Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άιντε παλικάρια μοντελεβέντες, μάιντε παικταράδες μου. Έλα, μην το καθυστερείτε άλλο, λέμε

Σε πανεύκολο είναι να αποθέτω με το μείγμα το μπρικείο. Βάζομαι και την ανάλογη ποσότητα νερού, δηλαδή πόση κουπά θέλεις ρε παιδί μου. Ρίχνεις μέσα στο πρικάκι, τα αφήνεις λίγο μέχρι που αρχίζει και χάσω ζεσταίνεται. Τσουκου τσουκου λάου λάου ανακατεύεις. Για να γίνει ομοιογενές το μείγμα, το διάλειμμα δηλαδή. Μας ακούσει κανένας χημικός και θα λέει τι λέτε εσείς τι μείγμα, που δεν είναι στέρεο. Ήταν στέρεο και γίνεται υγρό. Πω τι λέμε. Φτιάξτε ένα καφέ τέλος πάντα να τελειώνουμε. Έλα και τα μηνύματα στο Viber 6936 5.

Είπα μην ξενιόμαστε, ανακατεύομαι δεξιός στροφά. Αντί και σιγά σιγά σορτσάκι, φανελάκι, παπουτσάκι, αλυσίδα, ελβιέλα. Άιντε, άιντε να βγούμε για γυμναστική, άιντε! Ή νομίζετε ότι γλιτώνατε?

παιδιά, καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Ένα λούθε που λέει και ο Χρήστος. Καλημέρα, Τιγωνάκη.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερις. Βέβαια, σήμερις. 25 Ιουνίου του 2026, Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, δεν μου φυλάγει. Οσίας Ευρωσύνης, Ευρωνίας Δουκίσης των Ρώσων. Και πασών των Ρωσιών που έλεγε και ο Ζήκος. Βέβαια. Λοιπόν, και ο Τσερός. Εδώ περίμενε τώρα να δεις. Περίμενε να δεις τώρα. 26 βαθμούς λέει για αυτή τη στιγμή. Αμάν αδερφέ. 69% υγρασία, η άνεμη στα δύο μποφόρ. Βόρειο. Στις 12 θα πάει στους 30. Α, καλούτσικα. Και στις 3 η ώρα στους 32. Γλύκα. Γλύκα. Καλά είναι. Ακόμα δεν θα μας ξεφλούδισε.

Κάτσε να πάω στα μηνύματα τώρα να δω τι γίνεται. Προφανώς θα γίνεται της κακομοίρας. Με την Αντιγόνη τα είπαμε. Καλημέρα Αντιγόνη και πάλι. Σωτήρης εκ του Κυρκής. Καλημέρα Αλεχάνδρο από το μουσκεμένο Κυρκής. Να το πω, να το πω, θα το πω αδερφιά. Μεγάλη προσοχή. Έρχεται εξ Αμερικής μεγάλη μπασκετική καταιγίδα. Ωχ, Παναγία μου. Τι έχει να γίνει. Α, μάνα αδερφέ. Λες. 8 και πήγε και 5 πήγε, λέει, θα ξεκινήσει αιώνες, Αντώνης, Αντώνης, ποιος άλλος. Πάλι στην ανάγκη σου πέσανε μπαρμπαλέγκο. Τι να κάνω, τι να κάνω και τι να κάνουμε. Καλώς ο Χρήστος από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα από κυτρινόμαυρη καύτη, Φραγκφούρτη. Ο καιρός εδώ είναι χειρότερος και από την καλύτερη γυναίκα. Θα μας πεθάνει. Αυτό τώρα τι ήταν τώρα, αυτό τι ήταν. Καλημέρα, βοήθησέ μας να ξυπνήσουμε καλά πρωινά, η Σουζάνα. Καλημέρα Σουζάνα, προσπαθώ ο κακομοίρης, προσπαθώ. Για να δω τι θα γίνει με τη συνέχεια τώρα εδώ. Κάτσε να δω, όπα. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Δυναμώστε ηχεία.

Στείλτε μηνύματα 6936-512-091 στα πρατσάκια εσύ και τα βατραχοπέδια. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, άιντε. Κουτσαναμάν άντρας που μας πει τα πρατσάκια ρε τρελέ.

Όχι. Όχι να με πεις πως νιώθεις τώρα που διαβάζεις και τη μία μεταγραφή πίσω από την άλλη. Μπασχετικός εννοώ, ε.

και να πεις ρε παιδί μου ότι εντάξει παίρνουμε τον κατημάει σε εισαγωγικά, αντί να πεις αλλά είσαι το διάλο. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για το ένα όνομα καλύτερο απ' το άλλο. Πώς αισθάνεσαι, πες μας.

Μανώλης πρωί-πρωί μας κάνει παρατήρηση. Λέει πως θα παίξει ο ύμνος. Περίμενε ρε παιδί. Πιούμε μια γουλιά καφέ. Να συνέρθουμε λίγο. Όλα με τη σειρά που σαν εσύ και ο Πασχάλη. Πω πω πω πω.

τον κάτω και ο Αντώνιος ο ίδιος μοτίβο γίνεται. Λέει, Άρη, λέει, θα πούμε τίποτα. Και τι λέμε. Λέμε και τίποτα άλλο. Σε ρώτησα προηγουμένως πώς σε άρεσε τίποτα. Σε απάντηση καμία. Για Άρη θα πούμε τίποτα. Τι λέμε εδώ.

Εμείς να πούμε γιάρι, ελάτε όμως που οι φυλάδες των Αθηνών ούτε μια μικρή επιφυλίδα ρε παιδί μου. Τι ποτείς, συγγίγδιος. Να τους πάει σου λέει, άσε μην δώσουμε δικαιώματα τώρα.

Καλά, πολύ μεγάλο γέλιο είχε εκείνη η εκπομπή του μπάσκετ το απόγευμα. Στην Έλα Σπορ, βέβαια. Πολύ γέλιο. Μου θυμίζει το ανέκδοτο

Η μία εξ αυτών εφημερίδα λοιπόν, η Live Sport, λέει, ανακοίνωσε ο Αυτοκράτορας, προσέξτε τι γράφει. Ανακοίνωσε ο Αυτοκράτορας ο Γκεμπίρς.

Και η αποδέσμευση του Κώστα δεν το κούμπα από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι εδώ πήραν τον Καραγιαννίδη, κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου.

Ποδόσφαιρο! Ω, απλά να τελειώσω μουντιάλ, λέει και μετά. Είναι για να βγάλει ένα πλήρες συμπέρασμα ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι θα πάρει. Από ποιον θα το πάρει, πώς θα το πάρει. Τι το περάσατε εδώ, δουλεύει, μιλάμε καταπληκτικά η μηχανή.

0: the moon.
1: Και λέει, και λέει, τι λέει, ποιος το λέει, για κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ελπίζω, λέει, να κάνεις και το 12 αδείο του δασκάλου σήμερα, μην έχουμε καμία έκπληξη και ανέβει η πίεσή μας. Αμα... όχι, ρε, δεν μου πει εμένα τίποτα ο Δημήτρης. Ο Οσάμα εχθές έλεγε ότι μάλλον θα πάει στην ΑΕΠ. Ποιος είναι ο Οσάμα? Το βγάζει επεισόδιο που βλέπεις. Για να είναι στην Αθήνα, βέβαια, άμα τον θέλει ο Σπανούλης, αλλάζουν όλα. Πήρε το κινητό, τον είπε, λέει, ανέβα Θεσσαλονίκη λογικά. Ούτε να σε πω ρε τα αγόρι μου, εχθές μέχρι αργά που άκουγα, τα πράγματα δείχναν ότι καταλήγει στον Άρη. Τώρα μπορεί να αλλάξανε από τις 11.30 και μετά. Όλα συμβαίνουν. Άλλωστε, η διαδικασία μιας μεταγραφής είναι πολύπλοκη υπόθεση. Για μένα είναι πολύ πλειόφα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και λέει τώρα ο Χρήστος, βλέπω χρειάζεσαι υπότιτλους. Κάτσε όρθιος και άκουσε να δεις. Φαντάσου την πιο καυτή βραδιά με την πιο τέλεια γυναίκα. Κάτσε, γιατί μας ακούνε κιόλας, περίμενε να κλείσω πόρτες και παράδειγμα. Στάσου σε επικίνδυνο πολύ τα αγόρι μου. Τα ξημερώματα θα είσαι πτώμα. Αμά. Κράτα το αυτό. Εδώ έχει τόση ζέση που το συνέστημα που θα κρατήσεις προηγουμένως θα είναι σαν μια ελαφρά αδιαθεσία. Τώρα ελπίζω να το έχεις. Τι τραβάω, Χριστιανός. Από το Σανλίς λέω, το λέω, ο Σάμα. Ναι. Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Για να ρίξω εγώ τραγουδάκι τώρα εδώ.

8 και 31 πρώτα λεπτά, Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Μηνύματα εδώ στο Viber 6936 512 099.

Ναι, ο Αντώνιο τώρα, δηλαδή τι λέει ο δασκάλου. Γι' αυτό το λέω. Χαιρετίσματα από τις μικρές μου Αθηνά και την Αθανασία. Δώσε χαιρετίσματα πολλά και φιλάκια πολλά. Σαν μορφοκόριτσα. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Τι να σου πω εγώ τώρα, Αντώνη. Ξέρω ποιο θα βάλει τώρα εδώ πέρα 12 με 2.

να πει, θα είμαι μόλις τελειώσω με πάει τηλέφωνο και να πει, κάνε 12 με 2. Εσύ ρε τα αγόρι μου, μην δίνεις ιδέες, αμάνα, να μας κάψεις.

Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, ήρθε ο Κώστας, περίμενε, Κώστα, Κώστα, Κώστα, Κώστα, Κώστα, Κώστα, Κώστα, καλημέρα λέει, φίλε, ετοιμάσου για πολλά γούστα φέτος, πάντως λαρετζάκι δεν θέλω, μακάρι να πάει στην κούλα. Νάτα μας, αρχίσαμε, αυτό δεν τον θέλω. Κοίτα να δεις τώρα πως γύρισε ο καιρός, που, κάτε, που κάποτε λέγαμε, δεν πειράζει μόνο, εντάξει, καλό παιδί, να στο πάρουμε, χρειαζόμαστε. Τώρα αρχίζουμε να διαλέγουμε κιόλας. Ρε παιδί, πως αλλάζουν οι καιροί.

Και πάω στο μήνυμα λοιπόν του Αθανάση, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα αδερφέλη, τι λέει η Λιμνή. Ωραία, δεν μας ακούμε σε κατάσταση παπλώματος. Δεν το σκεπάζει, δεν έχει ούτε αρκούδες, έχουμε ακόμα ούτε τίποτα.

Και άκουγα χθες ένα παλικάρι που βγήκε στο ραδιόπινο και έλεγε επιτέλους, λέει, ξεκινήσαν οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, αλλά από θέση του κέντρου, λέει. Πρώτη φορά, λέει, ξεκίνησαν και ανακοινώσανε παίκτη από το κέντρο. Παίκτη που θα αγωνιστεί στο κέντρο, δηλαδή αμυντικό χαφ.

Θα μου άλλος που ανακοίνωσε ότι σταματάω την εθνική, αυτόν τώρα τι να τον πεις ρε τα γόρη μου. Όχι πες μου εσύ τι να του πεις τώρα αυτού του παιδιού. Γιατί παιδί είναι ακόμα. Κουράστηκε τόσο πολύ, τόσο γρήγορα. Ρε τι συμβαίνει στον κόσμο. Κάθε να βάλω και τον ύπνο για τον Μανώλη γιατί φωνάζει. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά. Τι νομίζεις, εδώ είμαστε σοβαρό μαγάζι. Δεν είμαστε παίξε, γέλασε. Άγγελα.

Και τη Μπαρσελόνα, και τη Μπαρσελόνα, έκανε τη Μπαρσελόνα τη Βαλένθια. Ωραία. Να βοηθήστε λίγο εδώ πέρα, τι γίνεται στο Ισπανικό πρωτάθλημα, το πάρει η Βαλένθια. Τι συμβαίνει.

Οι σοκολάτες και τα ρολόγια κερδίσανε 2-1 τα πλατανόφυλλα. Ως νέα Ερσεγοβίνη καταραμένη 3-1.

0: To let you know you wanna my.
1: Λοιπόν, μηνύματα δεν βλέπω. Μηνύματα δεν βλέπω. Και στεναχωριέμαι. Άντε λίγο, πάρτε λίγο μπρος. Ξυπνήστε λίγο. Βάλω και καμιά ροκιά εδώ πέρα, γιατί έχουμε κι άλλο κοινό, ρε παιδί μου. Φίλος μου Θανάση, τώρα θα βγάζει δόντια που ακούγεται. Τι να σε κάνω, Θανάση μου? Τι να σε κάνω, τα αγόρι μου?

Και πάω στο μήνυμα του έτερου Θανάση. Βέβαια, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εγώ συμφωνώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ μπορώ πως έπαιξε στην Εθνική. Αυτός ο παίκτης είναι καταδικασμένος, γι' αυτό και έμεινε ζουμπούν. Αλλά δεν θα πάει πουθενά άλλου. Τώρα με καινούργιο προπονητή, να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω, λόγω πιστεύω, λέει, ενώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το τελευταίο, αλλά το ότι δεν πήγε στον Γκάρντι πέρσι, καλά. Μέγιστο λάθος, αλλά θα το καταλάβει όταν θα μεγαλώσει λίγο ακόμα.

Κάτσε, γιατί έρχονται γροσί τώρα. Περίμενε. Ο Νίκ, Αλέξανδρο, καλημέρα, λέει σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Ο λογιστής. Σε χρειαστούμε σε εσένα.

Εδώ που τα λένε, δεν είσαι άδικο, αδερφέ Θανάση. Δεν είσαι άδικο. Ποιο λέει, είμαι Ιαχωβά, αδερφέ. Λέει για του πιο πιστού και τώρα άλλαξε βαθμίδα προ τα πάνω. Ναι, αυτοί έχουν θέματα πολλά. Θέματα πολλά έχουν αυτοί. Δεν πειράζει, τα αγόρι. Εντάξει, οκ. Άντε να μην πω τώρα καμιά κουβέντα πρωινιάτικα. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα πρωινιάτικα. Και όπως λένε και οι πόντι, βρε, δεν βατσίλτεψαν.

τι. Ποιος. Εγώ λέει, δεν σου έβαζα τα κάλατα και αν μου παραπονιόντουσαν τα λάνια, θα τους έλεγα, τέτοια ακούει σκιά, τι γελάει ο Χριστός. Ακούω τα κάλατα.

Και στέλνει ο Γιώργος, καλημέρα, Αλέξανδρε. Χορεύοντας με τα κοκόρια ο πρωινός τίτλος εκπομπής. Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση. Να ψάξω να βρω τα παλιά.

Όπω! Τι πηχτή ήταν αυτή που πέταξε το αγόρι μου. Φαντάζεσαι, λέει ο Γιώργος, να μεταδίδει τους αγώνες του Άριο Πρωτοσάλτε. Βρε, δεν πάνε να θεμάσαι, τι να τα που σκέφτεσαι.

Τελικά τα κατάφερε ο Αλαφούζος, έτσι, τα πήρε τα δικαιώματα για τον μπάσκετ. Και για την πρώτη χρονιά θα είναι ελεύθερο. Θα μπορεί να τα δει οποιοςδήποτε. Τώρα για τη δεύτερη δεν ξέρω. Θα πληρώνεις, λέει, το κατητή σου, 1, 2, 3 ευρώ, δεν ξέρω. Κομμάτι ξέρουν αυτοί.

0: Και πάμε εμείς σιγά σιγά λοιπόν να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων υπό την επιμέλεια του GR Times, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα δώσε εσύ ως άλλη, δώσε εδώ πέρα να κληρώνω να κατευστάλλω την εβδομάδα και να λέω σήμερα ακούσει την τρίτη διαφήμιση τι θα πει ή να ζητάω εγώ πληροφορίες για τις διαφημίσεις. Τι πια παίχτηκε τέταρτη, πια παίχτηκε πέντη. Να δεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Της κακομοίρας. Της κακομοίρας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία στην Αθήνα, νεκρός 17χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα στη διάρκεια συμπλοκής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεπλάκησαν 10 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Βρέθηκε το μαχαίρι και εξετάζεται. Άγνωστες οι συνθήκες της εμπλοκής, εξετάζονται κατά πληροφορίες και τα οπαδικά κίνητρα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα σημειώθηκαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων μεταξύ τους. Κατέρευσαν κτίρια, μεταξύ αυτών και ένα κτίριο 22 ορόφων, φόβη για χιλιάδες νεκρούς. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στα ερείπια. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενήμερων δανείων του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια πέρασε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης, Παρών, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο η θεσμοθέτηση εκλογής σε έναν γύρο. Επί της αρχής ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας στάχτηκαν κατά. Τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς φαίνεται πως πλοία άρχισαν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Brent επέστρεψε σε προπολεμικά επίπεδα, υποχωρεί αυτή την ώρα στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη διατηρούνται ωστόσο τα καύσιμα στην Αντλία. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών χθες το βράδυ. 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Προσποιήθηκε τον συγγενή του, έγινε όμως έλεγχος από την ασφάλεια του νοσοκομείου και εντοπίστηκε το μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και συνελήφθη. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας για την τοποθέτηση καλουπιού προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη επικρατούν αυτή την ώρα λίγες νεφώσεις. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Για πες Γιώργο, ο Γιώργος λέει κάτσε. Με λαριτσάκι δεν μου κάνει καλά ρε φίλε. Θα σου κάνει τα αποδυτήρια να μην πω ότι είναι αυτόπεδο. Τέλος πάντων λέει ότι πει ο Σπανούλη. Σιγά μην μπορέσει τώρα με κόπ Σπανούλη να κάνει τα αποδυτήρια αυτούς όπως θέλει. Ας γελάζω.

Όχι, θα του καρφώσει το δελτίο στον τοίχο. Θα το ψάχνει σε κανένα υπόγειο. Α, για να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Κεμ Μπίρτς, μάλιστα, οκ. Λέω ρε παιδί μου, μήπως εγώ δεν το διαβάζω σωστά.

Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, να υπάρχουν λύσεις αναμονής για τα εισιτήρια διαρχίας, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά τα ακούω. Δεν ξέρω εσείς, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Πρώτη φορά, λύσεις αναμονής. Λέω ο Κώστας τώρα. Και ποιος είναι ο Σπανούλης, εγώ δεν τον θέλω. Τελεία και παύλα. Ορίστε. Σας ακούω λίγο βαθέως. Για πάρτε το μεδέν. Το μεδέν καλέστε, το μεδέν. Ποιος είναι ο Σπανούλης. Εγώ δεν τον θέλω. Ωραία, τι έχω πάθει ο κακομύρης.

Προχωράω την πάω στα μηνύματα λοιπόν. Λέει τώρα ο Μπάμπης, καλημέρα Αλέξανδρο και καλή εκπομπή. Για τον Κωνσταντέλια τράπηκε και η ντροπή με την ανακοίνωση, αν την έγραψε αυτός. Το Λαρετζάκι, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το πολύ συμπάθω. Κατά τα άλλα, χαίρομαι που σε ακούω. Και εγώ επίσης χαίρομαι που διαβάζω τα μηνύματά σου και κάνουμε παρτίτσα μέσα από αυτό εδώ το βήμα, αυτό τον τρόπο τέλος πάντων. Και μέχρι τον άλλο μήνα θα έχω ανανεώσει το διαρκέ μου στη Θύρα 3. Οπα, άρη θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Να τους, αυτός είναι. Ούτε τον ενδιαφέρει ποιος είναι και πού είναι. Μα έτσι πρέπει να γίνει. Τι με νοιάζει εμένα ποιος είναι πρόεδρος τώρα. Πάω να πάρω το διαρκές και έτσι για μένα το παίρνω πρώτα. Για μένα που εγώ είμαι η ομάδα, δηλαδή ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί είμαστε ο Άκη. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ απολύτως.

Για δες τώρα που έχουμε και τη διάθεση να κάνουμε και χιούμορ. Το πούλο και ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ακούς καρύπηδη, όχι, μπερδέθηκα, ακούς χιάω. Ο Κώστας, ρε τι πάδαμε.

παλικαράκι που είπε δεν ξαναπέσουμε εκεί κύριε, πόσο είναι? Μην κάνω και την άλλη ερώτηση, εσύ φαντάρος πήγες αγόρι.

Ο Γιώργος είναι εντάξει, είναι 33, αλλά το λέω εγώ δηλαδή, το συμπεραίνω. Αλλά άμα δεις λέει στιγμιότυπα από τους τελικούς, έχει ποιότητα απέκτης. Για του Λαρετζάκη λέει.

Αλλά δεν μου δίνει κανένας φως. Πόσο χρόνο είναι αυτό το παλικαράκι που αποσύρεται από την Εθνική? Ο Σφαντάρος πήγε.

Κοιτάξτε τώρα τα παιχνίδια. Καλά τα λες, φίλε Γιώργο. Τα παιχνίδια είναι πολλά. Και φτάσαμε στο σημείο εκεί που λέγαμε αμάν και πώς να είμαστε 11-12, τώρα πρέπει να είμαστε 18 οπωσδήποτε. Οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Δηλαδή θα έχεις τόσο ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί και φέτος οι ομάδες στο Euro Cup είναι περισσότερες. Επομένως, σε κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος πρέπει να χρησιμοποιείς παίκτες οι οποίοι θα ξεκουράσουν τους υπόλοιπους. Τι να πω εγώ τώρα. Σαν πως έχω σπουδάσει εγώ το αντικείμενο, τι είμαι σπαρμίση. Θα πονάξουν το μεγάλο, το μέγιστο, τον Νίκο Κεραμέα εδώ πέρα, μας δώσει τα φώτα του. Τους μάλιστα. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε τις ξέρεις.

Βασίλ Τσόμα, αμάν. Κάτσε γιατί καιρό έκανα διαβάσμα. Μία ερώτηση, Άλεξ. Με τα λιμάνια του Ολυμπιακού, Κώστα Τανούλη. Λαρετζάκη, πώς έχεις να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό. Ξανήθηκες πολύ εσύ τώρα. Εσύ τώρα πολύ ξανήθηκες. Εάν θεωρείς τώρα λιμό τον Τανούλη και τον Κώστα και τον Λαρετζάκη, εντάξει τώρα... Επομίστε το πάλις. Ξέρεις αυτό που για τον άλλον δεν κάνει, γιατί είναι καβάλα στάλογο και τον έχει πιάσει μια μεγάλη υπεροψία και όλα τα ψία που λέγει ο Ζήχος, εύκολα κάνει ζουλίτσα. Πολύ εύκολα κάνει ζουλίτσα. Γιατί, έτσι, το γιατί έχει σημασία. Εγώ δεν τα θεωρώ λιμά, καταρχάς. Δεύτερον, έχει τραγική διαφορά ο Κώστας Αντετοκούμπο, τός που ήταν στον Ολυμπιακό, με αυτό που ήταν στον Άρη. Τραγική διαφορά. Μα πολύ μεγάλη διαφορά. Ας αυτοί να νομίζουν ότι δεν μας κάνει.

πολύ πιο παιχνίδι ρόλων από ότι το ποδόσφαιρο. Είναι ασύγκριτο το ένα παιχνίδι με το άλλο. Ασύγκριτο. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός δεν μας κάνει. Είναι λοιμό του Ολυμπιακού.

Σε πληροφορώ λοιπόν ότι στο παρελθόν, γιατί θα το θυμάσαι, πήρε το γυρασμένο κοκολάκι, έτσι, από το μαντάκο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.

Εγώ τι είπα, ρε Βασίλη, δεν είπα ότι τον πήρε στον Παναθηναϊκό το κοκολάκι. Και ήταν γερασμένος, δεν ήταν πάνω στα ντουσένια του. Αλλά όπως για να το κάνεις εκείνη την εποχή, καλύτερο πεντάρι δεν υπήρχε. Ελεύθερο τουλάχιστον.

κάτσε εδώ, γιατί έχουμε, ναι, έχουμε πληροφορία την οποία εγώ δεν την ήξερα. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Ο Πουλιανίδης παίζει άσο και δύο. Ο Λαρετζάκης κυρίως τρία και δύο. Η περισσότερο τριάρι δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς η ίδια θέση τους. Δεν επικαλύπτει δηλαδή, δεν καλύπτει δηλαδή ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Χρήστος. Θέλω για μουσικό χαλί, λέει, άρι, ναι, το συγκεκριμένο κομμάτι. Σέλνεις εκεί την κομματάρα, λέει, και να μιλάς για Κωνσταντέλια. Συμπληρώνει. Όχι, δεν είναι πάψης, ο Βασίλης. Όχι, δικό μας παιδί είναι. Απλά είναι σκληροπυρηνικότατος. Εγώ δεν έτσι τον χαρακτηρίζω, δηλαδή. Εδώ μπορεί να είναι μάλλος. Okay. Η μισή εθνική ομάδα έχεις. Άντε. Και λέει τώρα ο Ντίνος Αλέξανδρος Λαριτζάκης, πλέον του ότι σαν παίκτης μπορεί να σου δώσει λύσεις, έχει το εξής πλεονέκτημα που εμείς, που τώρα εμείς το βλέπουμε ως μειονέκτημα. Γιατί τον είχαμε απέναντι. Εκνευρίζει τον αντίπαλο, όχι την ομάδα του, και αυτό χρειάζεται κάποιες φορές. Όλα χρειάζονται. Είπα εγώ το αντίθετο. Δεν είπα. Ποτέ δεν λέω.

Πάω ξανά στα μηνύματα. Λέει ο Βασίλης τώρα. Η Γερόλ όμως στον Πάολε δεν ήταν παγκίτης. Ναι, αλλά έχουν αλλάξει και τα δεδομένα των εποχών, άνθρωποι. Τότε το μπάσκετ πέσε όταν με 5-6 παίκτες. Τώρα πέστε με 16 παίκτες, 17 παίκτες, 18 παίκτες. Δεν το ίδιο. Τότε για να έκανες αλλαγή, για να... έπρεπε να βγει ο άλλος με 5 φάουλ να ήταν στο τέταρτο. Τα ξεχάσαμε. Εδώ και για παίκτες που είχαμε πάρει τότε ως μεταγραφές. Στην αρχή λέγαμε εγώ που το βρήκαμε αυτό. Και μετά τρίβαμε τα μάτια μας. Όλοι το καλό του Άρη διέδουμε. Λέτε να τους δούμε στο γήπεδο τι ψάρια κάνουμε ακριβώς. Κάτσε, περίμενε. Έτερος Κώστας. Αλέξανδρε καλημέρα. Ακούμε 1002 και αναρωτιέμαι τι λέμε. 6 ξένοι και 9 Έλληνες συνολικά 15. Για τους αγώνες που θα δώσουμε για το στόχο των τριών τίτλων φέτος, μ' αρέσεις. Χρειάζεται και ένας ακόμη άσος. Κώστας Άνω Τούμπα. Σωστός. Σωστός. Άρα θέλουμε 18. Και επαναλαμβάνω, μ' αρέσει που βάζεις 3 στόχους μέσα. Ναι, γιατί εχθές τα παλικάράκια. Εχθές τα παλικάράκια στην Έρα. Λέγανε το εξής. Ότι ναι, λέει, δυναμώνει πολύ το πρωτάθλημα στην Α1 τώρα, αλλά εντάξει, λέει, μέχρι πρώτη περνούσαν, λέει, με άνεση. Τώρα, λέει, θα περνάνε με, αλλά όχι με άνεση. Εγώ λέω ότι δεν θα περάσει κανένας από το Αλεξάνδρου φέτος. Και αν θα περάσει μέσω μεγάλης βοήθειας. Πολύ μεγάλης βοήθειας. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Τι θέλω να πω, πολύ μεγάλης βοήθειας. Γιατί με ένα Αλεξάνδριο 6200, όχι αγόρι μου, τι έχεις να τραβήξεις. Τι έχεις να τραβήξεις, δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Και εσύ πες ό,τι θες. Γες και πες ό,τι θες.

Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω με τον αδερφό Σωτήρη, ο οποίος λέει, κάτω να χαμηλώσω λίγο ακόμα εδώ πέρα το εργαλείο. Λέει λοιπόν ο Σωτήρης, Αλέξανδρε, πώς έλεγε διαφήμιση η Μάντισον όπως Αμερική, που τη δημιούργησε την Ιβόντορες. Εμείς πλέον θα λέμε όπως Αμερική, ετοιμαστείτε τα αδέρφια, τα πάμε το πρωί. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιώργος, δεν έκλεισε το ρόστερ, δύο ξένους και Θανάση περιμένουμε. Ίσως και το Λιόπουλο. Αν και πολύ δύσκολο, δεν το βλέπω για το Λιόπουλο, γιατί οι άλλοι πήραν χαμπάρι σου λέει, θα τον μαζέψει ο άλλος τώρα. Δώσουμε εδώ πέρα 2-3 φράγκα. Έτσι περιφέρονται αυτοί. Έτσι συμπεριφερόντουσαν μία ζωή. Δώσουμε εδώ πέρα 2-3 φράγκα να καθίσει η γωνία του πουλώσει και βλέπουμε. Χθες για ακόμα μία φορά δίνει δημοσιογράφος Μελάγες που έσκυψε τα ρούχα του ότι ο Σπανούλης αποκλείεται να πάει στον Άρη, έκανε το ίδιο με τον Φαλ. Δηλαδή ότι δεν θα πάει στον Μπάσελο. Ρε τι ζούμε και γελάει. Τι να σου πω εγώ αγόρι μου, τι να σου πω παλικάρι μου.

καλή η σύνδεση που κάνεις. Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί λέει ο Κωνσταντίνος, πιστεύω η απόκριση Λαρετζάκη, φωτογραφίζει σε εισαγωγικά και δεν χρειαζόταν νομίζω, να τα πω εγώ δηλαδή ότι υπάρχουν εισαγωγικά, ότι δεν θα έρθει το Γιώργος. Είπαμε το Γιώργος, μυριστήκαν οι άλλοι ότι εσύ πας να κάνεις ομαδάρα και σου λέει τώρα κάτσε να κόψω εδώ πέρα, ότι μπορώ να κόψω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Μήνυμα για το ποδόσφαιρο. Αμάνα. Δεν λέμε τίποτα για την μπάλα για να μην κάνουμε κακό στην ομάδα. Όσο είναι αυτό το καρτούν, όχι καρτούν, αμάχεσαι, που δεν είναι και στο Στίβι τώρα, που κάνει τον πρόεδρο, εμείς θα πηγαίνουμε γήπεδο ούτως ή άλλως. Μ' αρέσεις. Στο γήπεδο όλοι. Μ' αρέσεις πολύ. Στον ποδόσφαιρο έχουμε καμία είδηση. Πώς πάνε τα διαρκείας. Ουρές. Λοιπόν, Σωτήρης, επανέρχεται. Όποιον θέλει ο προπονητής και ο GM, ας το φέρουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφωνώ. Ετοιμαστείτε, κύριοι, για τα καινούργια εφάνταστα συνθήματα. Συμφωνώ.

Και να διαβάσω το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο λέει τα εξής. Γέννη του Κωνσταντίνου. Αστείος και ξεπερασμένος ο κανονισμός των 6 Ελλήνων, που εδώ και 15 χρόνια βλέπουμε ότι δεν βοηθάει σε τίποτα. Βαριέσαι να το γράψεις όλο, ρε. Τι σημείς είναι αυτές καινούργιες. Σπανούλης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Πρίδης, Φώτσης, Ζήσης δεν βγήκαν επειδή έπαιζαν 6 Έλληνες αναγκαστικά. Παίξανε γιατί ήταν παιχταράδες. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω τελευταίο. Δηλαδή, τι βοηθάει και τι δεν βοηθάει. Αλλά σε αναγκάζει η κατάσταση να τρέξεις με ξένους. Όταν οι άλλοι στην υπόλοιπη Ευρώπη δηλαδή υιοθετούν και επιβάλλουν με τον τρόπο τους ένα τέτοιο κανονισμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να μείνεις παρατηρητής. Εκτός αν φτάσεις στο σημείο που μπασκέτα, υπαίθρια ή όχι στην Ελλάδα θα είναι γεμάτη παιδιά. Μόνο έτσι μπορείς να φτάσεις αυτό. Που προτείνεις νομίζω δηλαδή περισσότεροι Έλληνες. Αυτό συμπεραίνω εγώ.

Πόσο μήνυμα του Θανάση. Και από εδώ θέλω να μιλάω την Καρδάση του Άρη, του Καρυφίδη. Τρία ερωτηματικά. Όταν ο Άρης γίνει ξανά ο Άρης του Άρη, των οπαδών του, και με διοκτησία που τον σέβεται και τον εκτιμάει, τότε θα τα ξαναπούμε. Για το τι θα γίνει φέτος το ξέρουμε. Ότι ό,τι σαπάκι υπάρχει θα έρθει και φέτος και του χρόνου πάλι πάμε για άλλα. Αντώνη, κι εγώ δεν τρελαίνομαι, λέει μεγάλη Λαριτσάκη, αλλά χρειάζονται τέτοια παιδιά σε μια ομάδα, προπονητής ξέρει. Μάλιστα. Κωνσταντίνος,

Όχι, δεν προτείνω περισσότερους Έλληνες, λιγότερους προτείνω. Αμάν. Λάθος κατάλαβα μου. Χρήστος. Ρωτήτε, θα με σπάσει. Θα με σπάσει τον υπολογιστή, την οθόνη. Την οθόνη θα με σπάσει, την φωτογραφία να μην μου στέλνει. Ρε, δεν με λυπάσαι λίγο, ρε, πρωί. Σε παρακαλώ τώρα. Ας περιμένει λίγο. Ακόμα λέει ο Θεός, αλλά το συγκέντης μας για στόπερ. Στο τέλος θα παίξουμε εγώ και εσύ στην άμυνα. Που λέγεσαι τσακίδια. Σας σου λέει. Είσαι σίγουρος θα μας πάρει εμάς τώρα προετοιμασία. Άμα είναι να πάει να ψάξει παπούτσια. Ρε, είσαι σίγουρος. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, θα με τρελάνετε. Θα με τρελάνετε. Να σε ρίξω τραγουδάκι εγώ τότε. Βάλω τα πράγματα σε μια τάξη. Δηλαδή γιατί πολύ το παρά... Thank you.

Εδώ τώρα μου τα λες καλά. Μου τα λες καλά, ότι ο Ντέλιας δεν πήγε Βαντάρος, λέει, λόγω θρησκείας. Τι θα πει, δεν πάω στην Εθνική. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άντε, ντε, γιατί το άλλο, εγώ δεν πάω Βαντάρος, εσύ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, δηλαδή. Σαν σου, άδερφε, εμείς κορόιδα είμαστε που πηγαίνουμε. Δεν σε καταλάβαινε.

Κάτσε, γιατί γίνεται σκακομήρα στον άλλο. Λέει, εγώ πάντως που είμαι κοντά στην Πρέσια, μου έστειλαν μήνυμα από την ΠΑΕ. Πρέσια. Μου έστειλαν μήνυμα από την ΠΑΕ για κιλά και έτσι σαν μπορώ να βοηθήσω. Α, εγώ έτσι κι ανήκω στη συγκαρδιά, καήκαμε. Καήκαμε. Αλλά σε ένα μήνα μπορώ να χάσω και 10 κιλά.

Πω, δεν παίζεστε με τίποτα. Με τίποτα. Γιατί να μην μας πάρει λίγα προετοιμασία, ρε Αλάνη. Δύο πρόσιους Ιησούς έχω. Άρα πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για τον Άρη του Θεόσταρτου. Δεν μου κατήρισε και η Μεσσίας. Ε, τι ακούω.

Κάτσε, γιατί έχω μήνυμα του Άρτζη τώρα εδώ πέρα. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Δεν με βλέπω, λέει, σαν κορόιτο. Έκανε αυτό που έπρεπε και αν χρειαστεί να ξαναπιάσει όπλο για την προστασία της πατρίδας. Ίσως αφού δεν έκανε θεία, να μην έπρεπε να τον πάρει και εθνική. Οπα! Οπα! Το ξαναδιαβάζω, τελευταία πρόταση. Ίσως αφού δεν έκανε θητεία να μην έπρεπε να τον πάρει και εθνική. Αμάν, τι είπες, Άρτζη μου. Παλικάρι μου, όμορφο, τι είπες.

Εγώ συμφωνώ απολύτως με το δεν έπρεπε να το πάει εθνική. Κάποτε τους στέλνανε 4 χρόνια φυλακή μέχρι κάποτε, έτσι, μην το ξεχνάμε.

Να βάζω ότι προλαβαίνω, έτσι. Λέει τα μηνύματα είναι πολλά. Λέει ο Χρήστος, όποιος πρωτού πάει γήπεδο κοιτάει ποιος είναι πρόεδρος ή τι παίκτες έχουμε, δεν νιώθει ότι προδίδει την ιστορία και τα σύνδεμα της χερκίδας μας. Δηλαδή το άλλη δημή σου μια ζωή μαζί σου, το ξέχασαν. Αμάν. Αμάν. Τώρα να πω ότι έχει άδικο, δεν έχει. Δεν έχει. Καψούρα μου μεγάλη, για σένα θα πάλι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Γιώργος στέλνει φωτογραφία αυτού του παλικαριού που έχουμε πάρει από την Αφρική. Λέει Ελληνόπουλα μαζεύουμε, δεν πρέπει σε παλιό παιδό.

Θα τον ακούσουμε κομματάρα, ναι. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μην πει κανένας τίποτα για αυτούς, γιατί άγγελε.

Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Άμα έχει κοιμηθεί καλά θα είναι. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο πάλι στις 8 η ώρα το πρωί.

0: πρωί σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία στην Καλλιθέα. Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 17χρονο μετά από συμπλοκή. Το αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο κατά πληροφορίες συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα, ξεκίνησε από κοντινό πάρκο και κατέληξε στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Ο συλληφθής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ανάμεσα σε 14 προσαχθέντες, ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα σημειώθηκαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων μεταξύ τους. Κατέρευσαν κτίρια μεταξύ αυτών και ένα κτίριο 22 ορόφων. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στα ερείπια. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενήμερων δανείων του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια πέρασε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης, Παρών, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο η θεσμοθέτηση εκλογής σε έναν γύρο. Επί της αρχής ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά. Τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς φαίνεται πως πλοία άρχισαν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Brent επέστρεψε σε προπολεμικά επίπεδα, υποχωρεί αυτή την ώρα στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη διατηρούνται ωστόσο τα καύσιμα στην Αγγλία. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών χθες το βράδυ. 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Προσποιήθηκε τον συγγενή του, έγινε όμως έλεγχος από την ασφάλεια του νοσοκομείου και εντοπίστηκε το μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και συνελήφθη. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής. Από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας για την τοποθέτηση καλουφιού προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη επικρατούν αυτή την ώρα λίγες νεφώσεις. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr.
11: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr
10: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
12: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό είναι και σήμερα εδώ. Ξεκινάμε και θα πάμε βαριά μέχρι τις 12. 25 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Κάτι μου θυμίζει με το 25 Ιουνίου. Κάτι μου θυμίζει εμένα. Κάτι με τρώει για το 25. 26 νομίζω ότι ήταν το κύπελο του 70. Μπορεί γι' αυτό να με τρώει. 2 ώρες θα τα λέμε παρέα. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα. Γιατί είχαμε χθες κινητικότητα και περιμένουμε και την κινητικότητα των επόμενων ημερών. Με όλους εσάς παρέα φυσικά. Και τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που δεν είναι απλά στεγνά κοινικά χορηγοί, αλλά είναι φίλοι, είναι συνεργάτες. Και όπως εμπιστευόμαστε εμείς και μας εμπιστεύονται και αυτοί, σας προτρέπω να τους εμπιστεύεστε και εσείς. Ξεκινώντας, επειδή πεινάω και λίγο, είναι η αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Φάγαμε καλό πρωινό. Με το μεζεδοπολείο Μόστρα.

Ένα πολύ όμορφο μέρος στη Μεσταγκέδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Τελειώνει στο μεσημέρι τη δουλειά. Είσαι ένας ωραίος κιμπάρης Σεργένης. Ή μπορεί να έχεις μαλώσει με τη γυναίκα σου και να μην θες να πας σπίτι. Ή μπορεί να σου έχει πει η γυναίκα σου: Νίκο, χάνει φασολάκια. Ωραία, εντάξει, γυρνάς καλά. Ή μπορεί το βραδάκι να θες να πάρεις το έτερο σου ήμιση και να πας απολαύσεις έτσι, να αντιλήσεις και να σε πάω σε βγάλω τώρα στη κυκλοφορία σου. Από τις 1.30 και μετά πάντως η κουζίνα ανοίγει και η Αναστασία Μπέκα, η σεφ της καρδιάς μας, ετοιμάζει πολύ ωραία πιάτα μέρας, κρατικά, θαλασσινά, σε ένα πολύ ωραίο χώρο που αξίζει να επισκεφτείτε.

Και φυσικά τα δικά μας τα παιδιά τα καλά, η Digital Markt, που σας περιμένει αδρά Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό, για να σας παρέχει το κορυφαίο, ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με σέρβις λάπτοπ, σταθερών υπολογιστών, τάμπλετ, παιχνιδο κονσόλες, φτιάξτε τες. Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τον Grand Theft Auto το καινούριο. Χθες το βράδυ 12 η ώρα Ελλάδος, βάρεσε το καμπανάκι. Με εφαρμογή του PlayStation. Και ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες, οπότε ετοιμάστε τις κονσόλες σας. 19 Νοεμβρίου έχουμε δουλειά. Και μαζί με πολλές επιλογές για αγορές, βέβαια, που ανακαλύπτεται μπαίνοντας στο www.digitalmarkt.gr.

Επειδή μου αρέσει το ωραίο χιούμορ, σου δίνω από τώρα το μήνυμα της ημέρας, να ξέρεις, ήταν πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει το ωραίο και το έξυπνο χιούμορ κυρίως.

Κώστα μου, ανάλογα ο καθένας με το βαλάντιό του. Κάνει το κουμάντο σου. Λέει, ο Κώστας λέει τι GTA να πάρουμε, φίλε. Λέει, έχουμε διαρκείας μπάλες, μπάσκετ, διακοπές, γάμους, βαφτίσια. Ούτε φρέντο λέει μετά τις διακοπές. Α, εσύ έχεις πολύ. Θα φύγει πολύ χρήμα μέσα στο καλοκαίρι. Και το βγάλανε εντωμεταξύ 100 ευρώ και κερατά. Δηλαδή, τώρα μιλάμε μια ληστεία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι έκανα, θα τα δώσουμε. Ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι δικός μου. Ζαχαρίας είναι δικός μου τώρα, είναι της δικιάς μου. Του δικού μου state of mind. Από 19 Νοεμβρίου άδεια, μια εβδομάδα. Από τώρα λέει κανονίστηκε. Εγώ δεν είπα την γυναίκα μου, λέω. Πρόσεξε με, λέω, τους λέω, 19 Νοεμβρίου ή θα πάρεις τα παιδιά λίγο και θα πας στη μάνα σου ή θα φύγω εγώ, λέω. Ένα από τα δύο θα γίνει. Μου λέει, τι έγινε.

όσα χρόνια κι αν περάσουν, δηλαδή όσο κι αν. Τώρα, ας πούμε. Γιατί τα βιντεοπαιχνίδια έχουν ταυτιστεί με κυρίως με τις νεαρές ηλικίες. Okay, εντάξει, απλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ταμπού. Δεν υπάρχει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του gaming, δεν υπάρχει ηλικία. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν πρέπει να είσαι 15 ή 10 χρονών ή 20 χρονών, ας πούμε, για να παίζεις. Άσχετα που τώρα δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή με ένα παιδί δεν είχαμε. Με δύο πλέον. Με δύο και μεταγραφές. Γιατί οι μεταγραφές είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία εδώ που τα λέμε μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν είναι και εύκολο. It starts as a glitch. Ο Γιώργος μου στέλνει υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί ενός νέου παιχτός στην 11άδα. Ναι, αυτό είναι γνωστό, ρε Γιώργο. Έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες. Το είχε αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΜΠΟ. Τι είχε να κάνει με τους γεννημένους. Άλλαξε ο αριθμός των νεαρών. Το είχαμε πει για το κύπελο. Ότι από ένα στην 11άδα πρέπει να είναι 2 του χρόνου. Και ο Άρης ήδη προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν άλλαξαν όμως τα ηλικιακά κριτήρια. Δηλαδή δεν πήγαμε. Πέρυσι ήταν από το 2004 γεννημένοι και μετά. Φέτος είμαστε το 2005. Όχι φέτος. Όχι. Πάμε πάλι. Μπερδεύτηκα εγώ. Πέρυσι ήμασταν από το 2004 και μετά. Αυτό παρέμεινε. Δηλαδή και τη νέα σεζόν, όσοι είναι γεννημένοι 2004, έχουν δικαίωμα. Ενώ υπήρχαν πληροφορίες που λέγανε ότι μπορεί να πάει μια χρονιά μετά και να πάμε δηλαδή στους γεννημένους 2005, το οποίο σημαίνει ότι και ο Βοριαζίδης έχει δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο την επόμενη σεζόν. Και ο Παναγίδης που πάει από ΕΛ, γράφανε στην Κύπρο χθες. Λοιπόν, κάτσε να το. Το βάλει και ένας φίλος μου αυτό. Βάλει και ένας φίλος μου. Φίλε μου. Λοιπόν. Το φύγουμε και εδώ. Παναγίδες ο οποίος πηγαίνει στον Αποέλ. Καλή επιλογή. Μια χαρά. Από τη μια ομάδα που υποστηρίζουμε φεύγει, πάει στην άλλη. Και ο Παναγίδης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά ο Παναγίδης δεν είναι στο πλάνο της νέας σεζόν. Και γι' αυτό αποχώρησε το παιδί και καλή επιτυχία πραγματικά στο Μιχάλη. Δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα. Δουλευταράς, καλό παιδί. Πήρε τις ευκαιρίες του, θα πω εγώ. Ήταν χρήσιμος πέρυσι στο κύπελο. Δεν ήταν κακός. Έχει κάνει και καλά μάτσο Παναγίδη στην περσινή σεζόν. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Αλλά μετά από 3 χρόνια στην πρώτη ομάδα ο κύκλος του κλείνει. Έτσι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Κύπρο υπό τις οδηγίες του Νίκο Βαδόπουλο.

Ο Άρης έχει νεαρούς για το κύπελλο να βάλει του χρόνου. Δεν με ανησυχεί αυτό. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο με είναι ξεκαθαρίσει εν ώψη και τη έναρξη προετοιμασία, σε 10 μέρες περίπου δηλαδή, είναι ποιοι θα κληθούν από τους μικρούς στην πρώτη ομάδα για να συμμετέχουν στο πρώτο σαν τη προετοιμασία και μετά βλέπουμε. Ο Αντωνιάδης, σας το έχω πει εδώ καιρό, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα κληθεί. Ένας είναι αυτός. Πιθανό να κληθεί και ο Σεταράς. Και αυτός να λάβει μέρος, να τον αξιολογήσει ο Γρηγορίου και να πάρθουν και αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά, ότι όλα αυτά τα παιδιά θα είναι και στο ρόστερ απαραίτητα νέα σεζόν. Μπορεί να υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια και να δοθούν δανεικοί. Για μένα είναι το δανεικό, γιατί δεν μπορεί να παίξουν όλοι. Έχει ήδη μικρούς έτσι έδωσε το κύπελο. Έχει τον Παπασαραφιανό, που είναι ένα παιδί το οποίο εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σχέση με την τελευταία φορά που τον είδα. Έχει τον Χάρουπα, που επίσης έχει βελτιωθεί πολύ. Εγώ τον Χάρουπα τον είδα στο τελικό και σε σχέση με αυτό που έβλεπα πέρυσι στην προετοιμασία του καλοκαίρι ήταν η μέρα με τη νύχτα του παιδί. Βελτιώθηκε και αυτός. Έχεις τον Βοριαζίδη. Τρεις. Έχεις, θα πάρεις τον... Και μετά μαζί με τον Αντωνιάδη και έναν ακόμα δύο από την ΚΑΠΑ 19. Θα έχεις ένα ικανοποιητικό αριθμό νεαρών παιχτών όσον αφορά το κύπελο τη νέα σεζόν.

Ζαχαρία, δεν δίνω ευρώ στο online τους, γιατί δεν μ' αρέσει η λογική του να πληρώνω κιόλας. Δηλαδή, ρε φίλε, αν θες να το κάνεις online και να τραβήξεις κόσμο, άσου να μπουν έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα με την Rockstar το οποίο κάνει, θα βγάλει από τη μίγα ξύγκη. Φτάνει, έχετε βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Θα πληρώνουμε και το online τώρα. Κάτι μπορεί να κάνουμε. Θα δούμε όμως. It starts as a glitch. Κώστα, πας να ανοίξεις μεγάλη κουβέντα. In the system. Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι είναι αστείο αυτό που λένε ότι παίζει μόνο πιτσιρικάτες βιντεοπαιχνίδια. Δηλαδή, λέει το να σκρολάρεις, λέει στο TikTok όλη μέρα. Μπορεί ένας που είναι 40 ετών να παίξει μια-δυο ώρες παιχνίδι, είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αδελφέ, δεν είναι καθόλου κακό. Εγώ μαζί σου είμαι. Είναι μια μορφή χαλάρωσης. Και αυτό δεν έχει ηλικία το gaming.

Θα πούμε τα νεότερα για στόπερ, που είμαστε ακόμα κοντά αλλά δεν είμαστε τελειωμένοι εντελώς. Για τερματοφύλακα, για δεκάρι,

για ροζ, ματάρ, ξένους. Με κάποια πραγματάκια να αναφερθούμε και σήμερα. Σε κανένα δεκάλεπτο βέβαια θα πάμε στα του μπάσκετ για να εξυπηρετήσουμε και τη σκαλέτα της ημέρας του Χρήστου Γκάλη και θα επεκταθούμε περισσότερο στα ποδοσφαιρικά μετά τις 11, οπότε κάντε λίγη υπομονή για όσους θέλετε να ακούσετε για ποδόσφαιρο, για όσους θέλετε να ακούσετε και μπάσκετ, μείνετε εδώ.

Μετά τις 11 έχουμε και ένα καλεσμένο. Για να μιλήσουμε και για άρια, να μιλήσουμε και για τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος χθες βύθισε στη θλίψη του ελληνικού ποδόσφαιρου, φεύγοντας από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Τυπημένος και αυτός σε την κακιά αρρώστια που η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει τόσο και τόσο ανακαλύψεις. Κάτι για την καταπολέμηση της κακιάς αρρώστιας δεν έχουμε. Οι δημοσιολόγοι βέβαια θα πούνε ότι έχουμε, αλλά επίτηδες το βγάζουν προς τα έξω.

Κωνσταντίνος μου στέλνει τώρα. Θα με κάνεις να πάω στο περίπτερο, γιατί μου στέλνει φωτογραφία με αυτοκόλλητα φακελάκια για το φετινό μου διάλογο. Φιλιππό, παλιά μάζευα. Τι λεφτά έχουμε φάει. Τι λεφτά έχουμε φάει. Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό, δηλαδή. Γιατί μου ενεργοποιείς έναν εθισμό που είχα θάψει μέσα μου εδώ και τόσα χρόνια. Τώρα είμαι ικανός να πάω στο περίπτερο, να πάρω και το άλμπουμ, να πάρω και 100 φακελάκια και να αρχίσω να κολλάω όλη τη μέρα.

Γιώργο μου, μην βιάζεις ακόμα για το τι θα φτιαχτεί η ομάδα την επόμενη σεζόν. Γιατί λες ότι θα φτιαχτεί μια ομάδα για να μπει στο 5-8. Όχι, δεν θα φτιαχτεί μια ομάδα για να μπει στο 5-8. Θα φτιαχτεί μια ομάδα και φτιάχνεται μια ομάδα που θα κυνηγήσει τον δύσκολο στόχο της τετράδας και την άνετη πέμπτη θέση. Επειδή έγινε μια χρονιά αυτό που έγινε, μην θεωρείτε δεδομένο ότι θα επαναλαμβάνεται. Ήταν όντως μια πολύ κακή χρονιά έτσι όπως εξελίχθηκε. Ακόμα και με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο τέλος. Γιατί κινδύνευσε να μείνει εκτός 5-8. Μην είστε όμως τόσο απεσιόδοξοι ότι θα γίνει το ίδιο και την επόμενη σεζόν. Δεν μπορούμε ακόμα να κρίνουμε το ότι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Γιατί πρέπει πρώτα να δούμε τι ομάδα θα φτιαχτεί. Άμα δεν δω εγώ την ομάδα που θα φτιαχτεί, άμα δεν δω μερικά παιχνίδια, δεν μπορώ να κρίνω ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Άρη τη νέα χρονιά. Οπότε αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε, να περιμένουμε να περάσει το καλοκαίρι, να γίνουν μεταγραφές που να γίνουν. Και εκεί κατά το Σεπτέμβρη να έχουμε μια πρώτη εικόνα και να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση για το τι πάει να κάνει η ομάδα. Πάει να χτυπήσει τον δύσκολο στόχο της τετράδας και να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση. Πάει να μπει στο 5-8 με την εικόνα που παρουσιάζει. Μέχρι εκεί είσαι δεν μπορείς να πας για παραπάνω, αυτό είναι δεδομένο. Να πας να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα συμπέρασμα για το τι θα πάει να κάνει η ομάδα τη νέα σεζόν. €2 το χαγγελάκι με τις κάρτες, 1,5 ευρώ τα αυτοκόλλητα. Ω, θα έχεις διαλύσει τώρα.

Όντι. Νωρίτερα κάνουν αναφορά μας στο χορηγό μας, έτσι μέσα στο πολύ ομόστρα. Ή μπορείς να πεις, λέει, στο παράνομο σου ήμιση να πας για φαγητό, λέει. Σωστό. Υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε, δεν υπάρχουν.

Φίλε Αλέξανδρε, δεν είναι γρίφος όπως χαρακτηρίζει τα στόπερ λόγω του Ματάρ. Ο Ματάρ θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Γνωστό είναι αυτό από την πρώτη μέρα που ήρθε, ότι όταν ενηλικιωθεί, γιατί το παιδί ενηλικιώθηκε τον Απρίλιο, θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Το πήγανε στον Άρη μετά το φινάλε της σεζόν. Θα είναι και στην προετοιμασία. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς στο Ματάρ, δεν μπορώ να βάλω το Ματάρ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα των στόπερ. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει πέρυσι από μια ακαδημία στη Σενεγάλη. Είχε μια καθημερινή τριβή με την πρώτη ομάδα συμμετέχοντας στις προπονήσεις. Είχε φάει και το Φρέντεκ, τα έχουμε πει. Αλλά δεν μπορώ να πιστεύω εγώ το Ματάρ το βάλω κατευθείαν να μπει μέσα. Θα πει γιατί τον Διατύπωση τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε. Τον έβαλε. Σωστό, σωστό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Να κάνω μόνος μου τον συνήγορο του διαβόλου στον εαυτό μου. Θα τον παράβα στην ταινία εκείνη που έκανε και τον άντρα και τη γυναίκα. Και τότε και τον Διαντή αυτό λέγαμε. Έλα μωρέ με τον Διαντή. Και εγώ το έλεγα. Να δούμε αυτό το παιδί. Ήρθε τώρα να προσαρμοστεί. Και μπήκε ο Διαντή δεύτερη αγωνιστική μέσα στις αίρες, θυμάμαι. Σε εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Χωσέ Σιφουέντες. Και λέγαμε πω δες τον, τι είναι αυτός. Και εγώ για το Ματάρ την περασμένη σεζόν άκουσα μόνο καλά λόγια. Με όσους μίλησα και όσοι έχουν εικόνα από αυτό το παιδί στις προπονήσεις, θα το δούμε βέβαια.

Καλημέρα και στο Χρήστο Φραγκφούρτη. Με το Ματάρο Άρξη έχει κάνει προσύμφωνο. Θα τον υπογράψει κανονικά. Θα το δούμε αυτό το παιδί. Πιστεύω ότι γενικότερα η όλη κατάσταση στα στόπερ επηρεάζει λίγο ή τρενάρει, να το πω έτσι, και το θέμα του Ρόζ για να αποφασίσει ο Άρης τελικά τι θα κάνει με το Γάλλο. Γιατί υπήρξε και νέα επαφή του Άρη με το Ρόζ τις τελευταίες μέρες. Ο Ρόζ είναι στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την επαφή που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε σημειώσει ότι ενώ φαινόταν ότι ο Ρόζ θα φύγει, μια αλλαγή στάσης του Άρη κυρίως. Ο παίκτης ήταν δεδομένο ότι ήθελε να μείνει. Και ο Γρηγορίου έχει κάνει εισήγηση για το Ρόζ για να μείνει. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει οριστικά από τη διοίκηση. Ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα και ζυγίζοντας και τις επιλογές. Γιατί έχεις τον Φαμπιάνο, έχεις τον Γκάντσι, θες να πάρεις δύο στόπερ. Ναι, τέσσερις. Φαμπιάνο, Γκάντσι και άλλοι δύο, τέσσερις. Ματάρ, πέντε. Ρόζ, έξι. Μπορείς. Δεν είναι ότι δεν μπορείς. Να έχεις ένα βάθος έξι παιχνών στα στόπερ. Γιατί και ο Ματάρ είναι νεαρό παιδί, μπορείς. Και ένα άπειρο παιδί μέχρι στιγμής. Τους θα μπει μέσα να πούμε θηριώδης έτσι όπως είναι και τους καταπιεί όλους. Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν. Ματάρ που είχε έρθει πέρυσι στο Βικελίδης μου το είχε πει αυτό ο παδός που ήταν εκεί πέρα. Και κάθισε στις κερκίδες και χωρίς να τον ξέρει κανένας. Φίλος που ήταν εκεί κοντά και καθόταν και του λέγανε παιχταρά μου, καλώς όρισε και τα λοιπά. Δεν τον ξέρει κανένας, δεν ξέρει τον Ματάρ. Αλλά είδε ένα ψηλό μαύρο θηριώδη, λένε τι είναι αυτός. Όχι σέντερ στο μπάσκετ σίγουρα.

Αυτό το οποίο καίει και σε πρώτη φάση πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα στόπερ είναι τι θα γίνει με την περίπτωση που ο Άρης όχι απλά βολιδοσκοπεί τις τελευταίες μέρες, αλλά έχει καταθέσει πρόταση και στον παίχτη και στην ομάδα του. Είναι πολύ προχωρημένο το θέμα, τελειωμένο ακόμα δεν είναι. Υπάρχει αισιοδοξία βέβαια ότι θα τελειώσει. Και είναι στόχος του Άρη, όπως σας έλεγα και χθες, αυτόν τον στόπερ, τον ένα από τους δύο που θέλει να πάρει, να τον κλείσει μέχρι την Κυριακή, το αργότερο τις αρχές επόμενης εβδομάδας, με φόντο και την έναρξη προετοιμασίας.

Επειδή συζητάμε πολύ για την άμυνα και λέμε για τα δύο για τα βασικά κομμάτια του μεταγραφικού παζλ που είναι τα δύο στόπερ, ο ένας αριστερός μπακ, πιθανό και δύο αριστερά μπακ, μην ξεχνάμε και το θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί ο Άρης κινείται για βασικό τερματοφύλακα. Έχει κάνει 2-3 κρούσεις που δεν απέφεραν καρπούς τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα μία από αυτές ήταν σε έναν πολύ έμπειρο, πολύ έμπειρο θα το χαρακτήριζε τον τερματοφύλακα, ο οποίος αγωνίζεται σε ένα τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Υπήρξαν επαφές, υπήρξαν διαπραγματεύσεις, αλλά περισσότερο ήταν η απόφαση του παίχτη να μείνει στη χώρα του και γι' αυτό δεν προχώρησε. Θέμα Πασχαλάκη δεν υπάρχει, επειδή ρώτησε και ο φίλος ο Γιάννης νωρίτερα.

0: και να καλημερίσουμε όλοι μαζί τον Χρήστο Γκάλη να μας πει τα νεότερα, γιατί πάλι ήταν μια μέρα με κινητικότητα η χθεσινή, και δεν αναφέρομαι μόνο στην επισημοποίηση της μεταγραφής του Κεμ Μπίρτς, που ήταν έτσι αλλιώς γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και σε έχουμε εδώ πέρα κοντά μας, η μάμα, για να μας απαντήσεις στα ερωτήματα του κόσμου και στα δικά μου επίσης, μπορώ να πω, διότι από χθες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Λάρι. Και ως γνωστόν, Λάρι είναι ο Λαριτζάκης. Ναι. Και για Θανάση, λόγω του trade του Γιάννη στους Heat και το ότι το μέλλον του Θανάση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε μείνει που θυμάμαι και τη σημερινή μέρα, και αυτή θα έχει
0: τι?
1: Αρκετή ένταση.
0: Όντως?
1: Ναι.
0: Ανακοίνωση, παίχτη.
1: Ή ανακοίνωση παίχτη ή μισή ανακοίνωση παίχτη.
0: Τι εννοείς μισή ανακοίνωση, ρε Χρήστο?
1: Ε?
0: Ενημέρωση.
1: Όχι, αλλά περιμένουμε τον Ολυμπιακό να υπογράψει την αποδέσμευση του Αντετοκούμπου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Του Κώστα.
0: Ωραία. Α, και το οποίο μετά ανοίγει το δρόμο
1: εκθές,
0: για να
1: φέρω. Πήγε για σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι αύριο το πρωί πιστεύω θα έχει κλείσει το θέμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, ψιλοαναμενόμενο ήταν αυτό, ρε Χρήστο, έτσι κι αλλιώς τώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι.
1: Αναμενόμενο είναι, εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα ένας προπονητής όταν κάνει το πλάνο του, με το αναμενόμενο δεν πάει μπροστά, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή να αρχίζουν να τελειώνουν τα ερωτηματικά για να λυθούν τα χέρια του Σπανούλη. Να ξέρει τι ψηλό θα πάρει.
0: Αν πάρεις τον Κώστα, στο 5 τελειώνουμε.
1: Αν πάρεις τον Κώστα, πάρεις και το Θανάση.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις και έναν ψηλό.
0: Κι άλλον.
1: Τώρα θα πάρεις και μείνει και ο Νουά. Θα πάρεις ακόμα ένα ψηλό.
0: Κάτσε, έχεις και τον Τανούλη.
1: Ναι, έχεις και τον Τανούλη. Αλλά είναι μεγάλη χρονιά και οι ψηλοί είναι επίφοβοι.
0: Σωστό. Και δεν τους βρίσεις και εύκολα μέσα στη χρονιά να τους χρειαστείς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Καλύτερα να τους έχεις.
0: Σωστό.
1: Από το ξεκίνημα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό αυτό.
1: Μαζί τώρα σου. Θα πάρει 5-4, 4-5, 4, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, το ιδανικό να πάρει ένα που να παίζει και στις δύο. Να βρει κάποιον, που να μπορεί να το αποκριθεί και στις δύο. Okay.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα, άμα δεις, ο Σπανούλης παίρνει παίκτες που παίζουν περισσότερες από μία θέση. Δηλαδή δεν έχει πάρει κλασικό διάρρη. Πήρε δύο άσο. Δεν έχει πάρει κλασικό διάρρη. Πήρε 2-3.
0: Ναι.
1: Μοκόκα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Ο πρώτος ήταν ο Μόργαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πήρε καθαρό άσο. Πήρε άσο 2. Δημητρίγεβιτς.
0: Ναι.
1: Σε παραπάνω από μία θέση.
0: Για να έχει, λοιπόν, για να έχει ευελιξία. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να έχει ευελιξία.
1: Ναι, για να έχει ευελιξία και. Κοίταξε, ας πω κάτι. Άλλη ομάδα θα κάνεις για να διακριθείς στο EuroCup. Και άλλη ομάδα θα κάνεις
0: για το πρωτάθλημα.
1: Για την κατάκτηση.
0: Για την κατάκτηση του EuroCup. Ναι, ναι.
1: Ναι. Από τη στιγμή που ο στόχος του ξεκάθαρος πλέον είναι η κατάκτηση του EuroCup, άρα πρέπει να έχει όλες τις πιθανότητες καλυμμένες. Ακόμα γι' αυτό που παίρνει κάποιος οπότε και λέει, άμα πέσει κεραυνό στο παλέ και δύο-τρεις αθλητές τους χτυπήσει και είναι όλοι ψηλοί γιατί προπονούνται σε εκείνη την μπασκέτα και δεν μπορούν να παίξουν σε ένα παιχνίδι, μέχρι και γι' αυτό το ενδεχόμενο θα προετοιμαστεί. Το ξέρει
0: καλά. Τρίτο φαβορί ο Άρης στοιχηματικά για το EuroCup, να σημειώσω.
1: Καλά, και πέρυσι ήταν τέταρτο και πέμπτο και.
0: Το ξέρω. Απλά το σημειώνω, ρε Χρήστο. Δεν με κάνεις μπουλ.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Απλά το σημειώνω.
1: Όχι, με... γιατί αυτά είναι εκτιμήσεις. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Νωρίς είναι, Σεπτέμβρη... απλά το αναφέρω.
1: Το ξέρω, ρε αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Απλώς για να μην ξεσηκώνει το κόσμο.
0: 3,5 δίνει τη Χάπο Ιερουσαλήμ.
1: Ναι.
0: Η οποία πήρε τον Ομπράντοβιτς προπονητή. Το
1: ναι.
0: Σάσα, ναι, όχι το Ζέλικο. Το Ζέλικο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Μπαχτσεσεχήρ δεύτερο με 4, Άρης τρίτο με 5.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω θα πέσουμε.
1: Τι θα πέσουμε?
0: Θα πέσει η απόδοση εδώ πέρα.
1: Του Άρη.
0: Ναι. Εγώ λέω θα πέσει και μπορεί να ανέβει και λίγο τη Χάπουελ.
1: Ναι, θα ανέβει και πολύ τη Μπαχτσεσεχήρ.
0: Θα ανέβει, λες,
1: Ναι.
0: Την έχουν πολύ χαμηλά τώρα. Okay.
1: Ναι, ναι, την έχουν για πολύ μεγάλο φαβορί. Αλλά δεν είναι τόσο. Ναι.
0: Ωραία. Άρα μας είπες για Κώστα. Μένουμε σε Ολυμπιακό, βέβαια, γιατί υπάρχει το θέμα του Λάρι.

0: Και πάμε στο θέμα του Λάρη. Γιατί λοιπόν, είχαμε χθες τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ζέρβα,
1: ναι,
0: ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού δεκαετίες στο Sport FM. Ο οποίος πρώτος μας είπε ότι παιδιά είναι θέμα χρόνου, δηλαδή τα έχουν βρει για να λυθεί το συμβόλαιο του Λαρετζάκη, με την προϋπόθεση να πάει ή στην ΑΕΚ ή στον Άρη,
1: ναι,
0: να διαλέξει ο παίχτης. ΑΕΚ και Άρης όντως έχουν κάνει και τις μεγαλύτερες προτάσεις. Δείχνει να προηγείται, να θέλει ο παίχτης τον Άρη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία προτίμηση, απλούστατα λόγω του γεγονότος ότι θέλει να χρησιμοποιήσει και τη Σανέλ Αρένα μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο το ΟΑΚΑ, να γίνουν μεγάλες, θα γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις.
1: Το ΣΕΦ,
0: ναι,
1: το ΣΕΦ.
0: Θέλει να έχει λίγο καλές σχέσεις με τη διοίκηση της μπασκετικής ΑΕΚ, γιατί η Σανέλ Αρένα έχει περάσει αποκλειστικά στη διοίκηση της ΚΑΕΑΕΚ.
1: Τι δημόσια σχέση θα κάνουμε τώρα, δηλαδή το θέλω του παίχτη δεν μετράει?
0: Το θέλω του παίχτη φαίνεται να μετράει περισσότερο από όλα, γι' αυτό και ο Άρης προηγείται στην κούρσα.
1: Ωραία, εντάξει. Αν πάρει ο Άρης το Λαρετζάκι,
0: ναι,
1: θα πάρουμε ξένο τριάρι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς στιγμήν όχι. Προς στιγμήν όχι. Δεν το αποκλείω,
1: ναι,
0: γιατί όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου Ζήση και Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Αλλά και οι δύο ξέρουν πολύ καλά ότι καμία φορά τα σχέδια επί χάρτου στην πραγματικότητα δεν βγαίνουν. Οπότε το όχι είναι μέχρι τα φιλικά του Σεπτέμβριο, όπου θα τεστάρουν την ομάδα, θα δουν κάποια πράγματα και εκεί μπορεί να το ξανασκεφτούν, ναι, αν δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα.
1: Ναι. Ο Λαρετζάκης ανεβαίνει στο 3. Ή ξεκινάει από το 3.
0: Υπό προϋποθέσεις, κοίταξε, ναι, να σου κάτι. Για να παίξει ένας παίκτης, για να παίξει στο 3,
1: ναι,
0: η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει το καλό σουτ.
1: Ναι.
0: Ούτε η πόντι, ούτε άμα είναι 2 μέτρα, ούτε άμα είναι 95, ούτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα έχει καλό σουτ. Γιατί το 3 είναι αυτό που λένε το φτερό, το οποίο θα σου δώσει ένα πρώτο άνοιγμα της άμυνας. Δηλαδή θα βγάλει από τη ρακέτα την αντίπαλη έναν παίχτη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, άμα έχει καλό σουτ. Άμα δεν έχει καλό σουτ, σιγά μη βγει ο καλός παίχτης, ο παίχτης ο αμυντικός. Θα σου πει πάρ' το ρε φίλε, 10% έχεις το τρίποντο, βάρα 10 σουτ και βάλε το ένα. Αλλά έχεις χάσει άλλες 9 επιθέσεις. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Έχει καλό σουτ στο τρίποντο ο Λαρετζάκης.
1: Ναι.
0: Όπως έχει και ο Χαραλαμπόπουλος καλό σουτ. Εντάξει.
1: Κοίτα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ένα πλεονέκτημα πλέον του Άρη, πέρα από την όλη αλλαγή που συντελείται από πέρυσι, είναι και ο Σπανούλης ότι έχει να κάνει με τους Έλληνες.
0: Θέλει ρε παιδί μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που πήρες το Σπανούλη, ήξερες ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον ελληνικό κορμό.
1: Ναι. Και, είναι, και μπορεί να τραβήξει εύκολα και καλούς Έλληνες για τον ελληνικό κόσμο.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά και ο Σπανούλης, εντάξει, σκέφτεται, βλέπει πολύ το μέλλον. Δηλαδή σου λέει να πάρω 5 παιχταράδες, 6 παιχταράδες, 7 παιχταράδες του χρόνου, θα μου τους πάρει η Ευρωλίγκα. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: και
1: ας, ναι,
0: παίζω εγώ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έρθει τώρα, έτσι όπως έχει ανοίξει η αγορά της Ευρωλίγκας, θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα μου τα σκάσει, θα μου πάρει τον καλό τον παίχτη, χωρίς να προλάβω να τον μιλήσω. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είμαι πρωτάρης στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αν κάνω όμως ελληνικό κορμό δυνατό του χρόνου και να φύγουν και κάποιοι ξένοι, δεν με πειράζει. Γιατί θα έχω έναν κορμό. Ή του παραχρόνου, κατάλαβες. Βλέπει τα επόμενα χρόνια.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος
1: το πλάνο είναι καλό.
0: Εδώ πήρε το 15χρονο ρεσί. Πήρε το 15χρονο και λέει αυτός είναι ο
1: Πούρτιτς.
0: Αυτός θα είναι ο playmaker του Άρη τα επόμενα 3 χρόνια. Και θα έχει και στα δικαίωμα να αγωνιστεί, άσχετα αν είναι Σέρβος ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παιδί. Λοιπόν, μπορεί να αγωνιστεί και στην Εθνική Σερβία, δεν το ξέρουμε. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα έχει κάνει λύκειο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εντάξει, όχι σε ελληνικό λύκειο, παιδιά. Το παιδί δεν προλαβαίνει να μάθει μέσα σε ένα καλοκαίρι ελληνικά.
1: Στα ξένα τα σχολεία, στα αγγλόφωνα τα σχολεία, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, στα αγγλόφωνα, αλλά θα έχει κάνει λύκειο στην Ελλάδα, αλλά αποκτάει σε βάση του κανονισμού δικαίωμα να αγωνιστεί σαν Έλληνας στο πρωτάθλημα.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες. Όπως, παραδείγματος χάρη, του χρόνου βέβαια, γιατί είναι μικρή ακόμα, επειδή ήρθαν μικροί και κάναν λύκειο και παραπάνω από το λύκειο τα αδέρφια Ζίλμπεστάιν, άσχετα άμα είναι Ισραηλινοί, παίζουν στην Εθνική Ισραήλ, στην Ελλάδα θα αγωνίζονται, εφόσον κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, σαν Έλληνες. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ισπανικές ομάδες που έχουν πολύ καλές ακαδημίες. Γι' αυτό και κάνουν παιδομάζωμα από όλο τον κόσμο.
1: Και δουλεύουμε πολύ Αφρικανούς. Από ό,τι,
0: εντάξει,
1: από ό,τι έχω προσέξει.
0: Είναι... Κοίταξα, σου πω, δουλεύουμε πολύ με Αφρικανούς.
1: Είναι και απέναντι.
0: Η κάθε χώρα, ναι, ακριβώς, εκμεταλλεύεται το τι έχει.
1: Ναι,
0: τι έχει.
1: Ναι.
0: Έχει κοντά την Αφρική, έχει 15 εκατομμύρια στο Γιβραλτάρ απέναντι έτοιμοι να περάσουν. Κατάλαβες. Έχει δύο στρατόπεδα. Η Ισπανία, το ήξερες ότι έχει σε Μαρόκο και Αλγερία στρατόπεδα μεταναστών?
1: Όχι, δεν το ήξερα. Ναι, αλήθεια, από σένα το μαθαίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, απέναντι από το Γιβραλτάρ, και όποιους πάνε να περάσουν, τους μαζεύει εκεί πέρα, τους κρατάει εκεί πέρα. Άμα δει κανένα λεπτό ψηλό παιδί,
1: έλα εδώ.
0: Ηλικία,
1: έλα μέσα.
0: Έλα εδώ. Σε θέλει Μάλαγα, σε θέλει Βαλένθια.
1: Έλα μέσα κι εσύ, ναι. Εντάξει, καλά είναι αυτά, καλά είναι αυτά. Ναι. Εγώ να ξέρεις, γουστάρω περισσότερο από μια καλή μεταγραφή τέτοιες κινήσεις που μου δείχνουν ότι βλέπεις το μέλλον. Την επένδυση, γιατί ξέρεις, ναι, εκεί μου δείχνεις ότι έχεις πλάνο.
0: Ναι, ναι. Και εξάλλου δεν το είπα και κακώς δεν το είπα εχθές, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση για το Λαρετζάκι. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο για το Σπανούλι, γιατί έχει πάρει το OK από τον Σιάο να πάρει οτιδήποτε θέλει. Και θα μπορούσε να πάρει ένα τριάρι από το NBA ακόμα. Δεν τον έλεγε τίποτα. Εντάξει. Αφού τον είπε ό,τι θες. Αλλά έχει και από πίσω και ένα ακατέργαστο διαμάντι με το οποίο θέλει να ασχοληθεί. Μιλάμε για τον Χατζηλάμπρο. Εντάξει. Ο οποίος Χατζηλάμπρο τον έχει κερδίσει το Σπανούλι. Και λέει, αυτό το παιδί θα του δώσω χώρο. Αν πάρεις και ένα Αμερικανό, πάρεις και ένα Λαρετζάκι, δημιουργηθεί συνωστισμός στην περιφέρεια, θα πρέπει να κατεβάζεις τον Μοκόκα στο 3 και Αμερικανός και Μοκόκα, πότε θα παίξει ο Χατζηλάμπλου?
1: Ερωτήσεις για σένα, ξεκινάω από τον Αντρέα. Βάσει της ενημέρωσης και του ρεπορτάζ, καθαρά λόγω ικανότητων προτιμάει Λαρετζάκι για τη θέση 2 ή ξένο?
0: Παιδιά, στη θέση 2 έχουμε αυτή τη στιγμή 2 ξένους. Να πάρουμε και τρίτο.
1: Έχει και τον Μόργαν. Ναι. Και μπορεί να παίξει ο Μητρογλου. Όχι, ποιο άλλο είναι το δεύτερο? Ο Μητρογλου είναι Έλληνα. Ποιο άλλο είναι?
0: Για να μην σε κουράζω.
1: Για
0: να μην σε κουράζω. Για όλους τους παραπάνω λόγους που είπα,
1: ναι,
0: και αγωνιστικούς,
1: ναι,
0: και εκτός αγωνιστικούς, και γιατί θέλω να δω λίγο το μέλλον όπως το βλέπει ο προπονητής. Από τη στιγμή που θα πάρεις Λαρετζάκι, καλά θα κάνεις και δεν θα πάρεις ξένο.
1: Επίσης, όσον αφορά Earth και Sky, λέει ο Αντρέας, τα περισσότερα μάτς του Άρη φέτος ήταν κάτι άθλια μονοκάμερα στον τερνητικό Earthflix, λέει. Αντί να κατηγορούμε λοιπόν το Sky και τη Sky, ας κοιτάξει η Earth να βελτιώσει το προϊόν και την ποιότητά της. Γιατί είχαμε και τη βόμβα, εντάξει, τέλος πάντων, στα τηλεοπτικά με το Sky να παίρνει τα...
0: να, ήταν εχθές ο φίλος μου... Ο Άκης ή Κορνίλιος, όπως το ξέρουν ραδιοφωνικά, εμείς στις εφημερίες το ξέραμε σαν Άκη. Λοιπόν, και τι έκανε? Λέει, πήρε και λέει ο Sky, λέει, πέρυσι λέει πήγα, γιατί είπα εγώ ότι ας ελπίσουμε ότι ο Sky θα αναβαθμίσει το προϊόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λέει, πήγα και λέει, δεν θα αναβαθμίσει το προϊόν, λέει, γιατί λέει, πέρυσι πήγα να δω, λέει, πόσα παιχνίδια, λέει, και κόβονταν το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέω κι εγώ. Ας έρθει να αναβαθμίσει το προϊόν, ρε παιδιά.
1: Έχεις παρασκήνιο?
0: Τι?
1: Έχεις παρασκήνιο για αυτό το θέμα, για τα τηλεοπτικά?
0: Όχι, απλώς ο Αλαφούζος ή μάλλον η εταιρεία του Αλαφούζου, αυτή που θέλει να κάνει, τους ευνηδία σε όλους. την προηγούμενη προχθές το βράδυ κατέθεσε πρόταση επίσημα, αναλυτική, και έτσι το συμβούλιο που ήταν να γίνει εχθές για να ενημερωθούν για τις προτάσεις, αφού ενημερωθήκανε, ψηφίσανε με 14-0 να προχωρήσουν σε αυτή την πρόταση που τους έχει στείλει ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η πρόταση θα επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση
1: ναι.
0: και θα υπογραφεί. Λοιπόν, όπως και επίσης τα λεφτά πώς θα μοιραστούν τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο χρόνο, όπως λέει η συμφωνία, θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μοιράσουν την πίτα.
1: Για,
0: την...
1: για τον Άρη, σε τι, αν το κάνουμε τάλαρες, τι μεταφράζεται?
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα, ρε παιδιά. Μην, γιατί βγαίνουν κάτι νούμερα ότι ο Άρης θα πάρει σε 100.000, σε 50. Παιδιά, θα μοιραστούν στη Γενική Συνέλευση ξανά τα χρήματα. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Ναι, υπάρχει μια φόρμουλα όσον αφορά τα μπόνους, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θα τη διατηρήσουν αυτή ή θα την αναβαθμίσουν ή θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Ό,τι θα κάνουν. Μην ακούτε νούμερα. Είναι νωρίς για νούμερα. Όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση θα ξέρουμε πώς θα μοιραστούν τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες και οι εκπρόσωποι των ομάδων ψηφίσανε ναι, γιατί είδαν ότι η πρόταση του Sky είναι η καλύτερη δυνατή. Και να σου πω και κάτι, και κάποιους όρους που θέσανε πρώτους όσον αφορά την αναβάθμιση, είπανε θα κάνεις την πλατφόρμα, ναι, θα είναι έτοιμη, δεν ξέρω, ωραία. Αν δεν, αφού δεν θα είναι έτοιμη θα γίνει. Τον πρώτο χρόνο πολλά παιχνίδια ή μάλλον η πλατφόρμα θα φιλοξενείται στην Cosmote TV.
1: Ναι.
0: Υποθέτω, γιατί είπε και μπορεί να φιλοξενηθεί και στην Nova, αλλά υποθέτω στην Cosmote TV, διότι ο Sky έχει πολλά συμβόλαια εργολαβίας της Cosmote TV. Επειδή η Cosmote TV δεν έχει τόσο πολύ προσωπικό, τόσες πολλές κάμερες, link και τέτοια πράγματα, ό,τι χρειάζεται το δανείζεται μέσα σε εισαγωγικά ή το νοικιάζει από το Sky. Μόνο από το Sky. Έχουν μια καλή συνεργασία οι δυο τους. Οπότε φιλοξενώ ότι άμα, υποθέτω ότι άμα χρειαστεί να βάλουν κάποιο, να φιλοξενηθεί κάπου η πλατφόρμα τη νέα του Sky, θα είναι η Cosmote TV. Το πιο εύκολο για όλους μας. Μένουμε στην Cosmote TV, είτε συνδρομητής ΟΤΕ, είτε συνδρομητής Nova, μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα, δεν είναι απλούς... όλοι οι συνδρομητές βέβαια, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι οι συνδρομητές, αλλά τέλος πάντων.
0: Οι περισσότεροι είναι, ρε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε. Εντάξει. Τώρα, άμα θα είναι και στην Πίτζια την ελεύθερη τηλεόραση η πλατφόρμα του Sky, όπως είναι ξέρω εγώ τη ΣΕΡΤ, το θεωρώ πολύ πιθανό τα πρώτα χρόνια να είναι ελεύθερη η τηλεόραση του Sky. Μετά να αρχίζει να μαζεύει συνδρομές.
1: Θα το δούμε. Αυτό σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει.
0: Απλώς τώρα εντάξει, περισσότεροι και ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που χάνουν την ευκολία, πατάς το ένα κουμπί, το κανάλι 2, ξέρω εγώ, και βλέπεις την ΕΡΤ 2 και βλέπεις τα αθλητικά, σου λέει, τους τρομάζει. Όχι, λέει, τώρα θα πρέπει να πατήσω περισσότερα κουμπιά. Εντάξει, θα είναι πάλι εύκολη η πρόσβαση, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Θα είναι πάλι εύκολη.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι.
0: Είμαστε σε χρόνο το οποίο. Γνωρίζουμε το προϊόν. Όταν είναι γνωρίζουμε το προϊόν και φτηνό είναι και προσιτό είναι. Μετά όταν δείξει ότι πουλάει το προϊόν, τότε υπάρχει και ανάλογο τίμημα.
1: Κωνσταντίνος και Δημήτρης, μηνύματα στο ίδιο μήκος κύματος, ότι απόξι Λαρτζάκη σημαίνει δεν μένει ο Τολιόπουλος, ότι δεν θα έρθει ο Τολιόπουλος βασικά, ο Στέργιος, μεγάλο λάθος να πάρουν βασικό.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Τι ώρα μπήκε στο ραδιόφωνο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως είδες λίγο στο βάθος της Νέας Εγνατίας από το αεροδρόμιο, μήπως ερχόταν ο Τολιόπουλος?
1: Καλό, ο Τολιόπουλος δεν νομίζω να έρθει έτσι κι αλλιώς.
0: Το
1: θέμα με τον Τολιόπουλο δεν έχει να κάνει με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει.
0: Ναι, τι να έρθει ο Τολιόπουλος? Άφησε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο τον Τολιόπουλο? Θα αφήσει ο Παναθηναϊκός ελεύθερο τον Τολιόπουλο? Δηλαδή ρε παιδιά, μισό λεπτό. Θα μου πείτε τώρα, άλλαξε ο Μπράντοβιτς και δεν θέλει τον Τολιόπουλο. Δεν το θέλει τον Τολιόπουλο. Μπορεί να το διώξει τον Τολιόπουλο. Ποιον θα βάλει στη θέση του? Ποιον θα βάλει στη θέση του?
1: Είναι και Έλληνας κιόλας, ναι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι Έλληνας παίκτης. Ποιον θα βάλει στη θέση του? Υπάρχει ένας άλλος παίκτης στην Ελλάδα να μπορέσει να τον πάρει? Παιδιά, είδατε τι μεταγραφή έκανε χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Με την οποία έχει γίνει κλάμα viral σε όλα τα social media η τοποθέτηση του Μελάγιας. Ότι, ναι, ότι ο Φάλ δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Την έστειλε ο φίλος μου Άρης ο προπονητής, μου λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά, ο Μελάγκης μας είχε πει ότι είναι κακό για το Σπανούλι.
1: Ναι. Δεν πήγε καλά ούτε αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, κάτσε εδώ ακόμα μια-δυο ερωτήσεις. Ο Ηλίας λέει πάντως. Για την ΕΡΤ λέει το ότι έβαζε τον μπάσκετ στα σπίτια, λέει ψιλοπαπά. Εγώ θυμάμαι, λέει, μέσα το 90 που είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, τον μπάσκετ που το είχε ο Αντένα, λέει. Σωστά. Έχω προλάβει
0: και εγώ. Αντένα και το Μέγκα.
1: Έχω προλάβει και εγώ παιχνίδια εκεί πέρα. Αν υπάρχει περίπτωση Παπαγιάννη.
0: Παπαγιάννη, ρε παιδιά, προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, δεν τον παίρνει κανένα. Ούτε ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρθηκε.
1: Ο Κώστας ρωτάει με Μόργαν τι γίνεται. Εντάξει, να απαντήσω εγώ. Τα τυπικά είναι. Το έκανα να ανακοινωθεί σε κάποια φάση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νομίζω κάτι άλλο. Χωρίς το έχει κάτι άλλο με Μόργαν, όχι.
0: Όχι.
1: Όπως και για τον Χαραλαμπόπουλο που ρωτάει ο Νικόλας, είναι θέμα τυπικό να ανακοινωθεί. Παιδιά, δεν μπορεί να ανακοινωθούν όλοι μαζί. Το μοιράζει ΚΑΕ και δίνει. Μία μέρα ο ένας, μετά από δύο μέρες ο άλλος.
0: Παιδιά, για να σας λέει ΚΑΕ ότι θα τον πάρουμε. Τελείωσε.
1: Τελείωσε, ναι. Τώρα το πότε θα ανακοινωθεί είναι καθαρά το τυπικό σκέλος τώρα. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν έχουμε και χρόνο κιόλας. Οπότε θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα 4-6 πάλι είμαστε. Επιστρέψαμε 2-4. Τι έχουμε εκεί πέρα. Πάλι 4-6 είμαστε.
0: Όχι, 2-4 είμαστε. 2-4 είμαστε. Με Δημήτρη Σαλή και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Ποιον? Ποιον? Δώστε το πέρα για ένα teaser για τον κόσμο.
0: Coach Βαρβούνης, ο πρώην συνεργάτης, άμεσος συνεργάτης του Καστρίτη. Φέτος ήταν στη Μύκονο, μας ξέρει πολύ καλά, παρακολουθεί και τις μεταγραφές του Άρη.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα έχουμε μια πρώτη ανάλυση επιπλέον προπονητή όσον αφορά και το ρόσερ του Άρη. Ενώ να πούμε ότι έχει ανεβεί από το πρωί στο κανάλι του Yellow Radio στο YouTube το ωραίο βίντεο που έχω ετοιμάσει με τον coach Παναγιώτη Κουβάτση
1: όσον αφορά
0: για την ανάλυση της περιφέρειας του Άρη.
1: Κύριε Γκάλη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Χρήστος Γκάλης για τον μπασκετικό Άρη, για το Mega Channel. Πάμε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Θα επιστρέψουμε, έχουμε καλεσμένο να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και στον Άρη και στο θέμα Τάκης Γκόνιας που βήθησε στη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο χθες. Εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 636-512-099 και στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Διαλυματάκι, αφού ακούσουμε και τις διαφημίσεις και το δελτίο και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Χάος από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πρώτες αναφορές για νεκρούς στο Καράκας. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000. Ο Έγκελαδος χτύπησε τη χώρα με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ολόκληρες περιοχές ισοπεδώθηκαν, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης. Η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάρια κηρύχθηκε σε κατάσταση καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν άμεσα ομάδες διάσωσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σοκ από τη δολοφονία 17χρονου μετά από συμπλοκή στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Συνελήφθη ο δράστης, φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Συνελήφθησαν κατά πληροφορίες και οι υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί. Τα αίτια της συμπλοκής αναζητούν οι αστυνομικοί. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτό απορρίφθηκε, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός από έναν είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας. 28χρονη στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικους. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο είχε συνάψει ερωτική σχέση με ένα κορίτσι 14 ετών. Της παρουσιάστηκε ως αγόρι 20 ετών. Οι πράξεις γίνονταν σε σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου. Κατηγορείται και για παιδική πορνογραφία, καθώς αντάλλασαν βίντεο και φωτογραφίες μέσω Instagram. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας. Νέες απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία να μην αποπειραθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά τους. Απειλήσαν ότι όσα πλοία δεν συμμορφωθούν θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως συνεχίζουν την αποκλιμάκωση, με το Brent σήμερα να κινείται στα $72 το βαρέλι. Με θερμά λόγια για τον Ταγί Περντογάν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο, ο Τραμπ προτίθηκε αν θα πάει κάποιο δώρο στην Άγκυρα. «Η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής. Από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας για την τοποθέτηση καλουπιού, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αρχικά σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα επικρατεί καλός καιρός. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
12: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
17: Smart Finance.
16: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
17: Smart Finance.
16: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
17: Smart Finance.
16: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γέλο Ρέντιο 101 και 7 το 10 το καλό. Τα μηνύματα στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής επίσης, σελίδα του Γέλο Ρέντιο 101 και 7 στο Facebook αφήνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο, πήγαμε στο μπάσκετ. Θα πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο και του Άρη. Και όχι μόνο, γιατί χθες είχαμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Όταν φεύγει, κάθε άνθρωπος είναι δυσάρεστο, αλλά όταν φεύγει και ένας νέος άνθρωπος είναι ακόμα πιο θλιβερό, και όταν φεύγει και την κακιά αρρώστια. Ένας προπονητής όπως ο Τάκης Γκόνιας, που όπως έλεγα χθες, όσοι τον ξέρανε, και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που όχι απλά τον ήξερε, έναν άνθρωπο που νομίζω θα τον παραδείξει και ο ίδιος ο Γκόνιας, τον άλλαξε πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Απλά ο Γκόνιας, το αρνητικό το οποίο είχε ήταν ότι συνειδητά δεν ήταν τόσο επικοινωνιακός ή τόσο δημοσιογραφικός, ενώ είχε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Και ήταν, και επειδή εγώ τον έζησα μέσα από τα λόγια του καλεσμένου μας, τον οποίο θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως, ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις ότι ήταν λίγο μπροστά από την εποχή του σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή με το περίφημο build-up και νέους τρόπους επίθεσης μιας ομάδας, ανάπτυξη, στο τακτικό κομμάτι γενικότερα. Ο άνθρωπος που τον είχε διαλέξει πριν αρκετά χρόνια στον Εργοτέλη, και τότε ο Εργοτέλης είχε παρουσιάσει μια πολύ καλή ομάδα, ήταν ο τότε γενικός διευθυντής του Εργοτέλη, πρώην στέλεχος ΠΑΕ Άρης, ο Γιώργος Τουτζάρης, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για τον φίλο του Τάκη Γκόνια, αλλά και για τον Άρη. Γιώργο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και συλληπιτήρια να ευχηθώ, γιατί ξέρω πόσο κοντά ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια, και σίγουρα και για σένα είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
1: Ναι, καλημέρα. Είναι όντως μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Την ήξερα τα τελευταία δύο χρόνια ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, και περιμέναμε το απευκταίο, το οποίο όμως δεν το αποφύγαμε τελικά. Και γενικά είναι μια πολύ στενάχωρη κατάσταση, γιατί είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι κάποιος είναι στη ζωή, έχει πρόβλημα αλλά είναι στη ζωή, και διαφορετικά να μαθαίνεις ότι το ταξίδι αυτό ξεκίνησε πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ σύντομα. Που ξεκίνησε, τέλειωσε πολύ πολύ σύντομα.
0: Θυμάμαι πριν χρόνια, πότε είχε έρθει ο Γκόνιας στον Εργοτέλη, 2017, θυμάμαι λοιπόν τότε 17-18 που μιλούσαμε με τον Γιώργο στο τηλέφωνο και μου μιλούσε με ενθουσιασμό για τα πράγματα που του παρουσίαζε ο Γκόνιας. Δηλαδή γιατί το build-up στη ζωή μας μπήκε ως όρος τα τελευταία χρόνια. Το 17 όμως, όταν πριν 10 χρόνια, άκουγα τον Γιώργο να μου μιλάει και να μου λέει ότι άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και μπορεί τώρα σε κάποιον να ακούγεται λίγο ιδιαίτερο και κάτσε, γιατί όμως, αφού ήταν τόσο μπροστά την εποχή του, δεν έκανε και το βήμα παραπάνω στην καριέρα του προπονητικά, θα ρωτήσει κάποιος.
1: Εγώ έλεγα και χθες σε κάποιον συναδελφό σου ότι ο Τάκης ήταν παρεξηγημένος πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έκανε τότε, που μου έλεγε όταν μου άνοιξε το λάπτοπ να μου κάνει την παρουσίαση πριν αποφασίσω να έρθει τότε,
0: ναι,
1: τα κοίταζα, ξέρεις, σαν να έβλεπα κάτι παράξενο. Έλεγα και χθες, το ξαναλέω, ότι μου ζητούσε τον τερματοφύλακα να έχει, το σκέφτομαι τώρα και γελάω,
0: ναι,
1: να έχει καλά πόδια.
0: Ναι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι εννοεί να κάνει το ελεύθερο που θα κάνει,
0: ναι,
1: το χτύπημα, τα χτυπήματά, ναι, του να φτάνουν στη σέντρα, να φτάνουν,
0: ναι,
1: πιο κάτω,
0: ναι,
1: να έχει δυνατά χτυπήματα. Και όταν του έδειξε κάποιους τερματοφύλακες, μου λέει, όχι ρε Γιώργο, λέει, αυτός εδώ δεν μπορεί να πάρει. Εγώ θέλω δεκάρι τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Λέει, πού να τον βρούμε ρε Τάκη. Το δεκάρι, γιατί ξέρεις, οι τερματοφύλακες ακόμα και τώρα, παρότι οι ακαδημίες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και στους τερματοφύλακες ζητάνε πάρα πολύ να παίζουν με τα πόδια.
0: Τώρα αυτό θεωρείται αυτονόητο. Δηλαδή ότι
1: έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ,
0: ναι,
1: οι τερματοφύλακες. Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι, πήραμε ένα παιδί τώρα, ο καλύτερο ώρα, ο οποίος είναι στο, είναι προπονητής θερματοφυλάκων τώρα, αν και είναι πολύ μικρός, ο Παναγιώτης Ολαδάς, και προσπαθούσε να του δείξει τις πάσες, πώς να σπάει το pressing και πώς να,
0: ναι,
1: βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη, μαζί με την κίνηση που ζητούσε από τα αμυντικά χαφ ή τα επιθετικά χαφ που κατέβαιναν για να σπάσουν γραμμές, και τον κοίταζε και έλεγε, πώς θα το κάνω εγώ αυτό ρε coach. Και έκανε ειδική προπόνηση για σαν να είναι ποδοσφαιριστής μέσα. Τον έβαζε σε αρκετά κομμάτια να παίζει για να αρχίσει να έχει
0: καλές επαφές. Και επαναλαμβάνω, αυτό περιγράφεις τώρα εσύ είναι πριν 10 χρόνια και πλέον θεωρείται αυτονόητο το να έχει ο τερματοφύλακας πόδια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ήταν κάτι που το έλεγα και εγώ πριν 3-4 χρόνια και κάποιοι με κοροϊδεύανε. Και μου λέγανε κιόλας δεκάρι θέλουμε τερματοφύλακα. Ναι, πλέον παιδιά το ποδόσφαιρο όταν αλλάζει πρέπει να προσαρμόζεσαι. Το εντυπωσιακό με τον Γκόνια είναι το είδε πολύ νωρίτερα.
1: Ο Γκόνιας ήταν λάτρευε τον Πεπ. Οπότε
0: ναι.
1: Από τα χρόνια εκείνα ήταν αντέγραφο ουσιαστικά όλα του τα κομμάτια, οι παρουσιάσεις που έκανε ήταν ασκήσεις που έκανε ο Πεπ στις ομάδες που ήταν
0: ναι.
1: Τότε. Και προσπαθούσε να τα κάνει στα παιδιά στον εργοτέλη και θυμάμαι στην προετοιμασία την πρώτη εβδομάδα νομίζω δεν ακούμπησαν μπάλες παρά μόνο τους εξηγούσε συνέχεια στη θεωρία τι είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί, δηλαδή το build-up, τα μεσοδιαστήματα, τον τρίτο παίκτη, πράγματα τα οποία τα κοίταζαν και τους τα έλεγε και τον κοίταζαν σαν να μπαίνουν διαγώνισμα πρέπει να γράψουν βαθμούς και έλεγαν όλοι το ξέρεις αυτό, τι είναι αυτό, τι είπαμε ότι είναι αυτό. Είναι αυτό, είναι έτσι. Και είχε μια εβδομάδα, δεν ακούσαν μπάλα. Έκανα μόνο θεωρία του Καρπενήσι.
0: Γιατί...
1: Για να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα που ζητούσε.
0: Γιατί όμως δεν είχε την ανέλυξη που θα έπρεπε να έχει εγώ θα πω στην καριέρα του με βάση και τις γνώσεις του και τον τρόπο με τον οποίο δούλευε.
1: Έξω, ο Τάκης δεν σήκωνε μοίρα στο σπαθί του.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο τιμωρείται. Και τιμωρήθηκε σκληρά. Γι' αυτό το κουσούρι σε εισαγωγικά
0: ναι.
1: Στο να μην μπαίνει σε διαδικασία να ακούσει τον πρόεδρο, να ακούσει όλους όσους του λέγανε κάτι είτε για να αλλάξει αυτό που παίζει είτε για να βάλει άλλους ποδοσφαιριστές μέσα για να κάνουν τη δουλειά και γενικά δεν άκουγε. Δηλαδή όταν πήγα και μιλήσαμε μου λέει είσαι έτοιμος, έχεις άντερα να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω, ναι, γιατί να μην έχω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, ξέρω γιατί στις 5-6 πρώτες αγωνιστικές αρχίζουν και τα όργανα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τότε κάναμε 10 αγωνιστικές, είχαμε 8 ή 2 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Και κάθε μέρα έμπαινε, κάθε Δευτέρα, έμπαινε να έλεγα καλημέρα coach, φεύγω, με ρωτούσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, είσαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Λέω, ναι, είμαι σίγουρος. Και κύλησε έτσι όλη η χρονιά και μετά, εντάξει, μετά το δεύτερο μισό ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά. Για μας η ομάδα είχε ρολάρει πάρα πολύ καλά και σωθήκαμε πολύ άνετα τότε, αν και ήμασταν νεοφώτιστη ομάδα. Και η συνέχεια είναι γνωστή, τον πήρε ο πρόεδρος στην Αίγυπτο και...
0: Σιγουάδι Ντέγκλα.
1: Στην Αίγυπτο είναι... η αναγνώριση που πήρε στην Αίγυπτο είναι τεράστια. Και αν δεις και τα media, αν παρακολουθήσεις και τα media στην Αίγυπτο και το πόσο impact είχε η είδηση παντού, θα καταλάβεις πόσο αγαπητός ήταν και πόσο αναγνώριση πήρε ο Τάκης εκεί πέρα.
0: Την οποία δεν πήρε στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα όχι, καθόλου.
0: Στα ξένα ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Ναι, γιατί σου λέω, είχε ένα πακέτο που... έλεγα χθες κάτι, μπορεί να είναι σκληρό για ορισμένους, ότι δουλεύουν άλλοι και άλλοι βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα σε ομάδες, β' εθνική, α' εθνική αν θες. Και δεν έρθει ο Γκόνιας.
1: Εγώ δεν τάκη τον πρότεινα σε 2-3 ΠΑΕ Super League πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπήκε ποτέ κανένα σε διαδικασία ούτε ραντεβού να κάνει μαζί του. Είναι αδιανόητο στα δικά μου μάτια.
0: Γιατί ξέρανε το χαρακτήρα του.
1: Κάποιος μπορεί να ξενίζει το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει. Εγώ δεν λέω ότι ήταν το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μου αρέσει εμένα. Αλλά
0: ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του στο τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Αλλά αν ακούγες τον Τάκη να μιλάει για ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρος ότι θα ερωτευόσουμε κατευθείαν αυτό που θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το πιο τρελό της υπόθεσης. Ότι ποτέ δεν κάθισε κάποιος να το εξηγήσει. Ο Τάκης, τι θέλει να κάνει. Εγώ όταν πήγα μου είχε πει, μου λέει, έχεις 4-5 ώρες να κάτσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω τον υπολογιστή μου και καθόμασταν ένα πρωί, δεν είχα και γραφείο τότε ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν καινούργια η ΠΑΕ και καθόμασταν σε μια καφετέρια.
0: Ναι.
1: Και ήπιαμε καφέ, φάγαμε, ξαναήπιαμε καφέ. Και είχαμε ένα τραπέζι όλη μέρα να μιλάμε.
0: Και ήταν ένα, θυμάμαι τότε τον Εργοτέλη, ας πούμε, και ήταν ένα μοτίβο πάνω στο οποίο πάτησες μετά και με τον Νταουσιάνη.
1: Όχι, το συνέχισε ο Νίκη από Βασιλείου.
0: Ο πρώτο Νίκη από Βασιλείου, ναι, και μετά ο Τάσο.
1: Το πήρε ο Γιάννης και στην... όταν πήρε ο κόουτς Ταουσιάνη στην ομάδα, τον πρώτο χρόνο δεν είχαν καταλάβει και αυτός πώς είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε από το ποδόσφαιρο. Όταν κάθισε και είδε και προηγούμενα παιχνίδια και μετά και έβαλε και τη δική του πιμελιά μέσα, η ομάδα, επειδή είχε ίδιους παίκτες κατά 60-70% τα τελευταία 4 χρόνια τότε, βγήκε εκείνη η δουλειά και έγινε το παραλίγο σαύμα του εργοτέλου.
0: Με τη σφαγή μέσα στην Νίκαια. Με τη σφαγή μέσα στην Νίκαια.
1: Εντάξει, όχι.
0: Εντάξει, όχι, ρε Γιώργο. Τώρα σφαγή ήταν τότε μέσα στην Νίκαια. Μιλάμε για κλοπή. Ποιο ήταν διαιτητής? Ο Φωτιά ήταν.
1: Αγαπημένος μου Φωτιά.
0: Ο Φωτιά ήταν, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Ναι. Μου γίνει όργια σε εκείνο το μάτς για να ανέβει ο Ιωνικός. Το θυμάμαι, το έβλεπα και όλοι το λέγανε τότε.
1: Είναι αξέχαστος
0: πραγματικά.
1: Είναι αξέχαστος.
0: Ναι. Και σε εμάς σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Να είναι καλά.
0: Είναι η αλήθεια ότι έχει μείνει αξέχαστος. Πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε να το πούμε και καιρό. Η χρονιά τελείωσε. Με τον Άρη πάλι βέβαια στην πέμπτη θέση, χωρίς το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με την πέμπτη θέση όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι, αλλά με περισσότερη απογοήτευση για τον τρόπο που εξελίχθηκε η χρονιά και με αναμονή πλέον για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης την επόμενη σεζόν.
1: Κοίταξε, ο Άρης έχει ένα φανταστικό μοτίβο επαναλαμβανόμενων χειρισμών,
0: ναι,
1: οι οποίοι καταλήγουν πάντα στο τέλος της χρονιάς να φέρνουν μια απογοήτευση στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα και φαίνεται και αυτό και από τις πωλήσεις που γίνονται ή από τα παιδιά που πέρασαν. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει με το ότι στον Άρη υπήρχε ο Μανού.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ο Πάλμα,
1: ο Ράτσιτς,
0: ο Μωρόν.
1: Ο Διαντή που πέρασε 6 μήνες, ας πούμε, και εδώ πέρα, εντάξει, το παιδί το βγάλανε 18 χρονών, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα ποτέ και
0: ναι, ναι.
1: Ένα σωρό χαζομάρες είχα ακούσει, όταν ναι. Μιλάμε για ένα παιδί που έρχεται από την Αφρική στα 18 του.
0: Ναι.
1: Πήγε σε ένα περιβάλλον τον οποίο τον ήθελαν, τον πίστεψαν και εδώ πέρα τον πίστεψαν και τον βοήθησαν να πάρει παιχνίδια. Αλλά θέλω να σου πω ότι χρειάζεται και λίγο υπομονή και από τον κόσμο και από όλους. Και βλέπεις ότι ο Διαντή φέρνει εκατομμύρια στην ομάδα, όπως και οι προηγούμενοι που προανέφερα έχουν φέρει εκατομμύρια, αλλά παρ' όλα αυτά, με έναν παράξενο τρόπο, η ομάδα δεν μπορεί να πετύχει πράγματα τα οποία η ποιότητα του ρόστερ πολλές φορές από μόνη της φωνάζει ότι γίνεται. Νομίζω ότι σου είχα πει αρκετές φορές ιδιωτικά ότι το ρόστερ του Άρη είναι πάρα πολύ καλό, απλά δεν καταλαβαίνω πώς γίνονται οι επιλογές γύρω-γύρω με παίκτες οι οποίοι δεν ταιριάζουν στην αγωνιστική φιλοσοφία κάθε του προπονητή που έρχεται.
0: Όχι, να σου πω κάτι, Γιώργο. Να σου πω το δικό μου συμπέρασμα, πως το έχω πει και ιδιωτικά για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ότι το πρόβλημα δεν ήταν το ρόστερ, το πρόβλημα ήταν η διαχείρισή του, είτε ήταν οι προπονητές. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Άρης έκανε τόσο κακές επιλογές στο ρόστερ, που θα υπάρχουν και κακές επιλογές. Δεν κάνεις κάθε χρόνο μόνο καλές επιλογές.
1: Και ξαναλέω ότι δεν είναι θέμα. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία, έχει τη δική του, το δικό του know-how. Το θέμα είναι να ταιριάζει σε αυτό που θέλεις να κάνεις και στους παίκτες που του φέρνεις. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω όλα τα χρόνια και είδαμε τώρα, ας πούμε, ο κ. Γρηγορίου ήρθε και λέμε ότι έπαιξε η ομάδα ποδόσφαιρο. Οκ, έπαιξε ποδόσφαιρο σε παιχνίδια που δεν είχαν καμία σημασία, δεν ήταν χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, αλλά νομίζω και με άγχος πάλι το ίδιο θα προσπαθούσε να παίξει. Δηλαδή αυτό που θέλω να βλέπω πάντα είναι
0: ναι.
1: ένα μοτίβο. Δηλαδή δείξε μου τι θες να κάνεις, όπως μου είχε πει ο Γκόνιας.
0: Ναι.
1: Ο Γκόνια κάτι σου είπα 4 ώρες και μου έλεγε θα δεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου έβαλε την Γαλιθέα τότε, την προηγούμενη ομάδα,
0: ναι.
1: θα παίζω αυτό. Έτσι θέλω να είναι ο τερματοφύλακας, έτσι θέλω να είναι τα μπακ μου, αυτά θέλω να είναι τα στόπερ μου, έτσι τα σέντερφόρ μου. Και είδες, ας πούμε, με τον Γκόνια έκανε, πρέπει να του στείλει, δεν ξέρω, Ούγκο, αν έχει στείλει ένα μεγάλο Στεφάνιο Κάιπερς από την Αμερική που είναι.
0: Αμερική είναι πλέον. Είναι. Γιατί αναρωτιόμουν που χάθηκε αυτή η ψυχή.
1: Δεν χάθηκε, μια χαρά είναι.
0: Και αυτός και ο Ιατρούδης που είναι.
1: Ο Ιατρούδης μπορεί και να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και αυτός ταλέντο τότε θεωρούνταν μεγάλο. Αλλά χάθηκε κι αυτός στην πορεία. Κοίτα, ναι, αυτό με το μοτίβο υπάρχει. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Με το Χιμένε δεν το έβλεπες. Με το Γρηγορίου είδες μοτίβα. Είδες ένα συγκεκριμένο πλάνο προσπαθούσε να επαναλάβει.
1: και κατευθείαν απελευθερώθηκαν παίκτες οι οποίοι, το ξαναλέω με τον αστερίσκο, το ότι δεν υπήρχε η πίεση μέσα. Okay. Θα είναι, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε, εφόσον έμεινε και ο Γρηγορίου την επόμενη χρονιά, θα δούμε να, τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι παίκτες και οι καινούργοι που θα έρθουν, με μια λογική που έχει ο κ. Γρηγορίου στο μυαλό του και την εφαρμόζει, και ελπίζω να μην την αλλάξει από την πίεση οποιονδήποτε συνθήκων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της,
0: εσύ
1: της παραμονής του.
0: Βλέπεις θετικά αυτή τη διάθεση του Άρη να κινηθεί, όχι στον απόλυτο βαθμό, αλλά σε ένα πιο μεγάλο βαθμό από τα τελευταία χρόνια, στη λογική που είχε το 18, από το 18 μέχρι το 20, δηλαδή να κινηθεί έξυπνα, να αποφύγει να πληρώσει υπεραξίες, να φέρει χοντρά συμβόλαια, παίκτες που έρχονται στην Ελλάδα και το βλέπουν ως υποβάθμιση στην καριέρα τους. Να βρει δηλαδή, να σου πω έτσι, ένα Μπράμπετς, να βρει Φαμπιάνο, να βρει Σάσα ξανά, να βρει τέτοιους παίκτες που έρχονταν με 5 και σου έπαιζαν για 10.
1: Είναι αυτό που άκουσα τελευταία, ότι άλλη είναι η τιμή που πληρώνεις και άλλο η αξία που εισπράττεις στο τέλος στον αθλητισμό γενικά. Εφόσον δεν υπάρχει το βαρύ πορτοφόλι και δεν υπάρχουν τα τεράστια έσοδα ή η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να ξοδεύει τα ποσά που ξοδεύει, ας πούμε, ο κ. Αλαφούζος φέτος, ή ξοδεύει ο κ. Μαρινάκης, λογικά θα πρέπει οι επιλογές που να γίνουν θα πρέπει να είναι value για το πορτοφόλι της ομάδας. Είναι λογική εξέλιξη αυτή. Όταν δεν πας να πάρεις κάτι πολύ ακριβό, θα πρέπει να βρεις με τα λεφτά που διαθέτεις να πάρεις πολλαπλάσια αξία στο τέλος. Αυτό λέω, ότι η τιμή μπορεί να είναι 300.000, αλλά στο τέλος να εισπράξεις μια αξία 1.000.000. Εκεί ναι, υπάρχει κέρδος και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα όταν παίρνει αυτές τις αξίες στο τέλος της χρονιάς.
0: Και είναι για μια ομάδα όπως ο Άρης που είχε την πολυτέλεια πέρυσι, ας πούμε, να δώσει εσύ εδώ 1.000.000 στον Καντεβέρε ή να δώσει 1.000.000 στον Μπέρεθ. Το θέμα είναι ότι δεν έχει την πολυτέλεια, όπως ας πούμε άλλες ομάδες, να τα διορθώνει χωρίς να επιβαρύνεται αυτά τα συμβόλαια. Δηλαδή να ρίξει τα λεφτά.
1: Είναι τα λάθη σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, πληρώνονται ακριβά.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πληρώνονται ακριβά και έχουν επίπτωση στην επόμενη χρονιά.
0: Κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο Άρης προσπαθεί να αποφύγει εν ώψη της νέας σεζόν. Ένα θέμα βέβαια που εδώ μπορώ να απευθυνθώ και σε σένα, γιατί το έχει ζήσει ως τεχνικός διευθυντής και το ζει τώρα, ας πούμε, και ο Ρέξης, είναι το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Γιατί ο κόσμος το έχει στο μυαλό του κάτι εύκολο, ενώ δεν είναι. Ίσως είναι πιο εύκολο να κάνεις μεταγραφές και να είσαι στην ομάδα παρά να την αποσυμφορήσεις από συμβόλαια τα οποία στη δικιά σου ματιά είναι βαρύδια.
1: Όταν θες να φύγει ένας ποδοσφαιριστής, σημαίνει ότι δεν έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα ερχόταν οι προτάσεις οριδών.
0: Ναι.
1: Να φύγει και θα σε παρακαλούσε.
0: Ναι.
1: Τώρα, πόσο εύκολο είναι να πεις σε έναν ποδοσφαιριστή που έχει χι λεφτά να πάει σε μια ομάδα, να λύσει το συμβόλαιό του με λίγα χρήματα και να πάει σε μια ομάδα με χι δεύτερα, ας πούμε. Είναι δύσκολο. Πώς να τον πεις, δηλαδή. Τι να του πεις. Να πες τα γόνατα. Αν δεν φεύγει ο παίκτης, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θυμάσαι την περίπτωση εκείνου του παιδιού από την Ολλανδία, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Τον Ντουάρτε.
1: Ήταν 3 χρόνια και τον πλήρωνε η ομάδα. Δεν είχε στυλώσει τα πόδια, ή με πληρώνετε όλα, ή δεν φεύγω. Και δεν έπαιξε ποτέ. Νομίζω σταμάτησε ο Ντουάρτε.
0: Μετά μπορεί να πήγε σε μια ομάδα, άντε δύο, και μετά την έκοψε τελείως.
1: Ναι, σου λέω πώς να τον πείσεις εκεί πέρα. Εκτός και αν βρεις μια ομάδα, πείσεις μια άλλη ομάδα να του δώσεις τα ίδια λεφτά.
0: Ναι.
1: Φύγει, μόνο έτσι φεύγουν ποδοσφαιριστές. Αλλά πώς θα βρεις έναν παίκτη τον οποίο θες εσύ να τον διώξεις και να πεις στον άλλον, ξέρεις, κάτι πάρ' τον με τα ίδια λεφτά και στον γίνεται τον κρατάς.
0: Είναι νωρίς να σου κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Δηλαδή, πιο ασφαλήσια θα ήταν να σε περάσω μετά την έκανα το Σεπτέμβριο. Πιστεύεις ότι ο Άρης. Καλά, θεωρώ ότι και εσύ δεν πιστεύεις ότι θα πάει η χρονιά όπως πέρυσι.

0: νομίζω ότι αν κάποια ομάδα μπορεί να κυνηγήσει, να χτυπήσει σε εισαγωγικά ο Άρης, αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι και ο Παναθηναϊκός νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλύτερος φέτος.
1: Ναι,
0: αλλά και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είναι πολύ πιο ψηλά. Οπότε θα εξαρτηθεί τι θα κάνουν και οι άλλοι και δεν είναι μόνο στο χέρι του,
1: καλά, εννοείται αυτό,
0: του Άρη να φτιάξει.
1: Είναι συνδέονται. Ναι, όχι, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου είπα και πριν στην κάνω νερό, ότι δεν είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτό το οποίο λες και εσύ είναι αυτή η εικόνα που έχουν περισσότερο. Ότι αν είναι ο Άρης να απειλήσει μια ομάδα, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν με τα τωρινά δεδομένα, αλλά εξαρτάται και από την πορεία που θα κάνει εσύ, εξαρτάται την πορεία που θα κάνει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Στα δικά μου μάτια είναι ο μόνος πιο κοντινός που μπορεί να χτυπήσει ο Άρης για την τετράδα είναι ο ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν προκύψει και κάποια άλλη έκπληξη στο πρωτάθλημα τύπου Λεβαδιακός πέρυσι, γιατί βλέπω ότι...
1: Πήρε πολύ καλό προπονητή ο Λεβαδιακός.
0: Συνεχίζει και στο μυαλό μου, τώρα πάλι πάμε στην πρώτη μας συζήτηση, ναι, είδαν ότι αν ο Τάκης θα μπορούσε να γυρίσει έχοντας δημιουργηθεί αυτές τις συνθήκες από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στο ρόστερ και στην ποιότητα της ομάδας, να είναι ο επόμενος προπονητής.
1: Άνετα πιστεύω.
0: Ξέρω ότι δεν θα πήγαινε.
1: Γιατί? Λόγω Κομποτή.
0: Ξέρω ότι δεν θα πήγαινε.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω και βλέπω την απόφαση του κ. Κομποτή να φέρει τον Ηλία τον Χαραλάμπους στην ομάδα και του δίνω credit πολλά το να μπόρεσε να πείσει τον Χαραλάμπους να έρθει και να αναλάβει το Λεβαδιακό.
1: Γιατί είχε πολύ καλή παρουσία ο Χαραλάμπους τα τελευταία χρόνια στη ΑΟΑ.
0: Ναι. Και σε δύσκολο περιβάλλον.
1: Και σε δύσκολο περιβάλλον τώρα με τον Μπεκάλι. Ναι, δεν είναι εύκολο τώρα να συνεργάζεται εκεί. Οπότε και εμένα μου κάνει εντύπωση και είναι όντως πολύ καλή κίνηση στο κομμάτι του πάγκου για τον Λεβαδιακό.
0: Είναι ένα κομμάτι συνέχειας σε αυτό που είχε ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπήκε σε ένα άλλο στυλ που θα αλλάξει τα πάντα.
1: Και εδώ, εδώ μαρτυράει πλάνο, έτσι. Μπορεί να μιλάμε για τον Κομπότη, αλλά μαρτυράει πλάνο αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι μια πραγματικότητα, όντως. Δηλαδή πρέπει να το πιστώσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Ήταν ο Γιώργος του Τουτζάρης, ο πρώην στέλεχος ΠΑΕ Άρης. Ένας από τους ανθρώπους που ξέρα πολύ καλά τον Τάκη Γκόνια. Μιλήσαμε και για τον Τάκη Γκόνια. Μιλήσαμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και πάμε να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής.

αυτό που λέει ο Γιώργος και συμφωνώ όντως και επαυξάνω. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Και στον ανιψιό σου, Γιώργο μου, εννοείται. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν έχουν βγει ήδη. Μην ξεχνάτε όμως ότι η ζωή σας και ως άνθρωποι κυρίως δεν θα κριθείτε από τα αποτελέσματα αυτών των πανελλαδικών. Είναι άδικο, πραγματικά είναι άδικο, να κρίνονται πολλά παιδιά μέσα από μια προσπάθεια μιας χρονιάς μόνο και λιγότερο. Γιατί το βαρβάτο το διάβασμα ξεκινάει πιο μετά. Και στα μάτια πολλών να κρίνονται ως άνθρωποι ή να κρίνεται το μέλλον τους μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων. Όχι. Λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διέπρεψε στις Πανελλήνες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι με πήραν τηλέφωνο από το Μέγκα, από τον Αντένα συγχωρημένος ο Παπαδάκης, να μου πει: «Γεια σου Νικόλα, παιδί μου, μάθαμε ότι έγραψες πάρα πολύ καλά, δηλαδή 19 και 9 στις Πανελλήνες, θα σε βγάλουμε λίγο στην εκπομπή». Όχι.

σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα υπόλοιπα τα ποδοσφαιρικά. Είπαμε λίγο κάποια πράγματα και στην πρώτη ώρα. Είπαμε για τα στόπερ. Είπαμε για τον στόπερ που ο Άρης ακόμα παλεύει να κλείσει. Είναι κοντά αλλά δεν είναι τελειωμένο. Είπαμε για τον Ματάρ. Είπαμε για τον Ρόουζ που ναι μεν αλλά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά με τον Ρόουζ. Δηλαδή για μένα είναι μυστήριο το αν θα μείνει τελικά ή όχι. Νιώθω ότι ο Ρόουζ για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία επιλογή. Αν δεν βρω κάτι, να πάω να τον πάρω, ας πούμε, και να τον έχω εκεί πέρα. Το νιώθω κάπως έτσι. Γιατί θα έχει δύο στόπερ, θα έχει το Φαμπιάνο, θα έχει το Γκάμτσι, είναι και ο Ματάρ. Μαζεύονται πολύ. Εγώ θεωρώ ότι χωράει ένας ακόμα. Νιώθω ότι αν ο Άρης δεν βρει κάτι άλλο για τέταρτο στόπερ, τότε θα καταλήξει στην περίπτωση του Λίντζεϊ Ρόουζ. Δεν αποκλείω και με τερματοφύλακα να προκύψει κάτι μέσα σε επόμενες μέρες. Δεν του δίνω τόσες πιθανότητες όσο με στόπερ, ας πούμε, ή ακόμα και με αριστερό μπακ, αν θέλετε. Αλλά ίσως προκύψει κάτι παραπάνω, γιατί και ο Άρης κινείται λίγο παραπάνω για τερματοφύλακα το τελευταίο διάστημα.

Για το Luna που ρώτησε και ένα φίλο στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Είπαμε και χθες ότι ο παίκτης όντως, επειδή το γράψαν οι Αργεντίνοι, όντως έπεσε ο τραπέζι για τον Άρη πριν κάνα τρίμηνο περίπου. Υποχώρησε στη λίστα κυρίως λόγω νομίζω των οικονομικών απαιτήσεων της Ινστιτούτο. Ο Άρης θέλει να πάρει 10, το 10 είναι μια κομβική κίνηση για τη νέα σεζόν. Να κάνει ακόμα μια απόπειρα να καλύψει το κενό που δεν μπόρεσε να καλύψει το και 1,5 χρόνο του Μάνου Γκαρθία δηλαδή. Ας φέρει το Μάνου πίσω να το καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τελειώνουμε. Επειδή με ρωτάτε για το Μάνου, ο Άρης με το Μάνου είναι μόνιμα σε επικοινωνία, γιατί έχει καλές σχέσεις με το κλαμπ και έχει και πολύ συχνή επαφή και με τον Καρυπίδη από ό,τι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει με το Μάνου. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Το θέλω είναι ισχυρό και τον δύο. Θα είναι τώρα το καλοκαίρι, θα είναι του χρόνου το καλοκαίρι, θα είναι δεν ξέρω πότε. Κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει. Ελπίζω να είναι, γίνει αυτό όσο είναι σε καλή ηλικία ακόμα και έχει μπροστά του ακόμα καλά χρόνια. Και μια σημαντική παράμετρο με το Μάνου, το συμβόλαιό του με την Κάνσας τελειώνει το 27. Έχει οψιόν βέβαια το κλαμπ, όχι ο παίχτης, για να το ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο, να θυμάμαι καλά. Οι δύο δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί είναι. Και έτσι απάντησα, χωρίς να έχω δει το μήνυμα τώρα, το έδωσα στην ερώτηση του φίλου μου, του Βαγγέλη, του Κριτσίμη, την καλημέρα μου. Για το Μαντσίνι που με ρωτάς, Βαγγέλη, εξαρτάται από το τι θα αποφασίσει ο Μαντσίνι, αν θα παραμείνει στον Αποέλ. Αν θα αποφασίσει ο Άρης να κάνει επίσημη κρούση στο Μαντσίνι, και αυτό υπάρχει ως επιλογή και δεν είναι η μόνη για τα εξτρέμα, αλλά υπάρχει. Είναι ένα ενεργό μέτωπο, να σου το πω έτσι.

Αλλά κίνηση στα εξτρέμια αυτή τη στιγμή βλέπω μόνο να μπει ο Σφίνα, διότι οι προτεραιότητες του Άρη είναι να κλείσει το στόπερ, να κλείσει αριστερό μπακ, να κλείσει και τερματοφύλακα ακόμα αν θέλετε, και μετά να πάει μπροστά. Αν του βγει κάτι στην πορεία που είναι καλό και δεν θέλει να το αφήσει, θα διαφοροποιήσει λίγο τις προτεραιότητες του φυσικά.

0: Καλημέρα μου και στο Δημήτρη που λέει μόλις ξεκίνησα από το λόγο για Μάνου, είπες για Μάνου. Ο Μάνου είναι σε μια φάση που δεν σου λέει ότι δεν θέλω να γυρίσω. Αυτή που θέλει να γυρίσει περισσότερο να ξέρει την κοπέλα του. Δηλαδή, γιατί είναι άλλο το Κάνσας, άλλο Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι δεδομένο. Και ο λόγος που έμεινε εκτός, όχι εκτός, δεν έπαιζε πολύ το τελευταίο διάστημα στα παιχνίδια του της Κάνσας, είναι ότι επειδή είχε ένα θεματάκι με το γόνατό του. Γιατί από εκεί που ήταν βασικός, άρχισε να παίρνει κάτι 30 λεπτά, κάτι 25 λεπτά, κάτι τέτοια. Είναι πολύ δύσκολο το Μάνου, παιδιά. Για να μπούμε σε διαδικασία αυτή, να πούμε ότι ο Μάνου θα γυρίσει. Αλλά επειδή είναι ισχυρό θέλω και τη μία πλευρά και τη άλλη, θεωρώ ότι κάποια στιγμή, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα, ο Μάνου θα γυρίσει. Το θέλει και αυτός, το θέλει και ο Άρης, το θέλουν όλοι. Το θέμα είναι πότε θα γίνει με τον Ισπανό. Για πολλούς λόγους. Ω, να σου. Πώς καιρό έχω να σε δω, ρε Μίτσο, τι έγινε? Έλα, κάτσε, τραγουδίστης.
1: Τι κάνεις?
0: Τι έγινε?
1: Άκουγα τώρα που τελευταία σου λόγια που τα επανέλαβες και 3-4 φορές.
0: Είναι, να σου πω τι μου θυμίζεις.
1: Κατακαημένη Ρούμελη. Κατακαημένη Ρούμελη.
0: Είσαι σαν αυτούς που λένε ότι κόβω τον τζόγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ξαναπέζεις.
1: Δεν φταίω εγώ όμως.
0: Δεν φταίς εσύ, όχι. Δεν φταίς εσύ.
1: Δεν φταίω εγώ όμως.
0: Δεν φταίς εσύ. Αυτό που θα έπρεπε να πεις πιο σωστά, όταν τότε προανήγγειλες την παύση. Την άλλη τελεία.
1: 2 Ιουνίου ήταν.
0: Ναι, 2 Ιουνίου ήταν. Θα έπρεπε να πεις το εξής. Ότι παιδιά, σταματάω τις καθημερινές εκπομπές. Θα έρχομαι μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.
1: Αυτό συνέβη. Αυτό συμβαίνει.
0: Και αυτό θα συμβεί όλο το καλοκαίρι, να ξέρεις. Το λέω εγώ από τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα συμβεί από τώρα. Γιατί να σου πω κάτι. Άδειες δεν έχει, μετά έχει. Οπότε θα σε επιστρατεύσουμε πάλι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Καλά, όπως δεν υπήρχαν και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Να σου πω. Κοίτα, είχα πει βέβαια κάτι. Γιατί τότε που έλειψα την Πέμπτη που είχα λείψει και είχε έρθει, το είχα πει που επέστρεψα τη Δευτέρα μετά. Γιατί ήταν τότε Πέμπτη Παρασκευή, περιμέναμε μήπως και γεννήσουμε. Οπότε μου λέει ο γιατρός, κάτσε σπίτι να stand-by.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν, νομίζω ότι το έκανα δώρα εκείνη την Πέμπτη, γιατί ήταν τότε με το Σπανούλι που ήταν.
1: Ναι.
0: Και σε άκουγα το πρωί. Και
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι δεν σου ήταν καθόλου βάρος το
1: παιχνίδι
0: τη μέρα.
1: Όχι, όχι.
0: Στάθηκες μπροστά στο
1: ναι,
0: μικρόφωνο για να κάνεις εκπομπή.
1: Ισχύει.
0: Με
1: άκουσες. Άκουσα κάτι τώρα τελευταίες κουβέντες σου και,
0: ναι,
1: και το επανέλαβες κιόλας.
0: Ότι
1: και ήταν. Με σούβλιζε. Και λέω δηλαδή τώρα αυτά που λες, κάποιος θα καταλάβαινε και ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ θετικό για τον Άρη, για μας, για μένα. Για μένα. Λες, παιδί μου, ότι ο Μάνου με τον Άρη κάποια στιγμή θα τα έχουν πολύ μεγάλη επιθυμία και ότι έχουν σε πολύ καλή σχέση και είναι πολύ καλή και όλα αυτά και όλα αυτά που θα πέρασες και ότι αν όχι αυτή τη μεταγραφική περίοδο κάποια προσεχώς ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Την πίστη μου εκφράζω.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή όταν λέμε Άρης, είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έχει καλή επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δηλαδή, αν αύριο αναλάβει ο Νίκος Παπαδόπουλος, μπορεί και αυτός να έχει, αλλά μπορεί και να μην έχει.
0: Όχι, μπορεί να έχει με τον επόμενο.
1: Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
0: Ο Μάνου.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει καλή σχέση με τον Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Ο Μάνου βλέπει, δεν είναι ότι θέλει να πει. Λέει ότι θέλει να γυρίσει τον άλλο λόγο του Καρυπίδη. Θέλει να γυρίσει τον άλλο.
1: Όχι, ο Άρης λέει. Ο Άρης, όταν λέει με έχει καλή σχέση, ο Καρυπίδη έχει καλή σχέση.
0: Και άλλο θα υπάρξει πάλι ο Μάνου για τον
1: Άρη. Ο Μάνου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Συναισθήματα.
1: Ο Μάνου. Ο Άρης όμω δεν ξέρουμε αν τον θέλει.
0: Ο επόμενο μπορεί να αναλάβει ο επόμενο και να πει ότι εμεί δεν θέλουμε τον
1: άλλο. Η σιγουριά ότι ισχύει η καλή σχέση αμφίδρομα πρέπει να παραμείνει ο Καρμίδης. Είναι ένα μήνυμα που παραλαμβάνει.
0: Όχι, εγώ θεωρώ και χωρίς τον Καρμίδη δεν μπορεί να γυρίσει.
1: Ναι, και εγώ μπορώ να το θεωρήσω αυτό, αλλά δεν είναι η ίδια σιγουριά.
0: Όχι, έχω την.
1: Δηλαδή σήμερα εκφράζουμε.
0: Την έχω. Και χωρίς τον Καρμίδη. Τώρα να σου πω κάτι, αυτή η σκέψη που κάνει τώρα, δηλαδή μόνο δεν μπορεί να το σκεφτεί.
1: Εννοείται.
0: Για το Θεό, φτάνει. Δηλαδή,
1: το άκουγα και έλεγα πόσες ακόμα μεταγραφικές περιόδους θα έχουμε τον Καρμίδη.
0: Φτάνει, ρε Μίτσο, δηλαδή τώρα για το Θεό, πού έφτασε η σκέψη σου,
1: θέλω να γεια σου και δεν με αφήνει.
0: Φτάνει, μα φτάνει.
1: Δηλαδή τώρα λέω τι θέλει να πει ο Νίκος τώρα, για πόσα ακόμα χρόνια θα τον έχω.
0: Να στο φτιάξω λοιπόν. Γενικά θεωρώ με όποιο Γιάννη είναι ότι θεωρώ ότι θα γυρίσει.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Θα γυρίσει κάποια στιγμή.
1: Άντε λίγο καλύτερα.
0: Τώρα το βλέπω.
1: Και ζέστη και ζεσταίνομαι και.
0: Τώρα το να γυρίσει τώρα το βλέπω δύσκολο. Αλλά. Τι α πούμε.
1: Εγώ λοιπόν λέω. Κόντρα στην τελευταία σου διευκρινήση. Εγώ λέω ότι ο Μανού για να γυρίσει τον Άρη θα γίνει ή τώρα ή στα κοντά. Μακροπρόθεσμα δεν μπορεί. Εφόσον λέμε ότι δεν θα μονάσει ο Θόδωρος Καρυπίδης τον Άρη. Τώρα βέβαια αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας που μάλλον θα μονάσει. Πόσα χρόνια είναι έχουμε Θόδωρο Καρυπίδη, 11 ή 10?
0: 11.
1: 11 κλειστά.
0: 11.
1: Περπατάμε στο 12ο δηλαδή. 11. Αυτή η χρονιά που ξεκινάει είναι η 12η. Όχι. Η 11η.
0: 2015 και μετά. Άρα ξεκινάει το 10.
1: Κάτσε ρε. 3 χρόνια Β' Γ'. Και 7 στην Α 10.
0: 4 χρόνια Β' Γ'.
1: 3. 4 ήταν με τον Καλετζίδη.
0: Α, ναι, ναι, σωστά. Είναι 3. Ναι.
1: Μην το χρεώνουμε και αυτό που
0: κάνει. 3. Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι υπερασπίστηκα τώρα.
0: 3.
1: Ναι. 3.
0: Ναι.
1: 3 Β' Γ' και 7 στη Super League.
0: Ναι.
1: 10 αγωνίστηκε, 10 χρονιά έχει αγωνιστεί. Ναι. Αυτή που έρχεται είναι η 11η αγωνιζόμενη.
0: Ναι,
1: ναι. Να, τίποτα. Στατιστικά είναι αυτά. Ναι, δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λένε.
0: Έχει κάτι άλλο έτοιμο λύση.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Άμα δεν έχει, δεν σε κάνω.
1: Ναι, θεωρώ ότι δεν έχει κανένα ποτέ, ποτέ. Κανένα οπαδό καμία ομάδα, ούτε του Άρη στο παρελθόν, δεν είχε καμία έτοιμη λύση για να αντιδράσει οτιδήποτε
0: γίνεται. Εγώ δεν σου παρά μην αντιδράσει. Για να κάνει κριτική. Αυτά πρέπει να υπάρχουν πάντα.
1: Συμφωνώ.
0: Και κριτική πρέπει να γίνεται και αντίδραση πρέπει να υπάρχει.
1: Και εγώ δεν είπα να πάρει τον Πούλου.
0: Εννοείται. Εννοείται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά για να ζητάμε από κάποιον να φύγει, πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Άμα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πάμε σε διαδικασία.
1: Δεν ζητάμε να φύγει, απλά μπορούμε να το κάνουμε κριτική 24 Γιατί κάποιοι όμως, κάποιοι με τους φάγκους με τις κριτικές λένε τι, το διώξετε, όχι, θα μου το κριτικάρουμε.
0: Ναι, πρόσεξε, υπάρχει κριτική, υπάρχει και απαξίωση.
1: Όχι, κριτική. Καλά, την απαξίωση τη βαφτίζουν, την κριτική αυτή που θέλουν να
0: κριτικούν. Υπάρχει απαξίωση.
1: Υπάρχει, ναι,
0: υπάρχει. Υπάρχει απαξίωση.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει από μερικού.
0: Άμα εγώ, δηλαδή θα σου πω κάτι, άμα εγώ έρθω και σου πω ότι έχει ένα λάθο με όλο τρόπο. Αυτό στο μαγαζί σου είναι λάθο ή αυτό είναι κριτική. Άμα έρθω εγώ όμω και σε βγάζω άχρηστο, παπατζή μαγαζά τη κακιά ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λε, αυτό δεν είναι απαξίωση. Ωραία, είδε.
1: Υπάρχει απαξίωση.
0: Αυτό σου λέω. Υπάρχει λοιπόν και απαξίωση την
1: εποχή. Εντάξει.
0: Για τις επόμενες 2 ώρες, παρατείτε το μικρόφωνο, φεύγω.
1: Ό,τι ωραία.
0: Λοιπόν, ό,τι ωραία, ό,τι καλά. Έκανες μπάνιο.
1: 2,5 μπάνια έκανα.
0: Φαίνεται, φαίνεται.
1: 2,5 μπάνια.
0: Και πρόλαβες και πήρες χρώμα, ρε
1: κουφάρα. Χρώμα παίρνω, φίλε, από το μηχανάκι.
0: Όχι, όχι.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Και στο πρόσωπο έχεις. Και
1: φοράς, και φοράς θα πάω κράνος. Κάνω και ένα Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Και φοράς κράνος και είσαι υπεύθυνος. Πού πας?
1: Σάββατο. Α, τώρα αυθημερώνω τώρα, να δω κοντά.
0: Καλά, αυθημερώνω πολύ, δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω. Πού
1: όμως? Εδώ, Χαλκιδικούλα. Από το πιο κοντινό που βλέπε πλάγια. Καλλικράτεια
0: τώρα,
1: και...
0: Να σου πω τώρα κάτι. Αν να πηγαίνετε στα Νέα Πλάγια και να πηγαίνετε στην Ηράκλεια, γιατί δεν έχει στην Περιά να κάνετε μπάνιο?
1: Ναι, αλήθεια λες.
0: Δηλαδή, ποια διαφορά. Άμα ένα πας Χαλκιδική, πήγαινε.
1: Κάτσε λίγο να πάρω.
0: Να πάρει, ναι. Δηλαδή, αυτή την αφορά την έχω πάντα. Δηλαδή, να πω να πας στη Φούρκα, να πω να πας δεύτερο πόδι, να πω να πας, ας πούμε, πού να πας. Δηλαδή, άμα να πηγαίνετε, ρε παιδιά, είναι Ηράκλεια και Νέα Πλάγια, αλλά στην Περιά κάνετε μπάνιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Να προωθήσουμε και λίγο την. Τέτοια. Να προωθήσουμε και την. Πώς το λες. Να προωθήσουμε λίγο την περιοχή. Λοιπόν, Κώστα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Να είσαι καλά κι εσύ. Μόνιμο στα μόνο του μαγαζιού εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά. Φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, για να κλείσουμε την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ την Digital Market. Ευχαριστούμε πολύ το μεζεδοπολείο Μόστρα που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ο κύριος Αντιαθανασίου εκτάκτος σήμερα λόγω της απουσίας του κύριου Δασκάλου ακολουθεί μέχρι τις 2 να σας κάνει παρέα. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, ραντεβού και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή συνέχεια στην Πέμπτη σας. Πάντα με ηρεμία και καθαρό μυαλό.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρώτος απολογισμός του φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Αναφορές για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η αριθμή αυτή είναι προσωρινή. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000. Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη χώρα με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάρια κηρύχθηκε σε κατάσταση καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν άμεσα ομάδες διάσωσης, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα στην Αθήνα. Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Τα αίτια της συμπλοκής αναζητούν οι αστυνομικοί. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτό απορρίφθηκε, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός από έναν είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας. 28χρονη στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικους. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο είχε συνάψει ερωτική σχέση με ένα κορίτσι 14 ετών. Της παρουσιάστηκε ως αγόρι 20 ετών. Οι πράξεις γίνονταν σε σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου. Κατηγορείται και για παιδική πορνογραφία, καθώς αντάλλασαν βίντεο και φωτογραφίες μέσω Instagram. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας. Νέες απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζη. Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία να μην αποπειραθούν να διασχίσουν το στενό χωρίς την άδειά τους. Απειλήσαν ότι όσα πλοία δεν συμμορφωθούν θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως συνεχίζουν την αποκλιμάκωση, με το Brent σήμερα να κινείται στα 72 δολάρια το βαρέλι. Με θερμά λόγια για τον Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα πάει κάποιο δώρο στην Άγκυρα. «Η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέος αποκλεισμός της περιφερειακής. Από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας για την τοποθέτηση καλουπιού, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Έργο τέλεια νέα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
23: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
22: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
23: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
22: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
23: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
22: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
23: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
22: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
26: Thank you.
0: Έλα, Γιώργη!
1: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

που έχει κάνει το φωνάρι πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Και το γέλο να το ακούνε σε όλη τη χώρα, γιατί τους νοιάζουν οι εξελίξεις μπασκετικές στον Άρη.

0: Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ, κυτρινόμαυρη Πηλαία. 2-3-10-3-23-8-90 Κύπρου 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, ο Ηλίας και οι συνεργάτες του. Το πιο ωραίο είναι ότι θέλει να αγιάσει. Καλημέρα, ο Άσης είναι Άρης, πάνω από πρόσωπα. Α, εννοείται αυτό. Νίκο, να σας ζήσει το μωρό, λέει ο Κωνσταντίνος. Πες το Χάτζη να βάλει το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί? Τι, που κολλάει αυτό, φιλαράκο μου? Α, ήρθε ο Χάτζη, τα λέμε σε δύο ώρες. No, νούμερο ένα, α, hater. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος είναι από τις πιο σωστές τοποθετήσεις που έχω ακούσει. Σωστή εννοώ όχι αυτή που συμφωνώ. Σωστή είναι αυτή η οποία είναι σωστή για τον εαυτό σου και στέκεται σαν άποψη στον απέναντι, ακόμα και αν δεν συμφωνεί αυτός. Να δείτε τι λέει ο Βασίλης. Α, ήρθε ο Χάτζη. Τα λέμε σε δύο ώρες. Νούμερο ένα, hater. Δηλαδή, σέβεται τον εαυτό του, δεν γουστάρει να με ακούει και τα λέμε σε δύο ώρες.
1: Για την ιδιότητα.
0: Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το. Αυτό που πρέπει να συμβαίνει, ρε παιδάκι μου. Πώς θα γίνει τώρα? Τώρα, αν συμφωνώ ή όχι, δεν είναι. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να συμφωνήσω κάτι που θα είναι εις βάρος μου, αλλά το δέχομαι. Ακούω, δέχομαι την άποψη. Είναι τίμια, την ακούω. Δηλαδή έχουμε και αυτούς οι οποίοι βρίζουν, ρημάζουν, κάνουν, χλεβάζουν, απαξιώνουν οτιδήποτε. Κύριε Κολλημένη, εδώ πέρα σε μένα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν σκέφτονται και τον εαυτό τους, δεν λυπούνται τον... Εντάξει, ο Βασίλης σέβεται τον εαυτό του. Λοιπόν, και τηρεί αυτό που λέει. Φαντάζομαι ότι είναι εκτός αν ακούει. Λοιπόν, κάτω χέρια από το Χάτζη. Χάτζη Χούρς, λέει ο Γιάννης Παπ. Γιατί ρε κάτω χέρια, στον κόσμο ήσυχο? Δηλαδή πραγματικά τώρα. Ο Ιωάννης πάλι εδώ. Ωραίες διακοπές κάνεις εσύ. Δεν κάνω διακοπές, τα είπαμε αυτά. Καλημέρα Μιτσάρα, μόλις άκουσα ότι κάνεις εκπομπή έβαλα διπλά τσιπουράκια, αδερφέ, να σε απολαύσω. Είναι άλλος τώρα αυτός, είναι άλλος. Αυτός θα τον απολαύσει ο άλλος, λέει, ήδη σε δύο ώρες. Τα λέμε, έτσι είναι αυτά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι με όλα. Θα ήταν ανησυχητικό να συμφωνούσαμε όλοι με όλα, αν και πολλοί κόσμος, υπάρχει κόσμος που θα το ήθελε αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο μικραίνει τον Άρη να συμφωνούμε όλοι με όλα. Δηλαδή, τόσους κόσμους, δηλαδή είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές. Και έπρεπε να μας ενημερώσει ο άλλος ότι δεν θέλει να σε ακούσει. Και τι μας βγάζει η γνώμη του, λέει. Εντάξει, παιδί μου, το είπε στην προηγούμενη εκπομπή, ας πούμε. Μπορεί να το διάβασα εγώ όταν να το είχε στείλει, να μην είδα την ώρα. Εντάξει, δεν είναι. Το διάβασα, μπορεί να σου λέει, μην το διαβάζεις. Εγώ το έστειλα στον προηγούμενο. Εντάξει, το ακούω. Καλημέρα Δημήτρη, κάνε μας τη χάρη να σε έχουμε, που είσαι, πού να σε είμαστε, περίμενε. Παναγιώτης, κάνε μας τη χάρη να σε ακούμε, να σε έχουμε κάθε μέρα και αν μπορείς και περισσότερες ώρες, βάμος, λέει ο Παναγιώτης. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είπαμε να κάνουμε και λίγο καλοκαιράκι. Ο Κώστας, ήρθε ο Χάτζη, α, ωραία. Καλή εκπομπή, αδερφέ, λέει ο Κώστας. Να, Κώστα, καλημέρα σου. Ο Ντιχάτζη, δεν μπορείς χωρίς εμάς. Λες. Ο Γιώργος, Χάτζη, φαντάζεσαι να έγραψε στην φανέλα μια γαρδένια η καρδιά μου και όμως άντεξε. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, εκείνη που είχε συμβεί, φανταστικό ήταν, παιδάκι μου. Γούσταρε ένα τραγούδι ο πρόεδρος και το έκανε τους στίχους στην φανέλα της ομάδας. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και μάλιστα τραγούδι του προέδρου, του τέσσερις προέδρου του Ηρακλή. Δηλαδή, πώς και να το πάρεις, δηλαδή είχαμε και ποδοσφαιρική σύνδεση. Πάλι καλά που δεν άκουγε κανένα... και εγώ δηλωμένο παδό, κανένα θύρα 4. Να τον έχουμε και τα μούτρα του εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Λάζαρος και ο Αδάμ πληκτρολογούν. Ο Αδάμ, στρατιώτης του Yellow, λέει ο Αδάμ. Εσύ και ο Πόχος. Κάτι στις παλιές εποχές όπως ο Φυρός και ο Αείμνησος Μιχαλίτσος, ξέρεις. Ναι, το λες και έτσι όπως το θέτεις, Αδάμ. Μίτσο, ξαναγύρισες, δεν ξαναγύρισα, ρε με Γιάννη, δεν ξαναγύρισα. Πηγαίνω, έρχομαι. Μίτσο, ζωντανά είσαι? Ναι, ζωντανά είμαι. Ο πρόεδρος του τραγούδι του, πρόεδρος του τραγούδι του. Μαϊνάκι να βάλει τη φανέλα. Λες, φαντάζεσαι να ήταν κανένα τέτοιο, να μας έκανε καμιά τέτοια χουνέρικα. Αλλά μας έχει κάνει και δεν μας έχει κάνει. Και ό,τι έχει κάνει και έχει περάσει, έτσι. Εγώ δηλαδή στη θέση του θα έκανα κι άλλα. Αφού ό,τι και να έχω κάνει, έχει περάσει. Οπότε νομιμοποιείται και το δικαιούται. Αυτό είναι που λέμε ότι το κάνω γιατί μπορώ. Εμείς, Χατζη αδερφέ μου, σε Κωνσταντίνος. Περίμενε, Χατζη Κωνσταντίνε, περίμενε, γιατί έχουμε πλέξει. Εμείς, Χατζη αδερφέ μου, σε γουστάρουμε και θέλουμε να σε ακούμε. Άντε, κάνε τα δικά σου, γιατί έχουμε να γυρίσουμε ό,τι Χαλκιδική για να μοιράσουμε καφέδες. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, παλικάρι μου. Ο Νίκος, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή να έχουμε. Η Σουζάνα. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούμε. Πες τα όλα. Τι να πω, ρε καλοκαιριάτικα, Σουζάνα. Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι η εκδιαμέτρου δύο αντίθετες καταστάσεις σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο που ζούμε. Στο μπάσκετ να μην έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο τα πράγματα είναι μπροστά μας ευχάριστα. Θεωρώ, ειλικρινά τώρα, θεωρώ ότι ο Αριανός δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι έρχεται. Όλοι μας, τα λέω Αριανός και εγώ και όλοι μας. Θεωρώ ότι εντάξει, οκ, χαιρόμαστε, είμαστε σε ένα άλλο mood, λέμε αυτά που λέμε, αλλά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι ο Αριανός έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έρχεται. Και όταν λέω τι έρχεται, δεν εννοώ, ξαναλέω, δεν διευκρινίζω, δεν εννοώ, για να το διευκρινίσω, τον απολογισμό των τίτλων της αυτοκρατορίας. Δεν μεταφράζεται μόνο έτσι οτιδήποτε μπορεί να έρθει και να είναι και σημαντικότερο από την αυτοκρατορία, χωρίς όμως να μεταφράζεται σε αριθμό τίτλων τον ίδιο, γιατί πολύ απλά απέναντί σου έχεις τις δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, έτσι, να ανταγωνιστείς, και έναν και κάποιους άλλους ακόμα που μπαίνουν στην κουβέντα με την δυναμική που έχουν, την οικονομική. Αλλά θεωρώ ότι, μην μπαίνετε τηλέφωνο ακόμα στο Viber, θεωρώ ότι ο Άρης θα κάνει πολύ ίσως και σημαντικότερα πράγματα, και πολλά πράγματα σημαντικότερα από την αυτοκρατορία, χωρίς, ξαναλέω, αυτό να συγκρίνεται με τίτλους. Ένας Άρης ο οποίος ντύνει στα κίτρινα την εθνική Ελλάδα σιγά σιγά. Νομίζω ότι οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές του Άρη θα είναι μια εξάδα, εφτάδα παικτών που οι πέντε από αυτούς θα έχουν ξαναπροπονηθεί μαζί πριν ξεκινήσει την προετοιμασία. Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει ένα πράγμα λιγότερο να κάνει στο δέσιμό του. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες που θα παρτίζουν το ρόστερ του Άρη θα γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Θα έχουν αγωνιστεί μαζί και θα έχουν προπονηθεί μαζί και δεν θα απαιτείται καθόλου χρόνος χημίας, τουλάχιστον μεταξύ των Ελλήνων, που είναι το μισό αριθμητικά κομμάτι του ρόστερ. Το άλλο μισό, που θα είναι και το ισχυρότερο βέβαια, είναι οι ξένοι, οι οποίοι μέχρι στιγμής μιλάμε για επιλογές όλες που δεν χρειάζεται να τις ψάξεις. Έτσι, δηλαδή, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιδερμική επαφή με το άθλημα και με μια πολύ έτσι γρήγορη ματιά εύκολα βρίσκει μπροστά του τι ακριβώς ισχύει για τους καλαθοσφαιριστές για τους οποίους ο Άρης κινήθηκε και αποκτά. Δηλαδή τώρα τον Δημητρίγεβιτς τον ξέρεις, έτσι, από την Ευρωλίγκα. Τον Μπίρτς τον ξέρεις από την Ευρωλίγκα. Τον Μόργαν τον ξέρεις από την Ευρωλίγκα. Τον Ουάν Μίνι τον γνωρίζεις από πέρσι και επίσης και αυτό στήτευσε στην Ευρωλίγκα. Τον Λίντελ δεν ξέρεις από την ευρωπαϊκή του παρουσία. Έρχεται από το NBA. Θα μου πεις τον ξέρεις, ένα εκατομμύριο παίκτης, ένα παίκτης στο ένα εκατομμύριο είναι, αλλά πάντα όταν υπάρχει νεοφερμένος στην Ευρώπη, κρύβει και το ερωτηματικό του. Ας πούμε ότι ο Lidl, όσο και να είναι δεδομένα ποιοτική επιλογή, ας πούμε ότι κρύβει και αυτό το άγνωστο της προσαρμογής του και το πώς θα πιάσει από την, σε διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από το NBA στην Ευρώπη. Όλοι οι άλλοι δοκιμασμένοι, έτσι δεν είναι, ξεχνάω κανέναν, είναι ο Δημητρίγεβιτς, είναι ο Μόργαν, είναι ο Μπίρχ και αυτοί οι τρεις δεν είναι μέχρι στιγμής, νομίζω. Δεν ξεχνάω κανένα, ρε. Γιατί πήραμε και πολλούς τώρα τελευταία. Και ο Λίτελ, ο οποίος ας πούμε ότι έχει ένα ερωτηματικό στα μάτια πολλών. Και οι Έλληνες όλοι, οι οποίοι είναι όλοι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος ουσιαστικά, αυτοί που είτε έχουν ανακοινωθεί, είτε είναι κλεισμένοι, είτε θα έρθουν. Νομίζω ότι μην γελιόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε. Ψιλοξέρουμε όλοι ποια θα είναι η εξάδα, εφτάδα Ελλήνων παικτών στην, που θα φορέσουν τη φανέλα του Αυτοκράτορα τη σεζόν 26-27. Ο Μητρουλόγ που με θητεία στην Εθνική Ελλάδος. Εδώ ρε φίλε, για τον Μητρουλόγ τώρα. Παλικάρια, εσείς πολλοί που έτσι αρχίζετε τη Μάρθα Κλάψα, Νίκος Ξανθόπουλος, Μάρθα Βούρτσι και παραπονιέστε ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν κάλεσε τον δικό σας Μητρουλόγ και κάλεσε τον δικό του Μητρουλόγ. Να σας ενημερώσω έτσι για την ιστορία ότι τον Μητρουλόγ τον έχει καλέσει στην Εθνική πολύ πριν έτσι κοουτσάρει τον Άρη. Δηλαδή, αν του άρεσε περισσότερο ο Μητρουλόγ ο Νάς, μια χαρά παίχτης είναι και αυτός, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα με το ζόρι να πούμε το Σπανούλη τι να του αρέσει. Προποντζήτη και εσύ είναι σίγουρα κάτι, τα ξέρει περισσότερο. Αν του άρεσε περισσότερο ο Νάς πραγματικά και ότι απλά δεν τον κάλεσε γιατί είχε θέμα με εσάς, θα τον είχε καλέσει και τις προηγούμενες φορές. Έτσι, το Μητρουλόγ τον του Άρη κάλεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Μητρουλόγ με θητεία στην Εθνική, ο Μποχωρίδης φυσικά με εθνική θητεία στην Εθνική, ο Χαραλαμπόπουλος με θητεία στην Εθνική, ο Λαρετζάκης που είναι το πρώτο πυλόν με θητεία στην Εθνική, τα αδέρφια Ντοκούμπο και επίσης και οι δύο στην Εθνική. Θεωρώ ότι αυτή η εξάδα, εφτάδα παιχτών γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον Βασίλη Σπανούλη και μεταξύ τους το στυλ παιχνιδιού και το πώς θα κουμπώσουν και πώς θα δέσουν. Εδώ κάναμε ύμνο και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και μεταδίδουμε μέσω ενός μπουζουκοτράγουδο, ενός ανθρώπου που έβγαλε δύο τραγούδια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό εδώ είναι ένα διαχρονικό λάθος, αλλά δεν το επέβαλε κανένας στον Άρη σαν πρόσωπο να πει εγώ αυτό εδώ σας το λόγω ότι μπορώ. Αυτό εδώ το υιοθετήθηκε διαχρονικά από τον κόσμο του Άρη ουσιαστικά, λαθασμένα, αν θες τη γνώμη μου, την ξέρεις, αλλά δεν βγήκε μια μέρα ένας και είπε θα αλλάξω αυτό το τέτοιο και θα... Ήταν ένα λάθος το οποίο διαχρονικό, το οποίο δυστυχώς έχει συμβεί, αλλά όχι κατά εντολή και κατά σκέψη έτσι, πολύ συγκεκριμένη, όπως πήγε να μας περάσει και ο Θόδωρος Καρυπίδης, δηλαδή με την αλλαγή του ύμνου που μας πρότεινε Νταϊλίκη μια μέρα που ξυπνήσαμε και διαβάσαμε ένα άνθρωπο που λέει αλλάζει ο ύμνος. Φυσικά δεν έκατσε η φάση γιατί μετά από τις αντιδράσεις είχαμε λίγο το αφήσαμε, πήραμε το κλίμα, δεν ήταν καλό. Ήταν ίσως από τα λίγα που δεν πέρασε. Απορώ πώς δεν πέρασε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, κάπου μέχρι ένα σημείο. Ήταν από τα λίγα πράγματα που επίσης τόλμησε, αλλά δεν το πέρασε γιατί αντέδρασε ο κόσμος πάρα πολύ έτσι γρήγορα και μετά έγινε και μια κολοτούμπα που λέει ότι θα θυμάμαι καλά που έλεγε ότι όχι δεν είπαμε εμείς ύμνο, είπαμε ένα καινούργιο τραγούδι. Μια χαρά ύμνο είπατε και μια χαρά γράψατε στα άρθρα σας ότι αλλάζει ο ύμνος της ομάδας, αλλά δεν σας έκατσε. Τι να κάνουμε τώρα. Νικητή στο παλέ κάτω από τα λάβερα του Αυτοκράτορα του απόλυτου Άρη, νικητή ο κόσμος του κόβει και τραγουδά το. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Μετά γιατί να μας πειράζει ο κατανόμος, σας έβαλε στίχο του ρεμ. Καλά τώρα να έχετε ένας άνθρωπος και ένας ο πρόεδρος της ομάδας και ένας άνθρωπος ο πρόεδρος της ομάδας και να σου βάζει τον στίχο ενός τραγουδιού στην φανέλα την επίσημη της ομάδας. Είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί. Το ξαναμπεί, ο Πανόπουλος άλλαξε χρώματα στην Ξάνθη. Δεν το ζήσαμε αυτό, να είμαστε και δίκαιοι. Θα μπορούσαμε να το είχαμε ζήσει και αυτό. Ας βάλουμε ένα απλό στοίχημα, όπως ξέρει, όλο τον ύμνο μπαίνει στο γήπεδο. Καμιά διακοσταρία θα είμαστε, και ας είναι. Ναι, εντάξει, δεν έχεις δίκιο. Ο πρόεδρος, εγώ να. Ναι. Αυτό όμως έχει να κάνει και ουσιαστικά το υιοθέτησε ο κόσμος με τρόπο, δεν ξέρω πώς είχε συμβεί, ή από άγνοια. Οι πιτσιρικάδες θεωρούσαν ότι ο ύμνος είναι αυτός, δεν είναι, βρέθηκε κάποιος και είπε ότι ήταν αυτός και τώρα θα είναι αυτός. Από την αρχή μιας γενιάς, κάποια στιγμή, νόμιζε ο κόσμος ότι το τραγούδι του ύμνου του Άρη είναι αυτό το μουσικό τραγούδι, όπως το λες εσύ Πασχάλη, που βέβαια ξέρει όλος ο κόσμος ότι το Άρης νικητής είναι ο ύμνος μας. Καλησπέρα Χάτζη. Άρης Εθνική, Εθνική στον Άρης. Η Εθνική η οποία όταν φορούσε τα κίτρινα δεν της βγήκε σε κακό. Όταν αντί για μπλε φορούσε κίτρινα ουσιαστικά στα μάτια όλης της, δηλαδή ναι μεν μπλε φορούσε, αλλά κίτρινα βλέπαμε, όχι εμείς, όλοι. Και δεν της βγήκε σε κακό. Πήρε και το Euro στην τελική, έτσι. Για όλους όσους ανησυχούν και λένε ότι την έκανε στην Εθνική κιτρινόμαυρη, καλά, μην. Και τι σας πειράζει δηλαδή. Την προηγούμενη φορά που έγινε αυτό, ένα ευρωπαϊκό τσιμπήσαμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ιστερία ότι η Εθνική. Εξάλλου με αυτή την φουρνιά της Εθνικής που ηγείται ο Βασίλης Πανούλης, επιστρέψαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι και πήραμε και ένα μεταλλιάκι ακόμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σας χαλάει, εκτός άμα ήσταν Έλληνες. Καμιά ιστορία φίλε με καλή έννοια. Καμία ιστερία φίλε με καλή έννοια. Το είπα εγώ, λέει ο Στέφανος. Πού είσαι Στέφανε? Τώρα δεν ανοίγει το δέξιο σου το μήνυμά σου. Καλησπέρα Χάτζη. Όχι, δεν το είπα εσένα. Το λέω για αυτούς που το λένε τους άλλους, όχι εσένα. Εσύ το μια χαρά το λες. Καλά, εδώ δεν πείραξε κάποιους που. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω Θάνο. Τι να πειράξει τώρα, εδώ έχουμε πράγματα και θάματα έχουν συμβεί. Θα μας πειράξει τώρα το ύμνος, το καντιαμέ πηγαίνει μένα, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Ευχή ο Λίντελ να μας βγει νέος PJ Tucker, καθώς θα συμβεί αυτό δεδομένα, θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο η ομάδα. Καλά, ο Λίντελ δεν είναι ένα λαχείο όμως, Χαμπίτο. Είναι ένας παίκτης που ήρθε και πληρώνεται με 1 εκατομμύριο ευρώ για να. Έρθει ένας ποδοσφαιριστής από αυτό το ράφι του ενός ποδοσφαιριστής, λέω, ένας κρατοσφαιριστής από αυτό το ράφι του 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι και ακριβώς λαχείο, αλλά σίγουρα πάντα στην πρώτη την πρώτη φορά που έρχεται ένας, όποιος είναι αυτός, μπασκετμπολίστας από το NBA, τίθεται ένα θέμα, παιδί μου, θα πιάσει ή δεν θα πιάσει. Βέβαια, άλλο να έρθει ένα Αμερικανάκι των 150.000 ευρώ συμβόλαιο και άλλο να έρθει ένα Αμερικανάκι του 1 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο. Οι πιθανότητες είναι προφανώς περισσότερος για να πιάσει. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι και καθολικά υπέρ σου και ότι είναι δεδομένο. Σε σχέση ας πούμε με αυτούς που έχουν έρθει στην Ευρώπη και έχουν δοκιμαστεί. Βλέπε Μόργαν, Δημητρίεβιτς και Μπίρτ. Δυναμώνουν. Το δίδυμο Ζήσης Σπανούλης ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Δυναμώνουν όσο δίνεται το ελληνικό κορμό και του χρόνου που θα είμαστε Ευρωλίγκα με τις μεταλαβές ξένων από το υψηλότερο ράφι θα πάμε για άλλα. Ναι, του χρόνου πιστεύω ότι η ομάδα του χρόνου τέτοια εποχή θα ετοιμάζεται για να αγωνιστεί, να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Δεν είχαμε γνώση, δεν υπήρχε σημερινή πρόσβαση πληροφορία. Ναι, δεν είχαμε γνώση. Αυτό ακριβώς έγινε, Πασχάλη. Δεν είναι. Είναι όμως λίγο διαφορετικά εκείνη η κατάσταση όπως την περιγράφει, όπως και ο Τανούλης λέει ο Αργύρης. Α, το Μουκόκα ξέχασε, εγώ λέω κάποιον ξέχασαν. Ο Μουκόκα που επίσης είναι γνωστός, έτσι, MVP πέρσι της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup, δηλαδή έχει παίξει στην Ευρώπη ήδη, δεν υπάρχει, δηλαδή είναι γνωστοί παίχτες, δοκιμασμένοι, πετυχημένοι στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεν έχουν να σκεφτούν κάτι, δεν έχουν να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα που λένε ότι προσαρμογής. Ο μόνος που είναι αυτή τη στιγμή στην κουβέντα του αυτή εδώ είναι ο Λίντελ. Να πάρουμε και κανένα φίλο εδώ πέρα, τον Λάζαρο, φαντάζομαι. Περίμενε, Λάζαρε, να κλείσουμε και τη μουσικούλα μας εδώ, τις συνδυματάρες μας. Φωνάζουν και γκολ. Εν τω μεταξύ, Μουντιάλ, λέει, άρχισε. Το Μουντιάλ, παιδιά, αρχίζει από τα νοκάουτ και μετά.
1: Φυσικά.
0: Ποιο μουντιάλ άρχισε, κανένα μουντιάλ δεν άρχισε ακόμα.
1: Τι κάνεις, φυσικά.
0: Τι κάνεις, Λάζαρε. Τώρα είναι μουντιάλ με Ουζμπεκιστάν και με Ιορδανία και με τέτοια. Δεν είναι αυτά, αυτό είναι.
1: Μιλάκι μου και τον Μόργαν ξέχασε.
0: Το Μόργαν τον είπα, το Μουκόκα ξέχασα.
1: Α, τον είπες. Ναι. Απλώς έχω εδώ πέρα με στραβοκοιτάει η γυναίκα μου γιατί ήμασταν έτοιμοι να την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο να δροσιστούμε σε καμιά θαλασσούλα εδώ στην Αττική. Και σε είδα και λέω, είναι λέω κονσέρβα, δεν είναι, τι είναι.
0: Ναι.
1: Γελάει τώρα.
0: Πού θα πάτε για μπάνιο.
1: Μη γελάς καθόλου. Καθόλου μη γελάς.
0: Πού θα πάτε για μπάνιο.
1: Κοντά εδώ, σε κανένα καβούρι. Καμιά βουτίτσα να πάμε κάτι για να γυρίσουμε σπίτι μετά. Έχουμε μεγαλώσει κιόλας, δεν είμαστε πολύ για τον ήλιο από κάτω. Είμαστε γέροι άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω δύο θέματα που το δεύτερο θα σ' αρέσει πολύ, γιατί το έχεις πει και εσύ αρκετές φορές μέσα σ' άκρες όμως. Το πρώτο που θέλω να πω είναι, όταν ψωνίζεις από το πάνω ράφι, το μόνο που έχεις να περιμένεις δεν είναι εάν σου βγουν οι παίχτες. Πότε αυτοί οι παίχτες, όταν θα γίνουν ομάδα, θα παίζουν αυτό που θέλει ο προπονητής. Αρχίζεις πια και έχεις κάποια στάνταρ.

0: Είμαστε πεντάρι, έτσι κανονικό, ναι, το χαρακτηρίζει, βαρύ,
1: ναι,
0: και τριάρι, σουτέρ, σκόρερ.
1: Αυτά τα δύο ακριβώς χρειαζόμαστε, 100%.
0: Ναι, ένα παιδί που να σουτάρει πάνω από 40% στο 3.
1: Κοίτα, Στάτη, αυτούς που έχουμε τώρα έχουν ένα μέσο όρο στο τρίποντο γύρω στο 36, που είναι πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό.
0: Ο Δημητρίεβιτς έχει δυνατό ποσοστό.
1: Ο καθένας συμπληρώνει τον άλλον. Με έναν, ας πούμε, αθλητικό κουλμπόκα, με έναν αθλητικό κουλμπόκα,
0: ναι, κατάλαβα,
1: είναι κάτι στο 3 πιο εύστοχο, και με ένα πεντάρι, δεν ξέρω, γιατί έχουμε πεντάρι, έχουμε και τον Τάνουλη.
0: Εντάξει, ένα βαρύ πεντάρι, λέει ο φίλος τώρα, να κουμπώσει με τον Μπίρτς. Είναι και ο Τάνουλης για το rotation. Okay,
1: ο Μπίρτς είναι άλλη ιστορία.
0: Θα έρθει στο 4 ο Θανάσης.
1: Και κάτι άλλο, μην ξεχνάς ότι ο Μπίρτς ξέρει την κουλτούρα σου, έχει Ελληνίδα γυναίκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χρόνο προσαρμογής, μόνο προσαρμογής στο καινούριο.
0: Στο 4 ούτε στην είναι και ο Λίντερ, δεν είναι στο 4, λίγο, στο 3, άλλο 4, δεν είναι, 4.
1: Μιλάμε τώρα Brooklyn Nets, όποιος έχει δει λίγο μπάσκετ, όλους αυτούς τους παίχτες που έχει πάρει η ομάδα, είναι ένας και ένας, είναι ιδιαίτερη παίχτες. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας καταπληκτικός
0: παιχτάρα μεγάλη.
1: Που κάνει όλους γύρω του, που κάνει, ρε φίλε, καινούριους. Ο Δημητρίεβιτς έχει μέσα του και καλάθι που είναι παιχτάρα στα νιάτα του. Είναι δυναμικός, έχει walk-up, θέλω να σου πω, είναι ένα τέτοιο playmaker. Με off-balance shoot είναι απίστευτος. Αυτά η πρώτη φάση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι μην τσιμπάμε το Σάνο. Γιατί έχει αρχίσει μια εκστρατεία, θα μου πεις κυνηγάω ανεμόμυλους. Όχι. Αλλά έχει αρχίσει μια εκστρατεία ώστε ο Άρης να δείξει ότι δεν τα καταφέρει. Πολλοί δημοσιογράφοι εδώ στην Αθήνα και στα
0: σημαίνει.
1: Αρχίζουν και λένε, παραδείγματος χάρη, ενώ ξέρανε ότι ο Φαλ δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Ο Άρης ενδιαφέρεται και τον Φαλ. Τώρα βγήκανε, ο Άρης έχασε τον Φαλ. Ο Άρης έχασε τον Λαρετζάκη.
0: Θα τα ζήσουμε ούτως ή άλλως με τους μάνατζερ να κάνουν τέτοια παιχνιδάκια. Οι μάνατζερ οι οποίοι, ναι, βγάζουν...
1: Αλλά εμείς μη μασάμε το Σανό, όμως, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι στόχος μόνο ο Άρης.
1: Δηλαδή, το ότι πήγε ο Φαλ στο Παναθηναϊκό, είδα πολλούς συναριανούς που λέγανε χάσαμε το κορμί παλικάστε.
0: Δεν είναι στόχος μόνο ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα οργανωμένο παιχνίδι το μάνατζερ που βάζουν όλες τις ομάδες να ενδιαφέρονται για όλους.
1: Δεν είναι μόνο το μάνατζερ. Δεν είναι μόνο το μάνατζερ.
0: Ουσιαστικά από εκεί βγαίνουν. Ουσιαστικά από εκεί βγαίνουν.
1: Ναι, βγαίνει, αλλά δεν είναι μόνο το μάνατζερ. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε παίχτης. Δεν υπήρξε παίχτης εκτός από έναν που τον καμάκωσε ο Ζήσης και δεν τον πήραμε. Ένας πιστεύω ότι δεν έγινε αυτό. Και αυτός δεν ήρθε εδώ, πήγε στην Αμερική.
0: Εντάξει, ο παίκτης νομίζω που ήθελε ο Άρης και δείχνει να μην έχετε τελικά από άλλη από συγκυρία, λόγω αλλαγής δεδομένων στο σύλλογο και λόγω καταπληκτικών εμφανίσεων στο play-off, είναι ο Βασίλης, ο Τολιόπουλος.
1: Άρα, ο Τολιόπουλος δεν θεωρείται κάτι καινούριο.
0: Ναι, ο Άρης νομίζω ότι...
1: Θεωρείται κάτι δικό μας. Και ακόμα δεν ξέρεις.
0: Δύσκολα πλέον.
1: Κοίτανες κάτι. Μια ομάδα έχει ένα ρόστερ. Δεν μπορεί να παίρνει ατέλειωτα παίχτες όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς, δεν μπορεί. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, χρειάζεται.
1: Όσο και να έχει την αξία, πώς θα χωρέσει στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Στη θέση.
0: Θα τον κάνει και
1: από την θέση του Λιονού θα πάρει λεπτά συμμετοχή.
0: Θα πάρει, άμα το γουστάρει ο Μπράντοβιτς, θα πάρει. Αφού.
1: Ποιον θα κόψει για να δώσει τον Τολιόπουλο λεπτά συμμετοχή.
0: Δεν θα πάρει ένα. Θα κόψει. Θα του δώσει το ρόλο του. Από τη στιγμή που θα τον κάνουν ένα προσαρμογή συμβολέο και θα τον κάνουν και αύξηση συμβολέο, τελείωσε. Δεν είναι.
1: Κοίτα, να δεις κάτι. Από τη στιγμή που θα του κάνουν ένα προσαρμογή συμβολέου, έτσι λέγεται.
0: Αν τελικά γίνει, ναι. Αν τελικά γίνει.
1: Και σε κάποια φάση κιόλας το θέμα είναι τι είναι ένα προσαρμογή συμβολέου. Αν τα λεφτά αυτά που θα πάρει στο Παναθηναϊκό του τα δίνει ο Άρης.
0: Εντάξει, υπάρχει συμβόλαιο δεδομένο όμως το Παναθηναϊκό. Είναι ένα δεδομένο συμβόλαιο. Τι θα κάνουμε. Υπάρχει εκεί πέρα, ναι, είναι εντάξει, συγκεκριμένα τα πράγματα.
1: Κοίτα, ο καθένας.
0: Και επειδή όλες οι ομάδες θέλουν Έλληνες, μην γελιόμαστε τώρα. Ο Βασίλης είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας σε περιφερειακός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Όχι, ίσως, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ωραία. Οπότε δεν αφήνεις εύκολα τον νούμερο ένα Έλληνα γκάρ να σου φύγει από τη στιγμή που χρειάζεσαι Έλληνες. Δεν τον αφήνει.
1: Καλά, αυτό δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ο Μπράντοβιτς πώς το σκέφτεται.

0: άστο αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι. Από τη στιγμή που πάμε και χτυπάμε την πόρτα σε ομάδες Euroleague, οι παίχτες συμφωνούν με εμάς και δεν συνεχίζουν στη Euroleague, αυτό δείχνει όχι κάτι για τον οργανισμό, όχι κάτι για την ομάδα, δείχνει κάτι για μας, ότι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχουμε όρια. Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει αυτό μπορεί να περιμένεις. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια και στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί με ρωτάνε και μπορεί για το ποδόσφαιρο τι γίνεται. Εκεί οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες σε σχέση με την τελευταία φορά που τα είπαμε. Βγήκαν τα διαρκείας, στα οποία δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεται τέτοια τρελή κουβέντα και να είναι πρώτο θέμα στις συζητήσεις των Αριανών για το αν θα πάρουμε ή θα πάρουμε ή... Το πρώτο θέμα μεταξύ των Αριανών πρέπει να είναι η κατάσταση της ομάδος. Και από την κατάσταση της ομάδος αυτή είναι η οποία μας ενδιαφέρει. Και φυσικά το διαρκείας είναι μια γενική, ένα γενικό μότο όλων μας. Ο παδικό μότο είναι, λέει ότι πρέπει να πάρουμε διαρκείας. Πρέπει. Το θέλουμε, το είναι να είμαστε κοντά στην ομάδα. Είναι το αυτονόητο και δεν νομίζω ότι πρέπει συνέχεια να το ξεψηρίζουμε. Υπάρχει μια πάγια οπαδική αντίληψη για μένα ότι ο οπαδός καλό είναι, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, να παίρνει το διαρκείας του, να βοηθάει και την ομάδα με χρήμα στην πιο έτσι, μαζεμένο και να εξασφαλίζει και τη θέση του για στο γήπεδο. Εντάξει, από εκεί πέρα όμως είμαστε η μόνη ομάδα πραγματικά που με τόσο αιμονή και με συγκεκριμένη στόχευση κιόλας, με συγκεκριμένο ύφος, ξεκινάμε τρομερή κουβέντα για το διαρκείας με χρειάστη φωνή, με ένταση, με τρέλα, με παράνοια και με συγκεκριμένη λογική. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα για ποιο λόγο να το ζει μόνο στον Άρη αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η κουβέντα σαν πρώτο θέμα συζήτησης. Πρώτο θέμα συζήτησης πρέπει να είναι η κατάσταση στην ομάδα. Αυτή πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο θέμα συζήτησης. Και αυτό που πρέπει να απασχολεί τον Αριανό είναι ότι έχουμε φτάσει. Βγαίνει ο Ιούνιος, στις 7 Ιουλίου από ό,τι ξέρω θα μου πεις ακόμα θέλει και ξέρω και εγώ δύο εβδομάδες, 10-12 μέρες ακόμα για να φύγουμε προετοιμασία. Η ομάδα δεν έχει κάνει μία κίνηση τώρα πρόσφατα, το εξάρι, θυμάμαι και το όνομά του, με το είπε ο Παπαδόπουλος, δεν θυμάμαι γιατί αυτόν τον καιρό δεν ήμουν στη δισογραφία. Έμαθα ότι πήραμε ένα παίχτη από την Κουμπασί, κάπως έτσι πως τον είπαμε. Κάτσε το εδώ λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο έπαιζε πέρσι στην Τουρκία και τα προηγούμενα δύο χρόνια στην Championship, σε Νιγηριανός που δήλωσε ότι θέλει να δει τον Άρη ως το σκαλοπάτι για την Εθνική Νιγηρίας. Μια χαρά. Ένα παιδί που στην καριέρα του είχε τραυματισμούς μέχρι τον Γενάρη του 25. Τελευταίο 1,5 δεν παίζει κανονικά. Έχει γεμάτες χρονιές. Γεμάτη χρονιά δηλαδή πέρσι. Έλειψε κάποια διμινάκια, είχε κάποιους τραυματισμούς πριν το Γενάρη του 25. Τελευταίος ήταν Οκτώβριο του 24 μέχρι το Γενάρη του 25 για καλά διμινάκι, 2,5 μήνες. Αυτός ήταν τελευταίος του τραυματισμός, στο οποίο γράφει το βιογραφικό του. Να το δούμε. Δεν ξέρουμε τη μεταγραφή, ελεύθερη ή ιδανισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει νομίζω. Είναι η πρώτη κίνηση που έχει κάνει ο Άρης. Ένας Άρης που σίγουρα θα κάνει έδωσα over 15,5. Λέω θα πάρει 16 παίκτες σίγουρα, γιατί τους έχει και ανάγκη. Ένας Άρης που δεν έχει κανένα χαφ και συζητάμε για τον Ροζ, νομίζω ότι είναι ο απόλυτος καθρέφτης του ποδοσφαιρικού Άρη, το ότι υπάρχει συζήτηση για τον Ροζ το 2026 να αποτελέσει το ένα από τα 4 στόπερ μας. Στα άλλα τρία εντάσσεται ο νεαρός Κάμτσης, να θυμίσω. Και στα δύο είναι ένας ο Φαμπιάνο,

Άλλος είναι. Όχι. Και η ομάδα, δεν ξέρω πόσα στόπερ θεωρείτε εσείς ότι θέλει. Εγώ λέω ότι θέλει δύο το λιγότερα, το λιγότερο, δύο εντεκαδάτους, για να έρθει να κουμπώσει ως τρίτος ο Φαμπιάνο με την εμπειρία του, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια πλέον, και να έρθει και να κολλήσει και, και ο Πιτσιρίκος, ο Κάμψης, που υπάρχουν καλά στοιχεία γι' αυτό, να, από τους προπονητές του, να κάνεις μια τετράδα, εφόσον ο Κάμψης μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό τέταρτο στόπερ, τον εμπιστευτούμε, με το να έχουμε στην κουβέντα και να λέμε, να ακούω παρέες των Αγιανών και να μιλάνε για ονόματα τύπου Ρόουζ ή τύπου Βέλεθ. Το 2026 είναι ο απόλυτος καθρέφτης της κατάστασης στο σύλλογο. Ένας Άρης ο οποίος ακόμα και την περίπτωση του D&D δεν την έχει κλείσει ακόμα. Δηλαδή πραγματικά θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο δεν κλείνει η περίπτωση του D&D, αν ξέρει κάποιος. Για ποιο λόγο ένα βράδυ ξενυχτήσαμε από τη χαρά μας για την άλλη ρίγια ότι θα πάρουμε τα 3-3,5 εκατομμύρια και δεν έχει γίνει, και μάλιστα ήταν και όταν όλα αυτόματα και υπήρχαν ρήτρες και αυτά και εκείνα, και δεν έγινε πράξη την επόμενη μέρα. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο επί κανένα μήνα πλέον διονύζονται συζητήσεις επί συζητήσεων για τον D&D. Δεν έγινε μια συμφωνία. Δεν είχαμε κάποια ρήτρα. Δεν ήταν αυτόματα όλα. Δεν περιμέναμε να έρθει ένα παιχνίδι που θα σήμαινε την άνοδο της Αλδαρία. Παίξαμε και τον ύμνο της εδώ πέρα, με στην καλή χαρά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά για ποιο λόγο διονύζεται αυτή η φάση? Για ποιο λόγο δεν τελειώνουν οι διαδικασίες όπως πρέπει, μπαμ μπαμ, να πάρει και ο Άρης τα χρήματα που τόσο πολύ θέλει ο Μπαζιρού? Ο Μπαζιρού, ναι, είναι το παιδί που ήρθε. Να τον ευχηθούμε και να είναι υγιής και να καταφέρει να κάνει καλά παιχνίδια με τον Άρη και να καταφέρει και να κληθεί στην Εθνική Νιγηρίας όπως θέλει. Κόφτης, καθαρός κόφτης. Η καριέρα του, όποιος την ψάξει μπορεί να τη βρει εύκολα. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και ιδιαίτερες κρίσεις. Να το δούμε στο γήπεδο το παιδί, υγεία να έχει, να μην ξαναταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς όπως ταλαιπωρόταν μέχρι το Γενάρη του 25. Έχει κλείσει περίπου 1,5 χρόνο χωρίς να τον απασχολούν οι τραυματισμοί. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Έχεις δίκιο για το ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά αυτές οι συζητήσεις για ρόλους άλλους παρόμοιους πολλές φορές τις ξεκινάνε και οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά δεν νομίζω ότι να βγάζουν ειδησιογραφία από το μυαλό τους. Την παίρνουν μέσα από την πηγή. Και η πηγή αυτή τη στιγμή είναι τα στόματα τα επίσημα του Άρη. Ο Θόδωρος Γαρυπίδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αν μιλήσει ο δημοσιογράφος με τους ανθρώπους του Άρη και ακούσει ότι το 2026 ο Ρόουζ, που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε κάθε καλοκαίρι να τον δώσουμε, και κάθε χειμώνα ζούμε και ένα πνεύμα να το δούμε σε εντεκάδα να σώσει καταστάσεις. Δεν ξέρω τι σώζει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, φοβερά πράγματα. Και επίσης αυτή τη, με το Μανού, με το Μαντσίνι και με όλους αυτούς, ο Άρης δεν έχει. Θα μου πεις, γιατί σε χαλάει να πάρεις το Μανού? Καλός ποδοσφαιριστής. Και επίσης και αυτός, και τότε σε εμάς όταν ήταν, είχε ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό, πήγε στην Αμερική, έπαιξε. Τώρα τελευταία άκουσα τον Νίκο ότι έχει ένα τραυματισμό, λόγω ενός τραυματισμού έτσι ψηλό, έτσι λίγο δεν είχε γεμάτα 90 λεπτά. Τον απασχολούσε κάτι, αλλά ξανά κουβέντα με το Μαντσίνι, ξανά κουβέντα με το Βέλεθ, τα χρόνια περνάνε, ξανά με το Ρόζ. Δεν έχουμε άλλο δίκτυο, δεν έχουμε άλλους έτσι, ένα δίκτυο ανθρώπων που να μας φέρουν να πάμε να βρούμε κανένα παίχτη, ρε παιδάκι. Δεν ξέρω, είναι φοβερό πράγμα. Συνέχεια ξανά τα ίδια και τα ίδια. Ο Παδόπουλος έχει καταντήσει για τον ο Νίκος. Καλησπέρα Μητσό. Τις απόψεις μου για την κατάσταση της ομάδας και τι πρέπει να γίνει, τις ξέρεις. Σήμερα ανανεώσαμε το διαρκείας μας, εγώ και ο Χρήστος. Καλά κάνατε. Κανένας δεν αποφασίζει για εμάς και τη σχέση μας με την ομάδα. Τελειώσαμε για τώρα και δεν θέλω να ξανακούσω κάτι για τον Καρυπίδη και τον

0: Γρηγορή και όλα αυτά. Εύχομαι να ξυπνήσω ένα πρωί και να έχει γίνει αυτό που πρέπει για τον Άρη, λέει ο Νίκος. Εντάξει, φυσικά και θα πάρει διαρκείες. Αυτό κάνει κάθε χρόνο, το κάνει και φέτος. Χωρίς να το κάνουμε και μέγιστο θέμα, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, χωρίς τίποτα. Την κίνηση στα διαρκείας, δηλαδή να σας πω κάτι. Γιατί χρειάζεται να λέω πράγματα τη στιγμή που αυτά τα οποία κατά καιρούς λέω αποδεικνύονται με αυτά που συμβαίνουν στο μπάσκετ. Η κίνηση του μπάσκετ στα διαρκείας είναι η ίδια η φετινή, η περσινή με τις προηγούμενες. Χρόνια σας λέω από εδώ πέρα ότι η κίνηση, όχι του Άρη, σε κάθε ομάδα, η κινητικότητα στα διαρκείας εκφράζεται από ρέι από ένα και μοναδικό, από μια και μοναδική παράμετρο. Την εικόνα που βγάζει το τμήμα, είτε λέγεται μπασκετικό Άρης, είτε ποδοσφαιρικό Άρης, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τμήμα μπάσκετ ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει προηγούμενο ούτε ένα στα 150 χρόνια πορείας ελληνικού αθλητισμού που μία ομάδα με αισχρή εικόνα να έκοψε μία από τις πέντε ομάδες που έχουν κόσμο, γιατί άλλες ούτως ή άλλως είναι εκτός κουβέντας, να έκοψε κανένα τρομερό αριθμό διαρκείας. Ποτέ δεν ποινικοποιήθηκε κανένας οπαδός. Στον Άρη τώρα εξαιτίας ενός προσώπου που λατρεύουμε, γουστάρουμε και θέλουμε να κάνουμε τον καλό και θέλουμε, ξέρω κι εγώ, σ' και καλά να πούμε την καλή μας την κουβέντα και γιατί δεν τον... Στον Άρη ποινικοποιούμε τον οπαδό που κάνει τι ο Αριανός, ό,τι αυτονόητο γίνεται στον ελληνικό αθλητισμό έναν αιώνα τώρα από τους οπαδούς όλων των ομάδων. Θα μου πεις, είσαι σύμφωνος με αυτόν? Όχι, δεν είμαι σύμφωνος. Εγώ θέλω να παίρνει διαρκείας ο κόσμος ανεξαρτήτως των συνθήκων. Μαζί σας. Για όσους έχουν αυτή την απορία, την δική μου γνώμη. Αλλά δεν θα πανικοποιήσω ξαφνικά τον Αριανό μόνο επιλεκτικά για χάρη κάποιες προσωπολατρίας, γιατί θέλω να οδηγήσω την κουβέντα σε κάποια συζήτηση και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και χάνοντας την ουσία και χάνοντας το δάσος, ψάχνοντας να βρούμε το δεντράκι. Πώς θα γίνει τώρα? Η εικόνα που έχει το γήπεδο είναι η εικόνα που δημιουργεί ο οποιοσδήποτε διοικεί. Το παλέ έχει την εικόνα που δημιούργησε ο Ρίτσαρντ Σιάου και το Χαριλάου έχει την εικόνα που δημιούργησε ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Τι να κάνουμε τώρα? Κανένας πόλεμος, καμία, και πόσο μάλιστα παίρνει μεγάλη διάσταση αυτή η εικόνα όταν έχει συμβεί αυτή η αντίδραση του κόσμου χωρίς να υπάρχει κάτι οργανωμένο. Πρώτη φορά. Συνήθως σε άλλες ομάδες υπάρχουν και οργανωμένες. Ή στο παρελθόν και στον Άρη υπήρχαν και οργανωμένες έτσι οι αντιδράσεις. Χωρίς να έχει κάτι οργανωμένο, κατάφερε να μουδιάσει τον κόσμο του Άρη σε απόλυτο βαθμό. Αυτό μιλάμε για κατόρθωμα. Και αντί να κάτσουμε να προβληματιστούμε πάνω σε αυτή την κατάσταση, αντί να προβληματιστούμε για ποιο λόγο δεν γίνεται η κίνηση με τον Διαντή άραγε, η αυτονόητη κίνηση με τον Διαντή, για ποιο λόγο δεν γίνεται, για ποιο λόγο δεν λαμβάνουν χώρα όσα πανηγυρίζαμε για τις συμφωνίες που είχαμε κάνει, που εγώ λέω θα λάβουν χώρα, δεν γίνεται να λάβουν κάποια στιγμή. Νομίζω ότι με το καλό λύσουμε και τα μπαν είναι ακόμα εκεί, είναι ακόμα η τυπική διαδικασία που αυτονόητα θα λυνότανε. Που αν με ρωτήσεις θα λυθεί, 109% θα λυθεί. Δεν λύνεται όμως ακόμα. Δεν προβληματίζει. Μας νοιάζει εμάς για το αν ο Γιώργος, ο Μίτσος ή ο Τάκης ή ο Κώστας να τον κάνουμε την επιθετική ερώτηση πήρες διαρκείας. Την ερώτηση άμα λύσαμε τον μπαν, την κάνουμε καμιά μέρα? Ναι, αν την κάνουμε. Θα τα λύσουμε, μην ανησυχείτε, θα τα λύσουμε, αλλά εντάξει. Το όνομα του Άρη συνεχίζει να φιγουράρει εκεί που πεισματικά το αφήνει να βρίσκεται ο άνθρωπος που τη διοικεί, χωρίς να τον ενδιαφέρει και αυτόν, αλλά και κανέναν άλλον. Μην καλείτε ακόμα. Για το διασυρμό του ονόματος της ομάδας και το πώς δυσφημίζεται στους κύκλους του ποδοσφαίρου. Βλέπε. Όχι, και διάλειμμα πρέπει να κάνουμε. Μία και πέντε πήγε. Βέβαια. Λοιπόν, από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω μαζί σου, ούτε αυτό το ούτε στέκει το επιχείρημα ότι επειδή είναι άδειο το γήπεδο δεν μπορεί να προσελκύσει επενδυτή, είναι αστείο. Όποιος θελήσει να πάει την ΠΑΗ θα ξέρει, και αν δεν ξέρει θα μάθει. Φυσικά ρε φίλε. Φυσικά ρε Βασίλη. Το έχουμε πει 2 εκατομμύρια φορές. Να παρουσιάσει η ώρα μας στον κόσμο το γήπεδο. Τώρα είναι δυνατόν να είσαι επιχειρηματίας που να μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα, τέτοιου είδους επιχειρηματίας, να ενδιαφέρεις για τον Άρη και να μην ξέρεις τι σημαίνει Άρης. Εντάξει. Μα είναι δυνατόν. Άντε να πάρουμε τώρα, να πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί τι ώρα είναι. Είναι 1:05. Καλά που μας στείλανε και σκονάκι μήνυμα. Διαλυματόπουλος. Και εδώ είμαστε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον περιφερειακό, στον κλάδο προς ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τα μετέωρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 60χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή στις Σικές. 67χρονος που εκτελούσε εργασίες έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολλαπλά τραύματα. Πρώτος απολογισμός του φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Αναφορές για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η αριθμή αυτή είναι προσωρινή. Στο μεταξύ, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000. Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη χώρα με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης την ώρα του σεισμού με κτίρια να καταραίουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν άμεσα ομάδες διάσωσης, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ομολόγησε το έγκλημα. Η συμπλοκή σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Τα αίτια της συμπλοκής αναζητούν οι αστυνομικοί. 28χρονη στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικους. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο είχε συνάψει ερωτική σχέση με ένα κορίτσι 14 ετών. Της παρουσιάστηκε ως αγόρι 20 ετών. Οι πράξεις γίνονταν σε σπίτι όπου διέμενε, σε περιοχή του Ευόσμου. Κατηγορείται και για παιδική πορνογραφία, καθώς αντάλλασαν βίντεο και φωτογραφίες μέσω Instagram. Κλείνει το βράδυ στις 11 και μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής ο περιφερειακός. Θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας για την έναρξη της κατασκευής της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις, πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού,
20: όπου και να παίζει. Σχολείο οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με εκεί.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

διαβάσουμε ένα μηνυματάκι. Λέω, Δημήτρης, πού είσαι, Δημήτρη? Καλησπέρα, Δημήτρη, είσαι πολύ ωραίος, δυστυχώς, okay. Ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Μια φορά τα πολύ θετικά για μένα, τα προσπερνάω λίγο γρήγορα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Μας. Αν δεν πάρουμε διαρκές να τσοντάρουμε κι εμείς, λέει, πώς θα λειτουργούν τα μπαν, λέει ο ίδιος. Τώρα που ήρθε και ο Μπασιρού, βάλε και το Χόγκλα στη θέση του στόπερ. Μάλιστα.

Ο Βασίλης από τις λίγες φορές το είπαμε αυτό. Ο Άκης, καλησπέρα Δημήτρη, χωρίς ρόζους είναι ο πέναλτι νόρε. Ο Πασχάλης λέει, ο Ντένις λέει, καλησπέρα Χάτζη, σε ανησυχεί πως όταν αποφασίστηκε να αυξηθεί το μπάτζετ μας στα 10 εκατομμύρια. Σε ανησυχεί πως όταν αποφασίστηκε να αυξηθεί το μπάτζετ μας στα 10 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός λέγεται πως θα πάει στα 50 και ο Ολυμπιακός λογικά θα ακολουθήσει. Ρεαλιστικά βλέπεις να παίρνουμε τέλος σε αυτή τη ζωή? Ναι, βλέπω να παίρνουμε τέλος σε αυτή τη ζωή. Στο μπάσκετ. Ο Πασχάλης λέει 150 χρόνια δεν έχει διαρκεία. Ναι, 150 διαρκείας δεν ήταν στη ζωή του Έλληνα, και ούτε καν και στους 4 που λες, σε σχέση με τη δυναμική τους και με την εικόνα τους, και σε αυτούς πολύ μεταγενέστερα μπήκε. Και πάντα για να συγκρινόμαστε με τους άλλους, Δημήτρης, γιατί μας θεωρούν όλους χαζούς, λέει, για τα μπάν. Υπάρχουν ακόμα, εμείς τη μεταγραφή κάναμε. Ναι, τα ποσά είναι μικρά και θα φύγουν, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή. Ούτε να κάνουμε, ούτε να πάρουμε, ούτε να δώσουμε. Έτσι, Δημήτρη. Ούτε να δώσουμε παίχτη μπορούμε επί της ουσίας να μεταγράψουμε. Έτσι. Και εξού και η καθυστέρηση του D&D ουσιαστικά. Πασχάλη, για να συγκρινόμαστε με τους 4 άλλους, με τους 3 ειδικά της Αθήνας. Άντε, ο συμπολίτης σε επίπεδο μεγέθους πληθυσμιακά δεν είναι και τόσο, άμα και δεν είναι πιο συγκρίσιμος σε εμάς, είναι πιο κοντά μας. Αλλά οι άλλοι 3 και σαν μέγεθος πληθυσμιακά είναι σημαντικά περισσότεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Και επίσης το κυριότερο που δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους 3 διαχρονικά και με τον 4ο τελευταία δεκαετία είναι με τις επιτυχίες τους. Άρα είναι πραγματικά unfair να βάζεις και να συγκρίνεις τον Αριανό με τον αγωνιστικό απολογισμό των δικών μας, να το συγκρίνεις με τους 4 πλέον, τα τελευταία χρόνια γίναν 4, οι τρεις γίναν 4 όσον αφορά τον αγωνιστικό απολογισμό επιτυχιών. Οπότε μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση που πραγματικά είναι το λιγότερο άστοχη, έτσι, να συγκρινόμαστε. Και αν κάποιον κολακεύει η σύγκριση πάλι, είναι εμάς. Γιατί με μηδαμινές επιτυχίες, όχι με λιγότερες απλά, με μηδαμινές και με συνεχόμενες αποτυχίες, παρουσιάζουμε ανατακτά διαστήματα, όχι μόνιμα φυσικά, δεν γίνονταν αυτό, εικόνες γηπέδων και εκδρομών που είναι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτούς τους 3 ή 4 που χαρίζουν στον κόσμο τους συνεχόμενες επιτυχίες. Άρα, αν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να συγκριθούμε με τους 4 που λες, μόνο θετικό μπορεί να είναι η σύγκριση για τον Άρη. Αρκεί να βάλουμε όλα τα δεδομένα. Δεν μπορώ να κουνήσουμε το δάχτυλο στον Αριανό που δεν έχει τον αριθμό διαρκείας του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός είναι η μισή Ελλάδα και παίρνει καμιά όσους τρίτους έχουμε πάρει μέσα όλη μας την ιστορία, έχει πάρει αυτό σε μια χρονιά. Εντάξει, να είμαστε λίγο κάπου άνθρωποι. Για τα μπαν λέει μια χαρά, τα λέμε και τα τονίζουμε. Ναι, τι λέμε και τονίζουμε? Ποιος τα λέει και ποιος τα τονίζει? Δεν βλέπω ούτε να τα λέμε ούτε να τα τονίζουμε. Συγγνώμη. Λίγο, αλλά όχι, δεν τα λέμε ούτε τα τονίζουμε. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι έχουμε μπαν. Πού το ακούσεις εσύ, το λέμε και το τονίζουμε? Ακόμα και τη εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ λέμε, τίποτα δεν έχουμε πει. Και μάλιστα όταν λες λέμε, ναι, κάποια στιγμή λέγονται κάποια πράγματα, αλλά κανένα αντίκτυπο ουσιαστικά δεν έχει κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα με το θύμισες, είναι δυνατόν να έχει πληρώσει ο Αριανός εισιτήριο για να μπει σε ένα μάτς και να μην έχει μπει ποτέ? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν και να μην υπάρχει κάτι που να τον απαντάει, κάτι κάποιος να ασχολείται μαζί του? Τώρα αλήθεια, τι μου θύμισες τώρα? Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τρελαίνονται ακόμα και εσύ που ως τάση ζωής θεωρείς ότι ο παδός πρέπει να στηρίζει με διαρκεία στο σύλλογο και κουνάει το δάχτυλο. Ποτέ δεν κούνησα εγώ το δάχτυλο σε κανέναν που παίρνει διαρκεία. Και δεν, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν βλέπω και κανένα να κουνάει το δάχτυλο. Γιατί να κουνάει το δάχτυλο?
Εγώ δεν κουνάω ξεκανά τον δάχτυλο. Ίσα-ίσα επιβραβεύω και, και επικροτώ όποιον ακούω ότι παίρνει διαρκείας. Και τον, και τον υπερθεματίζω κιόλας. Το που κουνάει το δάχτυλο δεν το καταλαβαίνω που λες. Αυτό αλλάζει το ότι οπαδικά είμαστε ανταγωνιστικοί με τους άλλους τέσσερις. Αυτό σου λέω το χάνουμε. Αυτό αλλάζει. Λέει. Το ότι οπαδικά είμαστε ανταγωνιστικότατοι με τους άλλους τέσσερις. Αυτό σου λέω. Το χάνουμε. Τι το χάνουμε. Δεν το χάνουμε. Το χάνουμε. Θα το χάσουμε κάποια στιγμή αν συνεχίζει ο Αριανό, το μάτι του Αριανού να παίζει ανάμεσα στις εικόνες που του προσφέρονται πλέον. Πριν λίγο ανακοίνωσε ότι αποσύρεται ο Χάρης ο Γιαννόπουλος. Τι γνώμη έχεις για το παιδί Σοφέ Χάτζη? Ο Χάρης ο Γιαννόπουλος? Ποιον Χάρη Γιαννόπουλο λες? Ο μπασκετμπολίστας? Δεν ξέρω ποιο λες τώρα. Αυτός που είναι 30-40 χρονών που ήταν ο Μουσάτος? Τι γνώμη έχω για το παιδί αυτό? Τι γνώμη να έχω? Έκανε μια πολύ τίμια καριέρα στα ελληνικά γήπεδα σε επίπεδο Α1. Τι άλλη γνώμη να έχω? Αν είναι αυτός, δεν ξέρω ποιον άλλο λες. Χάρης Γιαννόπουλος αποσύρεται. Δεν ξέρω ποιον λες. Ο Αντώνης. Καλή κουμπή, μόλις πήρα το διαρκείας στο μπάσκετ. Καλά, έκανες πολύ γρήγορο sold out για το Ιωπέταλο. Μεγάλη δίψα, Αντώνης Ανοπόλη. Εσύ προσωπικά λέει γάβρο τον ανέβασε τον Καρυπίδη από την αρχή και γάβρο τον κατέβασε. Προσωπικό πρόβλημα και δεν ξέρω το λόγο. Άκουσε με. Ολυμπιακό, εγώ γάβρο τον ανέβαζα, γάβρο τον κατέβαζε. Μπερδεύεις, δεν το έκανα ποτέ. Ο ίδιος διαφήμιζε το πόσο Ολυμπιακός είναι. Εγώ δεν το έκανα ποτέ, θα μπορούσα να το κάνω, δεν με ενδιέφερε καν. Μπερδεύεις πρόσωπα. Δεν θα είχα και πρόβλημα να το κάνω, θα μου ήταν εύκολο να πω το έκανα. Δεν το έκανα, γιατί δεν το θεωρούσα και ότι έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αυτός που σίγουρα όμως το έκανε και διαφήμιζε το πόσο ο γάβρος είναι, ήτανε, κυκλοφορώντας με τις φόρμες της αγαπημένης του ομάδας, ήτανε ο ίδιος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελες στον Αρβανιτίδη κριτική με... Στον Αρβανιτίδη, τι σχέση έχει ο Αρβανιτίδης? Δεν ήταν ποτέ στον Αρβανιτίδη. Και δεν ξέρω, ίσως ήθελες στον Αρβανιτίδη. Όχι, δεν ήθελα κανέναν Αρβανιτίδη. Δεν ονειρευόμουν τον Άρη στα αρχιά για τον Αρβανιτίδη, όχι. Συγγνώμη, ούτε έχω τοποθετηθεί ποτέ υπέρ κάποιες τέτοιες εκδοχής. Τώρα, πού τα έχεις δει εσύ αυτά, παλικάρι μου, δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω, ακούς με ποιον ακούς, έχεις ακούσει με ποιον, αυτό με μένα ή δεν ξέρω. Η κριτική με εφρόσδεκτο ή κακοπροαίρετη, η κριτική είναι το πρόβλημα και εσύ Χάτζη είσαι κακοπροαίρετος. Κακοπροαίρετος, για να μου αποδείξεις ότι είμαι, πρέπει να μου πεις έστω ένα ψέμα που έχω πει στη ζωή μου κατά της διοίκησης Παϊάρης. Ένα. Όχι δύο, ένα. Μόνο τότε θα μου πεις ότι μπορεί να μου αποδείξεις ότι είμαι κακοπροαίρετος. Όταν από το στόμα μου δεν έχει υποθεί ούτε μισό ψέμα και απλά αναφέρω πράγματα που έχουν συμβεί, αν εσύ αυτό το λες κακοπροαίρετο, είναι δικό σου πρόβλημα. Κακοπροαίρετος, εγώ λέω αυτόν που ανακαλύπτει θέματα, που φαντάζεται θέματα, που κατηγορεί ανθρώπους χωρίς να έχουν κάνει, δηλαδή να πω ότι έχει μπαν ενώ δεν έχει π.χ. Να πω ότι μας έκανε την κίνηση και μας έδειξε τα γενικά του εργόνα ενώ δεν το έκανε. Να πω ότι έκανε με την ΑΕΚ, πήρε τα εισιτήρια και δεν τα γύρισε ποτέ ενώ δεν το έκανε. Αν λοιπόν μου πεις ότι έστω μισή φορά έκανα κάτι τέτοιο εγώ ξενοκράτη, τότε θα ζητήσω συγγνώμη και θα πω ναι, ήμουν κακοπροαίρετος. Δεν έχω πει ούτε μισό ψέμα εις βάρος πεπραγμένων πραγμάτων. Έτσι. Τώρα, αν σε ενοχλεί το ότι εγώ αναφέρω αυτά που έκανε και δεν σε ενοχλεί αυτός που τα έκανε, δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σου θέμα. Στη Χάτζη είσαι κακοπροαίρετος και να πεις πως στο γήπεδο, χτυπάς στο γήπεδο κομμάτια να γίνει, ούτε στο γήπεδο πηγαίνεις, ούτε πηγαίνεις, ούτε πηγαίνεις. Στο γήπεδο ξενοκράτη, η παρουσία μου στα γήπεδα του Σεπαλέ και Χαριλάου, για να μην είμαι εγώ στο γήπεδο έπρεπε να είμαι νεκρός μέχρι ένα σημείο. Μετά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να πάω ούτε στον Άρη του Σιάου. Αν αυτό είναι μεπτό, το ότι εργάζομαι εκείνη την ώρα ή ότι δεν μπορώ να έχω άποψη επειδή δεν μπορώ να πάω ούτε στον Αυτοκράτορα να τον δω, ούτε στον Αυτοκράτορα, και όπως έχω πάρει και στο παρελθόν διαρκείας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ χωρίς να έχω πάει, γιατί δεν μπορώ να πάω, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η τοποθέτησή σου και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Ή εκτός αν νομίζεις ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, επειδή δεν μπορώ να πάω ούτε στο Παλέ ούτε στο Χαριλάου, δεν μπορώ να έχω άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα βλέπουμε μπροστά μας. Μπορεί να το ισχυριστείς.
ή ότι είμαι λιγότερο Άρης. Γιατί σε Παλέ και Χαριλάου έδινα το παρόν. Ακόμα και όταν δεν έπαιζε ο Άρης, πήγαινα έτσι από συνήθεια, μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, λόγω του ότι με επιτρέπανε οι επαγγελματικές μου, το επαγγελματικό μου 24ωρο. Τώρα, με τα δεδομένα τα οποία εργάζομαι, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω ούτε στο Παλέ ούτε στο Χαϊλάου. Δεν είναι, δηλαδή, μπορώ να πάω στο Παλέ και δεν πηγαίνω στο Χαϊλάου. Έτσι. Οπότε, μην τρελαίνεσαι. Λέει ο Στέφανος, αυτόν που είχε γίνει. Βασίλης, τι λέει. Δημήτρη, να κάνω μια ερώτηση. Οι χίλοι που πιθανόν θα πάρουν διαρκεία στην μπάλα, κουνά το δάχτυλο στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να. Και μακάρι να το είπα, να κόψει όσο διαρκείς παραπάνω γίνεται. Και εμείς, και εγώ προσωπικά, θα προσπαθήσω να επιτύχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όποιον συναναστρέφομαι, με όποιον μιλάω, τον ενθαρρύνω να πηγαίνει να πάρει διαρκείας. Όπως και από εδώ λέω ότι σαν μότο οπαδικό πρέπει να το έχουμε γενικά. Βέβαια, το παράξενο είναι ότι οι άνθρωποι που στο παρελθόν δεν παίρναν διαρκείας, τώρα κουνάνε το δάχτυλο για κάποιον που δεν μπαίνει τώρα. Αυτό είναι λίγο παράξενο, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε στην άκρη. Γενικά, εγώ είμαι υπέρ του διαρκείας. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλι και στον ΑΣ και ανεξαρτήτου προέδρων ή οτιδήποτε. Οπότε, μην ασχολείστε μαζί μου με αυτό. Βρείτε κανέναν άλλον σχολείο να παίξετε και να βγάλετε αποθυμένα σας. Μακάρι να κόψει η ΠΑΕ 20.000 διαρκείας. Μακάρι. Μακάρι να έχει ο Άρης να παίζει σε γεμάτο γήπεδο. Μακάρι, όλα τα μακάρι του κόσμου. Αλλά αυτό το οποίο δεν έχετε καταλάβει είναι ότι την εικόνα στην Ελλάδα του γηπέδου την ορίζουν οι διοικήσεις με τις ομάδες που φτιάχνουν. Όχι στον Άρη, σε όλες τις ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς εξακολουθείτε να το ποινικοποιείτε και να το λέτε «Α, ο κακός οπαδός». Ο Αριανός είναι σε αυτή τη συζήτηση με διαφορά ο νούμερο ένα οπαδός που δίνει παρόν στο γήπεδο με όχι μη δαμινές. Άστο. Δημήτρη. Καλημέρα, Χάτζη. Όσο υπάρχει στη διοίκηση ο Θεός Γρυπής, θα υπάρχει πάντα ένας εμφύλος μεταξύ των οπαδών. Τι εμφύλος δεν υπάρχει, ο Άρης μας ενώνει. Τον Άρη θα πάμε να δούμε, Άρης θα φωνάξουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εμφυλίου, κανένας τίποτα. Το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μερικοί, όπως θέλει ο καθένας αντιλαμβάνεται. Το θέμα είναι η ομάδα να πηγαίνει καλά. Και επειδή η δύναμη του αποτελέσματος, το έχω ξαναπεί ότι η δύναμη του αποτελέσματος είναι τεράστια. Αν στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Στις πρώτες 5 αγωνιστικές, ο Άρης κάνει μια πολύ καλή βαθμοθυρία ή μάλλον θυμίσει. Δούμε τον Άρη του φινάλε, του τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Που εντάξει, okay, δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έκανε 4-5 μάτς στο τέλος, πάρα πολύ καλά. Και τους βαθμούς πήρε και η εικόνα είχε και όλα ήταν μια χαρά. Βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορούσε να σταθεί κανένα ιδιαίτερο πανηγύρι πάνω σε αυτό, γιατί τα μάτς ήταν άμεση σημασία. Αν αυτά τα κάνει στα πρώτα 5 μάτς που θα έχουν σημασία, και μπορεί και να τα κάνει, γιατί να μην τα κάνει, για να εκφραστούμε αν μπορεί ή δεν μπορεί, πρέπει να ξέρουμε και τι ομάδα έχει. Οπότε ευχόμαστε να έχει την ομάδα που μπορεί να τα κάνει. Αν τα πετύχει, μια χαρά κόσμο θα έχει το Χαριλάου. Αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση για το πόσο κόσμο θα έχει το Χαριλάου, βέβαια είναι πολύ νωρίς τώρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση επί της ουσίας, γιατί δεν ξέρουμε καν το ρόστερ, αλλά εγώ μιλάω έτσι εμπειρικά, ότι αν συνεχίσει το καλοκαίρι, πάει ρε παιδί μου σε κάπου στους ρυθμούς που φανταζόμαστε, δεν γίνει κάτι πολύ αρνητικό ή κάτι πολύ θετικό, πάει σε κάποιους μέτρους ρυθμούς τέλος πάντων, χωρίς να υπάρχει κάποιο ακραία εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική, θεωρώ ότι το Χαϊλάου στην πρώτη αγωνιστική θα έχει μια πληρότητα περίπου το μισό γήπεδο, άσχετα με την κινητικότητα της διαρκείας. Γιατί το πρώτο μάτς είναι πρώτο μάτς. Και από αυτό, από αυτό τον αριθμό του μισού γηπέδου γεμάτου, θεωρώ ότι μετά θα παίξει απόλυτο ρόλο η εικόνα. Αν ο παρουσιαστής ο Άρης ελκυστικός, αν παρουσιαστεί ο Άρης τίμιος, αν παρουσιαστεί ο Άρης το γήπεδο όπως θέλουμε να το βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε η καλύτερη ομάδα στη χώρα, αλλά να κάνει να έχει μια εικόνα, για να φέρω παράδειγμα, του φινάλι της προηγούμενης σεζόν. Οι 8, 10, 11, 12 χιλιάδες θα γίνουν ένας παραπάνω την άλλη εβδομάδα. Ένας παραπάνω την άλλη εβδομάδα και στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
Αν η ομάδα δεν τα καταφέρει να πείσει τον κόσμο της και παρουσιάζει ένα κακό θέμα, αυτό το μισογεμάτο γήπεδο θα φθείρει και θα έχει αρνητική εικόνα. Είναι ακριβώς το τι εικόνα θα παρουσιάσει η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια που θα συστηθεί στο κοινό της. Εάν δεν γίνει κάτι ακραία θετικό ή ακραία αρνητικό στην ομάδα μέχρι να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λέμε να πάει η φάση ήρεμα. Ήρεμα στον τεμί. Δηλαδή τι είναι το ήρεμα και τον τεμί. Να πάρουμε αυτούς τους 15. Ακραίο θετικό είναι να έρθει ένας άνθρωπος με ένα σιάο. Δεν γίνεται αυτό. Το ακραίο αρνητικό είναι να αρχίσουν να μην μπαίνουμε κανένα. Ή να, ξέρω και εγώ, να μην μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι θα πάει σε μια μέτρια φάση. Τι είναι το μέτρια φάση, θα πάρει ο Άρης 16-17 ποδοσφαιριστές, θα τους πάρει. Δεν μπορεί να μην τους πάρει. Αυτό λέει η λογική. Θα κάνει ένα ρόστερ 24-25 παιχτών, 26-27, πόσο 27, πόσο 28. Οι 15-16 θα είναι κερδούλοι για τους 28. Και ο Γρηγορίου θα έχει την ευθύνη να παρουσιάσει μια ομάδα που θα δώσει τις εξετάσεις, τους πολύ σημαντικές εξετάσεις, στα μάτια του καψούριο παδού, που θα θέλει με αγωνία να δει κάτι καλό για να πάει και την επόμενη εβδομάδα με ψυχολογία στο γήπεδο, γιατί θα έχει δει ένα πρώτο δείγμα θετικό και θα όλοι θα λέμε άντε μπράβο, κάτι γίνεται, να πάμε στο γήπεδο. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης απέναντί του τον κόσμο του, η ομάδα, έτσι όπως παρουσιάζεται μερικοί. Δεν υπάρχει ούτε οργανωμένη αποχή, ούτε τίποτα. Ούτε υπάρχει αυτό το οποίο λέτε πολύ σε επίπεδο πολέμων. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν. Άλλο είναι ξενοκράτης. Αλλά είναι τα άλλα είναι τα άλλα και άλλα της Παρασκευής τα γάλα. Τι είναι, σε ρώτησα κάτι ξενοκράτη. Σε είπα, έχω πει ποτέ κανένα ψέμα, αυτό να μου απαντήσεις. Άρα τα άλλα είναι αυτά που ακριβώς πώς τα περιγράφεις. Ξενοκράτη, άκουσε με λίγο αγόρι μου. Εδώ πέρα λες ότι σε μία παρέα εγώ είπα αν είναι Γάβος ο Καρυπίδης. Ξέρω, μπορεί και να το είπα, αλλά ειλικρινά δεν σε πείραξε η ίδια η δήλωση του Καρυπίδη και σε πείραξε η δική μου σε ένα καφενείο, που αν το έχω πει που, για την οικονομία της συζήτησης να πω ότι έχεις δίκιο, έτσι για να μην χάνουμε και χρόνο, που αμφιβάλλω να το έχω πει, αλλά okay, γιατί νόμιζα ότι ενώσεις στο ραδιόφωνο, που εκεί ήμουν σίγουρος ότι δεν έχω πει, γιατί στο ραδιόφωνο μετράνε η γνώμη στον αέρα. Στην προσωπική του ζωή ο καθένας το τι λέει είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού το διευκρινίζεις τώρα έτσι, δεν σε ενόχλησε που είπε ο ίδιος τον εαυτό του και σε ενοχλεί που σε ένα πηγαδάκι λέει κάτι όχι ανώνυμος, έτσι ανώνυμος είναι και τη στιγμή, Μίτσος στην παρέα του. Αλήθεια τώρα. Μπράβο. Με εκπλήσεις. Εγώ αν τον είδα κυκλοφορεί με φόρεμα στο γάβρο. Και φυσικά θα κυκλοφορεί με κεντρικό μαύρο. Δεν του άρεσε, φίλε. Δεν θα βγει και η φωτογραφία με το κεντρικό μαύρο. Τι είναι αυτά που λες, ξενοκράτη. Ρε αγόρι μου. Η καρδούλα μου, τι είναι αυτό που λες τώρα. Και δεν είναι προσωπική επίθεση. Απλά επειδή εκτίθεσαι στο ραδιόφωνο πρέπει να τα ακούσεις. Μα τα ακούω και τα διαβάζω, αλλά δεν είναι αυτά που λες. Δεν στέκουνε. Και πραγματικά χάνεις, γιατί έτσι όπως το ξεκινάς, το άλλα είναι τα άλλα, άλλα είναι τα άλλα και άλλα της Παρασκευής το γάλα, είναι ακριβώς αυτό. Οι δικές σου κουβέντες είναι ακριβώς η δική σου τοποθέτηση. Δηλαδή, αν δεν δίνεις σημασία στα πεπραγμένα του ανθρώπου με τον οποίο ασχολείσαι και δίνεις σημασία στο τι λέει ο κάθε Γιώργος Τάκης Δημήτρης Λευτέρης, αλλά δεν σε νοιάζει τι κάνει ο πρόεδρος, τότε τι να σε μπορεί, φίλε. Μα σε αυτό σε απάντησα. Τι είναι, δεν καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι αυτοί που σε νομίζω, λέει ο Μαργαρίδης, ότι αυτοί που σε κράζουν δεν ακούς τι λες. Είμαι σίγουρος. Δεν ακούν, όχι. Καλησπέρα, Χατζή. Επειδή εγώ είμαι Αριανός και στο τάβλι, δεν θα ξεχάσω τι την έκανε τη γυναική ποδοσφαίρου, την ομάδα του Άρη. Τι να ξεχάσουμε τη γυναική ποδοσφαίρου του Άρη, την ομάδα την κάνουμε. Την οποία, μια ομάδα η οποία
κυνηγούσε το πρωτάθλημα και το έχασε για ένα δοκάρι, μέσα σε μια νύχτα διέλυσε και έριξε κατηγορία στην ομάδα. Και μπορεί τώρα να βγει ο Ξενάγατς να πει, τι ασχολούμαστε και με τον γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπορεί για να το πει. Εντυπωσιακό πάντως είναι αυτό το φαινόμενο. Να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έχουν νταλκά για το υπεράσπισης πραγμάτων που δεν θα τα υπερασπιζόταν ούτε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής. Καλημέρα Χάτζη, καλησπέρα Χάτζη, πάλι εδώ. Δεν είσαι άδεια? Μα είμαι, αλλά να με φωνάζουν έτσι να σπάει η μονοτονία του ραδιοφώνου. Άντε Σιάο, μόλις τελειώσουν οι μεταγραφές του μπάσκετ, κανόνισε μια και το ποδόσφαιρο. Μετά και το ποδόσφαιρο, λέει, για το Σιάο, λέει ο Φράγκο. Μακάρι. Πες το φίλο ότι και τα τέτοια του Θοδωρή Νταγιανότητα έδειξε στον κόσμο του Άρη. Εντάξει, Ιθάνο, ο Γκάτης δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Θοδωρής Καρυπίδης. Τον ενδιαφέρει με το πώς μπορεί να μιλάει ο Μίτσος στην παρέα του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Το τι κάνει ο Θοδωρής Καρυπίδης προς θέα όλης της Ελλάδος στο γήπεδο δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει τι μπορεί να είπε ο Μίτσος στην παρέα του. Καταλαβαίνεις. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό αυτό το βάρος που δίνουμε σε πράγματα. Δεν ενδιαφερόμαστε για την δημόσια εικόνα του Άρη σε όλη την Ελλάδα και του Πρόεδρου του και τις κινήσεις που είδε όλη η Ελλάδα το πώς συμπεριφέρθηκε απέναντι στον κόσμο της ομάδας. Δεν ενδιαφερόμαστε αυτό. Δεν μας νοιάζει. Προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε. Αλλά ενδιαφερόμαστε να καυτηριάσουμε για το τι είπε ο Μίτσος στην παρέα του. Στην παρέα του, έτσι. Τρομερά πράγματα. Τα κάνουμε τώρα. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, Δημήτρη, σωστά αναφέρει το φιλικό με ΑΕΚ. Θα έπρεπε να αναφέρει και τα μίνι διαρκεία επί Σκόρδα Κόντι που δεν μπήκαμε playoff. Είχα πάρει 3, δεν επιστραφήκα φυσικά. Και εκείνη, Δημήτρη, καλημέρα. Σωστά λέει εδώ, τα μίνι διαρκεία επί Σκόρδα Κόντι που δεν μπήκαμε στα playoff. Είχαμε πάρει 3 και δεν επιστραφήκαν ποτέ. Ναι. Θα μπορούσε να είχαν επιστραφεί φυσικά. Γιατί είχαν βγάλει διαρκεία για τα τέτοια και δεν. Ναι, το θυμάμαι. Φυσικά. Βέβαια εκείνη τα ακούγανε για όλα αυτά, έτσι, και εκείνοι από την αρχή είχαν βγάλει διαρκείας για τα play-off χωρίς να γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην μπούμε εσύ σαν αγοραστής, σαν αυτός ο άνθρωπος που το αγόρασε, ήξερες εσύ ότι μπορεί να μην μπει. Στο Άρη ΣΑΕΚ τα εισιτήρια που αγόρασες δεν ήξερες ότι δεν θα δεις κανένα μάτς, νόμιζες θα δεις. Στα play-off που δεν μπήκαμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και γι' αυτό και το διαβάζω, αλλά ήξερες κι εσύ σαν οπαδός ότι μπορεί και να μην μπούμε. Έτσι. Ενοχλεί. Ωραία, άρα γιατί βρίζεις, ας πούμε, αφού λες ότι σε ενοχλεί τι έκανε στη γυναική ομάδα και επιβεβαιώνεις, άρα για ποιο λόγο βρίζεις τότε? Με ενοχλεί φανταστά, αλλά επειδή ξέρω από μέσα και από την ενασχόλησή μου τα κοινά πόσο δύσκολο είναι, όλοι εσείς ελαφριά την καρδία βγάζετε συμπεράσματα και σου λέω πάλι, άκουνα σε πολύ. Ο κόσμος που μπορείς να ξέρεις περισσότερα από τον κόσμο, να είσαι, παιδί μου, πιο ενημερωμένος. Ο κόσμος ήξερε ότι η ομάδα γυναικεία, αυτό σαν να είναι ψέματα αυτό, είχε φτάσει ένα δοκάρι, ένα γκολ από τον τίτλο. Δεν ξέρω αν εσύ αυτό το λες ότι είναι ψέματα, μπορεί να το πεις ότι είναι ψέματα. Και ενώ είναι δύσκολα. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Βουτσάς, ο οποίος έδινε και τη ζωή του για να φτάσει στην ομάδα εκεί μέσα από δύσκολες συνθήκες. Ήταν πολύ δύσκολα όντως. Και μέσα σε μια νύχτα η ομάδα διαλύθηκε. Αν κάτι σε αυτό είναι ψέματα, μπορείς να το πεις. Εδώ πήραμε επί COVID και δεν μας είπαν ένα ευχαριστώ, λέει, που δεν μπήκαμε ούτε σε ένα μάτς. Εντάξει, και αυτό η γνώση σου το έκανες, Γιάννη. Δημήτρη, θα ανοίξεις να μέσα, έχω να πάρω σε ραδιόφωνο σχεδόν 30 χρόνια, αλλά με έχει τρελάνει, λέει, ο Ξενοκράτης. Εντάξει, μην τη λένε στο Ξενοκράτη, έχει την άποψή του, μπορεί να τη λέει. Βέβαια, το μόνο κακό που κάνει ο Ξενοκράτης είναι ότι χαρακτήρισε κιόλας μέσα στις πολλές εκφράσεις του. Αυτό, εντάξει, θα μπορούσε να λείπει. Κατά τα άλλα, δεν με πειράζει να έχει άνθρωπος διαφορετικές απόψεις. Μόνο τα επίθετα, τους χαρακτηρισμούς να απέφευγε, θα ήταν καλύτερα όπως

Δεν το έχει κρύψει και καλά έκανε. Δεν, εγώ βασικά προσωπικά σε δημόσιο λόγο ποτέ δεν ασχολήθηκα. Δεν με νοιάζει κιόλας. Και προφανώς και μια ομάδα θα υποστήριζε από μικρός. Και προφανώς μπορεί να ήταν Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει. Ότι δεν θυμάμαι να έχω πει ποτέ κάτι στον αέρα. Τώρα, άμα στην παρέα μου μπορεί να το έγινε κουβέντα αυτό που λέω ξανά, κάτι μπορεί και να γίνει. Αλλά στον αέρα ποτέ δεν ασχολήθηκα με το τι ομάδα είναι ο Καρυπίδης. Και να σε πω την αλήθεια. Καλά είναι και είναι Ολυμπιακός. Ούτε φόρμες φορούσε, ούτε ήταν, ούτε είπε είμαι Ολυμπιακός. Π.χ. στους Μπεταράδες είπε ότι δεν ήταν Άρης και μικρός υποστήριζε άλλη ομάδα. Εμείς το διαφημίζουμε ότι είναι γάμος, γιατί δεν τον πάμε, λέει. Όπως και ένα διάστημα που λέγαμε μπροστινό του Σαββίδη, λέει ο Πασχάλης. Άλλοι τρώνε, λέει κοπελιά εδώ πέρα, λέει τα δικά της. Την κόβω. Καλησπέρα Δημήτρη, ανανέωσα σήμερα διαρκείας, λέει ο Τάσος, γιατί η αγάπη μας στο σύλλογο είναι μεγάλη, λέει ο Τάσος, που παράλληλα λέει λευτεριά στον Άρη. Το διαρκείας, ξαναλέω, είναι ένα οπαδικό μότο το οποίο το έχω από μικρός σε όλες μου τις εκφράσεις, έτσι, και δεν θα αλλάξω γνώμη για χάρη κανενός. Οπότε όταν ακούω ότι κάποιος πει διαρκείας, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, μόνο χαρά μπορεί να μου προσφέρει αυτή η είδηση. Και τώρα που λέμε για διαρκείας, βέβαια θα ήθελα με κάποιο τρόπο, αν μπορεί κάποιος, αν και δεν υπάρχει από ό,τι ρώτησα τέτοιο επίσημο στοιχείο, να μου πείτε λίγο τα διαρκείας της τελευταίας πενταετίας στο μπάσκετ πριν την, το ΣΥΑΟ, για να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα, γιατί εύκολα δημιουργούνται εντυπώσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά ή να κουμπώνει με την πραγματικότητα. Και το ότι το Παλέ είναι ένα γήπεδο 6.000 θέσεων και με 3.000 φαίνεται μισογεμάτο, και το Χαριλάο είναι ένα γήπεδο με 20.000 θέσεις, 22.000 θέσεις και με 3.000, οι ίδιοι 3.000, ακριβώς οι ίδιοι, οι ίδιοι άνθρωποι, πάνε και στο ένα, πάνε και στο άλλο, και στο ένα χαρακτηρίζεται λίγοι και στο άλλο χαρακτηρίζονται πάρα πολύ. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Έτσι. Να το δούμε λίγο. Γιατί με τη μανία μας να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, λέμε ότι στο Παλέ πηγαίναμε, δεν ξέρω κι εγώ πώς πηγαίναμε τόσα χρόνια, ενώ στο μπάσκετ δεν πηγαίναμε, στο ποδόσφαιρο δεν πηγαίναμε. Το ότι στο Παλέ πηγαίναμε 2.500-3.000 και αν, γιατί τα διαρκεία μας δεν ξεπεράσαμε ποτέ τα 2.000, ποτέ τελευταία πενταετία. Οριακά να μην μπορεί να μην ξεπεράσει ούτε τα 1500. Και υπήρχαν και όντως παιχνίδια που μπορεί να γέμιζε 5.000 χωρούσε. Λοιπόν, ή να έχει μια πλειότητα σημαντική, που αν πηγαίνανε 5.000 στο Χαϊλάου, θα λέγαμε ότι γίνεται πόλεμος κατά της κάστοτε δίκης. Παιδιά, αυτά μην τα κάνετε. Αυτά τα τις συγκρίσεις. Γιατί είναι αστείο τώρα να μιλάμε ότι το μπάσκετ πολεμιέται, το ποδόσφαιρο πολεμιέται ενώ το μπάσκετ στηρίζεται, όταν στο ποδόσφαιρο πηγαίνανε και παραπάνω άνθρωποι από ότι στο μπάσκετ στα χρόνια. Παραπάνω, όχι λιγότεροι, παραπάνω πηγαίνανε. Απλά σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, το να πας 6.000-7.000 θέσεις κόσμος, είναι και άδειο. Σε ένα γήπεδο 5.000 θέσεων, άμα πας και 4.000, φαίνεται και γεμάτο. Και τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αν το Παλέ χωρούσε 25.000, θα λέγαμε το πολεμάμε το Παλέ, το μπάσκετ. Δεν μπορώ. Στα 1500 τεδιακές της ΚΑΕΤΑ, δύο τελευταία χρόνια στο Πριντσιά. Να, αυτό λέω. Συμφωνούμε, Πασχάλη. Και τα τελευταία πέντε να πάρεις, πάνω από 1500 δεν ήταν. Αν αυτό είναι νούμερο που είναι τρομερό, φοβερό, θεϊκό και ελκυστικό για κάθε επενδυτή, να μας το πείτε, να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να είδε ο ΣΥΑΟ τα 1500 διαρκείας και να πήρε την ομάδα. Μπορεί, δεν ξέρεις. Μπορεί. Δεν μπορώ να ακούω πράγματα και θάματα. Λοιπόν,

Ο Δημήτρης. Τι είναι αυτά, Δημήτρη? Έτοιμοι για τα διαρκείας. Πάνε έτοιμοι. Καλά κάνεις, Δημήτρη. Η διαφορά πάντως βάση χωρητικότητας του γηπέδου είναι μεγάλη. Μα γιατί να το πάρουμε βάση χωρητικότητας? Για ποιο λόγο πρέπει να το βάλουμε βάση χωρητικότητα? Γιατί να γίνει παράμετρο η χωρητικότητα? Δηλαδή, αν το γήπεδο το Χαριλάου έπαιρνε 6-7.000, θα λέγαμε τρελή στήριξη? Για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε στην κουβέντα μας τη χωρητικότητα του γηπέδου? Δεν έχω καταλάβει. Τη χωρητικότητα του γηπέδου να την

0: πάρουμε υπόψη μας εάν γεμίζουμε το γήπεδο και δεν χωράει και να θέλουμε κι άλλους. Όταν πηγαίνεις λιγότεροι από όσο χωράει το γήπεδο, γιατί πρέπει να βάλουμε παράμετρο τη χωρητικότητα σε κάθε μας κουβέντα? Δεν το καταλάβει πραγματικά. Εξηγήστε μου λίγο, το καταλάβω κι εγώ. Γιατί πρέπει να τοποθετούμαστε σε σχέση με την εικόνα του γηπέδου που έχει να κάνει με τη χωρητικότητά του, ξεκάθαρα. Το μόνο που μπορεί να ισχύσει για τη συζήτηση από μόνη της είναι παράμετρο της χωρητικότητας ή η πληρότητα. Όχι, ρε φίλε, είναι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτά είναι οι συζητήσεις που μπορεί να δημιουργήσει ένα ψέμα. Επειδή εμείς θέλουμε να μιλάμε και ολεκτικά και με αλήθειες, δεν μπορώ να πηγαίνουμε σε τρικάκια κουβέντες που δημιουργούν εντυπώσεις με όμορφο τρόπο. Το στατιστικό είναι ένα πολύ ωραίο τρόπος για να βγάλουμε, να οδηγήσουμε τη συζήτηση κάπου που θέλει ο καθένας να την οδηγήσει. Ο Λυπηρίδης είχε 2 στα 2. 100%. Ο Γκάλης είχε 85%. Δεν είχε 100%, είχε 85%. Άρα ο Λυπηρίδης είναι πιο εύστοχος. Οι στατιστικές, οι πληρότητες, αυτά, μην τα λέτε τώρα. Είναι καλά, είναι εντάξει. Αξιούμεται να γίνεται. Επί της ουσίας, επί της κυριολεξίας. Η κυριολεξία λέει συγκεκριμένα νούμερα. Τώρα θα μιλήσουμε για πληρότητα που έχουμε να κάνουμε με το παλέ που αποδεικνύεται μικρό. Τώρα να μιλήσουμε για χωρητικότητα. Να πούμε ότι, φίλε, εδώ έχουμε πρόβλημα. Το γήπεδο δεν μας χωράει άλλους. Θα μπορούσε να πάμε και παραπάνω. Αν είχαμε ένα παλέ 15.000 θέσεων, θα είχαμε, ας πούμε, 10.000 διαρκείας. Και εγώ πόσο θα βγάζαμε. 9.000, 8.000 διαρκείας. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να, πόσα θα εκδίδαμε και πόσα θα τα δίναμε όλα, φαντάζομαι. Καλές είναι οι εντυπώσεις, καλές είναι, καλά είναι τα όμορφα, τα, έτσι, τα κλισέ, οι κρυσέ φλάσεις, αλλά επί της ουσίας. 1.500 νοματοί πηγαίναν στο παλέ, παιδιά. 1.500, τώρα επειδή πηγαίναν οι συμπολίτες, πηγαίναν 500. Αυτό δεν έκανε και κανένα ιδιαίτερο τέτοιο, δεν είχε κανένα ιδιαίτερο συμπέρασμα. Απλά επειδή ήταν ανύπαρκτοι συμπολίτες και πηγαίναν 500, εμείς με 1.500 λέγαμε: «Ωα, φίλε, τι στήριξη είναι αυτή!» Ποια στήριξη? Στήριξη είναι να έχεις πηγές 6.000 στο παλέ και να μην χωράει άλλος. Αυτό θα έλεγε τη στήριξη. Στα πέτρινα χρόνια. Λέμε και ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Καλά είναι που τα λέμε, γιατί και εγώ πολλές φορές συμμετείχα σε αυτό έτσι για την επικοινωνία. Αλλά τώρα να είμαστε σοβαροί. Για την επικοινωνία. Εσείς πείτε ότι ο Σιάο είδε τα 1.500 διαρκείας και τρελάθηκε, ρε παιδί μου, και ήρθε για τα 1.500 διαρκείας και μας πήρε. Έτσι πείτε. Εγώ λέω γιατί ήρθε, γιατί ξέρει ποιο πήρε. Πήρε το μεγάλο Άρη που έχει δώσει εξετάσεις σε όλη την ιστορία. Δεν ακάθισε ο Σιάο να δει τελευταία 2 χρόνια τι κάναμε. Είδε για τις γιορτές, είδε τα βιντεάκια, είδε για τα πανηγύρια. Είδε πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά από το να κάτσει να βλέπει όταν ο Άρης είναι ένατος. Π.χ. πόσο κόσμο έχει με την Νεαρίστ. Δεν το έβλεπε αυτό. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Γιατί δεν θα είχε τον Άρη ένατο. Τον ένοιαζε όταν ο Άρης πρωταγωνιστούσε πόσο κόσμο έχει. Γιατί τον Άρη τον πρωταγωνιστή στο ΣΥΑΟ. Αυτό τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε να δει πόσο κόσμο έχει αυτή η ομάδα την τελευταία. Δεν τον ένοιαζε, ρε φίλε. Τι ταβάνι έχει αυτή η ομάδα. Και το ταβάνι της είναι ξεπέραστο. Και τον ποδοσφαιρικό επενδυτή τον νοιάζει τι ταβάνι έχει ο Άρης. Και είναι ξεπέραστο. Το χαϊλάω γεμίζει για πλάκα. Δεν τον νοιάζει ρε, τον επενδυτή των άλλων τον που θα έρθει πόσο κόσμο έχει Άρης Παλαχαϊκή όταν είσαι 12ος. Τον νοιάζει πόσο κόσμο όταν έχει καλή ομάδα. Σου λέει: Έχει νόημα να κάνω καλή ομάδα με αυτούς. Πρέπει να πάρω τον Ηρακλή να πάρω. Τι να τους κάνω. Και τον Τάπ να πάρω 2.000 θα είναι. Ποιο να πάρω τον Πανετολικό να πάρω, τι να τον κάνω. Τον Άρη τον πάρω όμως. Γιατί άμα πάρω τον Άρη και του προσφέρω αυτά που μπορώ να του προσφέρω, το χαριλάω είναι μικρό. Πώς θα γίνει τώρα. Είναι μικρό. Μας νοιάζει, λέει ο Σιάο και ο κάθε Σιάο και ο ποδοσφαιρικός Σιάο και ο μπασκετικός Σιάο, κάθεται και παίζει, λέει, πολύ μεγάλο ρόλο για το πόσο κόσμο θα έχει το Άρης Παναχαϊκή στο Χαριλάο, εφόσον ο Άρης είναι 14ος. Άμα τον νοιάζει αυτό, ας μην έρθει. Γιατί άμα είναι να τον νοιάζει πόσο κόσμο έχει ο Άρης στο 14ο, άστο. Να σε νοιάζει πόσο κόσμο θα έχει ο Άρης όταν τον έχει πρώτο. Με το Βόλο είχαμε 20.000 κόσμο γιατί κάναμε 5 καλά μάτς. Δεν έχει ταβάνι ρε ο Οργιανός και δεν έχει ταβάνι αυτά που θα συμβούν στον Άρη σε περίπτωση που ο Άρης δώσει μια γουλιά νερό στον κόσμο του αυτά που θα συμβούν από τον κόσμο του μετά δεν θα έχουν προηγούμενο. Μην την ψάχνετε με τον κόσμο του Άρη. Μην τρελαίνεστε με τον κόσμο του Άρη. Ένα τελικό ρημάδι πήγαμε στο ΆΚΑ και πήγαμε 30.000 κόσμος έτσι γιατί, για πλάκα. Δεν βγάζετε άκρη με τον κόσμο του Άρη. Όσοι θέλετε να ποινικοποιήσετε ή να δαιμονοποιήσετε τον Αριανό ή να τον βάλετε στον τοίχο, εκτίθεστε. Και ειδικά αν είστε Καριανοί. Ειδικά αν είστε Καριανοί, έχω πάθει πλάκα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τι έρχομαι εγώ εδώ πέρα. Καλά κάθομαι εγώ εκεί στη γωνίτσα. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτοί όλοι να τα πούμε, λέει. Αυτοί όλοι να τα πούμε, λέει, αλλά δεν λέει. Καλημέρα αυτή, καλημέρα. Τι λέω, ρε. Καλημέρα, Σπύρος, λέει. Καλημέρα αυτή. Όλο να πούμε. Εντάξει, Σπύρο, καλημέρα και εσένα. Εντάξει. Παναγιώτης. Συνειδιοδότηση του γηπέδου, στη συναγή του Παναδήμας δηλώθηκαν στο Χαϊλάου 17.000 θέσεις περίπου και κάθε χρόνο. Okay. Για να δώσει μια γουλιά στον κόσμο με Καρυπίδη δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε τσάμπα τα λες. Βρε και με τον Καρυπίδη να είναι. Ας είναι με τον Καρυπίδη. Μια γουλιά νερό να δώσει. Με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Κάμα αυτό. Μια γουλιά νερό να δώσει. Να πιει. Τίγκα θα είναι το γήπεδο σε χρόνο ντετέ. Βέβαια θα με πούνε κάποιοι τώρα. Βέβαια πανηγυρτζίδες. Αυτό πάλι το λέτε και το ξαναλέτε. Το πανηγυρτζίδες. Δεν καταλάβατε. Δηλαδή, τι σας κάνει. Δηλαδή, σας κάνει έτσι σημαντικούς όταν θα πείτε αυτό το πράγμα. Καλά και στο μπάσκετ πανηγυρτζίδες είμαστε. Πανηγυρτζίδες είμαστε. Τι ακάμε τώρα. Όλοι οι λαοί όλων των ελληνικών ομάδων πανηγυρτζίδες είναι. Στο Παπαστάτιο έπαιζαν οι γαύροι. Με 500 άτομα και βλέπανε τον Σκορπολίθρα που πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό μετά. 500 άτομα και τώρα είναι στο ΣΕΦ 20.000. Πανηγυρτζίδες είναι εκεί γαύροι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Η Παναθηναϊκή στον τάφο του Ινδού. Και δεν το γεμίζανε κιόλα. Δηλαδή πήγαινε και έβλεπε Παναθηναϊκός Παλαιλλήνιος το 1991 και έβλεπε στον τάφο του Ινδού χωρητικό ήταν 1.500 ατόμων. Μέσα 800 άτομα. Πανηγυρτζίδες λέει Βάζελη. Τι λες τώρα. Πανηγυρτζίδες. Όλοι οι λαοί πανηγυρτζίδες. Θέλουμε τώρα εμείς να βγάλουμε. Μάθαμε μια λέξη. Την κοπανάμε. Την είπε βέβαια και ο καλύτερος όλων των εποχών. Την εξτόμησε. Εντάξει. Γεια χαρά. Εδώ... Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε. Πραγματικά. Δεν μπορώ να ακούω Αριανό να λέει στο ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο που έχει, εγώ λέω, να έχει 0.5% να πραγματοποιηθεί, να έρθει ένας τύπος και να πάρει τον Άρη. Και λέει ο Αριανός τώρα, πραγματικά, δηλαδή, είναι ακριβώς. Μα καταλάβω, φίλε. Με ειρωνία, με απαξίωση και με χλεβασμό. Να λέει, τι έγινε, πόσοι δισεκατομμυριούχοι κάνουν σειρά στη γραφεία της ΠΑΕΡ για να πάρουν την ομάδα. Με αυτό που κάνετε, τι ακριβώς νομίζετε ότι προσφέρετε. Γιατί αν σε ένα διπλανό τραπέζι το ακούσει αυτό, κανένας Παοξάκη, κανένα Ηρακλάκη, κανένας Ολυμπιακάκος, Αεξάκη, δεν θα σας περάσει η Αριανούς, να ξέρετε. Όταν θα σας δει να ειρωνεύεστε, θα μπορούσε να είναι μια ατάκα δικιά τους. Έτσι, για να σας ενημερώσω, παιδάκι μου, ότι μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Για να υπερθεματίσετε κάποιες εξελίξεις που απέφιαστε να γίνετε. Να γίνουν. Μην το κάνετε αυτό. Μην ειρωνεύεστε το ότι δεν έχει βρεθεί άνθρωπος για τον Άρη. Να έχετε τον Άρη τόσο σημαντικό και να λέτε το ακριβώς ανάποδο. Είναι δυνατόν να μην έχει βρεθεί άνθρωπος για τον Άρη. Το ακριβώς ανάποδο πρέπει να λέτε. Και όχι να ειρωνεύεστε δικαιωμένοι. Ότι αλήθεια στο μπάσκετ πάντως βρέθηκε έτσι. Έτσι για την ιστορία που και εκεί ειρωνευόσασταν. Πανηγυρτζίδες, ναι, περίεργο. Ένας κόσμος χωρίς χαρά στα σκέλια του 55 χρόνια να στραβώνει άμα δεν πάει καλά η ομάδα του. Ο μόνος λαός, μάλλον ο λαός που είναι λιγότερο πανηγυρτζίδες από κάθε άλλο λαό στην Ελλάδα είναι ο Αριανός. Πραγματικά πολύ μπέσατος το λέω. Ο λαός που είναι λιγότερο πανηγυρτζής από κάθε άλλο λαό είναι ο Οριανός. Όταν ένας Άγγλος π.χ. θα δει το Manchester City Άρης, που έχω και το βιντεάκι που παίζω τώρα, 8.000 fans λέει Άρης, Manchester, Manchester. Όταν θα δει το Manchester City Άρης, την παρουσία του κόσμου του Άρη στο Manchester και το Arsenal Ολυμπιακός, την παρουσία του Ολυμπιακού οπαδού στο Highbury, στο Emirates, και θα δει τις δύο εικόνες, δεν μπορείς να πείσεις και πολύ εύκολα τον Άγγλο, τον μέσο Άγγλο, ότι ο ένας είναι η μισή Ελλάδα, ότι ο άλλος είναι η πολλαπλάσιος λαός, ότι ο ένας έχει κάνα 2 εκατομμύρια τίτλους και ο άλλος έχει 55 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν μπορείς να τον πείσεις και πολύ εύκολα. Εάν του τα πεις και μετά του δείξεις και τις εικόνες, πόσο κόσμο έχει ο Άρης στο Μάντσεστερ, πόσο κόσμο έχει ο Ολυμπιακός στο Emirates, όχι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, άσε τον ΠΑΟΚ, είναι ούτως ή άλλως και κοντινό μέγεθος. Ένας πάνω, ένας κάτω είναι, άσε τον ΠΑΟΚ. Τον Ολυμπιακό που είναι και η μισή Ελλάδα. Δεν νομίζω να η εικόνα να διαφέρει και πολύ έτσι. Γιατί ποτέ δεν εμφανίστηκαν στην επενδυτή, λέει ο Πέτρος ο Σταθάκης. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να το. Εμένα, στο δικό μου μυαλό, εγώ έχω στο δικό μου μυαλό, γιατί διαχρονικά δεν εμφανίζεται κανένα επενδυτή. Αυτή είναι δική μου φυσικά έτσι αίσθηση. Εγώ λέω ότι, άμα θες τη γνώμη μου, ότι πλην του τελευταίου εξαμήνου, που με μπροστάρει τον Άκη τον Σουνίδη, γίνεται τεράστια, γίνεται ένας τεράστιος αγώνας να βρεθεί άνθρωπος να μπει στην ΠΑΕ. Θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Δεν είναι, έχω και καθημερινή ενημέρωση βέβαια. Αν εξαιρείς λοιπόν το τελευταίο εξάμηνο, σε όλη την ιστορία του Άρη, από την ίδρυσή του, δεν μιλάω για Καρυπίδη τώρα, περιλαμβάνει την ιστορία και ο Θόδωρης και ο Καρυπίδης. Αλλά δεν είναι φαινόμενο Καρυπίδη αυτό. Αυτό είναι φαινόμενο όλου του Άρη από την ίδρυσή του. Ότι κανείς στον Άρη μέχρι πριν ένα εξάμηνο δεν αιμονικά έψαξε να βρει την επόμενη μέρα του συλλόγου. Δυνατότερο τον Άρη, ανταγωνιστικότερο, που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τους πλούσιους της ποδοσφαιρικής Ελλάδος. Θα μου πεις τι κατάφερε, ας πούμε, τελευταίο εξάμηνο. Τίποτα. Αλλά 6 μήνες είναι τα ρημάδια. Θέλει και το χρόνο του, θεωρώ λίγο. Αν πεις είσαι αισιόδοξο, θα με ρωτήσει. Άμα όλα εξαρτότανε καθαρά από το χέρι του ανθρώπου που ψάχνει, θα έλεγα είμαι αισιόδοξο. Αλλά δεν εξαρτάται, δεν είναι δικό του μαγαζί. Οπότε μετά μετριάζεται και η αισιοδοξία μου. Μετά πάει σε άλλα μονοπάτια τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω. Τι, πώς και γιατί. Αλλά ο άνθρωπος που ηγείται, ένας από τους ανθρώπους που ηγείται του καινούργιου ΑΣ, και λέω και συγκεκριμένα ποιος, ο Ντοσουνίδης ο Άκης, θεωρώ ότι και με την ομάδα του, με τον Κυριάκο του Χαμουζά και το σύμπτωνα Ιβαζίδη, φυσικά το λέω τον Άκη γιατί έχω και την μια γνώμη παραπάνω, φυσικά και με τον Κυριάκο Χαμουζά, το οποίο έχω ξαναπεί, και ο Σίμος Ιβαζίδης, η νέα τάξη πραγμάτων που στον ΑΣ τέλος πάντων έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση. Αναποτελεσματικό μέχρι τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, η αναποτελεσματικότητα, αντί να είναι αντικείμενο ειρωνίας, θα μπορούσε να είναι κάτι να αντιμετωπίζεται με άλλο τρόπο. Καλησπέρα. Εγώ πιστεύω δεν έχει ποτέ άτομα στα κέντρα της αποφάσεις και κυβερνήσεως μας έχουν λίγους μέτρο αντίθετο με αυτό. Η αντιμετώπιση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης απέναντι στον Άρη, νομίζω έχει να κάνει και από τον ίδιο τον Άρη. Ναι, υπάρχει ένα μια ματιά που μια προβληματική ματιά, ας το πούμε διαχρονικά, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να ορίζουμε το αποτέλεσμα μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και του συλλόγου. Εμείς είμαστε αυτοί που με την δυναμική μας, και όταν λέω εμείς, ενώ οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα πάντα, με την δυναμική μας, την σοβαρότητά μας, την οργάνωσή μας και την εκπροσώπηση του συλλόγου μας όπως του πρέπει, είναι που θα ορίζουμε και το αποτέλεσμα της σχέσεώς μας με την κάθε κυβέρνηση. Νομίζω ότι και τόσα χρόνια δίναμε δικαίωμα και ήμασταν και λίγο βούτυρο στο ψωμί τους, στην ούτως ή άλλως επιφυλακτική ματιά τους. Και θα το δεις αυτό στο μπάσκετ, γιατί ίδιο σύλλογος είναι, ίδια κυβέρνηση είναι. Θα δεις όμως ότι εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Θα δεις ότι εδώ δεν θα τους παίρνει να σε κοιτάνε ελληματικά λίγο με σνόμπ διάθεση. Θα τους κοπούν τα γελάκια, ακόμα και αν είχαν μια τέτοια πρόθεση. Θα αναγκαστούν να σε κοιτάξουν σοβαρά. Δεν μπορεί να αποφύγουν την κουβέντα. Δεν έχουν τον τρόπο να κάνουν διαφορετικά. Έχουν απέναντί τους έναν σοβαρότατο οργανισμό. Φεύγω, ρε. Α, και αυτά πήγε. Ω, καλά που πήγες. Ωραία, φίλε. Ναι, είναι σοβαρός οργανισμός στον μπάσκετ του Άρη, φίλε. Τα κάμε, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Α, πάλι αύριο, ρε φίλε. Πω, δεν γίνεται να μην έρθω. Τι έρχομαι. Θες να μεταφέρω κάτι, λέει. Πού είσαι, Θανάση. Πού είσαι εδώ. Α, Θεούλης ο Θανάσης. Θες τα χαιρετήματά μου. Εδώ τι λέει ο Πασχάλης. Γίνεται, λέει, πες το, γίνεται να μην έρθω, γίνεται. Λέει, Δημήτρη ο Πασχάλης, λέω να μην έρθει αύριο. Ωραία, 2:07 πήγε. Φιλάκια, πολλά. Γραμμούλες δεν χρειάζεται, τα λέμε και μέσω μηνυμάτων. Χρειάζεται, γιατί θα ξεχαστούμε με τις γραμμούλες. Οχ, κάτσε να βρούμε και το δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα. Να τα σβήσουμε αυτά, τα ειδησογραφικά, να πάμε στα... να ακούσουμε και καμιά κοπέλα εδώ πέρα να μας λέει εδώ τι γίνεται στον άλλο κόσμο, στον έξω κόσμο, ξέρω, στον άλλο. Εντάξει, ξενοκράτη, χαριτολογώντας το είπες, γι' αυτό το συνέχισα. Το είπες χαριτολογώντας, γι' αυτό και το συνέχισα και δεν το έδωσα. Απλά το έκανα την επισήμαση, καλό είναι να το φεύγω αυτόν. Δεν την άνοιξα, θέλω να μιλήσω. Ναι, τώρα δεν την άνοιξα γραμμή, την άνοιξαμε τώρα, ξενοκράτη. Άστο, δεν πειράζει. Κουράσουμε τον κόσμο. Κάτσε να πάρουμε τώρα δελτίο ειδήσεων. Α, εδώ είμαστε. Ωραία. Αυτά. Άντε φιλάκια, τα λέμε αύριο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Μέτσοβο μετά την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη του ΑΟΥ. Το ελικόπτερο που επιχειρούσε για την κατάσβεση πυρκαγιά στην περιοχή κατέπεσε κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ΕΡΤ αναφέρει ότι οι τρεις χειριστές που επέβαιναν στο σκάφος έχουν τραυματιστεί. Ευτυχώς όμως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τέλος, στην αναμονή για χιλιάδες υποψηφίους ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τις επιδόσεις τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι είχαν δηλώσει το κινητό τους λαμβάνουν την βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS. Το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα ανοίξει τον δρόμο για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου. Σοκαριστικά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον φωνικό σεισμό που έπληξε την Βενεζουέλα. Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη χώρα με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η αριθμή αυτή είναι προσωρινή, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αριθμός των θυμάτων να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000. Ήδη ξεκινά διεθνής επιχείρηση βοήθειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία να στέλνουν άμεσα ομάδες διάσωσης. Σε κλειό ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ευρώπη. Ο καύσωνας που σαρώνει την Δυτική Ευρώπη προκαλεί συνθήκες χωρίς προηγούμενο, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο σε Βρετανία και Ισπανία. Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει κρίσιμη, με τον αριθμό των νεκρών να υπερβαίνει τους 40, ενώ στην Ιταλία έχει εκδοθεί κόκκινο συναγερμός για 17 περιοχές, με τον απολογισμό των θυμάτων να φτάνει τους 6. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνας θα ενταθεί στο τέλος της εβδομάδας, επηρεάζοντας έτσι τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, ενώ σταδιακά κινείται και προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα. Μιλώντας στην ΕΤΗ, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι το οπαδικό κίνητρο δεν θεωρείται πλέον η κύρια εκδοχή, καθώς από την έρευνα προκύπτει πως ο δράστης και το θύμα υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο εντόπισαν και συνέλεξαν ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν συνδέεται με την θανάσιμη επίθεση. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Οικές Θεσσαλονίκης. Ένας 67χρονος εργάτης έπεσε από ύψος ενώ εκτελούσε εργασίες σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολλαπλά τραύματα. Κλείνει το βράδυ στις 11 και μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής ο περιφερειακός. Θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας για την έναρξη της κατασκευής της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 10 84 90 56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Εκτάκτος σήμερα θα είμαστε μαζί. Εντάξει, όχι εκτάκτος. Θα είμαστε μαζί κανονικά με τον Χρήστο σήμερα. 2 με 4 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά και με τα ποδοσφαιρικά και με τα μπασκετικά. Αύριο πάλι θα επιστρέψουμε στην χωριστή εκπομπή. 2-4 θα κάνει ο Χρήστος, 4-6 θα κάνω εγώ. Και από Δευτέρα βλέπουμε έτσι να επιστρέψουμε το καλό Μάριος και θα τα βάλουμε και πάλι σε μια σειρά τα πράγματα. Έχουμε αρκετά πράγματα. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε και μέσα από αυτό. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο για να δείτε μέσα στο κανάλι μας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα. Θα πάμε λίγο έτσι μπασκετικά, γιατί θα έχουμε τον coach, τον Δημήτρη τον Βαρβούνη, γύρω στις 2.30-3 παρά, να μας δώσει έτσι και αυτό τη ματιά του για το πώς βλέπει τον Άρη που χτίζεται για τη νέα σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του. Θα πούμε φυσικά αρκετά πράγματα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του Μπίρτς. Ο Δημητρίεβιτς έμεινε ελεύθερος από την Ζενίτ, στην οποία ανήκε. Μην μπερδεύεστε, στη Ζενίτ ανήκε. Το δεύτερο εξάμηνο πέρσι έπαιξε στην Μπάγκερν. Γιατί κάποιοι μπερδεύονται, λέει, την Μπάγκερν δεν τον πήραμε τον παίκτη. Στη Ζενίτ ανήκε, Αγία Πετρούπολη. Απλά έπαιζε στην Μπάγκερν ως δανεικός από το Γενάρη και μετά. Και για Λαρετζάκη θα πούμε, και για Κώστα Λετοκούμπο θα πούμε, και για Θανάση θα πούμε, και τα πάντα θα πούμε. Εδώ στην εκπομπή μας μέχρι και τις 4. Φυσικά θα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά. Ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Είναι η καλύτερη επιλογή την οποία μπορείς να κάνεις. Πλησιάζει το Σαββατοκυριακό και όσοι βρεθείτε στην Χαλκιδική, όσοι κάνετε βόλτα στη Χαλκιδική και είστε κοντά στην Ιερισσό ή και να μείνετε κοντά και θέλετε να πάτε, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Ξεχωρίζει για τον ποιητικό καφέ του, με γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη γουλιά, επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, πρωινό και σνακ τα οποία συμπληρώνουν ιδανικά την εμπειρία, προσφέροντας νόστιμες και χορταστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ευγένεια, αμεσότητα του προσωπικού, ζεστή ατμόσφαιρα, καθαριότητα, προσιτές τιμές και άνετη τοποθεσία κάνουν κάθε επίσκεψη πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι η επιλογή που μπορείς να κάνεις αν είσαι στην περιοχή, αν πάτε για κανένα μπάνιο στη Χαλκιδική αυτές τις ημέρες και είστε κοντά στην Ιερισσό. Είναι πολύ καλό να περάσετε από το Άκανθος εκεί. Πέστε και ότι είστε αδιανάκια, πέστε ότι ακούσατε και στο Yellow. Είναι πολύ καλό να το κάνετε και για εσάς που θα πάτε εκεί και θα περάσετε όμορφα, και για εμάς φυσικά παίζει τη σημασία του τους χορηγούς του ραδιοφώνου μας να είστε κοντά. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Θα ξεκινήσω λίγο μπασκετικά γιατί θα έρθει και ο Χρήστος, οπότε τον περιμένω λίγο τον Χρήστο για να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να έχουμε και τον Δημήτρη τον Βαρβούνη. Πολύ κίνηση σήμερα στην πόλη, πραγματικά πολύ κίνηση. Είχε και μία, πώς να το πω, και μία φωτιά κάπου στο κέντρο Καπνί, γιατί ήμουν στο κέντρο νωρίτερα. Γίνεται λίγο,
ένας ψιλοχαμός στην πόλη. Στον περιφερειακό, άκουγα νωρίτερα και στις ειδήσεις, υπήρχε αυτό το ατύχημα το οποίο επίσης φέρνει κίνηση στην πόλη. Έτσι γίνεται. Όταν υπάρχει ατύχημα στον περιφερειακό, φέρνει κίνηση στην πόλη. Όταν υπάρχει κάτι στην πόλη, φέρνει κίνηση στον περιφερειακό. Αυτά είναι αναμενόμενα. Θα κλείσει κιόλας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάλι άκουσα. Δεν το ήξερα ότι θα κλείσει πάλι. Το άκουσα στις ειδήσεις νωρίτερα του GR Times. Χρηστικές. Έτσι και ενδιαφέρουσες. Ακούς πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν κυρίως εδώ για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό έτσι, να ξέρεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Χαιρετώ εδώ και τους φίλους οι οποίοι ήδη έχουν μπει και μας παρακολουθούν και μέσα από το YouTube μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Όλα θα τα πούμε, παιδιά. Έτσι, και για τα σενάρια θα πούμε και για το τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Όλα θα τα πούμε. Μέχρι να έρθει ο Γκάλης, λοιπόν, εγώ ξεκινάω από το σφαιρικά. Να πω λίγο για την προετοιμασία της ομάδας και για τους πιτσιρικάδες οι οποίοι πρόκειται να την ακολουθήσουν, την προετοιμασία της ομάδας. Λίγο πολύ σας τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, όσον αφορά δηλαδή τους παίκτες, τους νεαρούς, πέραν των τριών που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα, δηλαδή του Χαρούπα, του Παπασαραφιανού και του Κάμτσι, και όχι του Καράη. Εδώ τώρα κάνω μία παρένθεση. Ο Καράη έληξε το συμβόλαιο του με τον Άρη και θα συνεχίσει από ό,τι όλα δείχνουν την καριέρα του στην Μιχάλοβτσε, στη Σλοβακία. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Άρα, Καράη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Οι νεαροί οι οποίοι θα είναι στην προετοιμασία είναι αυτοί που έχουν συμβόλαιο ήδη. Χαρούπας, Παπασαραφιανός και Κάμτσης. Οι δύο, Χαρούπας και ο Παπασαραφιανός, είναι χαφ. Ο Χαρούπας λίγο πιο επιτελικό. Ο Παπασαραφιανός λίγο πιο αμυντικό. Ενώ ο Κάμτσης είναι κεντρικός αμυντικός. Και θα υπάρξουν και άλλοι τρεις παίκτες οι οποίοι θα είναι στην προετοιμασία, πιτσιρικάδες. Λίγο πολύ σα είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα. Παρακολουθώντας και την ΚΑΠΑ 19 φέτος, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν την παρακολουθούμε τόσο συχνά. Το έχω ξαναπεί ότι όταν έπαιζε είτε η ΚΑΠΑ 19 είτε η ΚΑΠΑ 17 εδώ στην Πηλαία, πηγαίναμε σχεδόν κάθε Σάββατο που έπαιζε παιχνίδια η Κυριακή. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ήμασταν εκεί όταν έπαιζε εντός έδρας παιχνίδια και την παρακολουθούσαμε. Τώρα που πήγε πάνω στο Φίλιρο, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο για μένα που είμαι ανατολικά εδώ στην Καλαμαριά, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούμε εκεί για να μπορέσουμε να τη δούμε. Αλλά φέτος μας δόθηκε ευκαιρία και με τον ημιτελικό και με τον τελικό του κυπέλου να την δούμε διαζώσεις. Είδαμε και εμείς κάποια πράγματα που ξεχώρισαν, αλλά να σας πω κάτι. Πολύ περισσότερο είδε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Δεν τον κρίνω για όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό σίγουρα έχει άποψη, καθώς λόγω της παρουσίας του ιού του ως τερματοφύλακα της ομάδας, είχε την ευκαιρία να τη δει πολλές φορές. Και πάρθηκαν οι αποφάσεις. Τρεις παίκτες που δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο ακόμα θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ομάδας. Και αυτοί είναι ο αριστερός μπακ, ο Αντωνιάδης. Σας τον είχα αναφέρει. Είχε πέσει το μάτι μου και στον ημιτελικό, αλλά και στον τελικό. Ξεχώρισε για την παρουσία του. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Σιταράς. Επίσης, πολύ καλή εμφάνιση και στον ημιτελικό και στον τελικό του κυπέλου της ΚΑΠΑ 19. Και ο φορ, ο Αλέκος ο Καραμανλής. Ο εγγονός του Αλέκου Αλεξιάδη, όπως τον έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Αυτοί οι τρεις, Αντωνιάδης, Σιταράς και Καραμανλής, θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα υπογράψουν επαγγελματικό σύμβολο. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η ομάδα και θα κρίνει και ο προπονητής. Που θα τους έχει μαζί του στην προετοιμασία και στην Πτολεμαϊδα και στην Ιταλία, να κρίνει ποιοι εξ αυτών μπορούν να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Εγώ το έχω ξαναπεί, ας πούμε, το παράδειγμα για τον Αντωνιάδη. Έχω σταθεί εκεί αρκετά, γιατί τα έχω πει και άλλες φορές για ακραίους αμυντικούς. Προτιμώ να έχω τον Αντωνιάδη, ο οποίος μου δείχνει κάποια στοιχεία, δείχνει κάποια ότι έχει περιθώρια εξέλιξης, παρά να έχω το Φρίντεκ για δεύτερο. Και λιγότερα χρήματα θα ξοδέψω. Έχω την ασφάλεια ότι τα δεξιά μου μπακ μπορούν να παίξουν αριστερά αν χρειαστεί. Έτσι κι αλλιώς τη μισή χρονιά φέτος τη βγάλαμε παίζοντας τα δύο δεξιά μπακ αριστερά. Ο Φαντιγκά πιο πολύ και ο Τεχέρο. Και παραδοσιακά, αν το δείτε, πολλές φορές οι παίκτες οι οποίοι ήταν από τη δεξιά πλευρά, τα δεξιά μπακ παίζουν αριστερά. Τα αριστερά δεξιά είναι δύσκολο. Τα δεξιά αριστερά είναι πολύ σύνηθες να τα δούμε να αγωνίζονται. Άρα εδώ. Λέω για τον νερό τον Αντωνιάδη, προτιμώ να έχω αυτόν δεύτερο αριστερό μπακ, να πάρω ένα καλό αριστερό μπακ για πρώτο και να έχω δεύτερο αυτόν. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Από το να πάω σε μια επιλογή ενός παίκτη ο οποίος και θα παίρνει περισσότερα χρήματα και γενικότερα. Εντάξει, λέω στο μυαλό μου, έτσι το δίνω σε κάθε περίπτωση. Αυτά για τους πιτσιρικάδες. Για τα υπόλοιπα θέματα. Έκανα λίγο ψάξιμο όσον αφορά το Λούνα, το όνομα το οποίο το βγήκε χθες στην επικαιρότητα, το μάθαμε από τους Αργεντίνους συναδέλφους οι οποίοι το έγραψαν ότι ο Άρης είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους. Μίλησα με άνθρωπο δικό μου στην Αργεντινή,
ο οποίος μου είπε ότι όντως έχει ακουστεί και έχει ακουστεί πολύ έντονα το όνομα του Άλεξ Λούνα για τον Άρη. Έχει ακουστεί ο Άρης δηλαδή ως μια υποψήφια ομάδα για τον Λούνα. Σας έχουμε πει τα δεδομένα ότι ο Άρης είχε κάνει μια πρόταση αρκετά νωρίς μες στη σεζόν, τον Απρίλιο, πριν τελειώσει δηλαδή η χρονιά, για να πάρει το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη από την Instituto de Córdoba, εκεί στην ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης. Είχε κάνει την πρόταση, απορρίφθηκε. Δεν έχει τελειώσει όμως η συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει τελειώσει δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να επανέλθει ο Άρης. Απλά οι Αργεντίνοι κοστολογούν με ένα πολύ μεγάλο ποσό τον παίκτη. Παίζει και το ενδεχόμενο του δανεισμού. Δηλαδή να τον πάρει ως δανεικό με κάποια ρήτρα. Τώρα, αν η ρήτρα είναι στα ποσά που λένε, πολύ δύσκολα μπορείς να την καλύψεις, αλλά μπορεί να γίνει μια αλφα διαπραγμάτευση. Μου είπαν λοιπόν ότι έχουν αυτό που μαθαίνουν και οι ίδιοι εκεί στην Αργεντινή, είναι ότι ο Άρης είναι ένας πολύ δυνατός υποψήφιος για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον Άλεξ Λούνα. Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα. Ναι, τιμάται αρκετά χρήματα. Αλήθεια είναι ότι τιμάται με πολλά χρήματα ο συγκεκριμένος παίκτης. Και θα πούμε, παιδιά, ό,τι είναι να πούμε. Εδώ τώρα λέει ένας φίλος, πόσο έπος, τώρα εδώ το βλέπω το μήνυμα, ότι ο Μίτσος λέει μιλάει για μπάλα και όλα τα σχόλια είναι μπασκετικά. Κανείς δεν ασχολείται με την μπάλα. Να σου πω κάτι, ρε συ Γιώργο. Σωστό είναι αυτό που λες. Άκουγα νωρίτερα και τον Δημήτρη και την κουβέντα που είχατε για το γήπεδο, το γεμάτο γήπεδο, το άδειο γήπεδο, αν επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Την ξέρετε την άποψή μου. Κάποιος που θα έρθει να πάρει τον Άρη σίγουρα θα μάθει ποιος είναι ο Άρης και ποια είναι η δυναμική του. Αλλά ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο πάντα μπορεί να βοηθήσει. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Όσο κι αν, ναι, ξέρω ότι το γήπεδο αυτό θα γεμίσει, αν γίνει αυτό. Ένα γεμάτο γήπεδο μπορεί να βοηθήσει. Ο καθένας, παιδιά, κρίνει. Εγώ το έχω ξαναπεί, με μαλώνουν κιόλας γι' αυτό. Κάποιοι φίλοι μου, κρίνει όπως αισθάνεται και πορεύεται. Δεν θα του πω εγώ πώς θα πορευθεί. Κρίνει, αισθάνεται, νιώθει και πορεύεται. Εγώ λέω το γεμάτο γήπεδο βοηθάει. Άσχετα που κάποιος θα δει και θα μάθει και θα ενημερωθεί για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάνω μια μικρή παρένθεση για τον ποδοσφαιρικό Άρη και θα επιστρέψω. Ξέρω εσύ ότι εγώ, παιδιά, τι δουλειά μου κάνω. Όταν έχει θέματα ποδοσφαιρικά, μιλάω, λέω για ποδόσφαιρο. Όταν έχει μπασκετικά, λέμε για τον μπάσκετ. Αυτό κάνουμε καθημερινά στην εκπομπή μας.

0: λοιπόν έκανα μια μικρή διακοπή για να βάλουμε στο πλάνο και τον, και τον Χριστογκάλη. Νομίζω κατάφερα να τον βάλω στο πλάνο, κάτσε να τον βλέπουμε κιόλα τον το Χρήστο και να τον έχουμε στην, στην παρέα μας. Κάνω λοιπόν παρένθεση όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, ό,τι έχουμε να τα πούμε και στη συνέχεια, για να πάμε στον μπασκετικό Χρήστο και να δώσουμε κατευθείαν και την καλησπέρα στον, στον καλεσμένο μας.
1: Ναι, έχουμε τον coach Βαρβούνη. Καλησπέρα, coach, για ακόμη μια φορά και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτεις.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Για τα χείριθμα μαθήματα μπάσκετ.
2: Άστε καλά.
1: Δεν μου λες, είχες τόσο καλούς μαθητές. Πες τώρα την αλήθεια. Τώρα δεν θέλω να καλοπιάσω τους ακροατές μου, αλλά είχες τόσο καλύτερους μαθητές. Ε?
2: Όπως λέει και ένας ανιψιός μου, είστε οι καλυτερότεροι.
1: Είστε οι καλυτερότεροι. Λοιπόν, και πρόσεξε, πώς καταλαβαίνεις ότι σε ακούνε και μαθαίνουν από αυτά που λες. Μειώνονται οι τέτοιοι, μειώνονται οι προπονητές της εξέδρας που κάθονται εκεί πίσω από τον μπάγκο και σε κάθε time out, σε κάθε φάση έχουν άποψη. Άμα ακούνε Βαρβούνι έτσι στα μαθήματα μπάσκετ και πάρουν και πτυχίο στο τέλος, μετά μειώνονται. Δεν θα ακούγονται σχεδόν καν.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καταρχήν, αντί για πρόλογο, θέλω λίγο να μας εξηγήσεις τι σχέση έχει με σένα η Λιβύη, ο Κατσικάρης, το NBA και η Αφρική.
2: Τα μπερδεμένο ακούγεται, αλλά δεν είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και χθες που προσπάθησα να μου το εξηγήσεις, μου άφησες κάποια τέτοιο. Λοιπόν, Λιβύη, ήσουν στην Εθνική Λιβύης.
2: Τι έγινε, όχι. Εγώ πριν τελειώσει η Μύκονος επέξεις με τον Παναθηναϊκό στα play-off, μου ήρθε μια πρόταση να πάω στην Εθνική Λιβύης, στην ομάδα της Λιβύης που ήμουν πέρσι.
1: Ναι.
2: Που πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
2: Αυτή η ομάδα λοιπόν ήταν σαν head coach ο coach Κατσικάρης, ο οποίος για κάποιους λόγους αποχώρησε για λίγο καιρό. Οπότε ανέλαβα εγώ την ομάδα σαν πρώτος προπονητής. Ωραία. Για να τελειώσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο.
1: Μάλιστα. Τι κάνατε στο πρωτάθλημα της Λιβύης, τα πήρατε όλα?
2: Δυστυχώς βγήκαμε δεύτερη. Γιατί ήταν ανάλογα πόσους αγώνες είχε και ήταν ανάλογα με τη βαθμολογία που είχε από πριν. Και φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου που επίσης το χάσαμε 2-3 πόντους.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα τι να προλάβεις να αναλάβεις να δεις.
0: Αφήσαμε να πάρουμε τίποτα για άλλη μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Μην τους κοροϊδεύουμε τώρα.
2: Ευχαριστώ γι' αυτό. Μετά όμως, η ίδια η ομάδα της Λιβύης, επειδή πέρσι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να συμμετέχει στο The Ball. Το The Ball είναι μια διοργάνωση που οργανώνει το NBA στην Αφρική, που μαζεύονται όλες οι πρωταθλήτρες ομάδες από την περσινή χρονιά, κάθε φορά από την περσινή χρονιά, και παίζουν μεταξύ τους. Αυτό πέρα από τους ντόπιους έχει και ξένους πολύ ψηλού επίπεδου, παιδιά που έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα, στην NBA, στην G League, οπουδήποτε, και γίνεται μια τρομερή διοργάνωση, φανταστική διοργάνωση. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε μια τέτοια διοργάνωση και έμεινε έκπληκτος γενικά, το οποίο έγινε στη Ρουάντα, στη Ρουάντα της Αφρικής, η οποία δεν ξέρω τι έχετε εσείς στο μυαλό σας, η Ρουάντα είναι η τρίτη πιο καθαρή πόλη στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Πανέμορφη χώρα κατά πράσινη, με τρομερά ευγενικούς ανθρώπους. Εγώ έμεινα και σε αυτό το κομμάτι, πέρα από την διοργάνωση, έμεινα πραγματικά έκπληκτος, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Αλλιώς το είχα στο μυαλό μου, αλλιώς το βρήκα.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: καλά, κοίταξε τώρα.
2: Όταν λες... ο κότς Κατσικάρης, λοιπόν, συνεργαστήκαμε και σε αυτή την διοργάνωση και ήταν εντάξει, κότς Κατσικάρης, τρομερό σχολείο για μένα. Πρώτα σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας και μετά σαν προπονητής.
1: Έχεις δουλέψει πουθενά με τον coach Κατσικάρη?
2: Όχι, δεν έχω δουλέψει πουθενά. Ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε.
1: Μάλιστα, τώρα το γνώρισες. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, είσαι και νέος σε ηλικία τώρα. Εντάξει, για... πού να προλάβεις να συνεργαστείς και με τον coach Κατσικάρη. Λοιπόν, πριν πάμε στον Άρη, κάτι τελευταίο. Πήγες στην Αφρική, πήγες στη Ρουάντα. Χρήσιμες πληροφορίες, γιατί εμένα στο μυαλό μου όταν ακούω Ρουάντα ακούω για το θυμάμαι τον Εμφύλιο και την ταινία που υπάρχει έτσι για να μας το θυμίζει.
2: Πριν 10 χρόνια ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, ματαιρός Εμφύλιος. Τώρα να μας φάζει ο ένας τον άλλον, λέει, γιατί είναι από διαφορετική φυλή. Τραγικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και φεύγεις από την Αφρική και πού είναι ο επόμενος σταθμός?
2: Ο επόμενος σταθμός είναι στην Ιαπωνία, στην ομάδα της Χιροσίμα. Υπέγραψε πριν καμία εβδομάδα το συμβόλαιο με έναν Ιάπωνα προπονητή που είναι ο πρώτος προπονητής. Εγώ πηγαίνω σαν ασίσταν και ανυπομονώ, είναι η αλήθεια. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Άλλο η Ασία, άλλο η Αφρική. Ασία είναι βέβαια και η Ιαπωνία, αλλά εντάξει, νομίζω είναι η πιο εξελιγμένη χώρα που υπάρχει στον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι η πιο εξελιγμένη. Ναι. Και είναι κάτι διαφορετικό. Είναι δηλαδή αυτά που θα δεις εκεί. Και σου λέω από τουρίστες, εσύ θα τα ζήσεις κιόλας, γιατί θα μείνεις εκεί. Δεν θα τα πιστεύεις. Δεν θα τα πιστεύεις. Θα πας μόνος ή θα πάρεις και την οικογένεια?
2: Αυτά που μου έχει μεταφέρει ο κότσος Γιάνγκος, που είχε πάει μια χρονιά επίσης στην Ιαπωνία, όπως και ο κότσο Μάγειρας, που είναι η δεύτερη χρονιά που είναι στην Ιαπωνία. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ μπροστά σε οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε. Στο μόνο ίσως δεν έχουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Όλα τα άλλα πρέπει να τα έχουν.
1: Δεν πειράζει, θα βρουν ψηφιακά αυτοί. Θα φτιάχνουν ψηφιακό ήλιο και ψηφιακή
2: ακόμα
1: θάλασσα.
2: Και,
1: και το πρωτάθλημά του πότε ξεκινάει, τώρα το καλοκαίρι?
2: Όχι, όχι. Ξεκινάμε την προετοιμασία, φεύγω 28 Ιουλίου, ξεκινάει η προετοιμασία στις 7 Αυγούστου.
1: Α, κανονικά, δηλαδή ίδια περίοδο με εμάς παίζουν.
2: Κανονικά, ναι, ναι, ναι. Και αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, μέσα Σεπτεμβρίου, συγγνώμη.
1: Καλή επιτυχία να έχεις και εκεί πέρα, coach.
2: Καταξίζεις,
1: γιατί είσαι και δουλευταράς και καλό παιδί είσαι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στον Άρη. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακές μεταγραφές. Στον Άρη.
2: Άρης, ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα, είναι η αλήθεια? Επειδή μιλήσαμε χθες και μου είπες ότι θα κάνουμε στην εκπομπή, σκεφτόμουν τον κότσο Κουαστρίτη, να είμαι ειλικρινής. Και τότε που μου έλεγε ότι, του έλεγα την πρώτη χρονιά ήμασταν στον Άρη, την δεύτερη χρονιά μου έλεγε κότσα κάτσω άλλη μια χρονιά, την τρίτη χρονιά μου έλεγε κότσα κάτσω άλλη μια χρονιά, να χτίσουμε κάτι καλό. Και τώρα θα μου πείτε, εντάξει δεν ξέρω πώς, αλλά χτίστηκε στο μυαλό μου η ιδέα ότι ο κότς Καστρίτης θα ξεκίνησε όλο αυτό, άμα κάτσε να σκεφτείτε.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή, έδωσε μία βάση σε όλο αυτό, έμεινε πιστός παρόλο με τα άπειρα προβλήματα που υπήρχαν κατά διάρκεια της χρονιάς, είτε αυτό λέγεται εσωτερικά είτε εξωτερικά προβλήματα, και όμως έμεινε εκεί πιστός και σιγά σιγά ο Άρης άρχισε να πατάει στα πόδια του. Και τώρα έχει
1: σίγουρα
2: φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που στηρίξατε τον Καστρίτη, και ιδιαίτερα την πρώτη χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη. Λοιπόν, και στον coach Καστρίτη, ο οποίος επέμενε, και ο Άρης από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις και πάλευε για συνεχόμενα χρόνια, 2-3 χρόνια, να φύγει από τις τελευταίες θέσεις, απέκτησε, χωρίς να αυξήσει το budget, χωρίς να το εκτινάξει, χωρίς να αλλάξει κάτι, πάλι με πολύ χαμηλό budget, κατάφερε να αποκτήσει αξιοπρέπεια, καθαρίσει τον πρώτο του στόχο, γιατί δεν το λέγαμε, αλλά η πικρή αλήθεια ήταν να απομακρυνθούμε από τις τελευταίες θέσεις, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο τέλος, μην βγαίνουν τα κουμπιουτεράκια και τα συμπλήν και τα... και ποιον θα κερδίσουμε και ποιος θα χάσει από ποιον. Λοιπόν, και να κοιτάμε μήπως τυχόν έχουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Όντως,
2: έτσι ακριβώς.
1: Και μάλιστα σε δύσκολες χρονίες, γιατί όντως και σε αυτό έχεις δίκιο, και εσύ και ο coach Καστρέτης και πολλοί άλλοι αδικήθηκαν, γιατί με τα ψέματα, κακά τα ψέματα, με τα ψέματα προσπαθήσατε να κάνετε ομάδα. Με παίχτες να τον βρείτε, δηλαδή τον Γκέλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
2: ναι,
1: που τον βρήκατε σε μια στιγμή που ήταν το θολωμένο του μυαλό να παίξει, να μην παίξει, να είναι σπίτι του. Ναι, να είναι σπίτι του, ένας παίκτης ο οποίος θα έπαιρνε εκατομμύρια και θα παίζει σε άλλη ομάδα. Ήρθε να παίξει τον Άρη με μερικές χιλιάδες και για να κάνει τι ήθελε να κάνει, ποιος ξέρει τι ήθελε να κάνει. Τέλος πάντων.
2: Η αλήθεια είναι, μαζί με τον κότσο Καστρίτη και ο κύριος Βρυσιαμάνης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πίσει σε αυτό το όνειρο που λέγεται Άρης. Οπότε νομίζω και οι δύο μαζί με άλλους συντελεστές, βέβαια, που ήταν γύρω-γύρω από την ομάδα, αλλά οι κύριοι συντελεστές ήταν αυτοί που βοήθησαν την ομάδα.
1: Στα οικονομικά ο Ρουσιαμάνης, όντως.
0: Και από εκείνο το σημείο, coach, τώρα έχουμε φτάσει

0: Κοντάς, και νομίζω ότι αυτό φέτος θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ήταν και η στιγμή του Άρη σιγά σιγά να εμφανιστεί πολύ δυναμικά στο προσκήνιο. Είτε αυτό λέγεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε λέγεται Ευρώπη. Εντάξει, η έλευση του coach Σπανούλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι περνάει σε ένα άλλο επίπεδο, όχι μόνο στο προπονητικό ή στο θέμα του χαρακτήρα σαν coach ή σαν Βασίλης Σπανούλης, αλλά σε θέμα δυναμικότητας του Άρη από εδώ και πέρα. Δηλαδή, φάνηκε ότι θα κάνουμε μια κίνηση πάρα πολύ δυνατή για να δείξουμε ότι ο Άρης γυρίζει. Μπορεί να μην γυρίσει μια χρονιά γιατί θέλει υπομονή όλο αυτό, αλλά γυρίζει. Ο Άρης είναι εδώ και θα είναι δυνατός.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε κάποιους παίχτες οι οποίοι προκάλεσαν εντύπωση, ακόμα και το ότι ακούστηκε ότι συμφωνήσανε στον Άρη. Όχι, εντάξει, όχι εντύπωση γιατί θα έρθουν στον Άρη του Σπανούλη ή του Σιάου, αλλά σε μια ομάδα Eurocup. Δηλαδή ο Μόργαν, ναι, δεν είναι όντως μια μεγάλη επιτυχία να πεις σε έναν τέτοιο παίχτη να τον φέρεις?
0: Νομίζω ότι και οι παίχτες πια έχουν κατανοήσει ότι δεν είναι μόνο το υψηλό επίπεδο που μετράει, ας πούμε, αν η ομάδα είναι στην Ευρωλίγκα ή ένα από τις πρώτες ομάδες που κερδίζουν το Eurocup. Ακόμα και οι παίχτες τώρα έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που θέλουν να είναι ένα safe κομμάτι για αυτούς, ψάχνουν και κάτι να τους δελεάσει όσον αφορά το μπασκετικό τους κομμάτι. Δηλαδή, βλέποντας τον coach Σπανούλη, καταλαβαίνω ότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Και είναι τρομερό αβαντάζ το να προσελκύσεις παίκτες αυτού του δυναμικού που θα κοιτούσαν υψηλότερες ομάδες, ας πούμε, στο να παίξουν μπάσκετ. Αλλά λόγω την έλευση του coach Σπανούλη, όλοι καταλαβαίνουμε το τι έχουν να κερδίσουν αυτοί οι παίκτες. Και οπότε νομίζω αυτό τους δελεάζει πάρα πολύ.
1: Ποιος παίκτης του Άρη έτσι σε προκάλεσε εντύπωση και λες ότι όντως είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να αλλάξει επίπεδο?
0: Καταρχάς, σήμερα το πρωί που πήγα λίγο στο Facebook, πετάχτηκε μια φωτογραφία μαζί μου και έχει εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, έχει 24 παίκτες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποια να καταλήξουν στον Άρη, είναι η αλήθεια. Και πάρα βλέπω τον Θανάση, τον Κώστα, τον Κούμπο.
2: 24,
1: ναι. Ο Κώστας, ναι, να περιμένει τον Ολυμπιακό, είναι σχεδόν σίγουρο θα έρθει. Ο Θανάσης περιμένει να μας πει ο αδερφός του αν θα έρθει ή όχι.
0: Βλέπω τον Χαραλαμπόπουλο για παράδειγμα σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος θα έρθει σίγουρα. Έχει κλείσει.
0: Δηλαδή βλέπω παίχτες οι οποίοι, αν όλοι αυτοί κλείσουν στην ομάδα. Δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιον, να είμαι ειλικρινής. Όσο περισσότερο μαζεύονται Έλληνες, γιατί κακά τα ψέματα, το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που δίνει πάντα τη δυναμικότητα, είτε αυτό λέγεται αποδυτήρια, είτε αυτό λέγεται στις κακές στιγμές που μπορεί, θα έχει σίγουρα η ομάδα, κάποιες ήττες, κάποιες αναμπουμπούλες εσωτερικά. Οπότε οι Έλληνες είναι αυτοί που κρατάνε πάντα την ομάδα σε μια ισορροπία. Δηλαδή ο Στέλιος και ο Πουλιανίτης και ο Λευθέρης Μποχωρίδης, που είναι πιο έμπειροι Έλληνες που έχει η ομάδα τα παλιά ή αρχηγή, μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο που βλέπω εδώ, το Λαρτζάκι, το Τανούλη, το Μήτρου Λόγκ, αν έρθει ο Κώστας ή ο Θανάσης, ο Κώστας επιστρέφει ή ο Θανάσης, δηλαδή αυτό θα είναι το βασικό στοιχείο τους. Οι ξένοι θα έρθουν, θα είναι παιχταράδες, πάρα πολύ ωραία. Αλλά οι Έλληνες είναι αυτοί που θα κρατήσουν τη βάση της ομάδας ώστε να μπορεί σε μια χρονική διάρκεια. Και όχι να κάνει μία-δύο μεγάλες νίκες, γιατί ο Άρης έχει κάνει μία-δύο-τρεις-τέσσερις-πέντε μεγάλες νίκες καθόλου ολόκληρον αυτό το χρόνο, 4-5 χρόνους που χτίζεται ο νέος Άρης. Αλλά στο να δείξει ότι δεν ήρθαμε απλά να κάνουμε τον μπαμ, ήρθαμε εδώ για να μείνουμε, και νομίζω ότι οι Έλληνες θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε θα μείνω στους Έλληνες, να είμαι ειλικρινής.
1: Άρα συμφωνήσει με αυτό που επιχειρεί να κάνει ο coach Σπανούλης, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να κάνει, να έχει έναν δυνατό ελληνικό κορμό πάνω στον οποίο θα βασίσει τις ομάδες των επόμενων ετών?
0: Αυτή είναι η βάση, νομίζω. Είναι δύσκολο στο να πάρεις από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τα μεγάλα ονόματα, αλλά μετά από μια υγιή και όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά γενικά σε μια υγιή φάση του Άρη, νομίζω θα προσελκύσει και άλλα ελληνικά ονόματα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και σιγά σιγά θα αρχίζουν να σπάνε οι Έλληνες σε άλλες ελληνικές ομάδες, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, ώστε να υπάρχει ισορροπία και ανταγωνιστικότητα. Αλλά νομίζω, ναι, ότι ο coach και ο κάθε προπονητής, αλλά και ο coach Σπανούλης, έχει καταλάβει ότι το ελληνικό στοιχείο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ώστε η ομάδα να είναι εκεί στους στόχους της.
1: Επειδή έζησες το ελληνικό πρωτάθλημα πέρσι, όντως μέλος του τεχνικού team της Μικόνου, πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα ότι η διαρχία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού πλέον απειλείται και από τον Άρη που ρίχνει λεφτά, και από τον ΠΑΟΚ που λέει ότι θα ρίξει λεφτά, και από την ΑΕΚ που και αυτή θα θέλει

0: να κρατήσει την τρίτη θέση, την οποία είχε σχετικά εύκολα μέχρι τώρα.
1: Πέρσι καταλήξαμε να είμαστε το τρίτο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ναι. Μέχρι πρόπερση και παραπρόπερση ή και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πέσει στην 9η, 8η, 7η. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο ανεβαίναμε. Νομίζω ότι φέτος μπορούμε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά. Ναι. Η απειλή που λέμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με την καλή την έννοια, την ειρηνική και καλή έννοια, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντική, γιατί θα οδηγήσει και τις άλλες ομάδες να γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Που στο τέλος της ημέρας αυτό είναι ο αθλητισμός. Είναι ο συναγωνισμός, είναι ο ανταγωνισμός, ο υγιής συναγωνισμός και ο υγιής ανταγωνισμός πάνω απ' όλα που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι πιο σημαντικό π.χ. το πρωτάθλημα να το πάρει ο Άρης. Θα καεί όλη η Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα να το πάρει ο Άρης. Αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα κάνει πιο ανταγωνιστικές ομάδες και τις υπόλοιπες. Δεν θα δείξει στις άλλες ομάδες ότι με μια υγιή οικονομική βάση μπορούμε να κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, και να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να αυξηθούν και οι φύλαθλοι και να ξαναγεμίζουν τα γήπεδα, όχι μόνο οι μερικά γήπεδα, να ξαναγεμίζουν όλα τα γήπεδα. Να ξυσίσετε στη Μύκονο, δεν είχατε πρόβλημα, γεμάτο ήταν το γήπεδό σας. Κάθε αγωνιστική.
1: Μικρό γήπεδο, αλλά πανέμορφο και ξέρετε, πρόσφατα κάποιοι με ρώτησαν για το κόσμο της Μυκόνου και είπα ότι εύχομαι ο κόσμος της Μυκόνου όλοι να παραδειγματιστούν από τον κόσμο της Μυκόνου που ερχόταν για να δει ένα θέαμα. Να δει και τους αντιπάλους, να χειροκροτήσει τους αντιπάλους, είτε η ομάδα κέρδιζε, είτε η ομάδα έχανε. Πάντα ήταν εκεί να υποστηρίξει την ομάδα. Όταν ήμασταν έξω και είχαμε χάσει 4 αγώνες στη σειρά, ήταν έξω στον δρόμο να μας υποστηρίξουν. Μέσα στο γήπεδο, όταν έχανε η ομάδα, ήταν εκεί για να τη στηρίξουν. Όταν ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, ήταν πάντα εκεί για να το χειροκροτήσουν. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό στον αθλητισμό. Γιατί καμιά φορά τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό το κομμάτι. Τι είναι υγιής αθλητισμός, να χειροκροτάμε, να είναι ένα θέαμα, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Πολύ ωραία, υποστηρίζουμε μια ομάδα, αλλά στο τέλος της ημέρας κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Δεν είναι ότι αδικούμαστε πάντα. Κάποιος είναι καλύτερος και κερδίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχεις από εδώ και στο εξής, αν δεν τα ξαναπούμε. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθούμε. Πόσες ώρες μπροστά είναι η Ιαπωνία?
1: 6 ώρες,
0: εντάξει. Θα σε ενοχλήσουμε κατά τη διάρκεια, να έχεις το WhatsApp ή το Viber να τα έχεις ανοιχτά. Θα σε ενοχλούμε. Είμαστε Φόλα Ναγκασάκι, είμαστε Χιροσίμα, λάθος.
1: Μπέρδεψα
0: τις βόμβες. Λοιπόν,
1: λοιπόν. Εύκολα το θυμόμαστε.
0: Εύκολα το θυμόμαστε. Λοιπόν, Φόλα Χιροσίμα με τον coach. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είμαστε όλοι καλά και καλό καλοκαίρι να πούμε.
0: Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ο coach Δημήτρης Βαρβούνης ήταν αυτός. Ναι. Έχει περάσει από τον Άρη. Έτσι, δεν το λέμε και στον αέρα, Χρήστο. Έτσι, το λέω εγώ. Τώρα που κλείσαμε, με αδερφό άρρωστο Αριανάκη. Έτσι, άρρωστο. Ναι. Έτσι έγινε και η πρώτη μας επαφή. Ξέρετε πώς έγινε η πρώτη μας επαφή?
0: Θυμάμαι που τον είχαμε βγάλει στην Ισπανία που ήταν.
2: Ένας στρατιωτικός φίλος Αριανός μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: βγάλτε τον coach Βαρβούνη, ήταν τότε βοηθός στην Κίμη, νομίζω. Πρέπει να ήταν βοηθός. Και έπαιζε Κίμη τότε. Πότε έπαιζε Κίμη στην Α1?
0: Όχι, στο εξωτερικό ήταν.
2: Όχι, την πρώτη φορά που τον βγάλαμε ήταν στην Κίμη 100%. Ναι. Μου λέει είναι στην Κίμη βοηθός. Παίζαμε με την Κίμη την επόμενη μέρα. Μου λέει βγάλτε τον. Είμαι με τον αδερφό του μαζί, στρατιωτικός και ο αδερφός του. Είναι λέει άρρωστος Αριανός. Βγάλτε τον να μιλήσει. Και έτσι τον γνωρίσαμε. Έτσι τον πήραμε πρώτη φορά τηλέφωνο. Μετά ήρθε και στον Άρη. Τότε ήταν με Καστρίτη στην Κίμη. Μετά ήρθε και στον Άρη μαζί με τον Γιάννη τον Καστρίτη. Οπότε τον γνωρίσαμε ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικός.
0: Ναι, γιατί δεν τα είπες αυτά στον αέρα?
2: Δεν πειράζει. Του τα έχω πει τότε. Έχουν περάσει χρόνια, ρε Χρήστο. 10 χρόνια έχουν περάσει την πρώτη φορά που το βγάλω. Πότε ήταν εκεί στην Α1? Δεν πέρασαν 10 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Νομίζω περάσαν 10 χρόνια. Από τότε έχουμε ένα. Πώς το λένε, από τότε τον είχαμε βγάλει πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτά και από τον coach Δημήτρη Βαρβούνη. Δεν λέω τώρα πολλά. Θέλω να σας κρατήσω σε γρήγορση. Γιατί στη δεύτερη ώρα, να ξέρετε, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα αγωνιστικά, γιατί ξέρεις, τα μηνύματα είναι.
0: Ναι.
2: Λαρετζάκης, έλα μην έρχεσαι. Έχουμε.
0: Εντάξει,
2: χαμό.
0: Θα ξεκινήσουμε για το θέμα του Λαρετζάκη. Θα πούμε λίγο για το θέμα του Κώστα.
2: Χρήστο, δημιουργεί μια τριβή, όπως και να το κάνουμε, το θέμα Λαρετζάκη.
0: Ναι.
2: Από χθες εγώ το είπα. Έτσι, όταν βγήκε πιο έντονα, που μιλήσαμε και μαζί και μου λες ότι όντως Δημήτρη παίζει. Πολύ έντονο να έρθει, μίλησε και ο Νίκος Ζέρβας, τον άκουσα τον συνάδελφο από το Sport FM. Αυτά που είπε έδειξαν ότι είναι πολύ πιθανό ο Λαρετζάκης να έρθει στον Άρη. Έχει προϊστορία στον Άρη. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Εγώ ξέρω τι είπα χθες στα παιδιά που με βγάλαν το στράτο και τον Κώστα για το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά έκανα ένα σχόλιο και για το Λαριτζιάκι. Με άλλο προπονητή. Τα ακούσα αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
2: Με άλλο προπονητή δεν θα τον ήθελα το Λαριτζιάκι. Με το Σπανούλι τον θέλω. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρει τα κουμπιά του. Έχουν παίξει μαζί. Τον έχει παίκτη στην εθνική. Τον ξέρει. Και ο Λαριτζιάκι ξέρει το Σπανούλι. Έτσι. Είναι συνδυασμός. Βάλτε το λίγο μες στο μυαλό σας. Όλα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και ιδιαίτερα αυτό. Και επίσης τώρα, επειδή μου με στέλνουν μήνυμα και από την ΚΑΕ κάποιος που σας ακούει εκεί, μην ξεχάσουμε στην επιστροφή λίγο να διευκρινίσουμε λίγο το θέμα των διαρκείας που το έδωσε σε
2: χθες. Έχω και άρθρο σήμερα στο gelonito.gr,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, θα το...
2: Τα λέμε μέσα, θα τα διευκρινίσουμε.
0: Να το ξαναπούμε,
2: ξανά.
0: Να το ξαναδιαβάσουν.
2: Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε τώρα για να πούμε μετά τα μεταγραφικά μετά την επιστροφή μας. Λοιπόν, υπάρχει άρθρο μέσα στο gelonito.gr, μπορείτε να το διαβάσετε. Σήμερα, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί κάποιος να κρατήσει τη θέση του. Τι σημαίνει αυτό? Είχες διαρκεία στην προηγούμενη σεζόν? Για να κρατήσεις τη θέση την οποία είχες πέρσι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πας από αύριο, είχες πέρσι διαρκείας και πας από αύριο, μπορείς φυσικά να πάρεις καινούριο διαρκείας, δεν χρειάζεται να πάει 1η Ιουλίου, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις τη θέση σου αν την έχει πάρει κάποιος άλλος. Αν δεν την έχει πάρει, μπορείς να την κρατήσεις. Τι θέλω να πω? Σήμερα λοιπόν είναι 5η 25 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα το βράδυ, όσο πια είναι ανοιχτή η μπουτίκ ή ηλεκτρονικά αν το κάνετε, μπορείτε να κρατήσετε τη θέση σας. Ποια θέση είχατε πέρσι? Την ίδια ακριβώς. Από αύριο, 11 η ώρα ανοίγει η μπουτίκ, να το διευκρινίσω και αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι μου χθες πήγαν τις 10 η ώρα και περιμέναν μία ώρα έξω από την μπουτίκ. Δεν πειράζει, καθόταν δίπλα πίναν καφεδάκι, δεν πειράζει. 11 η ώρα ανοίγει, αύριο από τις 11 η ώρα μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να αλλάξουν θέση. Δηλαδή, είχα τη θέση τάδε, θέλω να πάρω τη θέση δίνα. Είτε πιο φθηνή, είτε πιο ακριβή, αναλόγως με το πώς έχουν προκύψει πλέον οι τιμές. Αυτό μπορεί να γίνει από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη την προσεχή. Και από την Τετάρτη την επόμενη, 1 Ιουλίου, ανοίγουν πλέον όλες οι θέσεις. Αυτές που ήταν δεσμευμένες, που κάποιος δεν την πήρε τη θέση του, ανοίγει για τους υπόλοιπους, όπως και οι άλλες θέσεις. Όπως είπαμε, παιδιά, γύρω στις 4.000 απάντα διαρκείας. Άρα 1.000 πάνω από πέρσι. Άρα θα ανοίξουν 1.000 τάδε θέσεις. 1.000 σίγουρα, σύν αυτές οι οποίες θα ανοίξουν. Να σας πω ότι ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν να κάνουν προκράτηση, δηλαδή προσπαθούν πριν την 1η Ιουλίου να είναι έτοιμοι να κρατήσουν τη θέση. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό κατά πόσο γίνεται, να ξέρετε.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Εγώ δηλαδή έκανα ένα τηλέφωνο και μου λένε, Δημήτρη, αν σου δείξω τη λίστα, πόσοι. Να ζητήσω μια χάρη για ένα φίλο μου. Πόσοι έχουν ζητήσει χάρη, πόσοι έχουν πει, μου λέει, γίνεται χαμός. Πανικός, πραγματικά. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Ο κόσμος, πόσο λένε, ψήνεται πολύ από την όλη φάση στον μπασκετικό Άρη, από όλο αυτό που περιμένουμε να δούμε. Είπαμε Σπανούλη, Ζήσης, Σιάο. Όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. Και μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε εδώ Γκάλι να μας πει για Λαριτζιάκι, για Κώστα, για Θανάση, για τριάρι ξένο, για τεσσαροπεντάρι ξένο. Όλα αυτά θα μας τα πει μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Γέλο Ρέντιο 101,7. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακόμη, όπως είπαμε, Σαββατοκύριακο έρχεται. Πηγαίνετε πολλοί από εσάς στη Χαλκιδική. Όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό και να μην είστε κοντά, κάντε μια βόλτα, αξίζει τον κόπο. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για όποιον είναι στην περιοχή. Προχθές ο αδερφός μου για μια δουλειά ήταν εκεί. Μου λέει, πήγα εκεί που διαφημίζεται.
0: Ναι.
2: Γεύτηκε το, ήπιε το ωραίο καφεδάκι και γεύτηκε τα ωραία γλυκά του Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από την εμπειρία του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα, και επιστρέφουμε για να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μπασκετικό Άρη. Ό,τι άλλο έχουμε και ποδοσφαιρικό θα το πούμε στη συνέχεια. Εσείς μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας είτε κάτω από το πώς της εκπομπής σελίδα του Γέλλο Ρέντιο στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat. Ό,τι πέσει εκεί το μάτι μας και μπορέσουμε και εκεί να το δούμε στο YouTube, θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Συναγερμός σήμανε στο Μέτσοβο μετά την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Το ελικόπτερο που επιχειρούσε για την κατάσβεση πυρκαγιάς κατέπεσε κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγόστα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Μπέιλ, μισθωμένο από την πυροσβεστική με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός υπήκος, που λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνική λίμνη. Σοκαριστικά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη χώρα με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η αριθμή αυτή είναι προσωρινή, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000. Ήδη ξεκινά διεθνής επιχείρηση βοήθειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία να στέλνουν άμεσα ομάδες διάσωσης. Ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Καλλιθέα. Το θύμα, ένα αγόρι 15 ετών, ταυτοποιήθηκε από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μέσω αποτυπωμάτων από παλαιότερες υποθέσεις, τις οποίες είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς πριν από ένα χρόνο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης ομολόγησε και συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τα αίτια της μοιραίας επίθεσης παραμένει σε εξέλιξη. Τέλος, στην αναμονή για χιλιάδες υποψηφίους ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τις επιδόσεις τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι είχαν δηλώσει το κινητό τους λαμβάνουν την βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS. Το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που θα ανοίξει τον δρόμο για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου. Σε κλοιό ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ευρώπη. Ο καύσωνας που σαρώνει την Δυτική Ευρώπη προκαλεί συνθήκες χωρίς προηγούμενο, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο σε Βρετανία και Ισπανία. Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει κρίσιμη, με τον αριθμό των νεκρών να υπερβαίνει τους 40, ενώ στην Ιταλία έχει εκδοθεί κόκκινο συναγερμός για 17 περιοχές, με τον απολογισμό των θυμάτων να φτάνει τους 6. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα θα ενταθεί στο τέλος της εβδομάδας, επηρεάζοντας έτσι τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, ενώ σταδιακά κινείται και προς την Ανατολική Ευρώπη. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Οικίες Θεσσαλονίκης. Ένας 67χρονος εργάτης έπεσε από ύψος ενώ εκτελούσε εργασίες σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολλαπλά τραύματα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
13: δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo. Τέλεια νέα.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθόματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Κανονικά σήμερα εκπομπή, εδώ παρέα με τον, με τον Χρήστο. Ναι. Μέρες είχαμε να τα πούμε εδώ στον αέρα. Μαζί. Τα λέγαμε στην αλλαγή βάρδιας.
1: Ναι, μην μπαίνετε θάρρος, πάλι αύριο, θα,
0: αύριο πάλι έτσι θα, είμαστε.
1: Θα χωρίσουμε και θα περιμένουμε τον Ασλαμά να γυρίσει.
0: Να περάσει κάτω. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε στα μπασκετικά, ότι ο Δημήτρης μας χρειάζεται για να συνεχίσει να παλεύει για τη ζωή του. Γινόμαστε μια γροθιά για τον Δημήτρη. Ήταν μόλις 23 ετών όταν είναι πλάκης ένα σφοδρό τροχαίο. Ο παδός του Άρη, ο Δημήτρης, κρατήθηκε στη ζωή, αλλά υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που του στέρισαν την κίνηση και την ομιλία. Πλέον σήμερα είναι 32 ετών, έχουν περάσει 9 χρόνια. Υποβάλλεται σε κατοίκον πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και λογοθεραπείας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και την ενίσχυση της κατάπωσης. Όλα αυτά τα χρόνια η μητέρα του Δημήτρη στέκεται βράχος στο πλευρό του γιού της, αλλά και του συζύγου της, ο οποίος έχασε τα πόδια του μερικά χρόνια πριν το ατύχημα του Δημήτρη. Πλέον όμως αδυνατεί να ανταποκριθεί στο κόστος των θεραπείων και των ιατροφαρμακευτικών αναλώσιμων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή φροντίδα του γιού της και ζητά απεγνωσμένα τη στήριξή μας. Χάρη στην πολύτιμη στήριξή σας, η πράξη αγάπης βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας τα τελευταία 4 χρόνια, εξασφαλίζοντας τον ορθοπαιδικό εξοπλισμό, τις θεραπείες και όλες τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του νεαρού Δημήτρη. Δεν τα παρατάμε τώρα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διευκολύνουμε τον αγώνα του Δημήτρη και της οικογένειάς του. Μια μικρή μας κίνηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Οι τρόποι της βοήθειας είναι online δωρεά, link in bio, στηρίξε τον ΔΠ415, διαθέσιμοι τρόποι είναι Viva Wallet, Iris, ePay, PayPal και τραπεζική κατάθεση. Με την ολοκλήρωση θα λαμβάνεις αυτόματα απόδειξη στο email σου. Η τραπεζική κατάθεση μπορεί να γίνει σε λογαριασμούς, υπάρχει και της Πειραιώς, Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank και Eurobank. Απλά βάζετε δικαιούχος, αυτό μην το ξεχάσετε, πράξη αγάπης, παύλα, act of kindness. Αυτό. Λοιπόν, τα είπαμε τα θέματά μας. Πάμε, Δημήτρη, στο μπασκετικό ρεπορτάζ, έτσι το ναι. Κατεξοχήν, και να ξεκινήσουμε με το θέμα που απασχολεί τους πάντες αυτή τη στιγμή.
1: Λαρετζάκης.
0: Γιαννούλης Λαρετζάκης.
1: Εντάξει, παιδιά, να σου πω, και κακώς το συζητάμε τόσο, από τη στιγμή που είναι επιλογή του προπονητή, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση έχουν ένα πλάνο στο μυαλό τους, κάνουν ένα πλάνο επί χάρτου. Και σου λέει, σε αυτή τη θέση θα πάρουμε τον Γιαννούλη και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Και αυτός θα πάει εδώ, αυτός θα πάει εδώ, γιατί θα πάρω αυτό από τον Γιαννούλη, θα πάρω αυτό από τον άλλο, να κάνει το πλάνο του. Δηλαδή μπορεί να μην μας αρέσει, λέμε, να μην μας αρέσει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, γιατί είναι λίγο εκρηκτικός χαρακτήρας μέσα στο παιχνίδι. Να έχει μαλώσει με παίκτες μας στο παρελθόν. Βέβαια έχει μαλώσει με πολλούς παίκτες πολλών ομάδων. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο εναντίον του Άρη. Μην
0: αυτός είναι ο Λαρετζάκης. Έτσι είναι. Αυτός είναι.
1: Και όταν θα είναι παίκτης του Άρη, θα μαλώνει με τους παίκτες των άλλων ομάδων. Έχει το trust talking συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Και κάποιοι ψαρώνουν που δεν το ξέρουν και καλά, ή κάποιοι που το ξέρουν και έχουν και προηγούμενα μαζί του, το απαντάνε. Και γίνεται αυτό κάθε χρονιά.
0: Χρήστο, το ερώτημα, ξέρεις, που προκύπτει στον κόσμο, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, έχουμε το θέμα Λαρετζάκης, σαν Λαρετζάκης, αλλά και το θέμα με τους ξένους. Αν θα πάρει ομάδα τριάρι ξένο ή όχι με την έλευση του Λαρετζάκη. Βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Λαρετζάκης διάρι είναι κατά βάση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: διάρι.
0: Αυτή είναι η θέση του. Διάρι. Ναι. Μπορεί να παίξει και στο τρία. Έτσι,
1: υποποθέσεις πιο πολύ, πιστεύω. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πλάνο που έχει στο μυαλό του τώρα ο
0: Σπανούλης το ξέρει.
1: Και ο Σπανούλης το ξέρουνε. Μπορεί να κάνουν και την έκπληξη να δεις, ξέρω εγώ, εμένα στο τρία. Λέμε τώρα. Σου λέω κάτι παρατραβηγμένο. Έχει ένα πλάνο. Κάπου θα χρησιμοποιήσει τον έναν, κάπου θα χρησιμοποιήσει τον άλλον. Κάπου θέλει να αφήσει και χώρο για έναν παίχτη τον οποίο δεν τον έχουμε δει και τον πιστεύει πολύ. Έτσι φαίνεται. Γιατί είναι ο μοναδικός από τους νεαρούς, ακούσατε και το μεταξά, που του είπε «εσύ μένεις». Μιλάμε για τον
0: το Χατζηλάμπρο. Για τον Χατζηλάμπρο. Θα δούμε τώρα.
1: Για τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. «Εσύ μένεις».
0: Απλά λίγο.
1: Αν πάρει και το Λαρετζάκι, αν πάρει και τριάρι, ο Χατζηλάμπρου ούτε στην αποστολή δεν θα είναι.
0: Χριστό, αυτό είναι και θέμα του προπονητή. Θα το δει και μέσα τις προπονήσεις, μέσα από τα φιλικά. Θα έχουμε αυτό το περιθώριο. Να διευκρινίσω κάτι. Εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι μάλλον πάμε για 6 ξένους. Δεν αλλάζει αυτό στο πρωτάθλημα. Μάλλον πάμε για 6 ξένους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι θα χαίνουν 6 ξένους δηλαδή οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και εμείς, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσουμε, τουλάχιστον το πλάνο θα ξεκινήσει με 7. Έχουμε τους 6 αυτή τη στιγμή. Δεν τους έχουμε ανακοινώσει όλους ακόμα. 3 μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε σίγουρα. Τον Λιντέλ, τον Μπίρτς που ανακοινώθηκε χθες, και τον Νοά, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Λέω αυτούς που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Και περιμένουμε να ανακοινωθούν ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα και ο Μόργαν. Δεν υπάρχει κάτι για Μοκόκα? Γιατί λένε όλοι για Μοκόκα, μου στέλνουν μηνύματα, πες για Μοκόκα, πείτε για Μοκόκα, υπάρχει κάτι με Μοκόκα?
1: Παιδιά, ο Μοκόκα είναι παίκτης.
0: Προέκυψε κάτι?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Γιατί το στέλνετε αυτό τα παιδιά όλοι?
1: Γιατί καθυστερεί να ανακοινωθεί, αφού είπαμε ότι.
0: Μα έχει... δεν το είχαμε πει ότι πάει για μέσα στον Ιούλιο. Ναι. Τέλειο Ιουλίου θα. Λογικά προς τις τελευταίες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν είναι. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε πάλι κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει λοιπόν 6 ξένους.
1: Περίμενε. Λοιπόν. Μπορεί να έχει 6-7 ξένους ετοιμοπόλεμους. Ναι. Εγώ πιστεύω, δεν το έχω μάθει ακόμα, δεν το έχω συζητήσει, ότι έστω και την τελευταία στιγμή πριν το πρωτάθλημα θα πάρει έναν 8ο ξένο παίχτη, ίσως ένα νεαρό για τις προπονήσεις, για να έχει συμπληρωμένο τον αριθμό 8 όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχει μία παραπάνω αλλαγή. Να το θυμάστε αυτό. Να έχει μία παραπάνω αλλαγή. Να μην την πατήσει όπως την πάτησε πέρσι, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 7 ξένους παίχτες και όταν πήρε τον 8ο ήταν πλέον αργά, δεν είχε το δικαίωμα της παραπάνω αλλαγής.
0: Όχι,
1: αυτό όμως δεν
0: πήρε
1: είναι...
0: Πήρε τον Εκβιλάντζε πρώτα-πρώτα.
1: Ναι, σαν 7ο.
0: Τότε τον πήρε σαν 7ο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κίνηση τακτικής, δεν είναι κίνηση ουσίας όσον αφορά το ρόστερ. Το ρόστερ ο Σπανούλης το θέλει έτσι. Θα το δοκιμάσει στα φιλικά και εκεί μπορεί να πει ότι δεν μου βγαίνει ή όντως όλοι εσείς που λέτε ότι πρέπει να πάρει και τριάρι, όντως έχετε δίκιο, θα το παραδεχτεί. Δεν είναι άνθρωπος που δεν παραδέχεται το λάθος του ή ότι έχει κάνει κακή εκτίμηση.
0: Θα κάνει μια επιλογή.
1: Και θα κάνει ακόμα μια επιλογή.
0: Κάνει μια επιλογή και προχωράει.
1: Ναι.
0: Με επιλογές προχωράς τη ζωή σου, την προχωράς με επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ τώρα να σας πω κάτι, ο καθένας, εγώ θέλω ξένο τριάρι, πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε ξένο τριάρι.
1: Καλά, ο άλλος ξέρεις τι με πήρε πρωί-πρωί να μου πει στο τηλέφωνο.
0: Πες μου.
1: Λέει θα πρέπει να πάρουμε, λέει, και ξένο playmaker.
0: Γι' αυτό έχουμε ρε παιδιά GM, γι' αυτό έχουμε προπονητή. Αυτοί θα την πάρουν την απόφαση. Ούτε ο Δημήτρης θα την πάρει, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Δημήτρης ο άλλος, ούτε ο Κώστας, ούτε ο Βαγγέλης, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Ηλίας. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Και αυτοί θα χρεωθούν και τις αποφάσεις που θα πάρουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει εμάς, δεν μας αρέσει. Εγώ σας το έχω πει. Εγώ θα ήθελα έναν, δηλαδή, αν μου έλεγες πρέπει να πάρουμε άλλον έναν αυτή τη στιγμή, ξένο, πού τον προτιμάς περισσότερο, στο 3 ή στο 5, γιατί. Αυτά είναι. Το 3 και το 5. Εγώ θα έλεγα το 3 πιο πολύ, στο δικό μου το μυαλό. Δεν είμαι ο προπονητής όμως, ρε παιδιά. Ούτε ο Ζήσης. Αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εγώ θα έλεγα στο 3 πιο πολύ ότι το χρειάζεσαι. Αυτοί μπορούν να πιστεύουν, όχι μάλλον, αυτοί πιστεύουν ότι μάλλον το χρειάζεσαι στο 5. Και να σας πω και κάτι. Εδώ είναι και θέμα τώρα αποφάσεων σημαντικών. Γιατί να σου πω κάτι, Χρήστος, τα έλεγα και πριν. Αν έρθει και ο Θανάσης και ο Λαρετζάκης και ο Κώστας. Πάμε να έχουμε 9 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. 9 είναι Μήτρου Λόγκ. Πουλιανίτης, Λαρετζάκης, Μποχορίδης, Χαραλαμπόπουλος, Χατζηλάμπρου, Θανάσης, Κώστας και Τανούλης. 9. Ξεφεύγουμε. 9. Και 7 ξένοι, 16. Το 16 που λέγαμε, αλλά με 7 ξένους και 9 Έλληνες. Εκεί τώρα, παιδιά, ίσως παρθούν και κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, αν έρθει κι άλλο πεντάρι. Για μένα, με τον Γιώργο Τανούλη, που ξέρεις πόσο τον αγαπάω και πόσο θέλω να τον δω να παίζει με την φανέλα του Άρη, πρέπει να δεις και τι θα κάνεις. Πώς θα το διαχειριστείς. Τέταρτο σέντερ. Είναι
1: καλά,
0: ερωτηματικό.
1: Κοίταξε λίγο για τους ψηλούς. Ότι θα πάρει ξένο ακόμα ψηλό, θα πάρει. Τώρα θα
0: τι να περιμένω. Ψηλό ο άλλο, Μπίρτ και τέτοιο και ο Κώστας Τρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα περίμενε λίγο. Θα είναι πεντάρι, θα είναι τεσάρι, θα είναι τεσσαροπεντάρι, θα είναι πενταροτεσάρι. Αυτό.
0: Τεσάρι, έχει... αν έρθει και ο Θανάσης.
1: Έχει έχω κάποιους παίχτες. Έχει στο μυαλό. Τώρα μην γίνεσαι σαν αυτού που λέμε.
0: Όχι, δεν
1: έχει
0: έχω λιντέλ
1: νουά. Έχει κάποιους παίχτες στο μυαλό του και ο Ζήσης και ο coach Πανούλης. Λοιπόν, ανάλογα το τι θα δούνε.
0: Εδώ τώρα μόλις έβγαλε ναι. κάποιος συνάδελφος από την Αθήνα, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέγραψε για 3 χρόνια στον Άρη.
1: Ναι.
0: Έχει ρεπορτάζ Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Καλό. Για στείλε ένα μήνυμα και στους δικούς μας εκεί, τι γίνεται.
1: Παιδιά, μας το είπα από χθες.
0: Με το ξέρουμε, το έχουμε πει ότι θα γίνει. Ναι. Δεδομένα. Έχουμε κάτι οριστικό.
1: Όχι, όχι, αλλά το περιμέναν ή εχθές ή σήμερα. Το αργότερο που μίλησα και με το περιβάλλον του παιδί, το αργότερο αλλά δεν το βλέπανε μέχρι αύριο. Τώρα τι να σου
0: πω. Τώρα κάπου διάβασα σήμερα ναι. ότι ο Θανάσης υπέγραψε λέει, τελικά στο Μαϊάμι.
1: Ο Θανάσης υπέγραψε στο Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος όμως, όπως διάβασα, ότι το Μαϊάμι κατευθείαν τον άφησε ελεύθερο. Ήτανε μέσα στο deal για την, πώς θα το πούμε, τη μεταγραφή του Γιάννη στο Μαϊάμι. Το Μαϊάμι τον πήρε το Θανάση και αυτόνα όσον αφορά τον πήρε και τον άφησε ελεύθερο. Όχι, αναμένεται να τον αφήσει, να τον βάλει στους free agency το Μαϊάμι. Δεν τον έχει αφήσει ακόμα τον Θανάση. Ο Θανάσης δηλαδή τα δικαιώματά του είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Μαϊάμι και αναμένεται να μείνει ελεύθερος. Λοιπόν, καλά, ο Θανάσης αν θα έρθει, εντάξει τώρα. Απλούστατο στους ψηλούς, επειδή είναι αυτό τώρα, θα έρθει ο Θανάσης. Υπέγραψε ο Κώστας. Αν υπέγραψε ο Κώστας με τον Άρη, έχει λύσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και υπέγραψε με τον Άρη κατευθείαν, τότε θα ανακοινωθεί και κατευθείαν, δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε μέρες. Τώρα, αλλά και έχει και κάποιες περιπτώσεις τώρα να δει πώς θα διαμορφωθεί, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τον Τανούλη που είπες νωρίτερα, πώς θα το διαμορφώσει ο coach το roster. Εντάξει, απλούστατα να σας πω κάτι, λίγο στο θέμα των ψηλών σκέφτεται λίγο πονηρά. Γιατί πολλοί ψηλοί σε λίγο διάστημα δεν θα υπάρχουν. Οπότε ας είναι τώρα γεμάτη η φαρέτρα του Άρη με ψηλούς και ας αδικηθεί κάποιος όσον αφορά τις συμμετοχές που δεν... Γιατί στη χρονιά όταν πας για κατάκτηση θες ανά πάσα στιγμή να είσαι έτοιμος και με το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Οπότε δεν σε παίρνει να έχεις, αμάν μου τραυματίστηκε ο ψηλός, ψάχνω να βρω ψηλό, που να βρω ψηλό. Δεν βρίσκεις εύκολα ψηλούς. Τριάρια, διάρια, άσους, όσο πιο κοντός είναι ο παίκτης, τόσο πιο εύκολα βρίσκεις. Το ίδιο καλούς, όχι, μπορεί να μην βρίσκεις το ίδιο καλούς. Μπορείς όμως να βρεις πολλές ευκαιρίες σε αυτές τις θέσεις από ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα, από. Αλλά το θέμα είναι ότι οι κοντοί είναι πολύ περισσότερο από τους ψηλούς. Οι ψηλοί γίνονται ανάρπαστοι. Οι καλοί ψηλοί φεύγουν στην Αμερική. Πάνε στην Ευρωλίγκα και μετά έχουν το Eurocup. Δηλαδή από μέτριος ψηλός και πάνω δύσκολα να βρεις. Γι' αυτό και γεμίζει το ρόστερ με ψηλούς, να είναι σίγουρος να μην χρειαστεί οτιδήποτε μέσα στη σεζόν. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις είναι πολύ εύκολο να βρεις παίχτη. Τριάρια ιδιαίτερα, χαμός. Ιδιαίτερα τριάρια τώρα που θα τελειώσουν και τα Summer Link οι κομμένοι από το NBA. Χαμός γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Είπαμε για τον, για τον Λαρετζάκη, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Λοιπόν, Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης είναι επιλογή του προπονητή. Έχει μιλήσει ο προπονητής με τον Λαρετζάκη και είναι αυτός που τον έπεισε να μην συζητήσει άλλο με την ΑΕΚ, να σταματήσει τις συζητήσεις με την ΑΕΚ και να έρθει στον Άρη. Μας το είπε χθες ο Νίκος Ζέρβας που κάνει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απομένει να τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός και αυτομάτως υπογράφει στον Άρη. Το ίδιο ισχύει και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Απλώς με τον Κώστα Αντετοκούνμπο έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις και του Άρη με τον παίχτη και ο παίχτης με την ομάδα του Ολυμπιακού. Απολούστατα ο Λαρετζάκης περιμένει να ξεκαθαρίσει με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Και είχε εκείνο τον μεγάλο συμβόλαιο, δεν ξέρω αν θυμάστε, που το έσπασε και έκανε 2 χρόνια.
0: Το μείωσε.
1: Ναι, και το μείωσε. Λοιπόν, οπότε λογικό είναι να αξιώσει κάτι ο παίχτης από τον Ολυμπιακό ακόμα. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός κατ' επέκταση θα αξιώσει από τον Άρη ή όποια ομάδα θέλει να πάρει το Λαρετζάκι κάποιο αντάλλαγμα, γιατί έχει συμβόλαιο. Αλλά το πιθανότερο είναι να μην αξιώσει, να πληρώσει κάτι τι στο Λαρετζάκι και να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με έχουν κουράσει όλα αυτά. Δεν ήταν πιο ωραία από τα προηγούμενα χρόνια? Ψάχναμε αυτή την εποχή άλλα πράγματα και όχι να έχουμε κλείσει σχεδόν το ρόστερ και να ψάχνουμε να δούμε αν θα παίξει αυτός, αν θα παίξει εκείνος. Δεν σε έχουν κουράσει όλα αυτά?
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Έλεος δηλαδή, ρε Σισιά. Φτάνει, ρε φίλε. Άσε να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα τώρα. Άσε να ασχολούμαστε με το αν έχουμε να πληρώσουμε τώρα, δεξιά και αριστερά.
1: Και τώρα ο Δημήτρης
0: να κλείσουμε τη χρονιά.
1: Μου κάνει πάσα έτσι.
0: Τι είναι αυτά τώρα?
1: Που ελαφρύνει την κουβέντα, μου κάνει μια ωραία πάσα. Επειδή πολύ γκρινιάζεται και λέτε θα χάσουμε το έργο. Δεν χάνουμε τίποτα, παιδιά. Από τη στιγμή που ο Σπανούλης έχει το ελεύθερο να πάρει ό,τι θέλει, χωρίς να κοιτάει την τιμή, ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεις και καλό, και σας είπα και νωρίτερα, και καλό τριάρι και καλό διάρι και καλό άσο. Αλλά να δοκιμάσει λίγο την ομάδα, να δει εάν αυτή έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, γιατί είπαμε ότι είναι μια ομάδα σχέδια επί χάρτου. Άλλο αυτό που σχεδιάζει στο χαρτί και άλλο αυτό που θα δεις να παίζει μπάσκετ στο γήπεδο. Και θα το δει να παίζει μπάσκετ στο γήπεδο μετά τις 20 Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μην τρελαίνεστε, αφήστε το Σπανούλι. Εγώ προσωπικά τον εμπιστεύομαι και ας μην καταλαβαίνω κάποιες από τις κινήσεις που κάνει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Γιατί ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι προπονητής. Μάλλον είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση προπονητής. Καλύτερα να ήταν σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί στην Ευρωλίγκα θα ήταν εύκολη η δουλειά του. Κατεβαίνεις, τι να κάνεις, να έχεις μια διάκριση στην Ευρωλίγκα, να τη φτάσεις στην ομάδα όσο ψηλότερα μπορείς. Ενώ στον Άρη έχει το μαχαίρι του Σιάο που του λέει, που του είπε όμως από το καλοκαίρι πριν υπογράψει, θέλω προπονητή για να κατακτήσει το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή βλέπει τους αντιπάλους και δεν ξέρει ακριβώς ποιοι θα είναι οι αντιπαλοί του. Γιατί μην νομίζετε ότι οι άλλοι, βλέποντας τον Άρη να ενισχύεται, δεν θα ρίξουν λεφτά. Γιατί και η Μπακτσέσε Χίρη έχει στόχο να κατακτήσει το EuroCup και οι Ισραηλοί έχουν στόχο να κατακτήσουν το EuroCup ή να έχουν κι άλλοι να κατακτήσουν το EuroCup. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Εδώ ο φίλος Σοκράτης.
1: Ναι.
0: Εγκέφαλος μεγάλος κι αυτός. Τεράστιο εγκέφαλο. Το budget λέει μέχρι στιγμή δεν ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια.
1: Ναι, εγώ
0: πού το ξέρει πόσο είναι το budget? Σε πήραν τηλέφωνο και σε είπαν πόσο είναι ο κάθε παίκτη, πόσο κοστίζει? Θα με τρελάνετε πάλι. Πού το ξέρει πόσο είναι το budget τη ομάδα? Είστε καλά σου. Δηλαδή πήρε και ενημερώθηκε πόσο κόστησε ο κάθε παίκτη.
1: Ναι. Είναι φοριακό σου.
0: Δεν θα με τρελάνετε πάλι. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα τώρα? Τι θέλετε να αποδείξετε πάλι?
1: Ότι δεν έχει λεφτά ο Σιάο. Σιάο πουλα.
0: Άλλα 4 λέει. Έχουμε λέει άλλα 4 λέει περιθώριο. Δηλαδή, πραγματικά σηκώνετε χέρια ψηλά. Είσαστε εκτός ελέγχου. Πραγματικά εκτός ελέγχου είσαστε. Μετά από χρόνια έχουμε ανθρώπους όπως είναι ο Ζήσης, όπως είναι ο Σπανούλης, όπως είναι ο Σιάου. Αφήστε να δουλέψουν, να κάνουν την ομάδα, να κάνουν τα σωστά τους, να κάνουν τα. Εσύ πού το ξέρεις, ρε Άλεξ, που αλήθεια λέει? Πού το ξέρεις ότι είναι τόσο δηλαδή? Πώς το υπολόγισες? Πού ξέρεις πόσα παίρνει ο καθένας? Για πες μου πόσα παίρνει ο καθένας, εσύ που ξέρεις. Και να μου πεις να χαλαρώσω κιόλας. Πόσα παίρνει ο καθένας? Πού το ξέρεις πόσα θα πάρει ο Δημητρίγεβιτς δηλαδή? Ξέρεις το συμβόλαιό του? Ο Μόργαν, πού το ξέρεις πόσα θα πάρει? Πόσα θα πάρει ο Μοκόκα? Ο Μπίρτς? Τα ξέρεις όλο ο Χαραλαμπόπουλος? Λοιπόν, ας αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουμε. Όχι απλά τους έχουμε εμπιστοσύνη. Κάτι... Απόλυτη εμπιστοσύνη τους έχουμε.
1: Μισό το λίγο, δεν κατάλαβα κάτι.
0: Άλλο ρε να σχολιάσετε και να πείτε ναι, να πάρουμε τριάρι και τα λοιπά. Δεν είπα εγώ γι' αυτό. Ο άλλος λέει πόσο είναι το budget, θα με τρελάνετε τώρα.
1: Περίμενε λίγο, ρε, όντως ηρέμησε λίγο.
0: Δηλαδή, όχι, δεν με πειράζει που λέει να πάρουμε τριάρι. Και εγώ λέω ότι θα ήθελα τριάρι ξένο. Το λέω κι εγώ.
1: Αφού το Σοκράτη το διαβάζει καθημερινά, ό,τι λέμε το αντίθετο. Τώρα θα ξεκινήσει, τώρα νευρίασε, μέχρι τώρα έβριζε εμένα.
0: Εδώ ένα άλλο Σοκράτη έγραψε, μη στιγματίζει, λέει εντάξει, ρε, και εσύ στιγματίζει, σιγά τώρα. Χαβαλέ κάνουμε, έλα πάμε.
1: Έλα, λοιπόν, εγώ απλώ Σοκράτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησε μα. Υπήρχε καθορισμένο budget για να πεις ότι περισσεύουν άλλα 4 εκατομμύρια?
0: Δεν ξέρω, αυτό με τρελαίνει. Το να πεις ότι θέλουμε τριάρι ή θέλουμε άσυνα να σου ακόμα ένα πεντάρι οτιδήποτε, το δέχομαι. Κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Όπως κάνουμε και εμείς κουβέντα και εσείς κάνετε κουβέντα. Αυτά είναι δεκτά. Αλλά λες τώρα τι δώσαμε τόσα, μήπως έχουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Αυτό λίγο είναι, είναι λίγο αστείο. Αυτό λέω. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας. Χαβαλέ κάνουμε. Λοιπόν, πώς είπαμε. Για Λαρετζάκη είπαμε, για Κώστα είπαμε. Για Θανάση είπαμε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε ανοιχτό, έχουμε τίποτα άλλο ανοιχτό.
1: Την άλλη Τετάρτη, επόμενη μεταγραφή. Ο Δημητρίγεβιτς έμεινε χθες ελεύθερος ή σήμερα.
0: Σήμερα έμεινε ελεύθερος από τη Zenit. Τον αποχαιρέτησε. Μάλιστα, γράφτηκε μέσα ότι πήρε και κάποιο αντίτιμο η Zenit. Δεν λέει νούμερα. Ότι πήρε και κάποιο αντίτιμο. Θυμίζω, παιδιά, στη Zenit πήγε πέρσι ο Δημητρίγεβιτς.
1: Ναι,
0: απλά έπαιξε το πρώτο εξάμηνο.
1: Και μετά πήγε δανεικό
0: στην Bayern, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ναι.
1: Μην το λες σε μένα, στο Σοκράτη, γιατί δεν υπολόγισε τα λεφτά της Zenit στο budget, κατάλαβες. Και λέει ότι
0: δεν είναι, αλλά, είναι λίγο χαζότερο αυτό να ασχολούμαστε, παιδιά. Εγώ γι' αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, υπάρχει πιο ενδιαφερόμενος να ασχοληθεί με το budget από τον Σπανούλη και το Ζήση.
0: Ο άλλος ο φίλος λέει, μήπως να πάρουμε, λέει, και άλλο, πώς λένε, και άλλο άσο. Δηλαδή, τον Δημητρίγεβιτς έχουμε.
1: Ναι.
0: Το Μόργαν που μπορεί να παίξει άσος. Το Μίτρου Λόγκ. Και τον Μπουλιανίτη. Πόσους άσους ακόμα να πάρουμε, ρε παιδιά. Πέντε άσους να έχουμε. Και πέντε πεντάρια. Και τέσσερα τριάρια. Και τρία διάρια. Πόσους, όπως είπε και ο Δημήτρης Βαρβούνης πριν, 25 παίκτες να έχουμε. 12 μπορούν να παίξουν. 12 μπορούν να παίξουν. Δεν μπορούν να παίξουν 20 για να έχουμε 25. 12 μπορούν να παίξουν. Άντε, να έχουμε μέχρι 15-16. Αυτή είναι. Δεν έχει αλλιώς, δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική αλλιώς. Εγώ αυτό μόνο, εκεί στέκομαι. Όχι, ο Μόργαν μπορεί να παίξει και άσος. Μην μου λες δεν είναι άσος. Εγώ τον Μόργαν τον είδα φέτος, έμπαινε στη θέση του Κάστεν Έντουαρτς και έπαιζε και αυτός άσος.
1: Και καλύτερα έπεσε από τον Κάστεν Έντουαρτς.
0: Ο Κάστεν Έντουαρτς είναι πιο τρελοκομείο, ρε παιδί μου, και έπαιρνε την μπάλα, βαρούσε 15 τρίποντα σε κάθε μάτς. Αυτό έκανε ο Κάστεν. Όπως το έκανε στην Bayern, το ίδιο έκανε και στην.
1: Παιδιά.
0: Μπολόνια.
1: Δεν σου τρελιάλει τώρα, κάνει ωραίο ρετ. Αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 6 παίχτες, μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ανεβάσει και τους ξένους παίκτες σε 7 και σε 8, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Απλούστατα, εάν δεν πάρεις παίχτη μέχρι τη δεύτερη ή την τρίτη αγωνιστική, τον 8ο ξένο παίχτη, τότε χάνεις μία αλλαγή. Δηλαδή, αν έχεις 8 παίκτες, ξεκινήσω πρώτα με 8 παίκτες, έχεις 3 ξένους αλλαγή, 3 στο δεύτερο γύρο. Εάν... 3 ή 4, 3 και 3 νομίζω είναι. 3 και 3 δεν είναι.
0: Να.
1: Εάν όμως ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 7, τότε έχεις 2 αλλαγές ξένων στον πρώτο γύρο και 3 στον δεύτερο. Ή γενικότερα κάνεις τις 3 στον γύρο που θα ανεβάσεις το τέτοιο. Τους παίχτες σε 8. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να ξεκινήσει με 6, άρα μόλις ξεκινήσει 6 και 2-3 αγωνιστικές δεν έχεις ούτε 7ο ούτε 8ο, πας στις 2 αλλαγές. Αν πάρεις 7ο, παραμένεις στις 2 αλλαγές. Αν πάρεις 8ο, προλάβεις την διορία, πας σε 3 αλλαγές στον πρώτο γύρο. Κατάλαβες, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με λιγότερους από 8, όλο τον πρώτο γύρο έχεις 2, και αν το ανεβάσεις σε 8 στο δεύτερο γύρο, τότε έχεις 3. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στον Λυσικατό για να.
1: Φίλε, λέει ο φίλος, λέει, αν θα. Έλα, παιδιά, μίλα, δεν μίλα. Ξέρουμε ακόμα. Είναι στη Γενική Συνέλευση. Θα γίνει σκληρή μάχη για τα τηλεοπτικά και όπως επιζήσει.
0: Σκληρή μάχη θα γίνει.
1: Ε?
0: Τι σκληρή μάχη.
1: Πώς θα μοιραστούν τα τηλεοπτικά.
0: Α, πώς θα μοιραστούν. Ναι, ναι. Τα πήρε ο. Τα πήρε ο...
1: Θα ο τα πάρει. Ναι, θα τα πάρει.
0: Πήρε, τι θα τα πάρει.
1: Ρε παιδί μου, αποφάσισαν ότι αποδεχόμαστε αυτή
0: θα
1: την πρόταση.
0: Θα τα πάρει ο
1: ναι, υπογραφή δεν μπήκε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: εντάξει. Θα επιστρέψουμε, παιδιά. Θα κάνουμε μια παρένθεση με Γιάννη Λυσίκατο και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να πούμε πολλά για τον μπάσκετ. Ό,τι και στείλει μηνύματα και για τον ποδόσφαιρο, κάποια μηνύματα που στείλατε. Όλα αυτά θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Γιατί τώρα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο, έχουμε Μουντιάλ σήμερα, πάλι παιχνίδια. Πολλά, πάλι 6 παιχνίδια, οπότε πάμε στο Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι λέει?
3: Όλα καλά. Χθες σκόραρε ο κ. Σάιμπαρη.
0: Σκόραρε αυτό το αγόρι.
1: Ναι.
3: Ναι. Καλημέρα ήταν.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή. Και να σου πω την με προστάτευσης, γιατί ήθελα να παίξω, έβλεπα Καναδά. Τι, τον έκλεισες?
0: Όχι ρε, μίλα.
1: Έβλεπα να κερδίζει ο Καναδάς και ακούω εσένα και λέω άσε, δεν τον παίζω τον Καναδά. Γιατί μου αρέσουν τα extreme του Καναδά. Μ' αρέσει έτσι από τη μέση και μπροστά μου αρέσει ο Καναδάς.
3: Χάσαν πολλές ευκαιρίες πάντως. Πάρα πολλές.
1: Ναι, χάσαν. Αλλά και εκείνο το τέτα τέτ που βγαίνει και το ήταν τελικά offside. Λοιπόν, ναι. Και εκείνο το χάσανε. Ρε Καναδά, ρε Καναδά.
3: Ναι, ναι, εγώ το είχα εκεί να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
3: Αλλά εντάξει.
1: Εγώ σ' άκουσα, έβαλα και λίγο κάλυψη τον Άσο.
3: Τελικά του Καναδά δεν του κακό έπεσε εν τέλει ήττα. Ναι, μεν δεν συνεχίζει να παίζει τα μάτια στον Καναδά, αλλά απέναντί του θα βρει την Νότια Αφρική, που θεωρείται βατή, ας πούμε, για τον Καναδά.
1: Ναι, μια χαρά. 5-0 ναι. Από το ημίχρονο θα τη ρίξει. Στο λέω από τώρα.
3: Ναι.
1: Παίξ' το.
3: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε σημερινά. Εκουαδόρ, Γερμανία.
3: Ναι. Ένας ενδιαφερόμενος υπάρχει εδώ, είναι το Εκουαδόρ, το οποίο θέλει νίκη. Κοίταξε να δεις. Δεν θα χαριστούν προφανώς οι Γερμανοί, γνωστοί ότι δεν χαρίζουν πυρετό. Και γιατί να χαρίσουν άλλωστε, αλλά το 5-50 στον Άσο, εγώ πάνω το έπαιζα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, από το να κάτσω να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο στο μάτς, μάλλον θα παίξω τον Άσο κιόλας. Άσος κινήτρου.
1: Να κερδίσουν τη Γερμανία.
3: Γιατί όχι, και η Γερμανία έχει περάσει σαν πρώτη. Οι Γερμανοί για να μην βγουν πρώτοι, πρέπει να χάσουν με σκορ ακραίο.
1: Ναι.
3: Δεν λέω θα χαρίσουν. Εντάξει, θα κάνουν προφανώς κάποιες αλλαγές οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούν κιόλα στο Εκουαδόρ να κερδίσουν. Εγώ θα κερδίσω του άλλου. Θα μου πει ότι θα κερδίσουν τη Γερμανία. Τιμή παίζω, 5-50 παίζω. Εντάξει.
1: Εντάξει, προκλητικό είναι.
3: Θα το ρισκάρω.
1: Ναι. Προκλητικό είναι, εντάξει, μπορεί να το κάνει. Ναι.
3: Θα το ρισκάρω.
1: Ναι. Στο άλλο παιχνίδι τη ίδια ώρα. Κάτσε λίγο να ανοίξει το πρόγραμμα. Κουρακάο, Ακτή Ελεφαντοστού.
3: Ναι, το θέλει η Ακτή. Και το Κουρακάο για να προκριθεί πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα προφανώς. Ναι. Η Ακτή έχει καλές ελπίδες να συνεχίσει το θεσμό. Εντάξει, νομίζω θα κερδίσει θα κερδίσει η Ακτή. Δεν ξέρω τώρα με over, με under. Τι να σου πω, πάμε στα επόμενα μάτς που είναι πιο καλά νομίζω.
1: Μάλιστα, ωραία. Πάμε, Ολλανδία-Σουηδία, παιχνιδάρα.
3: Όχι, δεν είναι Ολλανδία-Σουηδία.
1: Όχι,
3: Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Ιαπωνία-Σουηδία, ναι, ναι, ναι.
0: Τα μπέρδεψες πάλι.
1: Έβλεπα τις βαθμολογίες γι' αυτό.
0: Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Ναι.
3: Μπράβο, εδώ υπάρχει ένα τρίκ τώρα. Από μια πλευρά και οι δύο ομάδες προκρίνονται με το Χ.
1: Ναι.
3: Βέβαια, το οποίο βολεύει πάρα πολύ την Ιαπωνία, θα βγει και δεύτερη έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος πάει και πέφτει πάνω στη Βραζιλία, παιδιά.
1: Ναι.
3: Οι Ιάπωνες έχουν προκριθεί ήδη με 4 βαθμούς.
1: Ναι.
3: Οι Σουηδοί και με 3 μπορούν να αποκριθούν. Βέβαια δεν είναι, μετά ρισκάρουν βέβαια. Μπορεί κάποιος πονηρά σκεπτόμενος να πάει να παίξει νίκη Σουηδίας.
1: Ναι.
3: Μήπως οι Ιαπωνέζοι σκεφτούν, βάλουν στο μυαλό τους να κάτσουν να χάσουν για να αποφύγουν τη Βραζιλία. Εντάξει, τώρα είναι ακραίο σενάριο, δεν είναι και στην κουλτούρα τους άλλωστε των Ιαπωνέζων, ναι, να σκέφτονται έτσι. Εντάξει, πάντως είναι μια στοιχηματική σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι το Χ δείχνει να βολεύει αρκετά. Αλλά ναι, υπάρχει και ο αστερίσκος που μόλις έθεσα.
1: Μάλιστα. Γκολ βλέπεις πολλά σε αυτό το παιχνίδι.
3: Έλαντε. Πώς θα σκεφτούνε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
3: Κανονικά πρέπει να πω αρκετά γκολ εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Την νησία Ολλανδία.
3: Σε αυτό μπορεί να μπουν πολλά. Εντάξει, βέβαια, άμα δεις και τις τιμές τώρα για να ψάξεις για σοβαρή τιμή, πρέπει να ξεκινήσεις με το over 3,5, γιατί το απλό over είναι καταστραμμένο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα οι τιμές έχουν φάει ήδη 9 γκολ στο θεσμό. Πάνε να γράψουν ιστορία αρνητική, μάλλον. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φάνε άλλα 4-5 απόψε. Νομίζω ότι θα βγει διπλό με 3,5 το μάτς, αλλά η τιμή είναι κακή, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πάμε στα παιχνίδια των 5 ξημερώματα, Παραγουάη, Αυστραλία.
3: Εδώ, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά και υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Φέρνουμε χ και συνεχίζουμε στο θεσμό. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά βολική περίπτωση να κάνουμε ισοπαλία και να προχωρήσουμε, να μην φύγουμε νωρίς, να μην κινδυνεύσουμε να φύγουμε νωρίς. Γι' αυτό και θα δείτε ότι η ισοπαλία είναι, το χ δίνει και πολύ χαμηλά, είναι 2-30. Αλλά για μένα και το σημείο της αγωνιστικής, της ημέρας αν θέλετε.
1: Ας το δώσε και ένα, παίρνουμε Παραγουάη, Αυστραλία.
3: Ναι. Έχουμε δει σε πολλά Euro, σε πολλά Mundial, συνήθως όταν κάτι είναι βολικό, σαν χ να βγαίνει κιόλας.
1: Ναι. Εντάξει, και πετάνε απ' έξω την Τουρκία, η οποία βέβαια έχει.
3: Έχει μείνει έξω η Τουρκία.
1: Έχει μείνει με 0 βαθμούς, δεν έχει.
3: Έχει τελειώσει το θέμα. Ναι. Απλά περνάνε και οι δύο, δεν κινδυνεύουν σαν χειρότερη τρίτη μετά.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το κύβευμα, ναι.
0: Το Τουρκία-Αμερική, λοιπόν.
3: Το Τουρκία-Αμερική, να σου πω την αλήθεια, και αυτό μου αρέσει. Μπορεί να είναι αδιάφορο. Οι Αμερικανοί πρώτοι, νομίζω θα κάνουν και πολλές αλλαγές. Γιατί είναι και μια ομάδα που θέλει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο θεσμό. Θα κάνουν αλλαγές οι Αμερικανοί αρκετές. Οι Τούρκοι έχουν απογοητεύσει ως τώρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει και καλά. Λίγο έχουν αδικηθεί από τα αποτελέσματα, αλλά νίκες δεν πήραν και θα γυρίσουν σπίτι τους. Έχω πει πολλές φορές για τους Τούρκους και στην εκπομπή και εδώ και με εσάς ότι είναι ικανοί για όλα. Και τώρα που κανείς δεν τους υπολογίσει, μπορεί να κερδίσουν κιόλας. Εγώ θα παίξω άσο ντρούνο μπέτ εδώ, γύρω στο 3 δίνει. Με τη λογική ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν αλλαγές, οι Τούρκοι εκεί που δεν τις περιμένεις συνήθως κερδίζουν. Γιατί όχι, τα 3 φράγκα.
0: Ωραία.
1: Τι θα παίξεις, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα λίγο για το Αμερική.
3: Άσο ντρούνο μπέτ. Άσο ντρούνο μπέτ, δηλαδή ισοπαλία, όχι στοίχημα. Αν έρθει χ, τα λεφτά πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία. Το ένα είπαμε το Παραγουάη-Αυστραλία. Έδωσες για το ένα. Έτσι, εκεί ποντάρι.
3: Και να πούμε, μια και μιλάμε τώρα για ισοπαλίες, έχει και άλλη μια ισοπαλία μεθαύριο, σε μάτς που έρχεται. Είναι το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, και αυτό είναι βολικό χ. Οπότε μπορεί να κάνει κανείς κάποια διάδα. Και είναι και αρκετά βολικό το χ στο παιχνίδι του Ιράν με την Αίγυπτο. Στο οποίο υπάρχει και αστερίσκος, αν κάνουν χ, λογικά θα το κάνουν με γκολ. Δηλαδή, μάλλον θα κάνουν 2-2 σκόρ ή 3-3.

0: Ο Άρης ρωτάει, λέει, ποια ήταν τα χ. Το χ σίγουρα είναι η...
1: Το Παραγουάη-Αυστραλία.
0: Παραγουάη-Αυστραλία, φίλε, για να περάσουν και οι δύο χέρι-χέρι.
1: Και το Αλγερία-Αυστρία, είπε, αν θέλει να το συνδυάσει με ένα πιο μεταγενέστερο που γίνεται αύριο μεθαύριο, πότε γίνεται. Και το Ιράν-Αίγυπτος. Αυτά τα τρία ανέφερε σαν χ. Ο Κωνσταντίνος εδώ μου επιτίθεται εμένα. Είναι επιθυμία, λέει, των ακροατών να απολαμβάνει τον Χρήστο Γκάλη και τον μπασκετικό ρεπορτάζ ξεχωριστό ανεξάρτητο δίωρο. Οι εξελίξεις του απαιτούν.
0: Έλα, μωρέ, μην διαβάζεις τώρα.
1: Όχι, μια χαρά είναι το μήνυμα. Οι εξελίξεις του απαιτούν, η επικαιρότητα το επιβάλλει. Άρα, από εβδομάδα που.
0: Ποιος είναι αυτός,
1: από εβδομάδα που επιστρέφει ο Ασλαμάς, περίμενε, που επιστρέφει ο Ασλαμάς, ο Γκάλης θα κάνει κάθε μέρα 2 με 4 μόνος του και θα βγάζει και εμένα ένα πεντάλεπτο στο τέλος να λέω ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Ποιος είναι αυτός που το έστειλε?
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται Yellow News. Το ότι κάνουμε καμιά φορά διευρυμένη εκπομπή, εντάξει, για να καλύψουμε τις ανάγκες του
1: ρεπορτάζ. Παιδιά, άσε τον αυτό.
0: Ναι, τώρα μιλάμε σοβαρά.
1: Θα την αλλάξω. Θα την κάνω Yellow Basket News. Θα την ονομάσω. Εγώ δεν είμαι διευθυντής προγράμματος. Αλλάζω την εκπομπή, την κάνω Yellow Basket News.
0: Διευθυντής προγράμματος, εσύ δεν είσαι διευθυντής εκπομπής.
1: 2-4 ο Γκάλης και θα με βγάζει εμένα ένα λεπτό. Το έκανα ένα από τα 5.
0: Τώρα ξέρεις τώρα.
1: Έλα, πλάκα, κάνει άγγελο.
0: Οι τσερικάδες είναι για να γελάνε, να πούμε. Ναι, τέλος πάντων.
1: Θέλω να σε απολαμβάνουν, δηλαδή 2 ώρες να σε ακούνε για τον μπάσκετ.
0: Λοιπόν, ναι, άμα θέλουν να σε αγοράσουν το ραδιόφωνο, να με πληρώσουν κιόλας και να με
1: απολαμβάνουν. Παιδιά, θα σας δώσω το τηλέφωνό του, να τον παίρνετε μετά την εκπομπή, να σας μιλάει κανένα μισάωρο ακόμα, έτσι να τον χορταίνετε.
0: Άμπραβο.
1: Ο Θοδωρής, πάνω ανοίξει την πόρτα.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε, λέει, από τον Νουά να μας πει το συντομότερο δυνατό αν θα μείνει ή όχι. Έχουμε δώσει κάποια τελική ημερομηνία να μας πει ή πρέπει να περιμένουμε μέχρι 15 εβδόμου.
2: Θα μείνει,
1: λέει, από το βάθος ο Γκάλης, γιατί έχει σηκωθεί για να ανοίξει την πόρτα. Θα μείνει, λέει, μάλιστα. Ο Γρηγόρης, τον βλέπω, λέει, το Ρέγε στον ιό αντικαράει. Με κυτρινόμαυρα πιθανόν θα το δεις και τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω τι σήμα θα έχει στο στήθος. Ο Παναγιώτης, μια και λες, λέει, για μπακ, εκείνη η ψυχή ο Κέρκες τι κάνει? Διακοπές λογικά θα έχει πάει. Τώρα καλοκαίρι είναι. Ο Κέρκες λογικά θα έχει πάει διακοπές. Ο άνθρωπος θα κάνει και ένα μπάνιο να μαυρίσει λίγο, ξέρω εγώ. Ο Ιωάννης, ο Καράιλι έφυγε, οπότε οπωσδήποτε ψάχνουμε ένα τερματοφύλακα. Κατά δεδομένο αυτό, ρε παιδιά. Αν υπάρχει έργα περίπτωση να επιστρέψει ο Κουέστα. Ο φίλος μου ο Γιώργος τώρα θα με κυνηγάει μετά. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει στην Τουρκία. Ελπίζω να αρχίσουν να ανακοινώνονται μεταγραφές. Έχουμε αργήσει. Τα είπαμε για τα υπόλοιπα. Ο Σάκης, μέρες λέει, το σκέφτομαι. Δεν είναι θλιβερό, λέει, για να πάρει την ενημέρωση για τον ποδοσφαιρικό, αλλά να πρέπει να φτάσει στην Αργεντινή και για τον μπασκετικό να ρωτήσουμε πρώτα την Αθήνα. Νιώθω, λέει, ότι αυτό που ζείτε είναι μεγάλη αδικία. Σάκη, τι αδικία είναι, ρε φίλε? Αυτό που λες για τον μπασκετικό να ρωτήσουμε την Αθήνα, πού κολλάει πραγματικά? Όταν είναι κάποιοι παίκτες από τον Ολυμπιακό, δεν είναι λογικό ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού να ξέρει να έχει ρεπορτάζ? Για τα υπόλοιπα, ποια Αθήνα να ρωτήσουμε? Τι είναι αυτά που λέτε? Και για το ποδόσφαιρο, πρώτη χρονιά δηλαδή βγαίνει μια είδηση σε άλλη χώρα? Τα προηγούμενα χρόνια δεν βγαίνουν ειδήσεις σε άλλες χώρες? Ρε εσείς, σοβαρευτούμε λίγο. Ο Ευάγγελος, όσο και αν γκρινιάζουν, λέει, με πρωτοστάτες, λέει, τους σημειοφόρους του Άρη. Τι είναι αυτό τώρα, δεν το κατάλαβα το 10.000. Ευάγγελο, δεν κατάλαβα τι λες. Ο Κώστας, όλα καλά στον μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι η μεταγραφή του Λαρετζάκη, λέει, περιττή και θα στερήσει από την ομάδα έναν ξένο μεγάλης ποιότητας στη θέση 3. Ή στη θέση 5 που πραγματικά χρειαζόμαστε και θεωρητικά θα αποκτούσαμε μεγάλο όνομα. Ειδικά στο 3, λέει ο Κώστας. Ο Νίκος από το Εγάλεο Βάμος. Ο Γιώργος, περίεργα πράγματα, λέει, Τζέιμς κατέληξε Ντουμπάι απλά για να μείνει Ευρωλίγκα και τραυματίας Φαλ σε Παναθηναϊκό. 3 χρόνια. Λαρετζάκης, λέει, καλός, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, λέει ο Γιώργος. Τώρα αυτό που λες, αυτό με το Φαλ, πώς το είδες αυτό?
0: Πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ προσωπικά πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι, δεν τον κάναμε εμείς Έλληνα. Είχε γίνει ήδη και τον πήραμε. Είπε ο καημένο ο Ντίπιτζη. Δεν τον έκανα καλά.
0: Έχει καταθέσει τα χαρτιά του, δεν έχει πάρει ακόμα την ελληνική υποχρέωση.
1: Την πήρε, λέει, του έδειξε το χαρτί ότι το έχει πάρει, ρε παιδί μου, απλά να το πάρει επίσημα. Δεν είδε τα story. Εγώ τα story του Ντίπιτζη έβλεπα χθε.
0: Δεν τα είδα. Και σήμερα που ήταν τα είχα στο σιγάνο, τα προσπέρασα.
1: Σε παρακαλώ, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Ο Θωμά. Εντάξει, για τον Καστρίτη, λέει εδώ ο φίλο. Ο Αποστόλη. Στη Μόρλια θα ανοίξει 12 το βράδυ. 11 ώρα το πρωί μαζί με την μπουτίκα. Δεν το ξέρω αυτό, Αποστόλη, τώρα που με ρωτάς. Δοκιμάστε και 12 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος, ο Μπίρτς, λέει, ήταν MVP των τελικών στην Τουρκία πέρσι. Μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ καλή προσθήκη. Μπράβο στο Ζήση που το πέτυχε, λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, όντως, τον Μπίρτς δεν ξέρω γιατί τον έχουμε λίγο απαξιώσει, να πω. Την έχουμε λίγο μειώσει τη μεταγραφή του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε τόσο πολύ απαξιώσει.

0: τη μεταγραφή του Μπίρτς. Τι λες εσύ?
1: Ναι, ότι είναι πολύ καλός παίχτης, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Απλώς όταν κάποιους παίχτες έχουμε μια εικόνα σε μια άλλη ομάδα. Τώρα θα έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Και το λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε και το βίντεο με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση που κάνουμε ανάλυση
0: στο Γκάρτ.
1: Παιδιά, μπείτε μέσα στο κανάλι του Yellow Radio να το δείτε. Σας λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την εικόνα που είχατε για το Μίτρουλονγκ, ξεχάσατε την. Έναν διαφορετικό Μίτρουλονγκ θα δείτε. Γιατί είναι ένας προπονητής που τον ξέρει καλά.
0: Σε διακόπτω, θα δείτε το Μίτρουλονγκ που είδατε στο παιχνίδι της Εθνικής που έπαιξε, αν θυμάστε. Θυμάστε, ναι, που το σχολιάζαμε.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι ο Μίτρουλονγκ είχε δώσει 6-7 assist, πόσους είχε δώσει, και γενικά έπαιζε ομαδικά και καμία σχέση δεν είχε με το Μίτρουλονγκ που είχαμε συνηθίσει στον Άρη. Παιδιά, ο Μίτρουλονγκ φέτος, να το πω, πήρε πολλές αρμοδιότητες του διαριού που δεν έφερε η ομάδα στην αρχή, τον Φόρμπς, ο οποίος δεν βγήκε καθόλου. Και αναγκαστικά το Μίτρουλονγκ το μετέτρεψε μαζί με τον Τζόνς να μοιράζονται τη θέση 2. Ήρθε κάποια στιγμή ο Άντσιτς και αυτός δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά πράγματα. Έδωσε κάποια παιχνίδια, ήταν καλός, αλλά γενικά δεν ήταν. Το κορμί του λίγο είχε βαρύνει, έκανε, δεν ήταν. Και ουσιαστικά πήρε ρόλο πολύ και διαριού. Τώρα με τον Σπανούλη επιστρέφει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όπως τον είχε στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι άσος έπαιζε ο Μίτρουλονγκ με τον Σπανούλη. Και από πίσω τον. Ποιος ήταν που έκανε την καλύτερη του χρονιά, τις καλύτερες του 2 χρονιά στο Περιστέρι με τον Σπανούλη? Ο Πουλιανίτης. Τους έχει και τους 2 τώρα στα χέρια του ο προπονητής του Άρη. Ο Πουλιανίτης τις 2 καλύτερες χρονιές του τις έκανε στο Περιστέρι με τον Σπανούλη. Μην τον σβήνετε, μην τον τελειώνετε. Μην τους μειώνετε τους παίκτες.
1: Και γενικότερα περιμένετε να δείτε να έχουμε μια ακριβή εικόνα για την ομάδα.
0: Ρώστε, έτσι, έτσι. Ο Στέλιος, μην ξεχάσουμε ότι κάποτε ο Άρης προτίμησε τον Μουρ, το λένε ότι είχε το Λαρετζάκι. Τώρα, εδώ παιδιά είναι και τα θέματα του χαρακτήρα, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Μην συγκρίνετε όμως τον Λαρετζάκι των 20 ετών που ήταν τότε με τον Λαρετζάκι τον τώρα. Λέω αγωνιστικά, είπα και στο ξεκίνημα, με άλλο προπονητή δεν θα τον ήθελα. Με άλλο προπονητή δεν θα τον ήθελα. Με τον Σπανούλη, επειδή γνωρίζονται και ως συμπαίκτες και ως προπονητής και παίκτης, είναι αλλιώς, λέω εγώ. Ο φίλος μου εδώ με μαλώνει, ο φίλος μου ο Πάνος. Σαν λέει, σταμάτα να φωνάει, σας ακούμε, λέει, στη μεσημεριανή σχέστα και δεν βοηθάς να κοιμηθείς. Θέλεις, άμα θες να κοιμηθείς,
1: κλείσε το ραδιόφωνο
0: μας, αγαπημένε, κλείσε το ραδιόφωνο. Άμα ακούς την εκπομπή μου και θες να κοιμηθείς, με συγχωρείς, αλλά είμαι λίγο βροντόφωνος. Η φωνή μου δεν είναι για ύπνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Χρήστος, αν πάρουμε, λέει, αργότερα όμως τον 8ο ξένο, μήπως δεν θα μπορούμε να τον αλλάζουμε? Όχι, τα είπαμε αυτά, παιδιά. Πάντως, λέει, από ξένους 3 και 5 νομίζω θα ήταν καλά να πάρουμε. Συμφωνώ. Ο Γιάννης, μια γρήγορη ανακεφαλαίωση, λέει, ποιους παίκτες ουσιαστικά έχουμε σε κάθε θέση. Γιάννη.
1: Αύριο.
0: Ας, έχουμε μέρες μπροστά μας, θα τα λέμε αύριο. Ο Γκάλης θα κάνει μόνος του. Ναι. Πες εδώ να κάνει μια ανακεφαλαίωση. Ο Γιώργος, επειδή δεν έχω καταλάβει, λέει, αν δεν παρθεί τριάρι, ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός μας παίκτης στο 3 και ποιος έρχεται από πίσω. Μπορεί να παίξει, είναι ο Χαραλαμπόπουλος σίγουρα. Μπορεί να παίξει και ο Μοκόκα στο 3. Και ο Λαρετζάκης, αν έρθει, μπορεί και αυτός να παίξει στο 3 σίγουρα.
1: Και ο Μποχωρίδης και ο Χατζηλάπ.
0: Και ο Μποχωρίδης και ο Χατζηλάπ.
1: Ποιον θέλεις, βάλε όποιον θέλεις.
0: Ο Παναγιώτης, Καναρούκι από NBA ταλέντο μπορούμε να πάρουμε? Γιατί αυτή είναι και με λίγα λεφτά, λέει, από κολέγιο. Ενώ. Λίγα λεφτά, γιατί λίγα λεφτά? Αφού 6 έχουμε εξοδέψει, έχουμε άλλα 4, αφού είπε ο φίλος. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Έχουμε λεφτά.
0: Ξοδέψε λεφτά. Αφού το είπε εδώ ο φίλος ο Σοκράτης.
1: Ναι.
0: Ο Στέργιος, παιδιά, χωρίς ξένο τριάρι, λέει, βασικό σκόρερ, δεν χτυπάς EuroCup, μάλιστα. Φέτος η στόχη είναι πολύ υψηλή. Καλησπέρα και στους δύο. Δεν χτυπάς EuroCup. Ο Χρήστος, μην υπολογίζεται, λέει, Χατζηλάμπρου, μάλιστα. Άρα 8 Έλληνες και θα παρθεί τριάρι, λέει, όχι πεντάρι. Σύνδεχε τώρα. Από άλλο ανέκδοτο ήρθες τώρα.
1: Πλάκα κάνει.
0: Από άλλο ανέκδοτο ήρθες. Ο Κώστας, αν υπάρχει θέμα, Κρις Σίλβα. Αυτός έμεινε στη Φενέρ, τι έγινε με αυτόν?
1: Νομίζω ότι μένει.
0: Η Φενέρ αποψήλωσε και έφυγε ο κόσμος, είδα Κοσμάκης, παίρνει άλλους.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πήρε τον αγαπημένο μου.
1: Ποιον?
0: Τον Γκί. Από την Βαλένθια. Ναι. Με τη μάσκα που έπαιζε με τον.
1: Ναι.
0: Παιχτάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρομερός παίκτης. Τον πήρε η Φενέριδα.
1: Ναι.
0: Παίρνει και τον. Το Σίλτς.
1: Το Σίλτς.
0: Τουρκία θα πάει στην κανονική, όχι στην άλλη.
1: Δεν θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Αφού θα πάει στην κανονική.
1: Αφού θα
0: πάει στην Μητασιόν.
1: Αφού έχει την κανονική.
0: Δηλαδή έχει την κανονική και θα πάει στην Μητασιόν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίκος, αν έχουμε κανένα νέο, λέει, από τη διάλυση της Αγιάς. Μου είχε υποσχεθεί, λέει Χρήστο, ότι φέτος δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, δεν σε είπα.
0: Κανόνισε, λέει.
1: Δεν τους βλέπω, είμαι τόσο ψηλά, δεν τους βλέπω. Είναι μικροί ακόμα, δεν τους βλέπω.
0: Άμα και του χρόνου βλέπεις ακόμα αυτούς, Γκάλι, γιατί πέρσι τους έβλεπες κάποια εποχή κοντά σου, εκεί ήταν.
1: Ποτέ. Τους άφησα από πίσω μου.
0: Ναι, ναι, τους κέρδισες ένα μπόντο στο Ιβανόφιο και δύο στο Παλέ.
1: Τους κέρδισα.
0: Α, καλά.
1: Τους κέρδισα.
0: Αυτό το έβαζε εκεί ο Τζόνς.
1: Καλά.
0: Την Καλαθάρα εκεί.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα βγω εγώ και πω επιτυχία του Άρη, έχασε με δύο πόντους από τον Παναθηναϊκό, δεν θα με πάρουν όλοι.
0: Άμα το έβαζε το τρίποντο Φόρμαν, θα έχεις χάσει κιόλας. Άιντε τώρα.
1: Δεν θα με πάρουν όλοι με τις λεμονόκουπες.
0: Ο Νίκος λέει τα γυρνάς προδότη, να ξέρεις.
1: Για σένα λέει.
0: Όχι, ο προδότης εσύ είσαι. Ο Φίλιππος, ο Πάοκ θα έπαιρνε Φαλ και Μακίσικ. Φαλ στον Παναθηναϊκό, Μακίσικ λέει στην Τουρκ Τέλεκομ. Σοβαρά, Τουρκ Τέλεκομ πήγε.
1: Α, ναι, δεν το είδα. Είδα μόνο τι γίνεται.
0: Ο Θανάσης λέει Σοκράτη, εσύ superstar. Να βάλω το τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Ο Νίκος, εγώ άκουσα λέει ότι με τα βία θα ξεπεράσει τα 4 το μπάτζετ. Τα
1: 1,5 εκατομμύριο. Ωραία, βαρβούνι και κασρίτη που χρειάζεστε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, η ομάδα λέει θα πάρει παίκτες στο 3 και στο 1. Στο 1 θα πάρει γιατί?
1: Και στο 7.
0: Διότι ενώ ο φίλος μου ο Πασχάλης μου στο 9 θέλει να πάρουμε έναν. Θέλει στο 9 ένα, λέει οπωσδήποτε. Μην δεν πάρετε. Και κίνηση τρομερή στην πόλη. Να ξέρεις, εδώ μου ήρθε ο φίλος μου ο Πασχάλης, τρομερή κίνηση στην πόλη. Επειδή έγινε το ατύχημα στον περιφερειακό, η πόλη είναι μπάχαλο.
1: Ναι.
0: Μπάχαλο. Και στα δικαστήρια δεν κουνιέται φίλο. Μας
1: ακούει τώρα. Πώς θα πάω σπίτι μου.
0: Εσύ δεν με ενδιαφέρει, εγώ φεύγω προς ανατολικά. Πολύ ανατολικά κιόλας. Προς εκεί Τρίλοφο, Πλαγιάρη και τέτοιο. Οπότε.
1: Ναι. Όποιος είναι εδώ κοντά να με φιλοξενήσει για κανένα 2-3 ώρες.
0: Α, εδώ στα κλειδιά πάνε σπίτι να κάτσει.
1: Πού?
0: Στην Καλαμαριά, στην Ελλάδα.
1: Πάνε εδώ, κάτσε. Εδώ κοντά.
0: Εδώ κοντά
1: εδώ
0: δεν
1: στην
0: σπίτι.
1: Περιοχή Χαρελά, όποιο έχει
0: να,
1: σπίτι.
0: Τον καναπέ. Ξάπλω στον καναπέ εκεί απέναντι.
1: Σε του Κατζή Αθανασίου.
0: Ο Στάθης λέει μην εκνευρίζεσαι. Εγώ εκνευρίζομαι. Ηρεμότατο είμαι πάντα. Ο Δαλάη Λάμα. Ο Θάνος, τι του νοιάζει λέει πόσο είναι το μπάτζετ. Δηλαδή αν είναι όντω 6 λεπτή σημαίνει.
1: Έλα ρε Θανάση, μπράβο ρε Θανάση. Λες και θα το πληρώσουν, ρε. Λες και θα τους έρθει ο λογαριασμός.
0: Δώστε βρε κάτι παραπάνω, βρε. Δώστε λοιπόν ο Αναστάσης. Ναι, δεν έχει διαλύσει κανένας τίποτα. Όλα καλά είμαστε. Ο Λευτέρης. Έχουμε λέει το μπάτζετ θα είναι 10 εκατομμύρια. Λέει και πάνω, γι' αυτό κάποιοι να μιλάνε με αριθμούς. Ναι, να μιλάνε με αριθμούς γενικά. Ειδικά πώς ξέρει ότι όσοι έχουμε πάρει μέχρι τώρα κοστίζουν 6. Αυτό θα σκάσω να μου το πει. Κάθισε δηλαδή και έκανε λογαριασμό και είπε αυτό κάνει 3, αυτό κάνει 4. Και πώς το έκανε δηλαδή. Πήρε το ζει τηλέφωνο. Πήρε τον Σιάο τον ίδιο. Πήρε τον στο ταμείο εκεί στη λογίστρα πια έχουμε. Πήρε κάποιον, ποιον πήρε. Να μου πει, αυτό θέλω. Ο Νίκος, το μπάσκετ λέει πλέον βρίσκεται στο σημείο που όλοι θέλουμε και μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια στα 80. Φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουμε παίκτες που παίζουν στην εθνική. Βλέπε Λαρετζάκη. Στο μεγάλο Ρώσιο το 17-18 θα είναι το μυστικό για τη μεγάλη χρονιά που έρχεται. Με πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Θέλουμε πολλούς και καλούς παίκτες. Με παραστάσεις και αυτό γίνεται. Σε όσους έχουν τον ενδιασμό τους για Λαρετζάκη. Να ξέρουν ότι είναι φίλος από τις εθνικές μικρών ηλικιών με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι. Φιλαράκια, δεν θυμάστε τις φάπες που του ρίχνει ο Γιάννης και λέγανε τότε τι γίνεται κτλ. Και είναι φίλοι από τότε. Έχουμε λέει τις απόλυτες μπασκετόφατσες Βασίλη και Ζήση. Υπομονή και στήριξη τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ξέρεις τώρα, έχω πάθει κοκομπλόκο, Γκάλι.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος που το έστειλε είναι ο ορισμός του αρνητισμού γενικώς. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο περισσότερο. Αλλά γενικά έχει αρνητική χρειά στα περισσότερα μηνύματά του. Μπράβο, ρε Νικολάη, σε θέλω να είσαι και λίγο αισιόδοξο. Μ' αρέσει. Yellow Gallis θέλουμε, λέει ο Παναγιώτης. Θα την κάνουμε, παιδιά, την εκπομπή. Ο Αντώνιο λέει: μεταγραφές στο Yellow θα γίνουν. Πάλι θα έχουμε τα περσινά. Θέλουμε επενδυτή. Αντώνιο.
1: Αντώνιο.
0: Επειδή ο επενδυτή μας έχει τα δάνη.
1: Ναι.
0: Έτσι, έφτασε τα δάνη, τα βάνια σε. Θέλουμε επενδυτή. Έρχεσαι. Αν έρχεσαι για επενδυτή, να δει μεταγραφές που θα κάνουμε.
1: Ναι, έλα να κάνει εκπομπή με τον φίλο σου
0: να σλαμά. Δυνατό τμήμα σκάουτινγκ. Πολύ δυνατό. Απλά θέλουμε επενδυτή. Αν έχετε επενδυτή, φέρτε το όνομα γιατί ο επενδυτής μας ταβάνιασε ο δικός μας. Ο Βασίλης, άρα λέει, αφού παίρνουμε Λαρετζάκη, λογικά έχει ενημερωθεί ο Σπανούλης ότι ο Μπράντοβιτς έχει αποφασίσει να κρατήσει το Λιόπουλο. Σωστά. Ή χωράει, έλεγε ο Kill Bill. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη πάντα. Όλοι οι καλοί χωράνε, αλλά υπάρχει και ένα όριο.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: όχι.
0: Ένα όριο, εντάξει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι με αυτό το ρόστερ, αν μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος, δεν θα κινηθεί ο Άρης?
0: Αν να πάρουμε και το Λαρετζάκι.
1: Και το Λαρετζάκι.
0: Και Στέφανε, δεν ξέρω, βάλε και άλλη σοκολάτα. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν.
1: Και ο Τολιόπουλος και ο Λαρετζάκι είναι παίχτες τους οποίους δεν τους αφήνεις να φύγουν.
0: Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: αν δεν φύγει από την ΠΑΕΣ, λέει ο κύριο, δεν χρειάζεται να μιλάτε καθόλου λέει, για το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Ο Μιχάλης, τον Φαλ λέει: λέγαν τα site θα πήγαινε στους διπλανούς. Ενημερώστε με. Εσύ ενημερώνουμε ότι πήγε στους διπλανούς, αλλά διπλανή στην Αθήνα. Ο Κώστας, τον Μοκόκα, λέει για τριάρι, νομίζω ότι τον πήραμε. για διάρρη τον πήραμε, παίζει και τριάρη. Ότι είναι και καλύτερη εξέλιξη του Χάλα, γιατί ψάχνουν οι ακροατές τριάρη, λέει ο Κώστας την Ανοτούμπα. Ο Νίκος, εμείς που έχουμε συνδεσμικό, πρέπει να πάμε μπουτίκ για αλλαγή θέση, μπορούμε και από ίντερνετ. Στο σύνδεσμο, Νίκος, στο σύνδεσμο. Μόνο εκεί. Ο Γρηγόρης, ο Μήτρου Λόγκ, τις ικανότητες θα έχει. Το θέμα είναι να μην πρέπει όλες οι μπάλες να περνάνε από το Μήτρου Λόγκ όποτε παίζει. Μόνο και μόνο που θα έχει υποστήριξη από άλλους παίκτες της άξιος και καλύτερους στο rotation, θα είναι πολύ πιο συμπαγής και με λιγότερα λάθη. Σωστός. Ο Νίκος Γκάλης σου λέει τελείωσες, να ξέρεις, σε τελειώνει τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος, παιδιά, λέει μήπως λέμε για Λαριτζάκη, μήπως πιεστεί ο Τολιόπουλος και ζητήσει να φύγει για Άρη. Ρε παιδιά, να πιεστεί ο Τολιόπουλος, να πιέσει. Τι θα πάει να πει στον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς, αν του πει ο Μπράντοβιτς, σε θέλω, άσε με να φύγω. Άλλαξε το πράγμα τώρα στον Παναθηναϊκό. Αν έμενε ο Αταμάν, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Τολιόπουλος θα πίεζε να φύγει. Πάρα πολύ. Άλλαξε τώρα η κατάσταση. Και δεν έχει πολλούς Έλληνες. Πόσους Έλληνες έχει ο Παναθηναϊκός? Δηλαδή πήρε το φαλ τώρα. Έλληνας ο φαλ. Ξέρεις τι έκανα χθες, ε? Μπήκα και είδα το ρεπορτάζ του Πορτοκαλί Σάιτ όταν μαθεύτηκε ότι πάει να γίνει Έλληνας ο φαλ.
1: Ναι.
0: Μπορείς να φανταστείς τι έγραφε.
1: Όργια.
0: Σκάνδαλα των σκανδάλων και άλλο σκάνδαλο κτλ.
1: Ναι.
0: Τον φάλ λοιπόν χθες τον πήρε ο αγαπημένος σας Παναθηναϊκός. Τι γράψανε? Τον έκαναν οι άλλοι Έλληνα και τον παίρνουμε εμείς τώρα. Βρε ξεφτύλες. Αφού θα την κάνετε τη μαμούνια, κάντε την πάπια τουλάχιστον. Μη μιλάτε τουλάχιστον. Κλείστο βρε λαλάκι, κλείστο, μη μιλάς. Κλείστο. Ο Νίκος ρεαλιστής είμαι, λέει. Και πραγματικά λέει. Και εγώ τρομάζω με τη θετικότητα που μου βγάζει ο μπασκετικός Άρης. Ο Νίκος τρομάζει με τη θετικότητα που του βγάζει ο μπασκετικός Άρης, ωραίος. Λοιπόν, κλείνω. Ο Χρήστος, γιατί όχι, λέει, μπορεί να έρθει ο Τολιόπουλος ή ο Μωράτης και να δώσει δανεικό το Χατζηλάμπρου τον Πουλιάνη. Τον Πουλιάνη θα δώσει δανεικό. Ο Λευτέρης, αν έρθει ο Πιστολιόπουλος, θα δοθούν κάποιοι δανεικοί μάλιστα. Και ο Λάζαρος, το Χατζηαθανασίο, δεν το θέλει, λέει, κανένα ραδιόφωνο στη Σαουδική Αραβία να εισχάσουν τα νεύρα μας. Παιδιά, μας το ζήτησαν μεταγραφή τον Χατζηαθανασίο, αλλά δεν φεύγει. Έχει τέτοια ρήτρα που δεν μπορεί να την καλύψει κανένα ραδιόφωνο σε αυτόν τον πλανήτη. Κανένα. Δεν καλύπτεται η ρήτρα του Χατζη Αθανασίου. Να το πείτε και στους γνωστούς σας. Οπότε μένει εδώ. Και επειδή πολλούς βλέπω έτσι να λακίζουν τώρα καλοκαίρι, όλο και κάποια κενά θα καλύπτει. Γιατί ονειρευόταν θα επιστρέψει τον Αύγουστο, αλλά έμπλεξε μαζί μου. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχονται Στράτος Μουζίνας και Διονύσης Γιακουμέλος. Σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 Θωμάς Τσεκούρας. 8 με 10 Μάριον Συριώτου. 10 με 12 έκτακτος Μίλτος Αυγερινός. Αύριο το πρωί, 8 η ώρα, μην τον χάσετε, Αλέξανδρος Πόχος. Λείπει ο Βασίλης τώρα κάποιες μέρες, οπότε ο Αλέξανδρος ως καλός στρατιώτης του Yellow Radio καλύπτει τα κενά τα οποία δημιουργούνται. Οπότε 8 με 10 αύριο το πρωί, Αλέξανδρος Πόχος και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επιστρέφει ο Γιάννης αύριο, ο Γιάννης Ασκάλου, για μια μέρα έλειψε μόνο. Κανονικά αύριο θα τον ακούσετε μετά τον Νίκο τον Παπαδόπουλο 12 με 2. Και εμάς χωριστά είπαμε αύριο, 2-4 ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Άρα αύριο, εσείς που τον θέλετε τον Χρήστο, την μπασκετική εκπομπή θα την έχετε 2 με 4. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια σας!
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον στους 164 και τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 970. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Στο μεταξύ ενεργοποιείται ο Διεθνής Μηχανισμός Βοήθειας με ομάδες διάσωσης από 5 χώρες να κατευθύνονται ήδη προς τις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Το ελικόπτερο τύπου Μπέλ που συμμετείχε στην κατάσβεση της φωτιάς στην Βαλιακάλντα κατέπεσε στο νερό κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ευτυχώς τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός υπήκος, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να βγουν σώοι στην ακτή. Οι δύο διασωθέντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για έναν 15χρονο, η αναγνώριση του οποίου έγινε από την μητέρα του στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η αστυνομική έρευνα προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ανεβάζοντας έτσι σε 4 τον συνολικό αριθμό των ατόμων που κρατούνται για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ είχε πέσει και ο ίδιος θύμα ξυλοδαρμού τον περασμένο Φεβρουάριο. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Οι μαθητές μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι είχαν δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους λαμβάνουν την βαθμολογία και με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο τους. Σε κλειό ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ευρώπη. Η Γαλλία βιώνει μια τραγωδία με τον αριθμό των νεκρών να υπερβαίνει τους 40, ενώ στην Ιταλία έχει εκδοθεί κόκκινο συναγερμό σε 17 περιοχές, με τον απολογισμό των θυμάτων να φτάνει τους 6. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο καταγράφονται σε Βρετανία και Ισπανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα θα ενταθεί το Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας έτσι τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, ενώ σταδιακά επεκτείνονται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Οικές Θεσσαλονίκης. Ένας 67χρονος εργάτης έπεσε από ύψος ενώ εκτελούσε εργασίες σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολλαπλά τραύματα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε Λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε εμείς, η νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 25η μέρα του Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, ελπίζουμε τουλάχιστον. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο ιδιαίτερα την εκπομπή. Γιατί... Α, το διέγραψε το μήνυμα. Μάλλον άκουσα τις φωνές μας. Γιατί υπήρχε... μήνυμα από ακροατία Σλαμά που έστειλε για το. Έστειλε καλησπέρα Μάρια και κάτι έστειλε ότι επιτέλους φεύγει το καλοκαίρι, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και έρχεται χειμώνας. Και ήθελα να ρωτήσω τι είδους διαστροφή είναι αυτή.
1: Πω, η μιζέρια σε αποτυπωμένη σε μια ράδα γραμμές.
0: Ναι, δηλαδή ρε φίλε, πρόλαβα να το διαβάσω. Εντάξει, προφανώς ήταν και το Μάριο, ο οποίος είναι μεγάλος πολέμιος του. Τώρα το στέλνει, ναι. Ο οποίος είναι μεγάλος πολέμιος του χειμώνα και εντάξει, okay, λογικό μου φαίνεται. Δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα να έρθει πάλι Νοέμβρης ας πούμε.
1: Κοίτα, θα μπορούσα να κάνω ένα hot take γιατί είναι λίγο υπερτιμημένο το καλοκαίρι.
0: Μπορείς να το κάνεις όμως, το οποίο θα είναι κυριολεκτικά hot take. Ναι. Για πες, μπορεί να συμφωνήσω.
1: Αυτό είναι και ο βασικός λόγος βασικά.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, όταν βαράει μεγάλες ζέστες που μέχρι στιγμής εγώ δεν μπορώ να πω ότι τις έχω νιώσει φέτος, είναι λίγο σε περιορίζει κάποια πράγματα.
0: Δεν έχουμε ακόμη τις μεγάλες ζέστες, ναι. Δεν πήγε Ιούλιος, κάτσε.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, είναι κάποιες μέρες που είναι αποπνεκτική η ζέστη.
1: Επίσης, αν δεν είσαι τεράστιος φαν της θάλασσας, που ας πούμε εγώ δεν είμαι και τεράστιος φαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Συμφωνώ, γενικά αν είσαι στην πόλη το καλοκαίρι είναι κάτι ανυπόφορο.
1: Ναι.
0: Είναι ανυπόφορο. Θες να φύγεις, να πας διακοπές. Το έχουμε συνδέσει με τις διακοπές γι' αυτό ότι θα φύγεις, θα πας κάπου αλλού που θα κάνει τουλάχιστον. Θα έχει λίγο αεράκι, θα έχει κοντά θάλασσα, οπότε θα κινείσαι έτσι. Εγώ είμαι εχθρός της θάλασσας αυθημερών. Μεγάλος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή το παίρνω το αμάξι, πάω, είμαι λεωφορείο και γυρίζω και ξέρεις μπαίνω, έχω αλλάξει εκεί πέρα σε κάτι παραβάν που έχει με την άμμο στα πόδια, βάζω παπούτσια για να οδηγήσω, δηλαδή μου φαίνεται λίγο...
1: Πουθενά, ούτε ξέρω πολύ κοντά ας πούμε...
0: Με χαλάει η διαδικασία. Εντάξει, αν μου λέγανε, δεν με χαλάει τόσο ώστε να μου πει η παρέα μου αν δεν πάμε και να μην το κάνω, αλλά το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο... Okay.
1: Είναι πολύ σκόπος και εντάξει, η ανταμοιβή δεν ξέρω αν είναι ανάλογη. Είναι
0: ναι, γιατί δυστυχώς θα πας και τώρα επανομή δεν ξέρω, δεν έχω πάει κιόλας νομίζω. Αλλά αυτά τα μέρη τώρα δεν ξέρω αν έχουν και ξαπλώστρες πολύ και κόσμο.
1: Έχουν αλλά πλέον χρεών στο Θεό.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Για κακό το είπα, ναι. Χρεών στο Θεό και ξέρεις, έχεις μια ελάχιστη κατανάλωση. Και κάτι μουσικές, κάτι lounge μπιτάκια που μόνο εκνευρισμό προκαλούν. Δηλαδή...
1: Τα πεθάνω με αυτά.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι για πολλά. Ξέρεις κάτι, εγώ θέλω τη θάλασσα ξέρω, ένα κολπάκι ήσυχο να μπορείς να κάτσεις ρε παιδί μου και τρεις ώρες άμα θέλεις. Και να είσαι άνετος. Αλλά να κάτσεις τρεις ώρες, ξέρεις, να μπαινοβγαίνεις, να φας ένα φρούτο έξω, να παίξεις μια ρακέτα, να ξαναμπείς, να πας λίγο πιο βαθιά, να βγεις. Να
1: μην έχεις και το άγχος του άντε πάμε να φύγουμε.
0: Ναι. Αυτό το άντε πάμε να φύγουμε και όχι ζέστη, όχι και 15.000 οικογένειες από γύρω, τέλος πάντων.
1: Και να προλάβουμε πριν σκοτεινιάς και τέτοια που αρχίζουν. Που βέβαια δεν έχουν οι οδηγοί, αλλά.
0: Αυτό ναι, για τους οδηγούς ναι. Ναι, γι' αυτούς λόγους είμαι κατά της αυθημερών θάλασσας. Δεν είπα ότι η θάλασσα δεν είναι καλή. Είμαι κατά της αυθημερών. Θάλασσας και όλη αυτή τη υπερτιμημένη, θα έλεγα, διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει πει ποτέ με εκτέλα, αλλά θέμα όταν έβλεπα, ας πούμε, τελείωνε εξετάσεις στο σχολείο που πηγαίνανε πάρα πολύ μετά με εκτέλα. Πάμε σε συγκεκριμένα μέρη, τέλος πάντων με το λεωφορείο. Θεωρούσα μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν έχεις πράγματα να κάνεις. Τέλος πάντων, βγες με τους φίλους να πιεις ένα κρύο ποτό. Μπείτε σε ένα σπίτι και ανάψεις το air condition.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Τώρα έχει και μουντιάλ, δηλαδή κάτσε το βράδυ και δες αγώνες.
1: Παίξτε FIFA και στα διαλύματα του FIFA αγώνες ή το αντίστροφο.
0: Κάτι πρέπει να ξέρεις τώρα για να το λες αυτό.
1: Όχι ότι το έχω κάνει φυσικά 24 ώρα, αλλά ναι, κατάλαβες.
0: Ναι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, όχι αυτά δεν είναι για μας τα μηνύματα. Ναι. Να, εδώ ο φίλος του έστειλε μήνυμα, λέει χειμώνας, κρύο και πάλι κρύο.
1: Είναι μια άποψη και αυτή.
0: Ρε εσύ, εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
1: Εμένα η αγαπημένη εποχή είναι το φθινόπωρο, να σου πω την αλήθεια.
0: Πριν είναι η χειρότερη εποχή που υπάρχει.
1: γιατί αν ζεις Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι όντως το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη.
0: Πώς το αιτιολογείς αυτό όμως?
1: Δεν έχει προφανώς τις μεγάλες αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία. Δηλαδή, ας πούμε, το χειμώνα που το κρύο εδώ και λόγω υγρασίας είναι. Δεν θες να μείνεις στο σπίτι σου το καλοκαίρι λόγω από το πολύ τσιμέντο. Δεν μπορείς να μείνεις στο διαμέρισμα. Εγώ δεν μου πολύ αρέσει η άνοιξη επειδή έχω για κάτι ψιλοαλλεργίες, είναι αλήθεια. Αυτό
0: ναι, και εκεί μέρες φέτος δεν με έπιασαν ιδιαίτερα, αλλά ναι.
1: Και το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη είναι ωραίο, γιατί καταρχάς μου αρέσει που ξεκινάει η σεζόν, επιστρέφουν ξέρω εγώ από διακοπές και τα λοιπά, φοιτητές και όλα αυτά. Και έχει ναι. Και πολλά. Επειδή μου έχει ας πούμε το φεστιβάλ κινηματογράφου. Μπορεί να σου περνάει διάφορο. Αλλά έγινε μια ζωή στην πόλη.
0: Φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Πάω, ναι, πάω.
0: Έχεις μιλήσει με Σλαμά γι' αυτό ποτέ?
1: Όχι.
0: Είναι μεγάλος φαν γι' αυτό. Ναι. Okay, ναι, το σέβομαι, πρέπει να είναι κάτι.
1: Και γενικά έχει. Νιώθω ότι παίρνει ζωή η Θεσσαλονίκη το.
0: Είναι η παραγωγική περίοδο.
1: Εκεί είναι. Ναι.
0: Εντάξει. Και χειμώνα υπάρχει αυτό. Εντάξει, εγώ θα πήγαινα πολύ σε χειμώνα λόγω Χριστουγέννων κυρίως και τέτοια. Δηλαδή το θεωρώ εκεί προς τα Χριστούγεννα. Και μόνο που περπατάς κάτω, ας πούμε, στο κέντρο είναι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Γενικά μου αρέσει όλο αυτό με τα Χριστούγεννα, όλος ο στολισμός. Δηλαδή θα ήθελα με Γερμανία, ας πούμε, τα Χριστούγεννα.
1: Σίγουρα.
0: Θα ήθελα κάτι τέτοιο.
1: Βιέννη.
0: Βιέννη, πάρα πολύ, ναι, τέτοια πράγματα. Εντάξει, μετά δεν πάμε σε χωριό Άι Βασίλη, Ροβανιέμι και τέτοια, είναι πιο ακριβά. Αλλά θεωρώ.
1: Ξεφεύγουμε,
0: αλλά ναι, θα μπορούσαμε. Ο Αντώνιο πάλι κονσέρβα στο γέλο, αμάν με τις επαναλήψεις. Δεν ξέρω να σχολιάσω γι' αυτό. Ζωντανοί είμαστε πάντως. Καλά, ζωντανοί είμαστε σίγουρα. Ζωντανά εκπέμπουμε πάντως, φίλε Αντώνιο που στέλνει το μήνυμα. Δεν έβαλες και ένα emoji να καταλάβουμε αν είναι ειρωνικό ή όχι. Τέλος πάντων, ο Γκρέγκ, παιδιά, Αγγλία χθες και σήμερα τριαντάρια, υποσκιά χωρίς air condition, απλά δεν παλεύεται. Ζέστη μόνο όταν είσαι σε διακοπές. Ναι, μακάρι να έχει ζέστη μόνο όταν λείπουμε για διακοπές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Οπότε. Απλά υπομένουμε.
1: Επίσης, έχω μια μαγική ικανότητα να μην αποφεύγω ποτέ το κάψιμο στο πρώτο μπάνιο, ό,τι και να κάνω.
0: Τι εννοείς, δεν βάζεις. Όχι, δεν βάζω. Και με αντιλιακά και με τέτοια. Ναι. Κάψιμο εννοείς και στο πρόσωπο ή.
1: Όχι, όχι, πλάτη, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Μια φορά με είχε πιάσει, ήταν ένα σοκαριστικό το έγκαυμα, δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι.
0: Καλά, προφανώς δεν μ' άρεσε, αλλά ήταν, με δυσκόλεψε αρκετά. Με έχει δυσκολέψει αρκετά. Αλλά κατάλα, δεν έχω παρόμοια πράγματα. Μόνο ρε παιδί μου στο πρόσωπο εκεί μέτωπο, τέτοια πράγματα όμως. Πολύ light.
1: Ναι, εντάξει, φτάνει υποφερτά.
0: Ναι, σε πιάνει δηλαδή στην πλάτη.
1: Πιάνει και τώρα με πιέσαι.
0: Α, ναι. Κάτσε, πήγες για μπάνιο.
1: Πήγα για μπάνιο το Σάββατο.
0: Πρόλαβες, εντάξει. Μάλιστα. Άρα είσαι σε καλή κατάσταση. Και κοιμάσαι μετά μπρούμητα.
1: Ένα βράδυ δεν κοιμάσαι.
0: Ωραίο.
1: Το οποίο εντάξει, εντάξει και λόγω Μουντιάλ κάπως βολεύει, δηλαδή τη βγάλαμε εκεί με ξέρεις, κάτι.
0: Σωστό, σου υποχρεώνω. Ναι.
1: Κάτι Τουρκίας, με ποιον έπαιζε Τουρκία, Τουρκία Παραγουάη και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά ναι, μετά λίγο μπρούμητα, μετά αρχίζει πλακώνει στις κρέμες και σε αυτά.
0: Αλόι και τέτοια.
1: Ναι, αλόι και τέτοια. Βέβαια, εγώ έχω και το θέμα ότι παθαίνω και κάτι πάλι τα αλλεργικά, κάτι φωτοαλλεργίες, κάτι τέτοια περίεργα με φαγούρες, με αυτά. Τέλος πάντων. Δυσάρεστα πράγματα.
0: Δυσάρεστα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε, αν και νομίζω το ξέρετε ότι τα μηνύματά σας φυσικά τα στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6936-512-099, έτσι ώστε να τα διαβάσουμε και εμείς κανονικά στον αέρα της πόλης, όπως κάναμε ήδη χωρίς να σας ενημερώσουμε, γιατί είναι μια διαδικασία που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα πούμε πραγματάκια, εντάξει, ήταν μια εισαγωγή αυτή για τον καιρό. Θα πούμε πραγματάκια, θα πούμε για μπάσκετ που είχαμε και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση ψηλού του Άρη χθες, αν ο Λίντελ.
1: Ναι, αν δεν μετράμε το Λίντελ σαν.
0: Όχι, είναι κάτω από 2 μέτρα.
1: Πολύ undersized ψηλό.
0: Όχι, η πρώτη ανακοίνωση σέντερ τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις θα δούμε
0: η δεύτερη ανακοίνωση σέντερ στον Άρη βασικά, αλλά ναι.
1: Ισχύει. Ισχύει. Η δεύτερη είναι και το Ανούλη. Ξέρεις, λογικά ακολουθεί και τρίτη.
0: Μου βγήκε αφορμή το πρώτο και προφάσισα να το συμμαζέψω κάπως. Και σκέφτηκα να μην πω η πρώτη ανακοίνωση Καναδού ψηλού στον Άρη.
1: Ναι. Οπότε. Μπορεί να είναι στην ιστορία η πρώτη. Δεν ξέρω, είχαμε Καναδό. Δεν ήρθε κάποιο.
0: Ψηλό Καναδό. Για βοηθήστε. Δεν. Όλοι που είχαμε ήταν πιο έξω. Ψηλό Καναδό.
1: Και ο Μπιρτζάβα μπαίνει λίγο στην κατηγορία του underside στο όριο.
0: Ναι, εντάξει. Είναι αυτό το στυλ των αθλητικών ψηλών.
1: Ναι,
0: ναι, δεν είναι underside. Δεν είναι παραδοσιακό βαρύ πεντάρι, αλλά δεν είναι underside. Όπως και να έχει, συγγνώμη, ο Άρης απέξε τον Γκεμπίρτσε, το ανακοίνωσε και επίσημα. Και έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε για τον Καναδό σέντερ, ο οποίος προφανώς έχει μια τεράστια καριέρα. Προφανώς. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεδομένου ότι.
1: Ξεπετάγματος.
0: Ήταν χρονιά ξεπετάγματος. Τον είχε πάρει από την Ουσάκ Σπορτίφ, νομίζω, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Που είχε παίξει 2 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Είχε παίξει ελάχιστα.
1: Ναι, εντάξει, 2 παιχνίδια δεν είχε παίξει. Ήταν στην ουσία η πρώτη, νομίζω, ευκαιρία που είχε να πάρει μεγάλο χρόνο συμμετοχή σε μια ομάδα και να δείξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο τουρκικό πρωτάθλημα μπορεί σε μια μικρότερη ομάδα, αλλά όσο να είναι, προφανώς για να τον είδε και ο Ολυμπιακός, διέκρινε το ταλέντο του. Και μετά το εξαργύριο σε αυτή τη χρονιά στον Ολυμπιακό, πλήρωσε η Magic, αν θυμάμαι καλά, πλήρωσαν το buyout για να τον πάρουν στο NBA.
0: Ναι, η Orlando Magic νομίζω τον πήρε.
1: Και έκανε μεγάλη πορεία, 6 χρόνια κάτσε.
0: Ναι, νομίζω μια εξαιρετία Magic Raptors και τελείωσε ο Αντώνιο Spurs.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν μια ψιλοέκπληξη. Γενικά ο Μπίρτ είχε πάει σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίο. Εκείνα τα χρόνια, μην κοιτάτε που έκανε πολύ καλές πορείες και πήγε και στο τελικό της Ευρωλίγκας και έχασε την Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ και ξαναπέκλεισε τη ΤΣΣΚΑ. Δεν είχε τόσο μεγάλο μπάζετ για ξένους. Δηλαδή τα μεγάλα συμβόλαια, τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού ήταν Έλληνες.
1: Ήταν ο Σπανούλης. Ακόμα ο Σπανούλης, ναι.
0: Ήταν ο Πρίντεζης. Ήταν ο Πανικολάου που είχε επιστρέψει.
1: Σωστά.
0: Είχε επιστρέψει ο Παναγιώτο, οπότε ήταν μια πολύ χειρή κίνηση. Γενικότερα ο Ολυμπιακός κινούνταν σε αυτό το, σε αυτά τα επίπεδα τέλος πάντων. Οπότε ήταν μια τριάδα ψηλών που ήταν πρώτος ο Patrick Young, δεύτερος ο Ken Birch και τρίτος ο νεαρός τότε Μιλουτίνοφ. Άρα είχε σημαντικό ρόλο. Και στο τελικό νομίζω είχε ξεκινήσει και πεντάδο ο Birch.
1: Γενικά, θα το πούμε και μετά στην ανάλυση ότι είναι ένας παίκτης που παρότι μπορεί να μην είναι πάντα, να μην λογίζεται πάντα ως βασικός ομάδας του, στα παιχνίδια συνήθως θα ξεκινάει βασικός. Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό που ταιριάζει δηλαδή στο, και στον τρόπο παιχνιδιού του.
0: Ναι, ταιριάζει. Θες να μπεις λίγο αμυντικά, να κόψεις κάποια του αντιπάλων, να βγάλεις και λίγη ενέργεια στο παρκέ παραπάνω. Πράγμα που βοηθάει ο Birch. Δεν ξέρω πόσο καλός είναι ακόμα πάνω του Στεφάνη, αλλά με τον Σπανούλη ήταν εκπληκτικός. Στο pick and roll πάνω στο Στεφάνη, δηλαδή ήταν τρομερός.
1: Νομίζω ότι τις κινήσεις του γύρω από το Στεφάνη λίγο μπορεί να τις έχει εμπλουτίσει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα λόγω ηλικίας μπορεί να έχει χάσει κάποια
0: αθλητικότητα
1: που είχε τότε, αλλά γενικότερα για σημείο και αποτελεσματικότητά του περίπου έχει παραμείνει ίδια.
0: Έχει βάλει και κάποιες κινήσεις πιο παραδοσιακού σέντερ στο παιχνίδι του, κάποια χουκάκια, κάποια τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι ο ψηλός ο οποίος χρειάζεται απαραίτητα έναν κοντό που θα τον ταΐζει ασταμάτα, αλλά ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι και το. Ξέρεις, ο δεινόσαυρος που λέγαμε
0: Δεν είναι ο Άντες Ρίζιτς, ας πούμε. Που,
1: όχι.
0: Δεν είναι ο Μουστάφα Φαλ που είναι της επικαιρότητας κιόλας ο συγκεκριμένος. Ωραία. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που ταιριάζει τέλεια στο Σπανούλη, στο στυλ παιχνιδιού, σε αυτό που θέλει να παίξει. Στους ψηλούς που είχε.
1: Τον ξέρει πολύ καλά, εννοείται.
0: Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Παίρνει μεγάλη εμπειρία, έρχεται ως πρωταθλητής Τουρκίας από τη Φενέρμπαχτσε.
1: Συμφωνείς ότι είναι η πιο ηχηρή προσθήκη μέχρι στιγμής?
0: Πιο ηχηρή?
1: Ναι.
0: Δεν είναι ιδιαίτερα ηχηρή. Δεν βλέπω ότι. Ξέρεις κάτι, έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ για κάποιο
1: λόγο.
0: Συμφωνώ. Θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά.
1: Θεωρώ ότι αν μια μεταγραφή μέχρι στιγμής είναι δήλωση, για μένα είναι ο Birch. Γιατί μιλάμε για σέντερ ο οποίος έχει παίξει δύο συνεχόμενα Final Four με 15 λεπτά και 20 λεπτά.
0: Είναι εντάξει, είναι και ο Μόργαν δήλωση.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ναι, είναι ο Birch. Okay, είναι
1: ο Μόργαν μέχρι πριν 2,5 χρόνια ήταν πάλι στο Eurocup.
0: Ναι, σωστά.
1: Από
0: σωστά.
1: Αυτή την άποψη. Ο Birch έρχεται 6 χρόνια NBA και άλλα 3 χρόνια από τα 4 με Φενέρ και Ολυμπιακό την τελευταία δεκαετία να έχει παίξει σε Final Four.
0: Καλό, ναι.
1: Και τώρα
0: ναι,
1: πάει στο Eurocup. Δηλαδή είναι μεγάλο στα χαρτιά, είναι μεγάλο downgrade για αυτόν. Αλλά φυσικά βλέπει το project που υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Εννοείται. Και μιλάμε για ένα παίκτη που όντως έχει περάσει πιο κάτω από τα ραντάρ από ό,τι θα έπρεπε, νομίζω. Εντάξει, πάντα οι κοντοί κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος αυτό. Δηλαδή σκοράρουν, έχουν πιο εντυπωσιακά νούμερα. Αλλά νομίζω ο Birch, αν είναι υγιής, θα είναι από τις καλύτερες μεταγραφές του Άρη το καλοκαίρι.
1: Συμφωνώ.
0: Θεωρώ ότι αν είναι υγιής, δηλαδή θα παίξει καλά.
1: Είναι καθαρά ρολίστας. Δηλαδή αυτά που είναι να σου δώσει, θα δώσει. Νομίζω
0: και στον Γιούρκα μπορεί να γίνει και πρωταγωνιστής.
1: Σίγουρα και πιστεύω θα έχει και λίγο αυξημένο χρόνο συμμετοχή σε σχέση με αυτά που τον έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, ναι, να δούμε βέβαια και πώς θα ολοκληρώσει ο Άρης στην front line του. Γιατί υπάρχει περίπτωση του Ανούλη που είναι στην ομάδα, υπάρχει περίπτωση του Κώστα του Κούμπο που έρχεται, νομίζω όλοι το ξέρουμε πια.
1: Ναι, και πιο πολύ αν θα περιμένουμε κάποια άλλη προσθήκη.
0: Και είναι πιθανό να πάρουμε και κάτι ακόμα εκεί, στο 5, στο 4-5, κάπου.
1: Αυτό μπορεί λίγο να διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Με τα σημερινά, εντάξει, είναι, νομίζω ότι ένα 20 λεπτά και το έχει. Καλό,
0: ναι.
1: 20 άλλο.
0: Ναι, το έχει καλό, το έχει καλό. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, το πώς θα διαχειριστεί ο Σπανούλης τις δύο διοργανώσεις, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και αν θα κόβει χρόνο από τον Birch, ας πούμε, στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιθανό, για να τον βάζει περισσότερο στην Ευρώπη και ανάλογα τα παιχνίδια, έτσι. Γιατί ελπίζουμε ότι ο Άρης θα έχει κάποια παιχνίδια που θα καθαρίζει εύκολα του χρόνου. Και φέτος και κάποια, αλλά όχι τόσο. Όχι στην Ευρώπη δεν είχε. Εκτός από το εντός, ας πούμε, με τους Towers.
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα, επειδή πάει να φτιάξει και έναν μεγάλο ελληνικό κορμό, θα είναι μια ευκαιρία να παίζουν λίγο περισσότερο και οι Έλληνες, να γίνεται ένα rotation στους ξένους.
0: Πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει. Προφανώς πας πάντα για την νίκη, αλλά πιστεύω ότι ο Άρης. Και νομίζω αυτό είναι το λογικό, θα προτιμήσει, αν και εντάξει, ποτέ δεν διαλέγεις αν είσαι μια ομάδα σε τον Άρη, αλλά λέμε ότι ρε παιδί μου, αν έχεις, ας πούμε, τον Μόργαν και αγωνίζεσαι, ας πούμε, στο πρώτο νοκάουτ του Eurocup στους 16, μπορεί να μην παίξει, να μην δηλωθεί σε ένα παιχνίδι στην GBL για να παίξει κατευθείαν εκεί. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό να συμβεί.
1: Εννοείται, ούτως ή άλλως θα πρέπει να
0: γίνει. Ή να παίξει 10 λεπτά στο πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο.
1: Αν δεν υπάρξει και η αλλαγή με τον κανονισμό και να αυξηθούν οι ξένοι σε 7, ταπεινή μου άποψη δεν πρέπει να γίνει κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνεται ούτως ή άλλως, υπάρχει ένα rotation για να. Να παίζουν όλοι.
0: Ναι, δεν θα βγαίνει πάντα αυτός που το θεωρούμε ότι είναι χειρότερος αγωνιστικά ή αυτός που έχει δώσει λιγότερα στο τελευταίο παιχνίδι. Μπορεί να δούμε και ένα παίκτη που έχει βάλει 20 πόντους στο Eurocup, έτσι θεωρώ τουλάχιστον ότι είναι πιθανό, 20 πόντους στο Eurocup σε ένα παιχνίδι καρδίτσα Άρης να παίζει 10 λεπτά.
1: Και όλοι οι ξένοι που έρχονται ή που είναι να έρθουν, έρχονται σε ενδυνάμει βασική, έτσι. Ναι. Άντε ίσως λίγο με τον Λιντέλ να έχετε από λίγο πιο χαμηλά, αλλά και αυτός και λόγω της δυνατότητας να παίξει πολλές θέσεις και του αμυντικού impact που μπορεί να έχει, πιστεύω θα έχει σημαντικό χρόνο συμμετοχής και αυτός.
0: Σωστό, σωστό. Το πιστεύω. Θα συνεχίσουμε και Embiid αφού διαβάσουμε τα δύο μηνύματα. Ο Βασίλης λέει για τον Greg Wilger. Ναι, εμείς θέλουμε κάτι πιο πρόσφατο όμως, εντάξει. Αν πάμε στον Greg Wilger. Α, και τον Greg Wilger μας λέει και ο φίλος ο Άρης. Ναι, όταν επιτρεπόταν μόνο ένας ξένος. Ναι, μετά τον. Εντάξει, ο Wilger είναι κλασική περίπτωση, αλλά κάτι πιο μετά, κάτι πιο πρόσφατο υπάρχει.
1: Δεν μου έχετε κάτι σε Καναδό
0: ψηλό.
1: Και σε Καναδό, ο Καρ.
0: Καναδός γκάρντ όμως ήταν.
1: Καναδός, ναι.
0: Και ο Χάνλαντ.
1: Ναι, αν το περιορίσουμε σε ψηλούς, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος.
0: Ναι, ναι, αλλά. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε Καναδό ψηλό. Ακόμη και τεσσάρι τέλος πάντων. Αλλά δεν μου έχετε κάτι. Ποιους είχαμε φέρει, όχι, δεν είχαμε. Αμερικάνοι ήταν όλοι νομίζω που είχαν έρθει. Ωραία.
1: Και διεθνείς να πούμε με τον Καναδά.
0: Διεθνείς με τον Καναδά και στη 12η των Ολυμπιακών Αγώνων. Και έστω και με ένα εξάλεπτο συμμετοχής μέσω όρο, νομίζω το 2024 που εκείνη η Εθνική Καναδά είχε ένα ρόστερ. Θα μπω να το δω γιατί ήταν τρομερό. Ναι. Άσχετα που απογοήτευσε.
1: Ήταν, νομίζω, ξεκινούσε ως τρίτο φαβορί.
0: Πίσω από. Η Γαλλία ξεκινούσε δεύτερο φαβορί, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι η Γαλλία. Εγώ θυμάμαι επειδή είχα δει πάρα πολλά φιλικά εκείνο το καλοκαίρι. Η Γαλλία έπαιζε απέσιο μπάσκετ. Αλλά στο λίγο ξέρω εγώ πού ήταν. Σερβία, ήταν και η Σερβία κάπου. Ναι.
1: Σερβία, νομίζω,
0: Σερβία μπορεί να ήταν δεύτερο.
1: Τρίτος,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι. Ο Καναδάς σίγουρα ήταν στην τριάδα, ναι. Είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και απογοήτευσε. Απογοήτευσε γιατί αποκλείστηκε από τους Γάλλους. Από τους Γερμανούς. Από τους Γάλλους, νομίζω.
1: Ναι.
0: Από τους Γάλλους και σχετικά εύκολα, με κακό μπάσκετ δηλαδή. Είχε αποκλειστεί.
1: Ενώ μέχρι μια φάση πήγαινε.
0: Τους είχαμε αντιμετωπίσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Στον όμιλο.
1: Εντάξει, πλέον έχει και πολλού, ο Καναδάς έχει και πολλούς NBAers, έτσι δεν.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Ναι, εδώ είναι τα μετάλλια, όμως δεν θα βρούμε στα μετάλλια σίγουρα την Εθνική Καναδά. Εδώ νομίζω το Canada Basketball. Ορίστε, Νίκη Αλεξάνδερ Γουόλκερ, RJ Barrett, Cam Birch, Dylan Brooks, Luguentz Dort, idea, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Trey Lyles, Jamal Murray, Andrew Nimhardt, Kelly Olynyk και Dwight Powell. Μιλάμε για roster πραγματικά που.
1: Τότε από τους 12 NBA ήταν οι 10 σίγουρα.
0: Μόνο ο Μπίρτς και ο Έτζιμ δεν ήταν.
1: Ναι, ναι. Μόνο αυτοί. 10-12 ήταν NBAers.
0: Ναι, ναι, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Και ο Μπίρτς για λίγο δεν ήταν NBAer. Πρώτα κάτι εντυπωσιακό. Και όλοι είναι και ένας Καναδός που θα μπορούσε να έρθει στον Άρη. Τα τσεκάρει τα κουτάκια 4-5, δίνει και σουτ. Μια χαρά. Μια χαρά, μπορεί να έρθει. Εγώ θα ήμουν υπέρ. Ήμουν υπέρ. Τι, δεν θέλουμε Κέλλη Όλινικ στον Άρη.
1: Μα έχουμε δει και χειρότερο, ενώ δεν τον θέλουμε.
0: Δεν πιστεύω, θα ήταν πολύ καλό. Πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει κάτι. Οπότε με τον τρόπο που βγαίνουν τα δημοσιεύματα, ειδικά αυτή την εποχή μπορεί να γραφτεί.
1: Δεν ξέρω πόσο θα κόστιζε, γιατί το έχει φτιάξει το όνομά του γενικότερα στην άλλη πλευρά.
0: Εντάξει, φέτος δεν έπαιξε καθόλου.
1: Αλλά,
0: είναι, ναι. Και meme, είναι και meme πια ο άνθρωπος. Είναι και κινούμενο meme. Άρα ναι, βοηθάει το παρουσιαστικό του. Πάντως μοιάζει με Καναδό. Τι άλλο έχουμε για Birch?
1: Για Birch έχω να πω ότι. Θεωρώ πως του έχει δοθεί περισσότερο η ταμπέλα του defensive anchor, αλλά στην πραγματικότητα είναι σχετικά balance, πιστεύω, αυτά που μπορεί να δώσει και στη μία πλευρά του παρκέ και στην άλλη. Αυτό προκύπτει και από τα ratings που έχει offensive-defensive.
0: Ναι,
1: το offensive rating του ήταν φέτος 116,2, είναι πολύ καλό.
0: Ναι, μιλάμε για ότι η ομάδα του ήταν 100 κατοχές, ήταν μέσα.
1: Ναι.
0: Είχε πετύχει 116 πόντους.
1: Το defensive ήταν 115,1, είναι λίγο πιο μέτριο, αλλά γενικότερα. Γιατί η αλήθεια δεν έχω δει κιόλας σε αυτά. Κάποια προκύπτουν και από το τουρκικό πρωτάθλημα, δεν έχω δει πώς έπαιζε η Φενέρ. Αλλά ο ίδιος ο Birch γενικότερα έχει το στοιχείο του defensive anchor.
0: Ναι.
1: Είναι καλός μπλοκέρ, είναι πολύ καλός rebounder, είναι πολύ καλός στα επιθετικά rebound κιόλας ιδιαίτερα. Είναι ένας ογκόλυτος μέσα στη ρακέτα, είναι πάρα πολύ καλός screen setter.
0: Μακάρι.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Μακάρι, δεν το έχω παρατηρήσει. Μακάρι. Να μην το χρεώνουμε επιθετικά προσοχή.
1: Δεν είχε θέμα ποτέ στα φάουλ. Αν το αποκτήσει τον Άρη, θα είναι.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί το είδαμε και στου τελικού και όλα του πρωταθλήματο. Γενικά με ψηλού και με παίκτε να μην μπορούν να αποφύγουν τα χαζά φάουλ. Είναι πολύ έξυπνο αυτό το τομέα. Ενώ ένα παίκτη που πηδάει να κόψει, μπαίνει στι μονομαχίε, προσέχει, ξέρει πότε να προστατευτεί.
1: Ναι, και γι' αυτό εκεί πιστεύω ότι είναι και μία από τι διαφορέ που έχει με τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλου είδους αμυντικός ογκόλυθος ο ένας.
0: Ναι.
1: Και άλλο, δηλαδή μπορεί να μην είναι τόσο φόβητρος σε κάποιες περιπτώσεις ο Birch, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός.
0: Ξέρει που να είναι, είναι στο μέρος του τη στιγμή και και σπρώχνει πιο πολύ, δηλαδή έχει πιο δυνατό κορμί.
1: Είναι παίκτη οικονομία, όχι μόνο για τα λεπτά του, που θεωρώ ότι είναι και παίκτη που δεν θα διαμαρτυρηθεί και τόσο πολύ αν σε κάποιο παιχνίδι για κάποιο λόγο μείνει λίγο περισσότερο στον πάγκο. Δεν παίρνει και πάρα πολλέ κατοχέ πάνω του, γιατί ούτω ή άλλω δεν είναι συνηθισμένο να είναι από του πρώτου κόρεων τη ομάδα του. Όσο του τη δίνουν στο καλάθι, τελειώνει τη φάση και θα βάλει 4, 6, 8. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει που βάζει και περισσότερου πόντου. Α πούμε, φέτο στο τέταρτο παιχνίδι με τι Αλγύριε για του 8.
0: Είχε κάνει χαμό εκεί με το μάτσο.
1: Είχε βάλει 21 πόντου, 13 rebound.
0: Ναι, εκεί το μάτσο είχε κάνει χαμό.
1: Που κρύφτηκε και όλε τι λεπτομέρειε και στην ουσία δηλαδή, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να περάσει η Φενέρ τη Αλγύριε και να πάει στο Final Four.
0: Αυτό δεν είναι το μάτσο. Πέρασε με αυτό.
1: Πέρασε.
0: Το παιχνίδι ήταν 2-1 σειρά και είναι. Ναι. Πέρασε με αυτό το μάτσο. Πάντω γενικότερα η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία φέτο τουλάχιστον παίζε ασφικτική άμυνα. Έπαιζε πάρα πολύ καλή άμυνα. Οπότε λογικό ο Μπίρτς να ταιριάζει εκεί πέρα. Και είναι και μια ομάδα η οποία είχε νομίζω τις λιγότερες assist ήταν 100 κατοχές στην Ευρωλίγκα. Οπότε ήταν δύσκολο για τον Μπίρτς να κάνει μεγάλα νούμερα. Πολύ τα καλάθια του είναι από assist, έτσι σχεδόν.
1: Έτσι, ναι. Γι' αυτό που έλεγα πριν για τα screen και πώς μπορεί να δουλέψει τα pick and roll, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καθόλου το pick and pop.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή είναι αυτό το σουτάκι εκεί από το ύψος των βολών. Δεν το έχει καθόλου, δεν το επιχειρεί κιόλας. Εκτελεί πιο πολύ από το ζωγραφιστό, από το low post, mid post. Πιο πολύ τον βολεύει από τη δεξιά πλευρά του παρκέ. Έχει πολύ ψηλότερα ποσοστά ευστοχίας από εκεί.
0: Με το καλό του χέρι, λογικό.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρει χημεία με τον Δημητρίεβιτς. Δηλαδή μπορεί να βοηθεί από όλους τους guard, από την συνύπαρξή του με αυτούς, αλλά το βασικό είναι ο Δημητρίεβιτς που θα είναι, έτσι όπως στείνεται αυτή η ομάδα, θα είναι ο εγκέφαλός της. Και επειδή χρειάζεται αυτό το τάισμα από το κοντό κοντά στο καλάθι, νομίζω ότι μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται πολύ καλά.
0: Ναι. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω φέτος ήταν ότι είχε μια σημαντική πτώση στις βολές, στην ευστοχία του. Δηλαδή είχε 67,7% στην Ευρωλίγκα. Οκ, πέρσι 72,5% δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά στην Τουρκία, ας πούμε, πήγε με κάποιον τρόπο από το 84% το περσινό στο 55,3% φέτος.
1: Ναι, γενικά για ψηλός θεωρείται καλός στις βολές, αλλά ναι, έχει πράγματι μια πτώση φέτος.
0: Αυτό σου στάκι έτσι κι αλλιώς τώρα από εκεί πέρα μόνο ο μεγάλος Φόρεστερ του είχε. Άρα τι συζητάμε.
1: Σωστά.
0: Μόνο Φόρεστερ του είχε.
1: Και μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε γενικότερα και ως παίκτη των μεγάλων αγώνων. Δηλαδή και με τη Φενέρ δύο φάινα. Εντάξει, φέτος δεν μπόρεσε να προκριθεί κιόλα η Φενέρ.
0: Δεν είναι καλή η Φενέρ καθόλου.
1: Αλλά στο περσινό Final Four, παρότι μπορεί να μην αποτυπώνεται με μια προετοιματία στα στατιστικά, είχε καλή παρουσία. Είχε παίξει 20 λεπτά και στον τελικό και στον τελικό.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό και αν δει. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο μεγάλο και ο χρόνος συμμετοχής του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην κανονική διάρκεια είχε κάπου στα 13, μετά στα play-off πήγε 17 ακόμα κάτι και έπαιξε 20 μέσο όρο Final Four.
1: Και στους τελικούς του πρωταθλήματος εκείνης χρονιάς ήταν ο MVP.
0: Ναι. Λες του κρατάει κακία ο Σπανούλης που του πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Αν την έπαιρναν και μαζί.
1: Πρέπει να ήταν από τα πρώτα ονόματα που.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έπεσαν στο τραπέζι.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, έχει την ευκαιρία να πάρουν κάτι μαζί πια.
1: Γενικότερα, σχεδόν σε όλη την καριέρα του, σε όλες τις ομάδες, παίζει από 15 μέχρι max 20 λεπτά, 18-19 κατά μέσο όρο. Με εξαίρεση μια σεζόν στους Raptors που κάνουν και ψηλό τάγκινγκ, οπότε δεν τη μετράμε πολύ.
0: Ναι, okay.
1: Είναι σταθερός ο ρόλος του σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, με χαρά.
1: Ξεκινάει τα παιχνίδια, μπορεί να μην τα κλείνει κάποιες φορές, αλλά παίζει σταθερά 15-20 λεπτά, είναι παίκτης συντήρησης.
0: Μια χαρά. Ο Θανάσης, φοβερή μουσική, παιδιά και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, φίλε. Ο Μπίρτς θα είναι top επίπεδο αμυντικό στο EuroCup. Αυτό περιμένουμε. Πιστεύω.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Τι μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί πέρα. Ο φίλος ο Σταμάτης, καλησπέρα. Πού είναι ο Μάριος? Σπίτι του είναι ο Μάριος. Καλά είναι ο Μάριος. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε τώρα αν θα επιστρέψει από εβδομάδα. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε αν θα επιστρέψει από εβδομάδα. Με ανησυχείτε, παιδιά. Ξέρω ότι ο Σλαμάς έχει το fan club του. Ξέρουμε όλοι ότι έχει το δικό του κοινό. Προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια του, είναι αλήθεια. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό είμαστε και δύο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
1: θα μας υποστείτε για μια Πέμπτη. Γι' αυτό ξεκίνησα και με φεστιβάλ κινηματογράφου.
0: Γι' αυτό ξεκίνησε. Έτσι. Όλα καλά, φίλε Σταμάτη. Θα επιστρέψει λογικά από Δευτέρα ο Μάριος. Τώρα δεν ξέρω, και εγώ μίλησα μαζί του την Πέμπτη. Οπότε δεν ξέρω. Την Πέμπτη, όχι σήμερα, είναι Πέμπτη. Την Τρίτη, άρα μίλησα μαζί του. Οπότε δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Αλλά, αν θα επιστρέψει από Δευτέρα, αλλά θα επιστρέψει. Θα τον ακούτε το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο το καλοκαίρι, παιδιά. Είδαμε ότι ο Ιούλιος δεν μπήκε. Έχουμε ακόμη. Έχουμε Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είναι σίγουρο αν έχουμε άλλο ένα μήνα εκπομπών μέχρι να φύγω κι εγώ. Αλλά εντάξει, κυλάει το διάστημα. Κυλάει το διάστημα. Το δύσκολο θα είναι εκεί μετά από ένα σημείο, όταν πιάνει Ιούλιο που δεν έχει επικαιρότητα. Αλλά ευτυχώς ο μπασκετικός Άρης μας έχει δώσει ψωμί. Γιατί συνήθως, ξέρετε, καλοκαίρι είχαμε τώρα, θα ξεκινούσε κάτι 10 Ιουλίου, θα είχαμε προετοιμασία, φιλικά, τέτοια, Ευρώπες, αντιπάλους, μεταγραφές. Τώρα τουλάχιστον ο μπασκετικός Άρης μας έχει δώσει ψωμί με όλα αυτά που έχουν γίνει. Και κινείται πολύ νωρίς για ακόμη χρονιά.
1: Ναι, και βλέπω και τις υπόλοιπες ομάδες πώς κινείται το ρεπορτάζ τους. Δεν είναι τόσο ζωηρό.
0: Ναι.
1: Γιατί ποδοσφαιρικά ακόμα στις περισσότερες ομάδες δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, ο βασικός λόγος είναι ότι όποιος πάει να κλείσει παίκτες από το μήνα Ιούνιο, τους πληρώνει πιο ακριβά.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ελληνικές ομάδες πηγαίνουν τέλη Ιουλίου, Αύγουστο.
0: Εντάξει, κοίτα, κάποιες, γιατί μπορεί ο άλλος, αν τον έχεις, να μου πεις και ο παίκτης θέλει να βρει ομάδα, άρα ναι.
1: Ναι.
0: Απλά μπορεί να έχεις άμεσα.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Τζάμπρα, τον έκλεισε από το Λεβαδιακό. Τώρα είναι άλλη περίπτωση.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό ναι, δεν το μετράμε, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά 22 Ιουνίου με 21 Σεπτεμβρίου είναι το καλοκαίρι και όχι 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Καλά, εννοείται πως ισχύει αυτό. Εννοείται πως είναι 22 Ιουνίου το καλοκαίρι. 21 είναι το θερινό ηλιοστάσιο και μετά ακολουθεί το καλοκαίρι. Συμφωνώ.
1: Και από εποχές σχολείου είμαστε μαθημένοι, κάπως έτσι.
0: Και, ναι, το σχολείο. Δηλαδή, συμφωνώ. Εννοείται, όποιος λέει καλοκαίρι 1 Ιουνίου είναι ψηλό έγκλημα. Ναι, καλοκαίρι, όχι. Μετά τις 21 Ιουνίου, 22 Ιουνίου αυτό. Είναι καλοκαίρι. Δεν το συζητώ, φίλε στα μάτια. Μεγάλη. Αλήθεια, έχω διαφωνήσει με κόσμο για αυτό, το οποίο είναι, ξέρεις, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό όμως. Δηλαδή, 1 Ιουνίου ποιος κάνει διακοπές, τι καλοκαίρι είναι. Δεν είναι τίποτα κλειστό.
1: Ναι, και ξέρεις, δεν έχεις προλάβει να βγεις από την ρουτίνα της καθημερινότητας για να πεις να πάω να κάνω διακοπές. Είναι, και είναι και πολύ. Εγώ δεν νιώθω ακόμα ότι ήρθε η ώρα για διακοπές τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Επίσης, μπορείς να κάνεις ωραίες διακοπές, αν σε βολεύει βέβαια και στο πρόγραμμά σου, και το Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: καλή
0: συμφωνώ.
1: Εκεί πρώτο καπενθήμερο, είναι καλή. Είναι
0: βγάζει,
1: καλή εποχή.
0: Βγάζει μια μιζέρια λίγο, αλλά είναι καλή. Είναι καλή.
1: Πρέπει να είσαι λίγο μοναχικός λύκος.
0: Πρέπει να είσαι λίγο μοναχικός λύκος, αλλά τι να κάνουμε. Δεν με χαλάει, δεν με χαλάει γι' αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι άσχημο σε καμία περίπτωση. Να πω τώρα ότι έχει γίνει ένα trade στο NBA, αρκετά σημαντικό νομίζω.
1: Είναι μετά τον draft τώρα τα.
0: Τώρα είναι αυτά, ναι, τα trades. Οι Minnesota Timberwolves έχουν δώσει στους Charlotte Hornets τον Naz Reid, ένα unprotected first round pick πρώτου γύρου, δηλαδή το 2033, τρία picks πρώτου γύρου swaps του 28, 29 και του 30 και τρία picks δευτέρου γύρου του 29, 32 και του 33 και έχουν πάρει από τους Charlotte Hornets τον Josh Green και τον LaMelo Ball.
1: Το LaMelo Ball.
0: Το LaMelo Ball. Για αυτά. Δηλαδή, οι Timberwolves δώσανε τον Naz Reid και αυτά τα picks τέλος πάντων και πήραν τον Josh Green και τον LaMelo Ball.
1: Άρα στη Μινεσότα ο LaMelo.
0: Μαζί με τον Edwards.
1: Με τον
0: Edwards. Όχι με τον Randle. Με τον Edwards όμως, ναι.

0: Ναι, αλλά νομίζω όλο αυτό το ανάγκαζε λίγο να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει.
1: Δεν είναι λίγο το φαινόμενο Trae Young αυτό στην Ατλάντα? Ότι ξέρεις.
0: Ότι δεν έπαιξε πολύ καλά στην Ατλάντα όμως.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Και ο Λαμέλο. Αλλά είναι αυτό.
0: Έκανε και πορείες όμως.
1: Και... Ναι, έκανε πορείες, αλλά δεν είναι ότι είναι franchise τα οποία έχουν και πολύ υψηλού στόχου. Τώρα είναι σώτα, φαντάζομαι. Το κάνει αυτό το trade με γνώμονα να πάει μακριά.
0: Να πάει πρωτάθλημα.
1: Ναι, να πάει μακριά. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Και αυτό που είπες, δηλαδή με πόσες μπάλες θα παίρνει, κόβονται σχεδόν στη μέση. Δηλαδή, ναι. Αναγκαστικά.
0: Φαντάζομαι όμως για να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή, το ξέρουν και οι δύο. Δηλαδή και ο Edwards και ο Μπολ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και παραμένει ο franchise παίκτη τη Μινεσότα. Ο Edwards, αυτό νομίζω είναι και από του πιο untradeable παίκτε στο NBA. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τον παχώνουν με τίποτα.
0: Δεν είναι... νομίζω να το δώσουν. Ναι, γιατί είναι ένα παίκτη που τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα. Γενικότερα νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα
1: και επόμενος... σε μια ομάδα που δεν είναι πολύ εμπορική, ναι. Είναι και αρκετά εμπορικό ο Edwards.
0: Είναι πολύ εμπορικό.
1: Την περσόνα που έχει, οπότε ναι. Το ανεβάζει πάρα πολύ την ομάδα και σαν.
0: Κατά με είναι λίγο καραγκιουζίστηκε αυτή η περσόνα.
1: Είναι λίγο.
0: Αλλά ναι. Κατά τα άλλα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Jaylen Brown, νομίζω εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι το trade που περιμένουν όλοι. Ποια αυτόν υποκούγεται πάρα
1: με πολύ. Με τον Γιάννη είχε μπλακεί το όνομά του αρκετά.
0: Είχε μπλακεί, αλλά τελείωσε αυτό. Βγήκε ένα σενάριο χθες για Mobley. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Με τι άλλο μαζί στο πακέτο?
0: Δεν τα άλλα.
1: Γιατί ένα προς ένα δεν.
0: Ένα προς ένα δεν πάει. Απλά ναι. Δεν είχε ούτε το Harden ούτε το Mitchell. Και θα πάει δηλαδή ο Jaylen Brown σε ομάδα που θα είναι και ο Harden και ο Mitchell. Και θα είναι και ο Jaylen Brown εκεί.
1: Σωστό. Βέβαια, ως Βοστόνη θα ήθελε στο Harden.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Αλλά δεν θες έναν άλλο κοντό. Θες ένα κοντό.
1: Θες
0: ένα κοντό. Εντάξει, ο Jaylen Brown έχει τεράστια αξία. Μπορεί να πάρει δηλαδή ανταλλάγματα. Το ποιες ομάδες θέλουν, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή στη Βοστόνη ποιος έχει μεγαλύτερη αξία για trade από τον.
0: Ο Tatum, ίσως. Πιστεύω έχει.
1: Πιστεύω έχει ακόμα.
0: Αλλά μόνο αυτός. Εντάξει, δεν ξέρω αν οι Spurs θέλουν να ανταλλάξουν τον Fox. Αν και ο Fox είναι untradeable από τη λογική ότι έχει ένα απίθανο συμβόλαιο που δεν θα το πληρώσει κανείς. Οπότε φιλαράκια μου, δυστυχώς.
1: Καλή υπομονή με αυτό.
0: Κλείσαμε με Cambridge.
1: Νομίζω πως κλείσαμε, ναι.
0: Ωραία. Δεν ήσουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα οπότε, και τις προηγούμενες μέρες, οπότε κάνε και ένα σχολιάκι για τον Morgan, γιατί την Κυριακή έκλεισε μεταγραφή. Ένας παίκτης scorer, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που θα είναι βαρόμετρο η απόδοσή του για τον Άρη, θεωρητικά. Θα έχει πολλές μπάλες πάντως.
1: Μια πρόβλεψη μου για τον Morgan, έτσι όπως βλέπω λίγο το roster και προσπαθώ να κάνω την ανάγνωση, είναι ότι τον βλέπω να μπαίνει πιο πολύ στον ρόλο του έκτου παίκτη.
0: Ναι,
1: μπορεί να ακούγεται υπερβολικό.
0: Okay, δεν το...
1: Γιατί βάσει βιογραφικού δεν στέκει πολύ. Αλλά θεωρώ ότι είναι παίκτη ο οποίο μπορεί να έρχεται από τον πάγκο. Βέβαια, πρακτικά στο χρόνο συμμετοχή του δεν θα φαίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να παίζει 25 λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι είναι παίκτη που μπορεί να έρχεται από το second unit. Θα στηρίζεται πάρα πολύ η ομάδα πάνω στο δικό του σκοράρισμα.
0: Ναι.
1: Και στο αν θα βρίσκεται σε καλή μέρα, γιατί η αλήθεια δεν είναι και ο πιο σταθερό σκόρερ.
0: Ναι, όντω.
1: Αλλά όταν θα είναι στη μέρα του.
0: Ναι.
1: Είναι όμως καθαρίζει
0: ένας,
1: παιχνίδια.
0: Ένας που εγώ πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί πιο πολύ, πολύ περισσότερο μάλλον από όσο περιμένουμε σε ρόλο catch and shoot.
1: Ναι.
0: Θεωρώ και τα περισσότερο από αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή θα πάρει πολλές μπάλες για να σουτάρει κατευθείαν.
1: Ναι, γενικότερα του αρέσει πιο πολύ να σουτάρει μετά από τρίπλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό, μπορεί να βγει από screen να
0: σουτάρει. Πιστεύω ότι θα πάρει μια τέτοια λογική. Πάντως. Πρέπει να έχει και ένα second unit, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα παίζουν όλοι μέσα.
1: Φέτος και με τον Jones πήγαινε να το κάνει κάποια στιγμή αυτό ο Άρης. Δηλαδή
0: ναι,
1: να μην ξεκινάει τα παιχνίδια.
0: Μετά
1: δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινε παγκίτης ο Jones.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινάει τα παιχνίδια με backcourt Δημητρίεβιτς, Μοκόκα και τον Morgan στον πάγκο, αλλά να κλείνει τα παιχνίδια και με τους τρεις μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ να λέω.
0: Ή μπορεί να ξεκινήσει και ο Μήτρου Λόγκ σε κάποια μάτσα. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο.
1: Ναι.
0: Αν θες να πιέσει. Στην Ευρώπη τώρα μιλάμε, γιατί στην Ελλάδα και όλα τα περιμένω. Πού να ξεκινήσει και ο Λαρτζάκη σε κάποιο μάτι, δεν το θεωρώ απίθανο.
1: Εννοείται. Πιστεύω ότι είναι παίκτη ο οποίο, για να τα λέμε ξεκάθαρα, έχει τρομερή ικανότητα στο σκοράρισμα. Μπορεί τη μεγαλύτερη από όλου, τουλάχιστον όσου έχουν ανακοινωθεί προ το παρόν.
0: Ναι.
1: Έχει και τη μεγαλύτερη αμυντική αδυναμία από όλου όσου έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμή.
0: Μεγαλύτερη και από τον Μητρίγεβιτ, λε.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Οπότε έχετε να επιτελέσει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Έχει τρίποντο, δεν είναι λίγο ασταθές.
0: Τα τελευταία χρόνια πάντως
1: το βελτίωσε φέτος.
0: Το έχει βελτιώσει.
1: Ναι. Η δεύτερη χρονιά του στη Βίρτους σε σχέση με την πρώτη ήταν αρκετά καλή.
0: Η μέρα με τη νύχτα.
1: Και ένα από αυτά τα στοιχεία που βελτίωσε πολύ είναι και το ποστό του από το τρίποντο. Είχε 37% φέτος στην Ευρωλίγκα. Αξιοπρεπέστατο, γιατί μιλάμε και για high volume
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σουτέρ και σκόρ.

0: Είχε 13-13,5 πόντους φέτος στην Ευρωλίγκα. Τώρα μιλάμε για νούμερα 13,5. Ήταν ο δεύτερος κόρης Μπολόνια. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να πεις έναν τέτοιο παίχτη να κατέβει στο
1: Euro. Ναι, και δεύτερος κόρης Μπολόνια ήταν ο πρώτος, ήταν ο Έντουαρτς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ήταν μια ομάδα η οποία, η Μπολόνια, η οποία έκανε και αυτή κάποιες κηδείες. Δεν παίζει ιδιαίτερα θεματικό μπάσκετ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά. Και φέτος στην Ιταλία δεν πήγε καλά η ομάδα τουλάχιστον. Αλλά ο Μόργαν είναι από τους παίκτες που μπορείς να πεις ότι ξεχώρισαν.
0: Δυναμικός combo guard. Στην πραγματικότητα παίζει πιο πολύ στο 2, αλλά έχει σωματότυπο άσου. Είναι αυτό το κλασικό φαινόμενο που λέμε άσος παγιδευμένο, διάρρη παγιδευμένο σε σώμα άσου.
1: Ναι, ναι.
0: Του αρέσει πιο πολύ να επιτίθεται και να εκτελεί κοντά στο καλάθι με drive.
1: Ναι, θα πάρει επαφές. Θα μπει μέσα, θα κερδίσει και φάουλ, πιστεύω αρκετά.
0: Και είναι και καταπληκτικό σουτέρ ελεύθερων βολών.
1: Ναι, ναι, είναι
0: πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί είναι λεφτά στην τράπεζα. Οπότε θέλουμε κατά μέτωπο επιθέσεις και βολές στον. Δηλαδή είναι μια βελτιωμένη εκδοχή και σε αυτό το κομμάτι του Jones.
1: Ναι.
0: Είχε 93% νομίζω φέτος σε βολές.
1: Είναι εντυπωσιακό. Απλά δεν έχει τη δημιουργία του Jones. Α, στις βολές σίγουρα. Λες, τέτοιο, ναι,
0: ναι, και γενικότερα στο παιχνίδι του, δηλαδή σε όλα αυτά όσα αναφέραμε, και στο τρίποντο και στα drive, είναι σε όλα μισό ένα κλικ πάνω από ότι ήταν ο Jones.
1: Ναι, νομίζω χάνει τη μέση απόσταση
0: ναι.
1: σε αυτές τις επιλογές. Χάνει το χειρισμό της μπάλας, θα έλεγα. Και χάνει ναι. τη δημιουργία. Αλλά κερδίζει όντως το τρίποντο και εύκολα. Κερδίζει στις. Βολές βάζαν και οι δύο πέσαντε.
0: Απλά πλασάρεται περισσότερο ως διάρρη. Δηλαδή δεν
1: ναι,
0: έχει
1: είναι διάρρη περισσότερο. Ναι. Αυτό είναι σκόρερ.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα τον καλύψει.
1: Κερδίζει
0: στην
1: το σκοράρισμα, δηλαδή τον Τζόνς, θεωρώ.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι πώς θα τον καλύψει στην άμυνα. Θεωρώ ότι με τον Μοκούκα στο 3 ναι. και ενδεχομένως τον Άσο αναδιαστήματα κάποιον άλλον αντί του Ντιμητρή.
1: Ακόμη και τον Μπουλιανίτη, ακόμη και.
0: Ναι.
1: ή με τον Χωρίδη στην πεντάδα σε κάποια σχήματα.
0: Ναι, και το Λίντελ στι ψηλότερε θέσει. Νομίζω ότι.
1: Και τον Πίρτς.
0: Λύνεται το θέμα.
1: Και τον Πίρτς που λέγαμε, ναι, είναι θεωρητικά μια πεντάδα που. Έχει πεντάδε που μπορούν να παίζουν πολύ άμυνα.
0: Και μια λεπτομέρεια που μου αρέσει είναι ότι έχει κάνει πέρασμα από το EuroCup. Ξέρει
1: London Lions,
0: έχει παίξει πριν 2 χρόνια στο Λονδίνο, London Lions. Είχε κάνει και πολύ καλή χρονιά.
1: Τρομερό το πέρασμά του.
0: Και η ομάδα είχε φτάσει μέχρι την τετράδα.
1: Την τετράδα και είχε αποκλειστεί την Παρί.
0: Ναι.
1: Που το πήρε συνέχεια. Παρί και με αυτόν τον κορμό πήγε στην Ευρωλίγκα εξαιρετικά. Είχε αποκλείσει την Κλουζ, είχε σπάσει την έδρα τη Κλουζ. Είχε περάσει μέσα την έδρα τη Κλουζ για τον Λάιον εκείνη τη χρονιά. Και είχε βγει στην καλύτερη πεντάδα μου, Κόκα.
0: Είχε βγει στην πρώτη ο Μόργαν.
1: Ο Μόργαν, ναι.
0: Είχε 17,3 πόντους. Και εκείνη τη χρονιά είχε και 4,1 assist. Οπότε. Ναι. Θα δούμε, ίσως λίγο να το έχουμε παραξηγήσει το κομμάτι της δημιουργικότητας. Βέβαια, δεν ζητάει κιόλας ο Άσης.
1: Αυτό στους London Lions είχε μεγαλύτερες
0: ναι.
1: ευθύνες.
0: Ναι.
1: Τώρα, βέβαια, καλοδεχούμενη είναι. Καλοδεχούμενη και η δημιουργία του καμιά φορά σε κάποιο παιχνίδι. Μπορεί να χρειαστεί. Πιστεύω δηλαδή στα παιχνίδια που θα πηγαίνουν σε πολύ ψηλό τέμπο και νομίζω ότι ο Άρης θα προσπαθήσει. Θα είναι μια ομάδα που θα σουτάρει πάρα πολύ τρίποντο. Θα είναι μια ομάδα που θα τρέχει με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε θα προσπαθήσει γενικότερα να πάει σε αυτή τη λογική, να ανεβάσει το ρυθμό και το τέμπο στα παιχνίδια της. Οπότε πολύ πιθανό σε αγώνες όπως ας πούμε με την Κλουζ ή με τη Βενέτσια που παίζει φέτος γρήγορα με τέτοιες ομάδες να έχει και 4-5 assist ο συγκεκριμένος.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απίθανο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άλλο playmaker που μπορεί να διαβάσει το γήπεδο σε σετ παιχνίδι και άλλο ο playmaker που μπορεί να εκμεταλλευτεί τις καταστάσεις εφημεδιασμού. Έχει να κάνει νομίζω σε τεράστιο βαθμό και με το ένστικτο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή νομίζω ότι και παίξα το Morgan που είναι scorer. Έχουν αυτό το ένστικτο, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο να πάρουν τη σωστή απόφαση, γιατί είναι κάτι εντελώς. Δεν έχει χρόνο να το σκεφτεί. Είναι κάτι εντελώς στιγμιαίο. Και μου αρέσουν οι παίκτες που έχουν μια ερωτική σχέση με το καλάθι, δηλαδή βλέπουν το καλάθι και ορμάνε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μου αρέσει αυτό, δεν πρέπει να φοβάσαι.
0: Υπάρχει μέχρι στιγμής, έτσι όπως σχηματίζεται το ρόστερ, μια ποικιλία στους γκάρντ και στα χαρακτηριστικά που έχουν. Δεν ξέρω αν λείπει κάποιο ακόμα κομμάτι από το παζλ.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι υπάρχει ακόμα. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τον Νουά ουσιαστικά. Αυτό.
0: Ναι, είναι και αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό και μετά είμαστε ψιλοέτοιμοι. Τώρα, οκ, okay, ένα τριαράκι ίσως. Ένα τεσσαροπεντάρι. Θα φανεί. Θα φανεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει και προοπτική να κρατήσουμε και μια θέση καινή για να δούμε τι θα προκύψει στη μέση σεζόν. Γιατί καλά τα πράγματα στα χαρτιά. Αλλά όταν το βλέπεις στο γήπεδο, καμιά φορά σου έρχεται ένα κενό που δεν το έχεις υπολογίσει.
0: Πιστεύω σωστό θα ήταν να γίνει αυτό.
1: Ναι, να πάμε
0: ξεκινήσεις
1: σε 7 ξένους
0: και
1: 7. Και να περιμένεις.
0: Έτσι όπως σχηματίζεται ο ελληνικός κορμός, θα υπάρχουν επιλογές ως ή άλλως. Αν για κάποιο λόγο δει ο Άρης ότι χρειάζεται ενίσχυση και ότι πρέπει να αποκτηθεί 8ος ξένος, αλλά ταυτόχρονα έχει μπουκώσει και λίγο το ρόστερ, μπορεί να βρεθεί λύση με το να αποχωρήσει μέσω σεζόν κάποιος Έλληνας.
1: Ναι, ακόμα και αυτό είναι αδιδανικό. Ποια βάρη μπορεί, ναι, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αλλά και αυτό που κάνει ακόμα που επιχείρει να του μαζέψει όλου, του ενδυνάμει διεθνήσουν σε. Γιατί όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται τώρα και ο Λαρετζάκη και τα αδέρφια του Κούμπο και ο Χαρλαμπόπουλο που αποκτήθηκε είναι ενδυνάμει διεθνεί.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Είτε στα παράθυρα είτε στι μεγάλε οργανώσει. Οπότε το να θέλει να του έχει στο δυναμικό του, για μένα είναι πολύ σωστό σαν λογική και προσανατολισμό.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί θα του πάρει οποιοδήποτε άλλο.
0: Έτσι. Μόλις και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βλέπει ο Ολυμπιακό τώρα. Έχει και θα έχει πρόβλημα με τον ελληνικό κόσμο.
1: Ειδικά μετά από αυτό που γίνεται το ΦΑΛ.
0: Ναι.
1: Θα έχει τεράστιο θέμα.
0: Και μην γίνει τίποτα και με τον WOCAP. Γιατί πολύ...
1: Αν γίνει και με τον WOCAP, θα έχει τεράστιο θέμα. Ναι, ισχύει και ο WOCAP, το βλέπω λίγο. Δεν είναι δηλώσει ενό ανθρώπου που τρελαίνεται με την ιδέα στο να μείνει αυτή.
0: Ναι,
1: είναι αλήθεια. Να πούμε για του λάτρε του αθλητισμού γενικότερα και των μαχητικών αθλημάτων ή και των σόου. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία μπαίνει αυτό. Ότι ο αγώνας του Ζαμπίδη με τον Mayweather αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω.
0: Κακό που πάθαμε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ασχολούταν κανείς, αν κάποιος είχε κλείσει εισιτήρια για να πάει, αλλά.
0: Μπορεί να αναβληθεί και επαόριστο, αν θέλουν. Δεν...
1: Νομίζω ότι ναι, είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί δεν θα γίνει όμως. Ναι. Δεν έχουν βγει οι λόγοι, οκ. Ποιος νοιάζεται, τέλος πάντων. Εντάξει, επειδή είναι δύο ονόματα πολύ μεγάλα, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο δεν φημίστηκε αρκετά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να αναβληθεί και γενικότερα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Να, έχουμε και γενικότερη αναβολή. Ωραία. Πλησιάζουμε στις 5. Θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε και με τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber στο 6936-512-09 και με ένα σχολιάκι για τον Tom Deleba Siru, τον ποδοσφαιριστή που έχει τον πρώτο ποδοσφαιριστή που παίρνει ο Άρης φέτος. Την πρώτη συμφωνία του Άρη φέτος, όχι επίσημα, αλλά έχει συμφωνήσει με την ομάδα. Και με πολύ μουντιάλ, γιατί δεν είχαμε χρόνο να τα πούμε και γίνονται πραγματάκια όπως ήθιστε έτσι αλλιώς σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Γίνονται αρκετά πραγματάκια. Είχαμε και τις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση του 32.
0: Τρέχουν πολύ γρήγορα εξελίξεις και πρέπει να τις σχολιάσουμε.
1: Τρέχουν και πρέπει να τα σχολιάσουμε. Οπότε γι' αυτό λόγο θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά τις 5. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7. Ακούτε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν. Και εδώ είμαστε να σχολιάσουμε για τον παγκόσμιο κύπελο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS, λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: δεν είμαι.
1: Κι έχω χαθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Να πούμε ότι έχει βγει μια είδηση σχετικά με το τουρνουά, το οποίο είναι διεθνές και είναι πια, έχει καθιερωθεί, είναι κλασικό, τον Όφιστος Χανδριώτης στην Κύπρο, στο οποίο φέτος θα βρεθεί και ο Άρης. Είναι ένα τουρνουά το οποίο έχει λάμψει. Ένα τουρνουά επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Άρης θα βρεθεί μαζί με τους Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ στο συγκεκριμένο τουρνουά 11 με 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Να ξέρετε, και για όσους ενδιαφέρεστε, εισιτήρια θα διατίθενται από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9.30, φαντάζομαι, το πρωί. Φαντάζομαι, για όποιον φίλο του Άρη είναι στην Κύπρο, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δει την ομάδα. Δεν ξέρω αν κάποιος κόσμος θέλει να κάνει και την εκδρομή εκεί στις αρχές Σεπτέμβρη, που λέγαμε πριν ότι για μοναχικούς λύκους είναι καλό να κάνεις διακοπές. Πάντως θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, έτσι. Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας, Άρης και Μακάμπι. Μην βγάλουμε συμπεράσματα. Προσοχή, μην βγάλουμε συμπεράσματα για την ομάδα μόνο από αυτά, φιλικά. Προσοχή, μην βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση αυτή, ότι ο Άρης παίζει σε ένα τουρνουά αυτού του επίπεδου. Προσοχή, μην αρχίσουμε. Αλλά και θα το λέμε και τότε, νομίζω, για τα συμπεράσματα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όμως. Ότι βλέπουμε τον Άρη να ανεβαίνει, να μεγαλώνει έστω και με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια τεράστια ομάδα, αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο παίζοντας σε τουρνουά βεληνικούς Euroleague. Αυτές οι ομάδες του χρόνου κανονικά συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός το πήρε κιόλας. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα που πάντα ξεκινάει. Και αυτή μπαίνει σε μια νέα εποχή με τον Ιμπό Ναβάρο. Ξεκινάει τέλος πάντων την προσπάθειά του να μπει στην οκτάδα της διοργάνωσης. Η Μακάμπι σε πιο χαμηλά στρώματα, αλλά πάντα επικίνδυνη. Είναι πάντα μια ομάδα που έχει και αυτή τεράστια ιστορία. Είναι τέσσερα πάρα πολύ μεγάλα brand names του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τα οποία θα συναντηθούν για ένα φιλικό τουρνουά 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, στην Κύπρο. Θα μπορείτε σε δευτερόλεπτα πραγματικά να το διαβάσετε και στο yellowradio.gr και να δείτε και τις λοιπές πληροφορίες.

Ο Κοσμάς, καλησπέρα παιδιά. Πείτε με κομπλεξικό, αλλά το λαρετζάκι δεν το θέλω. Δεν ξεχνώ τις χειρονομίες που έκανε στο παλέ. Όντως είναι κάτι το οποίο λέει και πάρα πολλοί κόσμος και λογικό. Δεν ξεχνάμε. Καλό είναι που δεν ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή είναι μια απόφαση του προπονητή. Είναι μια απόφαση του προπονητή, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Είπαμε, νομίζω εκφράσαμε και τους ενδιασμούς μας σχετικά με την επιλογή του Γιαννούλη Λαρετζάκη και χθες. Οπότε απλά περιμένουμε πια να δούμε πώς να αξιοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης που είναι ο προπονητής της ομάδας. Αλλά καταλαβαίνω, φίλε Κοσμά, κανονικότατα το μήνυμά σου σε μεγάλο βαθμό το ψιλοενστερνίζομαι κιόλας. Τώρα παράδοξο μεγάλο βαθμό το ψιλοενστερνίζομαι, αλλά τι να κάνουμε, τα έχει αυτά ο προφορικός λόγος.

Να πούμε φυσικά ότι πέρα από τη μεταγραφή του Φάλ στο Παναθηναϊκό, η οποία απασχολεί νομίζω την επικαιρότητα από χθες το βράδυ που ανακοινώθηκε η συμφωνία και η επίσημη απόκτησή του ουσιαστικά, δηλαδή αυτά δύο γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, κινούμαστε γενικότερα και παραμένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, παραμένουμε σε ρυθμούς μουντιάλ, παραμένουμε σε ρυθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι και τόσο. Θα μπορούσαμε να είμαστε και σε κάποιες άλλες χώρες, νομίζω, ιδανικά σε κάποιες άλλες χώρες που θα πεζόταν πιο φυσιολογικές συνθήκες οι αγώνες και γενικότερα το ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει, αυτές οι ώρες νυχτερινές μου αρέσουν πάρα πολύ, μπορώ να πω. Ακόμη και αν δεν καταφέρω να μένω ξύπνιος να τα δω τα περισσότερα, μου αρέσει πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η προοπτική του να κάθεσαι βράδυ και να βλέπεις ποδόσφαιρο εκεί που έχει ησυχία, που δεν κινείται τίποτα. Γιατί αυτό το μεσημεριανό, το 3 η ώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζει και με κουράζει όλο και παραπάνω. Να πούμε ότι τα ξημερώματα είχαμε Μαρόκο Αιτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει, θα μιλήσουμε αναλυτικά για το καθένα παιχνίδι. Όχι ότι τα είδαμε όλα, απλά για την όποια εικόνα έχουμε και για το τι μελιγενέστε.

0: σαν παιδί. Σήμερα το βράδυ υπάρχει το Κουαδόρ Γερμανία στις 11 και το Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού επίσης στις 11. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα, έτσι. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, τι έχεις δει?
1: Τι δεν έχω δει.
0: Τι δεν έχεις. Τι... Πολύ καλή ερώτηση. Αυτά που παίζουν δύο ώρα δεν μπορεί να τα είδες όχι και τα δύο.
1: Γιατί δεν μπορεί?
0: Εντάξει, κοίτα, και εγώ είδα πρώτο ημίχρονο Βραζιλία και δεύτερο ημίχρονο Μαρόκο.
1: Εγώ τι κάνω, παίζω δύο οθόνες.
0: Α, οκ, okay, είσαι μάγκα.
1: Μία μεγάλη, μία λάπτοπ, αλλά τι γίνεται.
0: Είσαι μάγκα.
1: Πάντα στη μεγάλη μου πετυχαίνει το μάτσο που είναι το χειρότερο από τα δύο.
0: Ναι.
1: Τέτοια γκαντεμιά. Έχω δει. Εντάξει, το βραδινό πάει και έρχεται. Έχω δει Ελβετία-Καναδά πρώτο ημίχρονο, δεν βλεπόταν.
0: Ναι.
1: Μετά έστωσε βέβαια στο δεύτερο.
0: Ναι, μου αρέσει ο Καναδάς. Τουλάχιστον παίζει θεματικό ποδόσφαιρο, νομίζω.
1: Ο Καναδάς είχε καλή εικόνα στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Έχασε χθες από την Ελβετία δίκαια. Πήρε την πρώτη θέση η Ελβετία. Τρομερά συνεπής ομάδα η Ελβετία.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι.
1: Είναι πάντα εκεί παρούσα. Δεν...
0: Ναι.
1: Καθάρισε την πρώτη θέση. Ο Καναδάς περνάει ως δεύτερος.
0: Επιτυχία για τον Καναδά περνάει ως δεύτερος.
1: Εννοείται. Και έχει τη δυνατότητα με μια καλή κλήρωση του 32 που έχει βγει ήδη με ποιον θα παίξει. Με την Νότια Αφρική θα παίξει. Θα το συζητήσουμε και αυτό μετά.
0: Έχει, και μετά με την Ολλανδία, αν περάσει η Ολλανδία το Μαρόκο, ναι.
1: Έχει τη δυνατότητα στους 16, να πάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Νίκη δεν είχε.
1: Να.
0: Νίκη δεν είχε. Βοσνία-Ριζεγοβίνη είναι στους 4 βαθμούς. Δεν μ' αρέσει αυτό που παίζει η Βοσνία.
1: Πολύ άσχημη ομάδα, αλλά εντάξει, έκατσαν έτσι συγκυρίες. Έκλεψε ένα βαθμό τον Καναδά, το κέρδισε χθες το Κατάρ που εντάξει, το Κατάρ είναι άθλιο.
0: Ναι, και με 4 βαθμούς, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, περνάς.
1: Σχεδόν σίγουρα περνάει. Και απλά να πω για τη Βοσνία ότι μου έκανε εντύπωση ότι τα γκολ τα έβαλαν δύο πολύ νεαροί παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν τους ήξερα προσωπικά πριν το τουρνουά. Ο ένας μάλιστα είναι και 18 χρονών, μπήκε στην πρώτη δεκάδα με τους νεαρότερους σκόρερς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παίζει στην Σάλτσμπουργκ. Οπότε...
0: Όνομα.
1: Αλλά η Μπέγκοβιτς.
0: Αλλά η Μπέγκοβιτς, μάλιστα.
1: Θα τον έχω υπόψη γιατί εντάξει και ο Τζέκο κάπου ξέρει.
0: Εντάξει, κάποτε εντάξει, δεν γίνεται.
1: Ναι. Είχε ένα δοκάρι βέβαια χθες και συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ που χρειάστηκε αυτό γκολ.
0: Ποιότητα έχει.
1: Ναι.
0: Ποιότητα έχει, δεν το συζητάμε. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι που λέμε, ξέρει, αλλοιώνονται και τα ρεκόρ όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή πάμε σε μια λογική πρώτη φορά στα νοκάουτ και ξέρει, περνάνε στο 32. Είναι πιο εύκολο.
1: Και
0: αλλά εντάξει, έτσι είναι.
1: Τα ρεκόρ σκοραρίσματος, ειδικά από εδώ και πέρα, θα.
0: Άστο.
1: Αυτό που λες, θα αλλοιωθούν γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ομάδες στα παιχνίδια. Είναι λογικό.
0: Άστο.
1: Είναι λογικό. Βέβαια, απ' την άλλη, για πολλούς ήταν ένα ευτύχημα το ότι έφυγε ο τίτλος του πρώτου σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων από τον Κλόζε.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε.
1: Σου άρεσε. Ήταν ένα έτσι. Είχε
0: πλάκα.
1: Για τρίβε και για τέτοια είχε μια πινελιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ίσως το ειδικό βάρος για να κουβαλάει ένα τόσο μεγάλο τίτλο.
0: Όχι, αλλά τον κουβαλούσε και μπορεί να πει ότι τον έχω και έχω παίξει και λιγότερα παιχνίδια κλπ. Και, με πιο δύσκολους αντιπάλους.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως για την επόμενη 20ετία λογικά θα τον έχει ο Εμπαπέ.
0: Οπότε
1: τι σημασία έχει.
0: Θα το έχει ο Εμπαπέ. Ισχύει. Εντάξει, το Κατάρ δεν έχει κάνει κάτι σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει πάρει ένα βαθμό, έχει κλέψει την Ελβετία.
1: Δεύτερο Μουντιάλ που απογοητεύει, γιατί και στο προηγούμενο, που, λόγω του ότι το διοργάνωνε, περίμεναν κάτι καλύτερο από τον Άγιο.
0: Εντάξει, ναι, σε αυτό δεν περιμέναμε τίποτα όμως.
1: Με τρεις ήττες. Κοίταξε, καταρχάς μου το δίνεις για Πατεωνέγγι, Λεπεντέγγι. Επειδή λέγαμε
0: ναι,
1: ότι θα
0: ναι,
1: δούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέγαμε θα δούμε τι θα κάνει το Κατάρ για να κρίνουμε αν είναι.
0: Σωστό,
1: ή δεν
0: σωστό. Απατεωνέγγι, ναι.
1: Είναι απατεωνέγγι. Δικαίωση,
0: ναι. Στο μη λέμε μόνο γιατί έχουμε εκτεθεί, αλλά μη λέμε μόνο για τον.
1: Ειδικά με τον Καναδά το 6-0 είναι τώρα σαν βλέπεις μια επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι. Εμένα ο Καναδάς μου αρέσει, θεωρώ ότι εντάξει.
1: Ναι, καλό είναι ο Καναδάς.
0: Θεωρώ ότι είναι από τα καλά, δηλαδή εγώ ικανοποιήθηκα με τον Καναδά που μου άρεσε.
1: Ναι, ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Έχει βγάλει κιόλα χθες ο Κόμπελ πολλά για να κρατήσει το τέλος το αποτέλεσμα. Σίγουρα για την Ελβετία μεγάλη έκπληξη είναι αυτό ο Μαντζάμπι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι 20.
0: Δεν έχω δει καθόλου Ελβετία.
1: Είναι 20-21 χρονών, 20. Και κοστολογείται πάνω από 50 εκατομμύρια. Αυτό σίγουρα θα πάρει. Θα του παίξει πάνω με τα γραφήματα του Μουντιάλ.
0: Οκ, ωραία. Πάμε και στον πρώτο όμιλο που τελείωσε και αυτό. Και τελείωσε πολύ περίεργα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, με βάση αυτό που είχα δει από την Νότια Κορέα, δεν το περίμενα ότι θα είχαν από την Νότια Αφρική.
1: Κοίτα, εδώ το Μεξικό ήταν σχετικά αδιάφορο γιατί είχε πάρει την πρώτη θέση.
0: Και παίζει καλό ποδόσφαιρο το Μεξικό βέβαια. Και
1: με σχετικά σβηστά πέρασε. Ναι,
0: σβηστά.
1: Ναι, είχε και εύκολο όμιλο. Μου άρεσε που μπήκε ο Τσά.
0: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Έγραψε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, έγραψε ιστορία για αυτός.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάλι δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το τρομερό το Μεξικό, αλλά είναι και τόσο άθλια η Τσεχία.
0: Μπορεί και απογοήτευση το Μουντιάλ.
1: Είναι η χειρότερη ευρωπαϊκή ομάδα που πέρασε στο Μουντιάλ.
0: Απογοήτευση με την έννοια του και τι περιμένεις.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι απογοητευτικό αυτό που παρουσίασαν.
1: Άσχημο ποδόσφαιρο και αντιευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν,
0: αρτετίστικο.
1: Θα μπορούσε να είναι το ποδόσφαιρο που παίζει μια ομάδα από την,
0: από την
1: Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Ναι, ξέρεις, Μέση Ανατολή, χαραμπόλ, κατάλαβες.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Άτεχνο. Και μου κάνει εντύπωση κιόλας ο Νταρίντα που έπαιξε μόνο στο δεύτερο παιχνίδι δεν έγραψε πάλι DNP χθες. Δεν έπαιξε ούτε ως αλλαγή.
0: Είναι τα καλύτερα λεπτά της Τσεχίας αυτά, 55.
1: Ναι. Θεωρώ ότι έστω αυτή η ποιότητα που έχει, δεν λέω ότι είναι και ο δεύτερος Νέντβεντ, εντάξει.
0: Όχι, αλλά θα βοηθούσε.
1: Ναι, δεν θα βοηθούσε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Σε αυτό το απογοητευτικό πράγμα που παίζει η Τσεχία.
1: Και το Σίξ στον πάγκο χθες, μεγάλη απόφαση.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πολύ καλά πήγε αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Ναι, πολύ κακή η Τσεχία. Πάρα πολύ κακή. Απογοητεύει, χαιρετάει και νομίζω ότι θα έχει αλλαγές εθνική. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον κορμό που γνωρίζει ο οργανώσει.
1: Ούτως ή άλλως και στον πάγκο είχε κάνει αλλαγή λίγο πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Κούμπεκ, είναι και 74 χρονών.
0: Ναι, σωστό.
1: Και στο άλλο παιχνίδι είχαμε τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω ιδέα ούτε τον γκολ δεν έχω δει. Είναι απίστευτο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Κανείς δεν έχει καταλάβει πώς έγινε.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει.
1: Πήρε σα σβηστά ένα χ από την Τσεχία. Τους έπιασε στον ύπνο, πήρε ένα πέναλτι.
0: Εντάξει, καλά να πάθει
1: το
0: μάτς.
1: Καλά να πάθει βέβαια, γιατί ήταν γεσο παλιά το μάτς, είναι αλήθεια. Γιατί η Τσεχία σε εκείνο το μάτς έχει κάνει τον γκολ στο 6.
0: Ναι.
1: Και νομίζω σε όλο το υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο δεν έχει κάνει τελική. Έχει παίξει ένα αδιανόητο ταμπούρι. Με την Νότια Αφρική βέβαια να μην απειλεί, είναι αλήθεια. Στο δεύτερο.
0: Δεν χρειάζεται, ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να απειλήσει.
1: Ναι, πήρε λίγο θάρρος, έκανε κάποιες φάσεις. Γιατί και μετά το 1-1 είχε και ευκαιρίες και για 2-1.
0: Ναι, ναι, είχε για 2-1.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψε στην 11η τη Νότια Αφρική. Είναι φοβερό ο Σιτ. Δεν θα το πω αυτό.
0: Ο Σιτ Χολ, γιατί δεν το λε.
1: Πέστασε.
0: Ο Σιτ Χολ.
1: Ο μάγο αυτό τη μπάλα.
0: Και βρέκανε και καλή εμφάνιση.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Γιατί πήραμε τον Πασιρού και δεν πήραμε αυτόν τώρα. Δηλαδή.
1: Σπουδαίος.
0: Απογοητεύομαι. Όντως τρομερός. Πιστεύω δεν το κουνάει τρόπο. Δηλαδή, αν το κουνήσει στα. Δηλαδή, τώρα στο knockout παίζει με τον Καναδά. Πώς είχε βγει το όχι Κατσουράνη με Κωνσταρίκα. Νομίζω πρέπει να βγει ναι Σιτχολ με Καναδά. Πρέπει να βγει ένα group να τον βάλει βασικό.
1: Εντάξει, βλέπω εδώ ότι μάλλον το match έχει βγει ο scorer, εντάξει, ο Μασακό, αλλά εδώ και σε μια εφαρμογή, τόσο μια στατιστική υπηρεσία που εμπιστεύομαι, MVP δίνει τον τερματοφύλακα. Που ναι. Αν θυμάσαι, σου είχα πει για τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι ο start της ομάδας. Έχει κάνει χθες 3 επεμβάσεις, 2 είναι αρκετά δύσκολες.
0: Και για τον προπονητή που ήταν στο Μασαρικό.
1: Σωστά, ναι, και
0: τον Ούγκο Μπρος. Έκπληξη. Νότια Κορέα, γιατί τόσο κακά.
1: Η Νότια Κορέα ξεκίνησε καλά στο πρώτο παιχνίδι, από εκεί και έπειτα.
0: Σταδιακή πτώση.
1: Ναι. Νομίζω ότι την υποτίμησε πολύ χθες.
0: Δεν ξέρει τελειώς. Και τώρα η Νότια Κορέα παρακαλάει.
1: Κοίταξε, λογικά θα περάσει γιατί έχει καλό goal difference.
0: Το goal difference είναι το κριτήριο, το μείον ένα, ναι.
1: Αλλά δεν είναι να. Δηλαδή, αν έχουμε πολλές εκπλήξεις, δεν είναι να βάζει και το χέρι στη φωτιά ότι θα περάσει.
0: Κοίτα, πρέπει να δεις ποιοι δεν θα περάσουν. Γιατί ας πούμε και η Βοσνία στο μείον ένα είναι. Όχι, η Βοσνία έχει 4 βαθμούς.
1: Η Βοσνία έχει καθαρίσει. Απλά η Σουηδία είναι στους 0, αλλά τι γίνεται. Αν πούμε ότι χάνει.
0: Όχι στο 0. Α, στο goal difference λες.
1: Συγγνώμη, στο goal difference εννοώ. Ναι, είναι στο 0, 3 βαθμούς, αλλά αν χάσει.
0: Από την Ιαπωνία, ναι.
1: Μίνιμουμ θα πάει στο μείον 1.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα η Κροατία έχει 3 βαθμούς, είναι μείον 1 goal difference. Αν χάσει, μίνιμουμ θα πάει στο μείον 2. Άρα η Νότια Κορέα λογικά θα τις βάλει από κάτω όλες αυτές. Για να μην προκριθεί η Νότια Κορέα, πρέπει να βρεθούν 8 ομάδες που να έχουν, ή έστω 7 ομάδες που να έχουν 4 συμβαθμούς.
0: Για να ψάχνουν 4 ομάδες που να μην έχουν έναν.
1: Είναι
0: καλό
1: πάρα πολύ δύσκολο να
0: συμβεί. Η μία είναι Σκωτία. Τελειώσαμε.
1: Αντίθετα η Σκωτία, όχι απλά επειδή έχασε και με τον τρόπο που έχασε.
0: 1-4 έχει τώρα, ναι.
1: Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 7η μεταξύ των καλύτερων τρίτων και έχουν όλες οι υπόλοιποι σχεδόν έχουν να παίξουν μάτς. Οπότε λογικά είναι εκτός.
0: Ναι, υπάρχει άρεση ότι είναι λογικά εκτός. Πρέπει να βρούμε 4 ομάδες πιο κάτω. Νομίζω βασικά που τελειώσαμε και με τους αγώνες που παίχτηκαν τα ξημερώματα. Όχι, να πάμε στον άλλο όμιλο.
1: Για τον τρίτο όμιλο.
0: Πάμε, ναι. Μαρόκο IT είδα δεύτερο ημίχρονο πολύ ωραίο. Πρώτο δεν είδα.
1: Το πρώτο ήταν το καλύτερο, αλλά.
0: Ναι, ο πρώτο όμως έβαλε να δω Βραζιλία σαν νορμάλ άνθρωπο.
1: Σεβαστό, εντάξει.
0: Φαντάζομαι στη μεγάλη οθόνη Βραζιλία έβαλε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω και όλο δεν πέτυχα ούτε
0: ελέγχοντα.
1: Γιατί. Το καλό μάτσαν το Μαρόκο IT. Δύο φορές προηγήθηκε η IT. Φανταστικό γκολ του Ισίντορ το.
0: Ναι. Μπορεί να έχει τον γκολ τη οργάνωση.
1: Μέχρι στιγμής πολύ πιθανό. Ο Σαϊμπάρι 3-3 μάτσο που σκοράρει. Νομίζω δικαιολογημένα τον έκλεισε η Μπάγεν, πρόλαβε.
0: Ναι, νομίζω είναι μια πολύ σημαντική.
1: Μια αλλαγή για το Μαρόκο ήταν ότι έπαιξε βασικό ο Ελκαμπή, δεν μπορώ να πω ότι φάνηκε.
0: Όχι, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, κέρδισε το Μαρόκο, δεν περνάει ως δεύτερο.
0: Δεν έθελξε ιδιαίτερα.
1: Όχι. Γενικότερα, με ξέρεις το πρώτο μάτς που άφησε μια καλή εντύπωση, δηλαδή και με τη Σκωτία σκόρες το ένα, μετά κλείστηκε λίγο πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Εμένω στην άποψη ότι θα είναι δυσάρεστη έκπληξη, δηλαδή, θα αποκλειστεί στους 32.
0: Δηλαδή, Ολλανδία-Μαρόκο, βλέπουμε Ολλανδιάρα.
1: Ναι, ειδικά, κοίταξε, αν πριν το τουρνουά σε αυτό το ζευγάρι έδινα πιθανότητες 60-40 υπέρ της Ολλανδίας. Τώρα που έχω δει και τις ομάδες με βάση το πώς παίζουν, δίνω τουλάχιστον ένα 5-10% παραπάνω στην Ολλανδία.
0: Okay, δηλαδή, το δέχομαι.
1: Μου έχει ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα για μένα.
0: Και εγώ πιστεύω εκεί στο 70-30 πιθανότητες που μας. Υπέρ εμάς των Ολλανδών.
1: Γιατί η Ολλανδία έχει καλή εικόνα, το Μαρόκο θεωρώ μέτρια έχει.
0: Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, για τη Σκωτία-Βραζιλία, είναι δύο τα σημεία που θα ήθελα εγώ να σταθώ. Το ένα είναι τι τραγική είναι η Σκωτία,
0: ναι,
1: που πάντοτε
0: πραγματικά
1: χύνει την καρδάρα με το γάλα στα κρίσιμα παιχνίδια. Έχουν κάνει όλη η αμυντική τετράδα σχεδόν. Έχει κάνει από ένα σοβαρό λάθος.
0: Ναι, απίστευτο. Αλλά να σου πω κάτι, με αυτό το αειδιαστικό ποδόσφαιρο που παίζει, δεν μπορείς να τη λυπηθείς κιόλας. Δεν παίζει ωραία μπάλα, ρε, εσύ. Δεν έχει τόσο χαμηλή ποιότητα. Εγώ απορώ πώς αυτή η ομάδα πέρασε πραγματικά.
1: Ήταν άθλος που πέρασε.
0: Έπαιξε ένα 20 λεπτό καλό με την Ελλάδα. Με τη Δανία έγινε όντως μια ματσάρα, τους βγήκε και αυτούς, παίξαν τέλεια και πέρασαν. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι μια ομάδα η οποία παίζει κάτι.
1: Η Βραζιλία χθες έχει κάνει 4,33 goals.
0: Ναι.
1: Την έχει πατήσει κάτω, ναι.
0: 4,33.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για νούμερο ότι δηλαδή μπορούσε να βάλει κάλλιστα και 7, δηλαδή.
1: Έτσι. Και έχει ακυρωθεί, θεωρώ, λανθασμένα και
0: λανθασμένα. Ναι. Μούφα.
1: Του κόψαν το hat-trick του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Βινίσιους, θα τολμήσω να πω ότι για μένα δεν ξέρω αν είναι μέχρι στιγμής MVP του Μουντιάλ, αλλά κάνει το μεγαλύτερο. Πώς να το πω.
0: Κουβαλάει περισσότερο από όλους.
1: Αυτό, ναι. Κουβάλιμα ομάδας από έναν παίκτη. Δηλαδή...
0: Περνάει και αυτός κατά από τα ραντάρ, ενώ είναι η εθνική Βραζιλία και παίζει καλά.
1: Πιστεύω ότι ειδικά τώρα με το Ραφίνι έξω, το πού θα φτάσει η Βραζιλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Βινίσιους. Αν συνεχίσει να παίζει έτσι όπως παίζει μέχρι τώρα, την πιστεύω, ναι. Γιατί είναι ο Βινίσιους και είναι και ο Αντσελότη.
0: Ναι, αλλά βγάζει μια έλλειψη ποιότητα ατομική.
1: Τη βγάζει γιατί την έχει.
0: Την
1: αλλά
0: έχει,
1: με βάση την εικόνα που είχε στου ομίλου, εγώ έχω μείνει ικανοποιημένο. Μπορεί να μην ήταν καλή στο πρώτο μάτσα, αλλά ακόμα στα άλλα δύο μπορεί να ήταν χαμηλότερο ο πύχη. Αλλά έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο.
0: Με την αιτία την είδα, με τη Σκωτία ήταν καλή. Ναι. Ήταν καλή, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και είναι και λίγο κοινική. Δηλαδή σου κάνει καλό ότι όταν θέλει να σβήσει το μάτσα, το σβήνει. Όταν
0: αυτό η Βραζιλία δεν το είχε ποτέ.
1: Δεν το είχε ποτέ και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Είναι καθαρά πινεϊ Αντσελότη και στα νοκάουτ θα φανεί χρήσιμο.
0: Κοίτα, όταν υπάρχει Αντσελότη στον πάγκο, ειδικά σε μια ομάδα σαν τη Βραζιλία και σε μια εθνική που η διαχείριση είναι. Πολλές φορές πιο σημαντική για την τακτική, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά εμείς.
1: Γιατί να βρει γκολ η Βραζιλία μπορεί εύκολα. Το θέμα
0: πολύ
1: είναι
0: εύκολα
1: να μπορεί να κρατήσει ένα σκορ.
0: Σωστό. Σωστό. Μαρόκο, γιατί είπαμε, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Ξέρεις κάτι, είναι η καλύτερη αφορμή για ξενύχτη αυτή. Τώρα που υπάρχει.
1: Η σημερινή.
0: Αυτή η σημερινή. Γιατί πάρα πολύ απλά πέρα από το ότι είναι ματσάρες, είναι και. Εντάξει, κοίτα, εγώ βλέπω ματσάρα και την Ολλανδία, αλλά δεν είναι. Αλλά εγώ υποστηρίζω και την Ολλανδία, οπότε θα κάτσω να τη δω.
1: Η Τινησία νομίζω είναι η χειρότερη ομάδα από τις 48.
0: Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και καλές οι ώρες. Το 11-2 είναι καλό.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι 10-1.
1: Αν ξενύχτε, εννοείς μέχρι και τις 2, δεν πάμε και 5.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Δεν θα δω Παραγουάη-Αυστραλία. Για το Τουρκία είπα θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία ματσάρα. Αλλά...
1: Είναι ένα γουατί στο Τουρκία, είπα, γιατί είναι και οι δύο αδιάφορες τώρα. Οπότε...
0: Αλλά μπορεί να κερδίσει και η Τουρκία. Άκουσα το Γιάννη Λυσίκα. Το βίντεο στον Δημήτρη Σαλέ και τον Χρήστο Γκάλι. Πάρα πολύ καλό προγνωστικό το θεωρώ. Το Παραγουάη-Αυστραλία Χ.
1: Ναι,
0: το θεωρώ πάρα πολύ καλό.
1: Του βολεύει και του δύο.
0: Το δίνει και στο 2-30, δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά του βολεύει και του δύο. Είναι ιδανικό, περνάνε και οι δύο.
1: Απλά θα πρέπει να βολευτεί η Παραγουάη με το ότι θα βγει αυτή η Τρίτη. Αν και δεν ξέρουμε και αν αυτό απαραίτητα είναι χειρότερο.
0: Έτσι πως έχουν γίνει, νομίζω ούτε καν μπορούν να υπολογίζουν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν είναι σίγουρο και ποιο τρίτο παίζει με ποιον.
1: Και Χ και Άντερ νομίζω. Δηλαδή...
0: Ναι, μπορεί.
1: Κλειστό μάτς. Έτσι μπορεί, δεν είναι και οι δύο ομάδες που είναι και οι δύο αμυντικογενείς ομάδες πολύ.
0: Ναι, μπορεί να πάει αυτό. Εκουαδόρ-Γερμανία επίσης δεν έχει πέσει μέσα μέχρι στιγμής του Εκουαδόρ. Το έχει γκρεμιάσει.
1: Καθόλου τίποτα, το έφαγα.
0: Το έχει γκρεμιάσει το Εκουαδόρ.
1: Πρέπει να πάει όμως. Γκολ με τίποτα.
0: Όμως πιστεύω ότι θα γίνει ωραίο μάτς.
1: Έχει κάνει το Εκουαδόρ σύνολο. Δώσ' μου ένα λεπτό. Έχει κάνει τουλάχιστον 4-6 γκολ συνολικά χωρίς.
0: Α, ναι, πολύ πιθανό.
1: Με το Κουρασάο μόνο έχει κάνει 2,84 και με την ακτή έχει κάνει 1-0-1, αλλά έχει κάνει 3 δοκάρια.
0: Ναι, ήταν και η τίτια στο 90.
1: Δηλαδή μετά την Τουρκία νομίζω είναι η δεύτερη πιο αναποτελεσματική ομάδα στο σκοράρισμα.
0: Ναι.
1: Αλλά τις Τουρκίες είναι και κακές τελικές πιο πολλές. Δηλαδή λέμε 62 τελικές, αλλά οι 40 είναι εκτός περιοχής. Το Εκουαδόρ είχε χάσει και κάτι μαλλιά.
0: Ναι. Είναι ομάδα που πρέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Γενικά θα είναι ωραίο το Εκουαδόρ-Γερμανία νομίζω.
1: Μόνο με νίκη περνάει.
0: Μια χαρά, είναι... ακόμη καλύτερο. Δηλαδή δεν του κάνει ούτε το Χ, θα θέλει να τρέξει.
1: Η Γερμανία είναι ήδη περασμένη ως πρώτη. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι δίνει ούτε τον πυρετό της η Γερμανία, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ βλέπω και μια project την δεκάδα της Γερμανίας, σχεδόν όλοι είναι τα δεύτερα. Δηλαδή έχει κρατήσει 2-3 βασικούς.
0: Για πες ποιοι είναι.
1: Έχει κρατήσει τον Κίμιχ. Το Ρούντιγκερ τον λέω βασικό γιατί τραυματίστηκε ο
0: Σόντερμπεργκ
1: και λογικά χάνει το τουρνουά. Από εκεί και πέρα όλοι είναι αναπληρωματικοί. Μπάουμαν λέει στο τέρμα, τον Γκορέτσκα.
0: Τον Τριστέγγεν ο καημένο. Κάπου το βλέπει και βαρέει μπουνιέ στον αέρα.
1: Φουκαρά κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ουντάβ Σεντερφόρ το αξίζει.
0: Το αξίζει ο Ουντάβ.
1: 100%. Έχει γράψει με τα ψέματα 5 συμμετοχέ σε γκολ. Ναι, 3 γκολ 2 assist.
0: 3 γκολ 2 assist. Και στο knockout γιατί να μην ξεκινήσει ο Ουντάβ για να ξεκινήσει ο Χάβερτ. Χάβερτ μόνο στο τελικό. Μόνο στο τελικό
1: εγώ θα τον κρατούσα τον Χάβερτ, απλά θα τον έβαζα πίσω από τον Ουντάβ.
0: Α, έτσι ναι, το βλέπω.
1: Για να φύγει ο Σανέα από την 11η.
0: Α, ναι, αυτό θα βάζει το Βίρτζ όμως. Τον έβαζε extreme το Βίρτζ, τον έβαζε αριστερά.
1: Αυτό που είχε κάνει και στο, αν θυμάμαι καλά, στο Euro του 24 που είχε βάλει τον Βίρτζ και τον Μουσιάλα και του δύο στι πλευρέ.
0: Άρα δικαίωση Άρνε Σλότ.
1: Ναι.
0: Δικαίωση Άρνε Σλότ, άρα ναι. Εντάξει, το Σανέ γενικά θα προσπαθούσαν τον. Μετά, δηλαδή, εγώ στη ΣΥΤ το θεωρούσα και όντω πρέπει να είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά αυτό που είδα στην Bayern άρχισε να το θεωρώ ότι είναι, ένα πάρα πολύ κακό ποδοσφαιριστή πραγματικά. Ένα τραγικό παίκτη, ο οποίο δυστυχώ. Δεν προσφέρει τίποτα.
1: Πώς είναι,
0: που... είναι στην Γερμανία, δηλαδή μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό, ας πούμε.
1: Κοίτα,
0: παίκτης είναι.
1: Πιστεύω, για να τον δικαιολογήσω λίγο, πιστεύω ότι θέλει απλά ένα παίκτη που να δίνει λίγο πλάτο στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Και το δίνει σαν ναι. Αλλά άμα είναι ένα παίκτη ο οποίο στι 5 φορέ που θα βγει τετατέτ δεν θα βάλει κανένα.
0: Τι πλάτο είναι αυτό. Πλάτο δίνει. Τι να σου πω, στέλνοντα την μπάλα πάνω από την εστία. Μόνο ναι. Έτσι, α πούμε. Το μόνο πλάτο μπορεί να έχει σαν είναι, ξέρει, να είναι λίγο πιο πλατιά η εστία. Μπα και βρει τουλάχιστον στόχο. Είναι
1: θα μπορούσε να έχει πάρει τον Αντεγέμι που δεν είναι ότι είναι κανένα παιχταρά. Αλλά...
0: Γιατί δεν είναι στην εθνική ο Αντεγέμι.
1: Θα έπρεπε να είναι και μένα.
0: Θα έπρεπε. Έχει κάνει πολύ καλή σου. Και απορώ πω δεν τον έχει πουλήσει ακόμη η Ντόρτμουντ. Συνήθω πουλάνε αυτού. Αλλά ναι.
1: Ψάχνει να βρει ένα κορόιδο σαν την Τζέλση με τον Κίτεν, γι' αυτό τον έχει πουλήσει.
0: Πω, ισχύει. Δεν θεωρώ ότι ο Ντεγέμι είναι απαταιώνα. Δεν θεωρούσα βέβαια ότι ούτε τον Κίτεν ήταν απαταιώνα και μάλλον.
1: Μάλλον για μένα και ο Γκυρασί είναι λίγο απαταιώνα. Όλη η τριάδα είναι απαταιώνα.
0: Πρέπει να είναι Κίτεν, Ντεγέμι.
1: Τηρουμένων των αναλογιών για την
0: Ντόρμουντ. Ο Γκυρασί είπε.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Για την Ντόρμουντ και οι τρει μια χαρά ήταν. Αλλά δεν θα του έπαιρνα σε. Ναι, δηλαδή σε μια από τι 7-8 τοπομάδε δεν θα του έπαιρνα.
0: Δηλαδή Τσέλσι που του πει, εντάξει, Τσέλσι δεν είναι και σε 7-8 τοπομάδε, ούτε τη Αγγλία.
1: Οικονομικά μόνο, αλλά ναι, εντάξει, αγωνιστικά δεν είναι.
0: Ναι, έτσι πω είναι τα πράγματα.
1: Α, ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Ότι έχει τη Βραζιλία την ακολουθεί μια περίεργη παράδοση, η οποία μακάρι αυτή να επιβεβαιωθεί. Ο Βινίσιος κόρευε και στα 3 μάτια των ομίλων. Ωραία. Αυτό Βραζιλιάνο έχει κάνει άλλε 3 φορέ. Και τις 3 φορές που έγινε η Βραζιλία το πήρε.
0: Α, το έχει κάνει φορτικό.
1: Το έχουν κάνει 3 Βραζιλιάνοι και τις 3 φορές το πήρε η Βραζιλία εκείνη
0: τη
1: χρονιά.
0: Σε Πελέ, Ρονάλντο και Μπεμπέτο, ίσως Ρωμάριο, κάτι.
1: Είναι δύο ίδιοι παίκτες που, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Ρονάλντο και ο Ριβάλντο και οι δύο το 2002.
0: Χαμός, ναι.
1: Και ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Πρέπει να είναι ο Ρωμάριο το 94.
0: Ο Ρωμάριο 94 μπορεί, δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι. Κάτσε. Πρέπει να το ψάξω. Νομίζω...
0: Και δεν υπάρχει ο Πελέ αυτό.
1: Τώρα μου έσκασε ο Ζαριζίνιο.
0: Δεν απίθανο.
1: Το 70.
0: Δεν απίθανο ο Ζαριζίνιο 70 επίσης.
1: Πάντως
0: ναι.
1: Το στατιστικό που να κρατήσετε είναι ότι έχει γίνει 3 φορές και τις 3 το πήρε εκείνη τη χρονιά η Βραζιλία.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, δεν θα ήταν άσχημο να το πάρει η Βραζιλία. Δεν με
1: χαλάει.
0: Θα σκάγα χαμόγελο.
1: Μετά μπορούμε να κλείσουμε και την κουβέντα για το ποιο είναι ο γκολ προπονητή, έτσι. Αν το κάνει και αυτό.
0: Αν το κάνει και αυτό κατευθείαν κιόλα. Τι να πω, ναι. Όπου κάποτε σε αυτή κουβέντα μπαίνει ο Ζιντάνε. Εντάξει, κοίτα, λες ότι αν ξεκινήσει και έχει πάρει 3 Champions League. Μπορεί, αλλά δεν ξέρεις ότι θα ξαναπροπονείς πιθανά μετά. Και θα περιμένει να φύγει ο Ντεσάμπ από την Εθνική Γαλλίας.
1: Ο Ζιντάν είναι ο τρίτος πιο influential προπονητής στη Real Madrid την τελευταία 15 ετία.
0: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ο Μουρίνιο.
0: 15 ετία, ναι, ο Μουρίνιο, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay. Πάλι respect, αλλά.
0: Φίλε, πήρε 3 Champions League συνεχόμενα, ναι. Δεν ήταν εύκολο. Καλά, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Όχι, είναι. Εντάξει, έκανε πολύ καλή δουλειά, δεν μπορώ να πω. Να πούμε πάντως ότι για τα ξημερώματα σήμερα και για το βράδυ υπάρχει πέρα από το Γερμανία εκτέλεφαντος του. Εκουαδόρ, συγγνώμη, υπάρχει και το εκτέλεφαντος του Κουρασάο. Καταλαβαίνω κι εγώ σιγά-σιγά γιατί η Λίβερπουλ θέλει τόσο πολύ να αποκτήσει δύο μαντέ.
1: Παιχταράς.
0: Καταλαβαίνω κι εγώ σιγά-σιγά γιατί θέλει η Λίβερπουλ να το πάρει τόσο πολύ.
1: Ο Ζαριζίνιο ήταν το τσέκαρα.
0: Ο Ζαριζίνιο ήταν τέλεια. Καταλαβαίνω και μ' αρέσει πολύ που η Λίβερπουλ τον ήθελε από πριν και δεν το θέλει τώρα μόνο από το Μουντιάλ.
1: Ευτυχώς, αν και το ιδανικό θα τον είχε κλείσει ήδη, γιατί ναι. Τώρα θα γίνει ένας χαμούλος.
0: Δεν λέει ούτε 120 εκατομμύρια δεν δέχεται η λειψία.
1: Καλά, τώρα για αυτή λίγο να ερεμίζει.
0: Και αυτή να ερεμίσουν, δηλαδή, οκ, λίγο... okay, ναι. Είπαμε. Η Dortmund 50 τον είχε δώσει. Ναι, ρε φίλε.
1: Η Dortmund 50 και να πάρει ένα σαμπάκι της Liverpool μαζί.
0: Ναι, θα μπορούσε να πάρει.
1: Που είναι τελείως αχρίαστο στη Liverpool. Ποιος είναι.
0: Δεν έχουμε κανένα πολύ.
1: Ο budget, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είναι ακόμη στη Λίβερπουλ.
1: Πρέπει να είναι, ναι.
0: Είναι ακόμη, δεν έχει φύγει ο Μπέτζετ από τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε και να πει, ναι, ωραία, θα τον πουλήσουμε για αυτόν στο μέλλον. Και να του βγει να κάνει καμιά χρονιά στην Πουντεσλίγκα να τον πουλήσουμε και τον άλλον. Ναι, έχουν τον τρόπο του, δεν μπορεί να πω. Έχουν τον τρόπο του αυτοί. Τώρα το Κουρασάο, εντάξει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και μπράβο του, συγχαρητήρια. Είναι αλήθεια, μπράβο του που αυτό που έχει παίξει. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, για το επίπεδο του.
1: Για το
0: έχει βάλει γκολ στη Γερμανία, έχει πάρει χ από το Εκουαδόρ και.
1: Αν κάναμε για την κάθε ομάδα pound for pound,
0: ναι.
1: Δηλαδή με βάση το μέγεθός του, σίγουρα το Κουρασάο είναι στους μεγάλους νικητές.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, σε σχέση με την IT και σίγουρα και το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, όχι, okay, δεν είναι εκείνο το
1: βάζω πιο κάτω. Δηλαδή το πράσινο ακροτήρι έχει και ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι και με χίμπο περνάει.
0: Περνάει. Γιατί όχι.
1: Και θα το πάρει, λέει. Εντάξει, μην το εγκατεμιάσω, αλλά γιατί έχει όχι. Πολύ καλές πιθανότητες να το πάρει και
0: γιατί
1: το
0: γιατί όχι, να μην το πάρει από το δόνι, μια χαρά, γιατί όχι.
1: Και αυτή η οποία έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μείνει έξω είναι η Ουρουγουάη και καλά να πάθει.
0: Την πίστεψα. Έλεγα θα είναι η έκπληξη.
1: Για μένα, πέρα, αν όχι η μεγαλύτερη, τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις είναι ο Ουρουγουάη.
0: Όχι, για μένα μπορεί και η μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή σε επίπεδο Τσεχίας, ναι.
1: Πολύ άσχημο.
0: Δεν είναι, δεν το πιστεύω αυτό που παίζει με τον Μπέλης. Εγώ θεωρούσα ότι έχει ένα ρόστερ. Το έχει ένα ρόστερ παίκτες με όρεξη, με νιάτα, να τρέξει, να πιέσει. Τέριαζε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί έχουν φέρει χ, ας πούμε, με το πράσινο κροτήρι, με το ζόρι και έχουν φέρει ένα στεναχωρεμένο χ με τη Σαουδική Αραβία. Ποια Σαουδική Αραβία, ρε παιδιά, δηλαδή.
1: Πραγματικά αυτό πολύ, πολύ στεναχωρεμένοι όλοι οι Ουρουγουάοι.
0: Ναι.
1: Πολύ στεναχωρεμένο ο Φέντε Βαλβέρντε που μόνιμος είναι λες και.
0: Ναι.
1: Έχει μια κατήφια στο πρόσωπο.
0: Ναι, όλοι είναι σε κακή κατάσταση όλοι τους. Δεν είναι καλή κατάσταση εκεί στον Ουρουγουάη. Είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει πια. Τώρα για τον άλλο όμιλο δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία. Να σου πω την αλήθεια. Παραγουάη βλέπετε τελικά. Γιατί μετά το εξεδιπλανία στι ΗΠΑ έκανε μια νίκη με την Τουρκία.
1: Κοίτα,
0: και με
1: 10 παίκτες
0: ηρωικά.
1: Τώρα δεν θέλω να την υπερασπιστώ και την Τουρκία. Όχι για του ευρωπαϊκού λόγου, αλλά
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Ποδοσφαιρικά δεν πιστεύω ότι τη αξίζει. Απλά η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο άτυχη. Δηλαδή όσε συγκυρίες ήταν να τι πάνε.
0: Ναι.
1: Υπέρ η κόντρα, τις πήγαν όλες κόντρα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε να αποκλειστεί.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάει το μάτς με την Παραγουάη στο 2. Ένας Γκαλάρθα που δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, τραβάει σούτ εκτός περιοχής και το στέλνει στη γωνία.
0: Ναι.
1: Και άλλη σοβαρή ευκαιρία από εκεί και πέρα.
0: Ναι, αλλά μετά έκανε ρουφιά. Μετά έκανε ο άλλος. Ο άλλος έδωσε τον. Ναι, ο άλλος έδωσε τον. Τον αντίπαλό του για να παίξουν παίκτη ναι. Παραπάνω.
1: Επίσης να πω κάτι και γι' αυτό.
0: Εντροπή.
1: Για την ομιλία με το
0: James
1: χέρι
0: gone.
1: Μπροστά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τους το έχουν πει ότι ξεκάθαρα.
0: Το ξέρουν, ναι, το ξέρουν.
1: Ναι, ρητά, ναι. Ότι απαγορεύεται. Απλά επειδή βγήκε μια φωτογραφία ότι το έκανε και ο Μπέλιγχαμ με την Γκάνα. Και ότι να και τη double standards είναι αυτά και δεν τον τιμωρήσατε. Υπάρχει ένας αστερίσκος στον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι δεν επιτρέπεται να το κάνεις κατά τη διάρκεια heated moments.
0: Καλά, τώρα αυτό όμως είναι μια βλακεία, ένα πίστευτο
1: δηλαδή,
0: βλακεία.
1: Ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ο Αλμυρόν του Τούρκου πρέπει πράγματι να του έχει πει κάτι κακό. Γιατί είναι την ώρα μανούρας.
0: Φίλε, δεν παίρνεις κόκκινη γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν του έχει πει ρατσιστικό ή τέτοιο, όντως, αλλά δεν παίρνεις κόκκινη γι' αυτό.
1: Δηλαδή, σε πείραξε που η χαζόφατσα του Αλμυρόν τιμωρήθηκε.
0: Όχι, αυτό με πείραξε που τιμωρήθηκε με τον τρόπο που,
1: ναι,
0: που τιμωρήθηκε.
1: Κοίτα, αν ήταν ένας παίκτης να κάνει το. Να ανοίξει το χορό αυτών των τιμωρήσεων, ας είναι ο Αλμυρόν.
0: Δεν το αντιπαθώ ιδιαίτερα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή μου βγάζει. Τι να σου πω, δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα αυτά που μου βγάζει.
0: Εντάξει.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, σεβαστό.
1: Μια σιχαμάρα.
0: Σεβαστό. Σεβαστό. Να πω, δεν το περίμενα. Αλλά ναι, δεν ξέρω γιατί αυτό ο μίσο προς τον Μιγγέλ Αλμυρόν. Αλλά άνοιξε το χορό, είναι αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να το δεις και στα νοκάουτ το συγκεκριμένο. Οπότε, ξυδάκι, να περιμένεις. Να περιμένεις. Εκτός αν η Αυστραλία τον καθαρίσει και δεν το συμφωνήσουν, αληξυχή. Δανία, Σουηδία, 2-2.
1: Κοίτα, η Αυστραλία και στο κακό σενάριο που χάνει. Αν δεν χάσει για πολύ, που πόσα γκολ να βάλει η Παραγουάη, λογικά περασμένη είναι. Η Παραγουάη πρέπει να ανησυχεί γιατί αν χάσει η Παραγουάη.
0: Πάει στο μείον 3 μετά. Μετά πανηγυρίζουν οι φίλοι μας οι Νοτιοκορεάτες.
1: Σωστά.
0: Τα πανηγυρίζουν οι φίλοι μας οι Νοτιοκορεάτες με αυτό. Επίσης, Ολλανδία, Τινησία, σοβαρό τσίρκο η Τινησία. Μας έκανε σε όσους δεν το πιστεύαμε να το καταλάβουμε την πρώτη αγωνιστική. Όταν αποφάσισε να αλλάξει τον προπονητή της μετά την ήττα.
1: Έφαγε 5 με τον πρώτο προπονητή, με τον δεύτερο έφαγε 4.
0: Έφαγε 4.
1: Πιστεύω τώρα μπορεί να φάει 3.
0: Τώρα μπορεί να φάει 3 από την Ολλανδία, ναι. Αν είναι φιλέφσπλαχνη η Ολλανδία, μπορεί να φάει 3. Με τη Σουηδία, ωστόσο, δεν έδειξε φιλέφσπλαχνη. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει τελικά ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Και ήταν πολύ απογοητευτική η Σουηδία, έτσι, στο μάτς με την Ολλανδία. Αλλά ας μείνουμε στην Ολλανδία που μετά για τη Σουηδία. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η Ολλανδία με τη Σουηδία. Βρήκε γκολ νωρίς. Μεγάλος Μπρόμπεϊ, πιο σέντερ φορές και γκολ δεν έχω δει στη ζωή μου.
1: Αν μεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι. Και κάνω, επειδή αργήσαμε και λίγο να συντονιστούμε, και γύρω στο 4 δεν πήγε το 1-0.
0: Ναι, παίξει.
1: Αν το ανοίγω και κάνω πρώτο σχόλιο, λέω έβαλε τον Μπρόμπεϊ σήμερα κορυφή, να έχει καθαρό φόρ και αυτά. Καλά έκανε, καλά έκανε. Και ξεκινάει η φάση που ξεκινάει τον γκολ, κάνει πολύ ωραίο κατέβασμα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Την σπάει, όχι στον Γκάκπο, μεσολαβεί ένα άλλο παίκτη, τη δίνει στον Γκάκπο. Κάνει πολύ ωραίο γύρισμα, του το δίνω. Βέβαια με τη Λίβερπουλ δεν τα κάνει αυτά.
0: Καλά, πολλά μπορούμε να δώσουμε το Γκάκπο για την εθνική και για τη Λίβερπουλ.
1: Και, ναι, και τελειώνει τη φάση ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος έβαλε άλλο ένα. Νομίζω ήταν αυτό που έλειπε από την κορυφή της επίθεσης Ολλανδίας.
0: Τώρα θα ξεκινήσει ξανά, νομίζω.
1: Να,
0: το ξεκινήσει.
1: Το φοβάσαι, το λες με.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν
1: είναι φορμαρισμένος κι αυτό.
0: Είναι φορμαρισμένος. Μου αρέσει και ο Σάμερφιλ.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι. Όχι, μπορεί να πάει με τον Μπρόμπεϊ, δεν με χαλάει τόσο. Δεν με χαλάει τόσο. Θέλω να δω τον Χάκ που κρατήσει αυτό το ρυθμό. Αν ο Χάκ που κρατήσει αυτό το ρυθμό, τα πράγματα θα είναι τέλεια.
1: Την τριάδα στα χαφ δεν τη πάει.
0: Την τριάδα στα χαφ δεν, δεν τη πάει.
1: Την εμπιστεύεται.
0: Δεν ξέρω, σήμερα φαντάζομαι να τη σπάσει λίγο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και κριτήριο. Δηλαδή ποιο να βάλει.
1: Ναι, λες να ξεκουράσει παίκτες.
0: Ναι, πιστεύω
1: είναι
0: ότι μπορεί να
1: είναι στην οτροπία της Ολλανδίας να ξεκουράζει παίχτες και να κάνει rotation.
0: Ρε φίλε, έχει ένα roster, δηλαδή μπορεί να δούμε, ας πούμε, στο κέντρο να παίζει, τι να σου πω.
1: Cube Miners.
0: Ο Cube Miners είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει σίγουρα χρόνο στο κέντρο. Δεν ξέρω για τον Ντερούν επίσης.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα αυτή η ψυχή.
0: Υπάρχει ακόμα αυτή η ψυχή. Και στην άμυνα πιστεύω θα κάνει λαγές. Δηλαδή πιστεύω θα δούμε το Χάτο σε ένα μάτς.
1: Ναι, στο αριστερό μπακ.
0: Δεν ξεκινήσει και ο Ακέ βασικός τελευταίο.
1: Και στόπερ έχει πολλές επιλογές.
0: Ναι. Υπάρχει και ο Λάγκ μπροστά, δηλαδή μπορεί να κάνει αλλαγές. Ο Βίφερ είναι μια λίστα. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε τον Βέκφορντ στο βασικό. Νομίζω θα πάμε πάλι στον Μπρόμπεϊ.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε.
0: Αλλά
1: προτιμώ και τον Ντεπάι ακόμα, τον προτιμώ από τον.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ξεκούραζα όμως τον Χάκπο, α πούμε. Κατάσταση.
1: Θα μπορούσε, αν και σαν Λίβερπουλ δεν το θέλουμε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να γράψει άλλα.
0: Θα γράψει, θα γράψει, θα πουληθεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να τον στείλουμε πακέτο.
0: Θα γράφει πολύ καλά. Θα μου πει, βέβαια, υπάρχει μια ομάδα που πειράζεται από αυτό, ρε φίλε, σοβαρή όμως. Που... Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, μειώνονται και μπαίνουν, ξέρει, τα advanced stats, το scouting, τα analytics.
0: Απλά όμως τώρα, αν τελειώσει ένα καλό μουντιάλ, το βλέπει με μεγαλύτερη συμπάθεια. Και λες ότι εντάξει, οκ, την προηγούμενη χρονιά πήρε και το πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ, ήταν τίμιος. Έχει κάνει και μια πολύ καλή χρονιά. Θα κοιτάξει ο πίσω, γιατί να τον πάρουμε.
1: Κοίτα, για τέτοιες δουλειές, μια ομάδα ψάχνει.
0: Τη Τσέλσι.
1: Τη Τσέλσι. Φοβερή. Μεγάλη Τσέλσι.
0: Μακάρι. Είναι μεταγραφή Τσέλσι ο Χάκπο.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι παίκτης ο οποίος θα πήγαινε στην Ντόρτμουντ που λέγαμε και θα έκανε 22 γκολ και 15 assist.
1: Άνετα.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είπαμε δεν είναι και τεράστιο κριτήριο. Τζέιντον Σάντζο φάση πιστεύω. Αλλά ναι. Στη Τσέλσι θα ήταν τα μάμ να πάει. Θα ήταν τα μάμ να πάει στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο ομάδων. Βγάλει καθόλου. Έχει πράγματα να δώσει. Μπορεί σε μια καλή μέρα δηλαδή, να έχει να σου κάνει ζημιά, αλλά όταν το βλέπει όλη τη χρονιά, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα αν με τον Ιραόλα μπορεί να δείξει κάτι καλύτερο συγκεκριμένο.
1: Δεν ξέρω αν θέλω να μάθω.
0: Ναι, γι' αυτό κιόλα.
1: Δηλαδή, λίγο κουράστηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, ο Σουηδός.
0: Απλά πρέπει να πάρει κι άλλο θέση του μετά.
1: Ναι.
0: Θα πάρει κι άλλο εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, έχει τον εγκουμό, αλλά πρέπει να
0: έχει κι άλλο εξτρέμ.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν ο Σουηδός δεξιός μπακ στο παιχνίδι, αλλά ρε άνθρωποι του Θεού. Στο δεύτερο γκολ.
0: Αυτό ο Λαγκερμπιέλκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, από πόσα χιλιόμετρα μακριά φαινόταν ότι θα κόψει προ τα μέσα και θα φτάνει το δεξί.
0: Ισχύει, γιατί το έφαγε αυτό, ναι.
1: Απλά κλείσει το δεξί και άστον να πλασάρει ελεύθερο. Μόνο του, με τη μικρή περιοχή με το αριστερό. Δεν θα το βάλει.
0: Ισχύει, ισχύει. Ήταν πολύ εύκολο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο.
1: Στο πιάτο.
0: Ήταν στο πιάτο. Ήταν στο πιάτο. Μα και να μην φαινόταν από πριν, μην ο Χάκπορ το κάνει. Οκ, okay, τι σε νοιάζει.
1: Και δεν είναι τόσο unstoppable όταν ο Ρόμπεν.
0: Όχι, ρε, δεν είναι καμία σχέση.
1: Μια χαρά μπορεί να το σταματήσει.
0: Η Ρωσιλία. Έχουμε δει πάρα πολύ εύκολα κόσμο το σταματάει. Από εκεί και πέρα, να συνεχίσουμε ένα μήνυμα του φίλου που λέει ο Μάριος που είναι. Πάλι στα.
1: Στο πάλι πλέον. Κονσέρβα.
0: Πάλι κονσέρβα είμαστε. Πάλι κονσέρβα. Με συγχωρείτε. Πάλι κονσέρβα, είμαστε εδώ, 12η μέρα του Ιουνίου. Περιμένουμε, έχει ξεκινήσει, περιμένουμε να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει, μιλάμε για Νότια Αφρική και για Μεξικό για την πρεμιέρα. Ο Μάριος, τα παιδιά από εβδομάδα υπάρχει πιθανότητα να είναι μαζί σας, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Ρωτήστε το διευθυντή προγράμματος. Ο Σαν Λύς, ρωτήστε.

0: φιλικό, δηλαδή πριν το Μουντιάλ. Πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Καλή ομάδα οι Άποντες. Εγώ το βλέπω χίτο μάτς.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή, λογικά με χ περνάει ως δεύτερη Ιαπωνία, περνάει και ως τρίτη Σουηδία.
0: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Η Ολλανδία, δεδομένου ότι έχει την Τινησία μπροστά της και μπορεί να ξεσπάσει πάνω στο,
0: ναι,
1: στο αδύναμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να βάλει όσα θέλει και να, με το goal difference να βγει πρώτη. Δεν νομίζω ότι θα ανησυχεί ιδιαίτερα για ότι κάνει η Ιαπωνία στο όλο μάτς.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι θα βγει. Νομίζω ότι πάρει τη θέση. Νομίζω ότι πάρει την πρώτη θέση η Ολλανδία.
1: Χαίρομαι λίγο που βλέπω τον Ίσακ να, να επανέρχεται σε σχετικά καλή κατάσταση.
0: Το χρειαζόμαστε αυτό το Μουντιάλ για να επανέλθει σε καλή κατάσταση. Ναι. Το χρειαζόμαστε το Μουντιάλ. Μακάρι. Μακάρι μέσα στο Μουντιάλ να επανέλθει. Γιατί ήταν βαρύ αυτό που πέρασε με τον τραυματισμό του, έτσι, στη Λίβερπουλ. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν ξέρω και η Σουηδία αν βγει τρίτη. Τώρα θα μου πει και εξάρτητα πόσο γκολ θα χάσει. Αν χάσει με ένα γκολ, ελπίζει.
1: Ναι, αν χάσει με ένα γκολ, περνάει.
0: Περνάει ή ελπίζει.
1: Περνάει, περνάει. Με μείον ένα περνά.
0: Περνά, λες με μείον ένα, ε.
1: Ναι.
0: Περνά, περνάνε όλοι.
1: Κοίτα, θες να κάνουμε μια γρήγορη μαντεψιά. Ποιες τρίτες θα περάσουν.
0: Ωραία, πάμε. Βοσνία πέρασε. Βοσνία
1: ωραία,
0: πέρασε.
1: Η Νότια Κορέα περνάει.
0: Κάτσε, ξεκινήσουμε πιο σίγουρες.
1: Έλεγα, αν θες από ΑΒ να πάμε. Περνάει, δεν περνάει. Είναι
0: α, από ΑΒ. Ωραία, Νότια Κορέα, αλλά περνάει. Ναι. Ωραία, βάση του μειονένα πες περνάει, ναι.
1: Σκωτία δεν περνάει.
0: Όχι.
1: Κόβουμε μία.
0: Κόβουμε μία.
1: Παραγουάη περνάει, θα το στήσουν, θα το φέρουν εκεί.
0: Το στήσουν, ωραία, περνάει. Δύο.
1: Σημενός δεν περνάει, πρέπει να κερδίσει τη Γερμανία.
0: Δεν περνάει, άρα μένουν δύο έξω.
1: Ή το Κουρασάο να κερδίσει την ακτή, εξίσου
0: όχι,
1: δύσκολο.
0: Έλα, ναι, μένουν.
1: Σουηδία περνάει.
0: Σουηδία περνάει, ναι.
1: Τώρα, ο όμιλος, ο G, ο λεγόμενος, είναι πολύ, πολύ δύσκολος, πολύ περίεργος.
0: Είναι πολύ περίεργος.
1: Το Βέλγιο να μην κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή πόσο ξεφτύλα.
0: Κερδίσει το Βέλγιο.
1: Ωραία, μετά πάμε στο Ιράν να μην να χάσει από την Αίγυπτο. Ένα χίλι μπορεί να πάρει το Ιράν.
0: Θα φέρει ένα χίλι το Ιράν.
1: Άρα περνάει.
0: Περνάει και το Ιράν. Έχουμε αποκλείσει δύο.
1: Ναι. Από εδώ περνάνε δύο. Από τον όμιλο της Ισπανίας θα περάσει ή το πράσινο ακροτήρι η Σαουδική Αραβία. Ελπίζουμε για την πρώτη.
0: Ελπίζουμε για το πράσινο ακροτήρι και η Ουρουγουάη θα πάει σπίτι της.
1: Ναι, η Ουρουγουάη δεν νομίζω ότι παίρνει ούτε καν βαθμό από την Ισπανία.
0: Αν πάρει βαθμό, βέβαια μπορεί να περάσει.
1: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω.
0: Ναι, αν χάσει, ναι. Αν όμως. Ναι, αν να κερδίσει. Ναι,
1: πρέπει okay. Να πάρει απλά χ, αλλά δεν την πιστεύω ότι για χ.
0: Το βάζω σε παρένθεση πάντως. Είναι κακή ομάδα, δεν κακή εικόνα, αλλά το βάζω σε μια παρένθεση. Ήταν ωραίο μάτς. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη με το Ιράκ παίζει μια νίκη με δύο γκολ να κάνει, νομίζω.
0: Πάει
1: είναι
0: στο μείον ένα.
1: Ναι, είναι καλά.
0: Μπορεί να κάνει και με τρία γκολ νίκη όμως. Ναι. Άρα πιστεύω ότι περάσει. Group J, Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία.
1: Εδώ παίζουν
0: τα πράγματα για την Αλγερία.
1: Ναι, παίζουν μεταξύ του η Αυστρία με την Αλγερία.
0: Μόνο το λήξουν χ. Μόνο το λήξουν χ.
1: Νομίζω είναι πιο καλή ομάδα η Αυστρία.
0: Η Αυστρία όμως έχει μια παράδοση να στείνει παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά συνήθως εις βάρος της Αλγερίας, όχι υπέρ. Οπότε...
0: Ναι, ισχύει. Συνήθως εις βάρος της Αλγερίας. Ναι, κοίτα, αν δεν υπήρχε αυτό, νομίζω ότι θα μπορούσαν να φέρουν. Τώρα νομίζω ότι θα θέλουν να τους πατήσουν και οι Αλγερινοί. Θα θέλουν και οι Αυστριακοί βέβαια.
1: Κακό του κεφαλιού τους.
0: Οπότε ένας τρίτος θα βγει.
1: Γιατί οι Αυστριακοί μπορούν να περάσουν ούτως ή άλλως. Οι Αλγερινοί, αν χάσουν.
0: Ναι, νομίζω άρα ο τρίτος από εδώ θα χαιρετήσει.
1: Ναι.
0: Μάλλον η Αλγερία θα χαιρετήσει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κατάλα, Κονγκό.
1: Το Κονγκό πρέπει να κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει.
0: Θα περάσει και το Κονγκό. Και θέλω μάλλον να είναι να αφήσουμε έξω.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν μας βγαίνει, δεν νομίζω ότι η Κροατία θα μείνει έξω.
1: Λες.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάρει στον Αχή με την Γκάνα.
1: Πιο καλή ομάδα είναι η Γκάνα.
0: Δεν ξέρω. Και ένα Αχή πιστεύω ότι το πάρει. Κάτι δεν βγαίνει. Γιατί περάσαμε.
1: Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί.
0: Θα γίνουμε πιο αυστηροί. Κάποιο θα μείνει έξω με μείον ένα πιστεύω.
1: Νότια Κορέα.
0: Μπορεί. Μπορεί να είναι η Κορέα να πάει σπίτι της.
1: Κοίτα και τα χινάρια που μετράμε. Είμαστε λίγο large, δηλαδή. Συνήθως δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή κάπου πιστεύω θα κάτι θα στραβώσει τώρα. Θα χάσει κάτι Αλγερία, μπορείς. Θα χάσει Παραγουάη, κάτι θα γίνει, αλλά.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Θα έχουμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Θα ήθελα το Ιράν να περάσει πάντως.
0: Ναι, μου αρέσει και εμένα.
1: Για το να... Αυτό ναι, να πάει να παίξει στην Αμερική. Νομίζω στην επόμενη φάση παίζει υποχρεωτικά.
0: Την επόμενη φάση, αν περάσει.
1: Ναι, στο 32 στα γήπεδα της Αμερικής παίζει.
0: Ναι, ναι, και αν περάσει το 16 παίζει με τις ΗΠΑ.
1: Οπότε
0: πολιτείες,
1: θα έχει ωραίο δράμα.
0: Ναι, μια χαρά. Οπότε ναι, θα έχουμε πολλά να πούμε από την εβδομάδα σίγουρα για το αγαπημένο μας παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουν τελειώσει και οι όμιλοι αυτή η διαδικασία. Από, έτσι αλλιώς από Δευτέρα μπαίνουμε στη διαδικασία των knockout. Μια διαδικασία νομίζω που αρέσει σε όλους. Εντάξει. Μπορείς να πεις και λίγο παραπάνω όσον αφορά το ενδιαφέρον των αγώνων. Οι όμιλοι είναι ωραίοι όσον αφορά το ότι παίζουν ομάδες από διαφορετικές υπήρους, άσχετες μεταξύ τους, που δεν θα δεις ποτέ αυτά match-ups. Αλλά για τα νοκάουτ έχουν άλλη γλύκα. Τι ώρες ήταν τα νοκάουτ, κάτσε να ψάξω.
1: Λίγο πιο ανθρώπινες.

0: Ναι. Όχι όλα.
1: Θα έχουμε πάλι φτάνει και...
0: Κοίτα, 18, 11,5, 8,
1: μιλάμε
0: 12.
1: Για ώρες, και 8, μιλάμε, για τι ώρες μιλάμε, για ώρες Ελλάδας.
0: Ναι, μετά μεσημβρίας, εντάξει, προφανώς.
1: Μετά μεσημβρίας, θα έχει 8 μετά μεσημβρίας αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο νωρίς.
0: Ναι, ναι, βλέπω όμως και ένα μάτς 4 η ώρα που λογικά θα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Ετοιμάζω. Για ένα ξενύχτη ετοιμάζω.
1: Εντάξει, καλό, καλό. Ναι.
0: Το Μεξικό επίσης και αυτό θα πάει 4, αλλά βλέπω και 7 η ώρα έχει ένα μάτς, 11. Πιο normal ώρες. Πιο normal. Την Ελβετία την πετάξαν 6 ώρα, βέβαια. Αυτό είναι το πιο απάνθρωπο από όλα.
1: 6 ώρα.
0: Τα ξημερώματα.
1: Α! Δεν είναι κακό. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι απάνθρωπο για τους ανθρώπους που παίζουν εκεί στην Αμερική, θα είναι βράδυ.
0: Ναι.
1: Ρε, εσύ, εγώ θέλω να μην έχει ήλιο όταν είναι αγώνες. Δεν μπορώ, με χαλάει. Θεωρώ δηλαδή έγκλημα που ο τελικός είναι 10 η ώρα Ελλάδας και θα είναι 3 εκεί πέρα.
0: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει τόσο.
1: Για τους παίκτες.
0: Προτιμώ να μην ξημερώνει ήλιος την ώρα που θα τελειώνει το παιχνίδι στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, για τους παίκτες. Ναι. Για τους παίκτες. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή ο τελικός του 94 είχε γίνει ώρα ΗΠΑ 12.30.
0: Ισχύει.
1: Ήταν εγκληματικό.
0: Ισχύει.
1: Και βέβαια... και δεν πρέπει να παίχτηκε καθόλου καλή μπάλα επίσης.
0: Νομίζω και το 18 είχε ξεκινήσει το παιχνίδι νωρίς. Νωρίς. Ήταν με ήλιο.
1: Ναι, αλλά σε ευρωπαϊκή, στη Ρωσία, ρε φίλε.
0: Να.
1: Στη Ρωσία και μπορεί να ήταν 7, ξέρω εγώ, να μην έκανε τόσο. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Οπότε άλλη κατάσταση εντελώς. Ελπίζω μόνο μην βλέπουμε ένα μουντιάλ στο οποίο στο τέλος θα περπατάνε οι παίκτες από την κούραση. Μόνο αυτό μην βλέπουμε.
0: Τώρα οι όμιλοι τελειώνουν στις 28. Ξημερώματα Κυριακής. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν προχωρήσει και τα knockout.
1: Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για knockout και με πιο καθαρό το ταμπλό πια μπροστά μας. Τα knockout ξεκινάνε από 29 κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν. 28 ξημερώματα τελειώνουν οι όμιλοι. 28 το βράδυ της Κυριακής είναι
1: Δευτέρα,
0: το πρώτο.
1: Δευτέρα, 20, όχι, Δευτέρα, 28
0: Κυριακή. Το βράδυ της Κυριακής έχει το πρώτο knockout που θα είναι το Νότια Αφρική Καναδά.
1: Κάτσε, τελειώνουν ξημερώματα Κυριακής και βράδυ Κυριακής πάμε για Νότια Αφρική Καναδά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Δευτέρα τελειώνουμε εξεταστική.
0: Χωρίς ανάσα.
1: Τα μάμ. Άρα να έχει κάποιο πρωινό βολεύει. Αλλά δεν έχει. Ναι. Έχει πρωινό μετά.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Έκτος αν θεωρείς το 4 ώρα ότι είναι καλό να ξυπνήσεις και να το πας σε ρί.
1: Μπορώ να ξυπνήσω 5, να δω το δεύτερο ημίχρονο και μετά να το πάω σε ρί. Γιατί
0: έχει ξημερώματα Τρίτης.
1: Όχι, ρε, εγώ σου λέω για ξημερώματα Δευτέρας.
0: Όχι, ξημερώματα Δευτέρας δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν διαθέτει κάτι το κατάστημα.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι μετά ό,τι βολέψει.
0: Γενικά εκείνη τη μέρα δεν θα έχει άλλο μάτς. Θα είναι μόνο το Νότια Αφρική και Καναδάς.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Τώρα κοιτούσα το πρόγραμμα γιατί σκεφτόμουν με βάση το που θα βρισκόμαστε και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Άμα θες να κάνουμε από τώρα έτσι κάτι τύπου μια εντεκάδα στα γρήγορα με παίχτες που έχουμε ξεχωρίσει. Κάτι
1: ωραία.
0: Τέτοιο.
1: Ναι, καλό. Έχουμε ένα πεντάλεπτο. Ποιους έχουμε ξεχωρίσει.
0: Το πάμε θέση-θέση.
1: Στο τέρμα τώρα.
0: Έχεις κανένα τέρμα. Εγώ κάτι έχω κατά νου.
1: Εντάξει, υπάρχουν. Δεν πάμε τον καλύτερο παίκτη, πάμε αυτούς με βάση Μουντιάλ μόνο. Ότι έχουν
0: κάνει. Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα βλέπω ότι στις ομάδες υπάρχουν δύο ξεκάθαρες επιλογές. Και αυτός του Κουρασάο και ο Βοζίνια είναι στις δύο επιλογές.
0: Okay.
1: Ωστόσο, έχει κάνει νομίζω. Τώρα,
0: εγώ μπορεί, κάποιον άλλον είχα
1: και να είμαι υπερβολικός. Έχει κάνει νομίζω αρκετά καλές εμφανίσεις από αυτά που έχω δει. Ο Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, ο Λιβάκοβιτς όντως.
1: Οπότε θα πήγαινε εκεί.
0: Είναι. Εμένα θα πάω με αυτόν που πήγε από την πρώτη στιγμή το μυαλό μου. Είναι ο Αυστραλός.
1: Αυστραλός, ναι. Ναι, καλό. Σε 4-2-3-1 τους βάλουμε.
0: Πάμε.
1: Στόπερ ο Νοτοαφρικάνος πρέπει να μπει μέσα. Μόνο λόγω τιμής ένα και πρέπει να μπει.
0: Ποιος, ο
1: Νοτοαφρικάνος, ναι, ρε φίλε.
0: Ο Σίτχολ, ναι, είπαμε εξάρι.
1: Α, εξάρι δεν είναι στόπερ, συγγνώμη. Ναι.
0: Το κρατάω, μια θέση το έξω, το κρατάω.
1: Την κρατάμε, λοιπόν, στα στόπερ τώρα. Τι έχουμε δει και μας άρεσε στα στόπερ από το Μουντιάλ. Στόπερ.
0: Ο Βαντάκ έκανε καλό πρώτο μάτς.
1: Και δεύτερο. Αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να φανεί. Ο Σλότερμπεργκ θα ήταν μέσα σε αυτή την τέτοια, νομίζω, αλλά. Είναι τραυματίας κοημένος, αλλά μέχρι στιγμής με αυτά που έχει παίξει είναι.
0: Ξέρεις ποιος έχει κάνει καλό Μουντιάλ, λίγο αθόρυβο.
1: Ποιος?
0: Με την Ελβετία, ο Ακάντζη.
1: Δεν έχω δει καθόλου Ελβετία όμως. Άρα ναι, οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι. Και αμυντική του Ράιν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση επίσης. Στο μάτι με το Βέλγιο, μπορώ να πω. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι μέσα στη λίστα τόσο σίγουρα.
0: Όχι, αμυντικούς. Τώρα λόγω ομάδας δεν θα το δώσω, αλλά αν ένας παίξει από την Τσεχία λίγο διασώθηκε να χρησιμοποιήσω ο Κρέιτσι.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, κάπως έτσι. Ναι, δεν έχουμε κάτι εκεί πέρα ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε κάτι εκεί πέρα ιδιαίτερο.
0: Δεξί μπακ έχει κάνει δεύτερο πολύ καλό μάτσο ο Ντάμφρις.
1: Ναι, ναι, είναι ο Ντάμφρις πάρα πολύ καλός. Νομίζω μπορεί να κερδίσει το. Μπορεί ψηλό εύκολα κιόλα. Στα αριστερά.
0: Αριστερό. Μ' αρέσει και ο Μέντες, αλλά είναι.
1: Είναι πολύ, ναι, πολύ basic. Ναι, είναι πολύ basic.
0: Ο Μπράουν της Γερμανίας λένε, ναι, ότι πάει, ναι, Μπάγερν με τον τουρνουά.
1: Ναι, οπότε... ναι, καλός, καλός, καλός. Μου άρεσε και δεν τον ήξερα. Ναι. Καλός, καλός ο Μπράουν. Δεν ξέρω τη Σκωτία ο παίκτης που λέγεται με ένα σλαμά. Ποιος ήταν. Ποιος είναι ο παίκτης.
0: Α, ο Ντόκτο Εξτέμ.
1: Όχι, όχι, ο άλλος ο μπακ, ο πίσω ο μπακ.
0: Ποιον λέγαμε.
1: Ποιον λέγατε, έναν.
0: Δεξί μπακ. Τον...
1: Δεξί αριστερό μπακ.
0: Αριστερά παίζει ο τέτοιο. Ο...
1: Όχι, δεξιά ρε λέγατε. Τον, θα σου πω τώρα.
0: Ο Πάτερσον, πώς
1: τον λέγαμε. Χίκι. Τον λέγατε το Χίκι, λέγατε.
0: Ναι, ο Χίκι τώρα στο τελευταίο δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Ο Πάτερσον έπαιξε.
1: Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο που
0: χωράμε. Όχι, όχι, εντάξει, που σκοτεινά δεν θα βάζα κανέναν. Δεν...
1: Προχωράμε.
0: Δηλαδή και ο Μακτόμινε για να λέμε αλήθεια.
1: Όχι, όχι, δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι.
0: Θα τον βάλουμε όντως στον το Σίτουλ.
1: Εντάξει, κανονικά όχι.
0: Ο Ενμέτσα έχει κάνει καλό τουρνουά.
1: Έχει βάλει και με τον Κουρασάο 2 γκολ. Ναι.
0: Και πέναντι έχει κερδίσει. Και
1: πέναντι έχει κερδίσει. Στα χαφ τώρα και κάποιον Ιάπωνα πρέπει να βάλουμε μέσα κανονικά.
0: Επίση δεξιμπάκ είναι και ο Κίμιχ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Okay, ναι.
1: Κακό αυτό, αλλά ναι. Κάποιον Ιάπωνα θα πρέπει να βάλουμε.
0: Κάποιον Ιάπωνα. Τον Χουάνγκ.
1: Κορεάτ, ναι, ο Χουάνγκ έχει κάνει καλό πρώτο μάτσο.
0: Κορεάτ και λέει Ιάπωνα. Ναι, ναι, Ιάπωνα. Ναι. Το Ουέντα μπροστά έχει κάνει πολύ καλό τουρνουά.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι μέσα. Θα μπορούσε να είναι ο συγκεκριμένο μέσα. Θα μπορούσε, δεν είναι απίθανο. Εντάξει, μπροστά θα ήταν ο Κέιν.
0: Εγώ θα πήγαινα με φόρτο Χάλαντ.
1: Χάλαντ.
0: Δέκα το Μέση.
1: Το Μέση.
0: Αριστερά το Βίνι και τον Εμπαπέ με πατέντα δεξιά.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις, νομίζω και οι τέσσερις πρέπει κάπως να μπουν.
1: Σε λίγο θα μπει και ο Κριστιάνο μπροστά, άρα...
0: Ναι.
1: Άρα θα τελειώσει το φίλμα.
0: Και σαν αλλαγή έτσι τον Ουντάβ και τον Σαϊμπαρί που... και τον Κέιν.
1: Ναι, ναι, είναι καλές επιλογές όλοι τους. Είναι καλές επιλογές όλοι τους. Θα έχουμε νομίζω περισσότερα από μια εβδομάδα ιδανικά. Ωραία, κρατάει το Μουντιάλ, βγάζει μια ώρα εύκολα, πολύ εύκολα.
0: Μάλλον ψέματα, δεξί μπακ, ναι, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους ο Μουνιώς της Κολομβίας.
1: Εντάξει, οκ.
0: Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι από τους ελάχιστους ακραίους μπακ που στην ιστορία που έχουν σκοράρει στο ίδιο τουρνουά πάνω από ένα γκολ.
1: Ναι,
0: ναι, και ήταν και τα δύο και κρίσιμο, οπότε εντάξει.
1: Δεν έχουν, ωραία, ωραία. Συγγνώμη,
0: και έχει βάλει και άλλο ένα ή άλλα δύο τα οποία ακυρώθηκαν.
1: Συγγνώμη, Ντέντζελ, σήμερα πρέπει να απαντήσει. Ωραία, αυτοί είμαστε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Ξεσκαρδίσαμε στην συντροφιά από τις 4 μέχρι τις 6. Ιδιαίτερη ωραία, σλαμά. Από τις 4 μέχρι τις 6. Μπαίνει και αυτό άρα στις λίστες, στις ώρες που έχουμε κάνει. Το 4-6.
0: Ελπίζουμε να μην απογοητεύσαμε τον
1: Ελπίζουμε να μην απογοητεύσαμε το πρώτο τον Μάριο και δεύτερο το κοινό του Μάριου φυσικά. Θα τα πούμε από εβδομάδα τώρα, θα δούμε και αναλόγως το πρόγραμμα τις μέρες που θα είμαστε μαζί, γιατί θα έχουμε και νοκάουτ, θα έχουμε και στον Άρη θα υπάρχει επικαιρότητα, το θεωρώ ψηλοδεδομένο, πάντα υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε πραγματάκια να πούμε αφού μας κρατάει το καλοκαίρι η συντροφιά, ο μπασκετικός Άρης κυρίως, αλλά και ο ποδοσφαιρικός που θα έχει κάποια εξέλιξη, δεν μπορεί. Δεν έχει κάποιον παίκτη ακόμα.
0: Δεν θα ζηλέψει λίγο.
1: Δεν θα ζηλέψει λίγο.
0: Μπασκετικός μέχρι να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας έχει βγει νέα είδηση.
1: Σωστό, σωστό. Πιστεύω θα ζηλέψει λίγο και θα τα καταφέρουμε. Αυτοί ήμασταν οπότε. Μέντε συντονισμένοι στο Yellow Radio και του 101,7. Θα μας τσεκούρε ακολουθεί να κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Κανονικά. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS Λόγο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
12: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Με ημάρεις.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα 25 Ιουνίου. Καλοκαιρινή διάθεση. Καμίνι έξω βέβαια. Όσο καλοκαιρινή να είναι και η διάθεσή μας. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 τσεκούρα στο μας πίσω το μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Yellow Radio 101.7. Είμαστε live, δεν είμαστε επανάληψη, οπότε μπορείτε να καλέσετε από στιγμή στη στιγμή, άμα θέλετε, αρχισγενωμένης από τώρα. Ευθύς αμέσως στο 23 13 28 828. Και φυσικά θα πω τον τρόπο επικοινωνίας και μέσω Viber. Αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματα σας, καθώς πεις καλύτερα και από εκεί. Ιδανικά μηνύματα στο Viber, αλλιώς καλείτε 23 13 28 828, κυρίες και κύριοι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-51-2099, 6936-51-2099. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε την επικοινωνία, θέλω να πιστεύω, αχ, τώρα δεν ξέρω παιδιά, τώρα μπορεί να φύγατε. Βέβαια, Πέμπτη είναι η καθημερινή, πιστεύω από αύριο θα ψηλαδιάσει η πόλη, γιατί κάνα τριμερά και εκεί που σουκού, στην εξωτική κυτρινόμαυρη κατά κίτρινη χαλκιδική, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όποιο πόδι γουστάρετε, θέλετε ασπροβάλλοντες, θέλετε Ολυμπιάδες, όπου αγαπάτε, όπου θέλετε και εκτός και πιο σε πιο μακρινά μέρη, όπου και να πάτε να περάσετε υπέροχα. Εμείς πάντως τώρα θα ξεκινήσουμε, εντάξει, με επικαιρότητα, κυρίως με μπάσκετ, διότι αυτό μονοπόλει το ενδιαφέρον, είναι λογικό. Μονοπόλει, διότι εκεί πέρα έχουμε και ειδησιογραφία, πέρα από το γεγονός ότι είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Πάντα όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο, εννοείται. Τώρα νομίζω τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, πηγαίνουμε και προς τις τελευταίες εκπομπές τώρα της φετινής σεζόν. Ιούλιο, αν κάνουμε κάποιες, πολύ λίγες θα δούμε, ανάλογα με το πρόγραμμα κλπ. Και μετά, παιδιά, Αύγουστο χαιρετάμε. Εγώ προσωπικά χαιρετάω. Δεν ξέρω τώρα, έθιμα μου σταθμό. Σίγουρα μια εβδομάδα είναι και παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κλείσει, μιλώ ανακρίβειες. Αλλιώς θα τα πούμε το καλό Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, δεν σας χαιρετώ από τώρα, γιατί πιστεύω θα έχουμε πάλι ξανά κάποια εκπομπή, ίσως και δύο εκπομπές να τα πούμε.

Και φυσικά έχουμε και Μουντιάλ, θα δούμε ποια, πούμε ποια παιχνίδια έχουμε σήμερα. Αν και εντάξει, εγώ είδα 4-5 παιχνιδάκια, μη φαντάζεσαι, τα χαζό έβλεπα. Μαζί με μπύρα και παρέα, δεν έκανα τώρα focus. Γιατί νομίζω μετά τους ομίλους θα δούμε καλύτερα παιχνίδια. Εντάξει, ενδεχομένως οι ομάδες να κρατάνε και δυνάμεις, γιατί είναι νωρίς, είναι πολλά τα παιχνίδια. Πολλές οι ομάδες. 19 Ιουλίου, υπενθυμίζω, θα είναι το τέλος του Μουντιάλ. Τότε θα γίνει ο τελικός.

Cambridge λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εντάξει, αυτό το ξέραμε, νομίζω. Πρωτού διαβάζω την ανακοίνωση κλπ. Ξέρουμε και για Δημητρίεβιτς, ξέρουμε για Μοκόκα, ξέρουμε για Ματ Μόργαν. Ποιους άλλους ξένους τώρα, για το Λιντέλ το ξέραμε, ανακοινώθηκε. Δηλαδή επίσημα από τους ξένους, οι πρώτοι δύο που ανακοινώθηκαν ήταν ο Λιντέλ την περασμένη εβδομάδα και χθες ο Κεν Μπίρτς, ο οποίος ήρθε όντως πρωταθλητής με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Λοιπόν, η ΚΑΕΡΣ επισημοποίησε μια συμφωνία η οποία χρονολογείται από τις αρχές του Ιούνιου, αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί λόγω των υποχρεώσεων του Κεμ Μπίρτς. Ο Καναδός Σέντερ έρχεται ως πρωταθλητής Τουρκίας στον Άρη στην επιστροφή του στην GBL Basket League έπειτα από την θητεία του στον Ολυμπιακό, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναλυτικά, η ΚΑΕΡΣ Μπέτσον ανακοινώνει την απόκτηση του Κεμ Μπίρτς έως το 2028. Ο Καναδός Κεμ Μπίρτς είναι γεννηθής 28 Σεπτεμβρίου του 1992 και με ύψος 2,6 αγωνίζεται στην θέση του σέντερ. Ο νέος αθλητής του Άρη Μπέτσον ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα το 2011 στο University of Pittsburgh. Το 2012 μετακόμισε στο UNVL και τους Running Rebels, όπου στην πρώτη χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων στην περιφέρεια σε rebound 10,2 και κοψίματα 3,8. Το 2014, μετά από ένα σύντομο πέρασμα τους Miami Heat, αγωνίστηκε στην θηγατρική τους Sioux Falls Skyforce με 11,1 πόντους, 9,5 rebound, 1,2 assist και 1,8 κοψίματα ανά αγώνα. Το 2015 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του για λογαριασμό της τουρκικής USAC Sportif, όπως θέλετε πείτε του, όπου μέτρησε 10,5 πόντους, 9,1 rebound και 1,3 κοψίματα. Το 2016-17 έπαιξε τον Ολυμπιακό, εγώ να συμμιλικρίνω δεν το θυμάμαι, αλλά σίγουρα έπαιξε προφανώς, όταν συμπαίκτης και του νυν προπονητή της ομάδας Βασίλης Φανούλη με 7,3 πόντους, 5,6 rebound και ένα κόψιμο στην Ευρωλίγκα. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο NBA. Το 2017 στο 2021 ο Μπίρτς αγωνίστηκε στο Orlando Magic. Προς το τέλος σεζόν 2020-2021 επέγραψε στο Toronto Raptors, όπου σε 19 αγώνες είχε 11,9 πόντους, 7,6 rebound, 1,8 assist και 1,2 κοψίματα. Παρέμεινε στους Καναδούς έως το 2023. Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χιρόνα και το 2024 επέγραψε στην Φενέρ Μπακτσέ. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε την EuroLeague το 2025, δύο double το 25 και το 26, ένα Super Cup το 25, ενώ το 25 ήταν MVP της τελικής σειράς των τουρκικών play-off. Παιδιά, εντάξει, νομίζω δεν χωρά να συστάσεις, εξαιρετικό βιογραφικό, πέρα από το, εντάξει, νομίζω την παρουσία του στον Ολυμπιακό, μετά πολύ καλή σεζόν με NBA, Orlando Magic και το αποκορύφωμα φυσικά Fenerbahce στην EuroLeague. Έρχεται ως πρωταθλητής, δηλαδή έχει τη στόφα του πρωταθλητή, ξέρει τον πρωταθλητισμό. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και ανυπομονούμε να το δούμε και στο παρκέ του Αλεξανδρίου Μελάνθρου. Λοιπόν, έχουμε θεματάκι τώρα εδώ με τη μουσική, αλλά θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τον Cam Birch. Χθες έπεσε νομίζω ακόμη μια φορά ο σερβερ στις 7:14. Δεν ξέρω αν όλες οι αναμενόμενες ανακοινώσεις, επικείμενες ανακοινώσεις θα γίνουν όλες την ίδια ώρα, την ώρα ίδρυσης μπορούμε να πούμε, που συμπίπτει έτσι, με την ημερομηνία της ίδρυσης ομάδας μας 1914. Εντάξει, είναι ένας ωραίος τρόπος βέβαια. Με αρέσει προσωπικά. Θα δούμε. Τώρα περιμένουμε και τις επόμενες ανακοινώσεις. Και πέρα από τον Κέμπριτς που το γνωρίζαμε, όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο, ακούγεται πάρα πολύ εδώ και δύο μέρες για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο οποίος Γιαννούλης νομίζω πρέπει να θεωρείται καλαθοσφαιριστής του Άρη. Εντάξει, από χθες που έγινε πολύ πιο ζεστό και από σήμερα, δηλαδή πολύ πιο, πώς να το πω, σίγουρο, βέβαια δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, εγώ λέω πάντα παιδιά μέχρι να ανακοινωθεί κάτι, τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά καταλάβατε. Πολλοί κόσμος, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του, μπορούμε να πούμε, του παίκτη, που όχι κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερος, έτσι χωρίς να θέλουμε να τον μειώσουμε, να τον αποβαθμίσουμε. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο, έτσι. Μιλάμε τώρα καθαρά πασχετικά, μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε εκτός γήπεδου. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Και γενικά, νομίζω μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η ομάδα μας θα έχει
εάν τελικά επισημοποιηθούν και οι κινήσεις οι οποίες ακούγονται, τον καλύτερο ελληνικό κορμό. Δηλαδή, πέρα από τους γνώριμους αρχηγό Λευτέρη Μποχωρίδη, που Γιαννίτη, Τανούλη, έχουμε ο Κώστα Αντοκούμπο εκτός από όπου θα είναι και αυτός. Μετά, Γιαννούλη Λαρετζάκη, Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος και αυτός ακούγεται και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι και αυτός παίκτης της ομάδας μας. Μίτρου Λόγκ και ίσως ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Αυτούς δηλαδή τώρα έχω λίγο πρόχειρα στο μυαλό μου, νομίζω δεν ξέχασα κανέναν, δεν ξέρω όμως αν είναι και κάποιος ακόμη όσον αφορά τον ελληνικό κορμό. Πάντως παιδιά, εντάξει, Γιαννούλη Λαρετζάκης, εμπειρία, πολύ καλό σουτ. Έρχεται και αυτός ο πρωταθλητής Ευρώπης, όριμο στο παιχνίδι του, πολύ καλό τρίποντο. Δεν νομίζω ότι, αν δεν πιάνει θέση δηλαδή ρόστερ, δεν νομίζω ότι είναι μια κακή επιλογή, ίσα ίσα κάθε άλλο μπορούμε να πούμε. Και εγώ αυτό που λέω σε όλους τους φίλους μου και γενικά τώρα που συζητάμε αυτές τις μέρες για τις κινήσεις, παιδιά, από τη στιγμή που έχεις ένα τέτοιο επιτελείο, Βασίλης Πανούλη, Νίκος Ζήσης, και όχι μόνο, δεν μπορούμε τώρα να πούμε. Εντάξει, εννοείται λέμε τη γνώμη μας, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, αλλά. Είναι αυτό που λέμε in Spanoulis we trust, in Zis we trust. Δηλαδή έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, τους αφήνουμε να δουλέψουν, να κάνουν τις κινήσεις τους και προχωράμε, έτσι. Μόνο ελπιδοφόρο είναι το μέλλον και οι μεταγραφές που κάνουμε. Στους ξένους θα δούμε μόνο τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχει κλείσει το roster, πάντως αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή είχαν πει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχει κλείσει. Βλέπετε εκ των πραγμάτων, δεν ξέρω τώρα πόσες ανακοινώσεις θα γίνουν μέχρι και τέλος του μήνα, αλλά πιστεύω εγώ θα τραβήξει λίγο ακόμα με ανακοινώσεις κλπ. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας του 2026, ο Ιούνιος, ήταν πολύ έντονος, πολύ δυνατός, με έλευση Βασίλης Πανούλη, με αεροδρόμια, με μεταγραφικό ρεπορτάζ, ειδησιογραφία κλπ. Κλπ. Διαρκείας. Και μια και είπα διαρκείας, να υπενθυμίσω για τους περσινούς κατόχους των διαρκείας, στο μπάσκετ μιλάω. Σήμερα είναι η τελευταία διορία, νομίζω μέχρι τις 10.30. Οπότε όσοι δεν προλάβατε για τον χύψη ή κάθε λόγο να ανανεώσετε το διαρκείας και θέλετε να το κάνετε, παρακαλώ τρέξτε, διότι περνάει. Ο χρόνος νομίζω μέχρι τις 10.30 έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΑΕΑΡΙΣ και επί τη ευκαιρία από στιγμή με στιγμή θα πω ακόμη μια φορά και τις τιμές εισιτηρίων για τους χίλιους περίπου τυχερούς και άτι και κάτι που θα έχουν δυνατότητα να αγοράσουν τα καινούρια διαρκείας που νομίζω θα ανοίξουν από τη 1 Ιουλίου κάπου εκεί θυμάμαι. Νομίζω μέχρι 25, μέχρι σήμερα είναι για την ανανέωση όσοι είχαν και έχουμε διαρκείας από την περσινή χρονιά. Τις 25 μέχρι τις 1 νομίζω είναι όσοι ήταν κάτοχοι διαρκείας πέρσι, αλλά θέλουν να αλλάξουν θέση. Λοιπόν, εγώ παιδιά πάντως δεν το ρισκάρω, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή την ανανέωσα θέση μου όπως και πέρσι, μια χαρά. Και από 1η Ιουλίου έχουμε και την... Αυτή την αλλαγή μπορεί να κάνει δηλαδή κάποιος την ανανέωσή του.

Να ξυπάλλει η έπιση του Σερεβρε χθες. Μπαίναν όλοι 7 και 14 να δουν για τη μεταγραφή. Ενώ βλέπω πολύ ωραίο το site. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, με το σερβερ τι γίνεται. Feel the fire, αυτό είναι το φετινό motto slogan της Kyaris. Υπάρχει και εφαρμογή, κατεβάστε την, και για Google Play, Android και για App Store φυσικά.

Τώρα προσπαθώ να βρω, δεν ξέρω γιατί δεν βρίσκω τις τιμές. Πάντως, όσοι μπείτε από την Μόρη, που θα είναι και χορηγός της ομάδας μας, ξεκινάνε από 420 ευρώ, κυρίες και κύριοι, αδιαρκείας. Πάντως, μέχρι να βρω τις τιμές, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Επειδή κυρίως ο παδί της Αγίας Βαρβάρας το σχόλιασαν και λοιπά, είπε και άλλοι φίλοι μου έτσι, Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, παιδιά. Όταν έχεις τέτοιο πλάνο και περιορισμό θέσεων, είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν αυτές τις τιμές διαρκείας. Αλλά δεν το αναφέρω γι' αυτό, το αναφέρω για καλό, από την άποψη ότι δεν, εγώ προσωπικά και εδώ στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα στον περίγυρο, δεν άκουσα ούτε από ένα συναριανό μου να διαμαρτύρεται για τις τιμές. Σίγουρα δεν τις λευθυνές, εννοείται, ειδικά την εποχή που ζούμε. Αλλά παιδιά, όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο όραμα, Σπανούλης, παίκτες, πας να χτυπήσεις το EuroCup και γενικά χρόνο με το χρόνο, κάθε χρόνο βλέπεις ένα τεράστιο όραμα και με στόχους για κατάκτηση τίτλων κλπ. Κλπ. Με μακρηγορό, τα ξέρετε, είναι λογικό ο κόσμος να στηρίζει όσο και αν είναι το κόστο.

Λοιπόν, επιπλέον, στέλνετε τα μηνύματά σας 69-36-51-20-99, επαναλαμβάνω 69-36-51-20-99. Για όσους δεν είστε τόσο ντροπαλοί, μπορείτε να καλέσετε αν θέλετε και τηλεφωνικό στο 2310-328-828. 2310-328-828.

πέρα από τον Cambridge είχαμε προχθές και την επισημοποίηση του Γιώργου Τανούλη όντας ελεύθερος, διότι να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αγωνιζόταν στον Άρη με τη μορφή δανείσμου, έτσι όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Καϊάρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο Γιώργος Τανούλης είναι γεννητής 27 Ιουλίου του 2002 και με ύψος 2,10 θύριο. Αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Ο διεθνής άσος ήρθε πέρσι στον Άρη Μπέτσον με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχος αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας με αντίπαλο την TFT Σκόπιε υπέστη ρήξη προστίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου. Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη Μπέτσον ως ελεύθερος και πλέον βρίσκεται σε τελικό στάδιο αποθεραπείας του. Ο 24χρονος σέντερ ξεκίνησε την μπασκετική στρατιωτικοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του Άρη Μπέτσον, συνέχεια αγωνίστηκε στο ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Ολυμπιακό και τον Μαρούσι πριν ξαναγίνει κάτοικος Νικ Γκάλης Χολ. Εντάξει, Τανούλης, μιλάμε για πετσί, πραγματικά. Ένας οπαδός κυριολεκτικά. Ένας παίκτης ο οποίος νιώθει από τον Άρη και νιώθει χωρίς να έχει αγωνιστεί καλά-καλά σε επίσημο αγώνα. Πριν λίγες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πότε, Δευτέρα, ήταν νομίζω φιλοξενούμενος και στον Γιάννη Δασκάλου, όχι νομίζω σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι τη μέρα ακριβώς. Απαραίτησε μια πολύ ωραία συνέντευξη, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε. Και σίγουρα πέρα από τα αθλητικά του προσόντα και τις επιδόσεις του μέσα στο παρκέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι ομάδες, έτσι να μιλήσουμε για τη δικιά μας, είναι πολύ σημαντικό να παρτίζεται από πετσιά, από παιδιά που νιώθουν και ξέρουν τι σημαίνει Άρης Θεσσαλονίκης. Κρατώ αυτό που είπε ότι θέλει να παίξει νομίζω μες στο κρατικό. Ο φίλος Απόστολος λέει Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη, να σε καλά φίλε Απόστολε. Ντοκιμαντέρ δεν λες τίποτα και σε μπάλα και σε μπάσκετ. Παντού. Κατερίνη πιο κίτρινη για τη μουστάρδα κυρίες και κύριοι. Άρα επίσημα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχουμε Λιντέλ, Τανούλη, Cambridge.

Ενώ επιπλέον, εδώ και κάνα δύο μέρες κάπου εκεί, ο Άρης λέει ότι πήρε ή παίρνει, νομίζω πήρε, το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Σέρμπι γιαγιές και κύριοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Telegraph, ο Άρης απέκτησε τα δικαιώματα του 16χρονου Δημήτριε Πούρτσιτς, ο οποίος θεωρεί το μεγαλύτερο ταλέντο στη Σερβία. Τώρα μιλάω για μπάσκετ, έτσι. Μέλος της Under 16 της Σερβίας και από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού μπάσκετ, τον Δημήτριε Πούρτσιτς, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Telegraph. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κίτρινοι βρίσκονται σε επαφές για την απόκτηση του παίκτη εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα, στο πρόσφατο πρωτάθλημα της Under 16 στην Σερβία έχει 33 πόντους, μάλιστα 7 rebound, δυσάρτημες ασίστ αλλά και 6 κλεψίματα στο τελικό με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Στο δημοσίευμα της Telegraph αναφέρεται η έντονη κριτική που δέχεται ο Ερυθρός Αστέρας για την απώλεια ταλέντων και σημειώνεται επίσης ότι ο Πούρτιτς αποφάσισε να φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα και ο λόγος είναι η πλούσια πρόταση που δέχτηκε ο ίδιος και η οικογένειά του από τον Άρη. Έτσι θα μετακομίσει στην Ελλάδα. Ο Άρης έχει σχεδιάσει σπουδαία πράγματα για το μέλλον, έχοντας προσλάβει τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Τώρα, αυτό είναι δημοσίευμα της σερβικής Telegraph, έτσι. Ο Πούρτιτς αγωνίζεται ως point guard και ως shooting guard και έχει. Έχει βλέπει τον κόσμο από το 1.92, μάλιστα 1.92, φαίνεται πολύ δυνατός, καλός. Υπάρχει βιντεάκι αν θέλετε να μπείτε να δείτε. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ υπέρ τέτοιων κινήσεων. Τώρα μιλάμε και για μια σχολή, ίσως μετά την Αμερικάνικη, καλώς κακώς η Αμερικάνικη είναι νούμερο 1 εκ των πραγμάτων, εννοείται, ρεαλιστικά, αλλά και οι Ιουγκοσλάβοι, τη σχολή Σερβική, Κροατία, γενικά από όλη την Βαλκανική Χερσόνησο και πάνω, αν πάμε ακόμη πιο πάνω, Ρωσία και όλες αυτές οι East Bloc χώρες και Βαλκάνια κυρίως, παιδιά, εντάξει, οι παλαιότεροι το ξέρετε πολύ καλύτερα, έχουν βγάλει και βγάζουν θρύλους. Μην πάμε και πολύ μακριά, έτσι, Γιόβιτς, Ντόσιτς. Εντάξει, Ντόσιτς, Σλοβένια, αλλά καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουγα τηλέφωνο στη γραμματεία, παιδιά, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα της εκπομπής να μιλήσετε, είναι πολύ απλό. Πατάτε το κουμπάκι που ακούτε και βγαίνετε και λέτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε για μπάλα, μπάσκετ, τένις, πινκ πονγκ, ό,τι γουστάρετε για μουντιάλ. Μια σκύπα μουντιάλ, για να δούμε και σημαντική έχει. Λοιπόν, στις 11 Κουρασάο, Ακτέλε Φαντοστού, εντάξει, ούτε στη φυλακή το βλέπουν αυτό. Εκουαδόρ Γερμανία στις 11 επίσης, αυτό εντάξει, κάτι γίνεται. Λοιπόν, στις 2 για τους ξενύχτητες, Ιαπωνία Σουηδία, ωραίο. Και την Ισία Ολλανδία, Παραγουάη Αυστραλία στις 5, ακόμη πιο ξενύχτητες. Τουρκία είπα, η Τουρκία αποκλείστηκε. Είπα, μάλιστα πηγαίνει πολύ καλά, νομίζω έχει περάσει, έτσι. Και για να δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων παιχνιδιών. Μαρόκο, Αϊτή 4-2, Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Καλά ξεκίνησε η Ζωγομπονίτο, Λοιπόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Τσεχία, η οποία απογοητεύει. Τσεχία, Μεξικό 0-3. Αυτά νομίζω. Εντάξει, μια χαρά. Άρα δεν έχει σήμερα, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, παιχνίδι στις 8 και στις 10, έχει στις 11. Εντάξει, εγώ νομίζω αν έβλεπα κάτι προφανώς Εκουαδόρ Γερμανία. Μετά στις 2 έχει ωραίο ματσάκι. Δηλαδή έχει πολλούς κόσμους ο οποίος το έχει ρίξει και στο στοίχημα στο Μουντιάλ. Καλό και ότι σε άλλες διοργανώσεις τρεπόταν, αλλά καταλάβατε. Αλλά δεν, εγώ προσωπικά ψιλοβαριέμαι. Δεν υπάρχει ακόμα η ίδια έτσι θέρμη, ρε παιδί μου. Είναι νωρίς, είναι πολλά τα παιχνίδια. Anyway, λοιπόν, στις 2 επαναλαμβάνω, συμπαθητικό ματσάκι, Ιαπωνία-Σουηδία ή αλλιώς στην Ισία Ολλανδία. Όποιο θέλετε, δεν ξέρω το ποιο θα δείξει η ΕΡΤ. Λοιπόν, ενώ μιας και ανέφερα την μπάλα, θα ξαναεπιστρέψω στο μπάσκετ, αλλά πάμε και λίγο στον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος σίγουρα, εντάξει, εδώ και μέρες δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων ίδια κινητικότητα με τον μπάσκετ. Τώρα δεν το λέω συγκριτικά, έτσι μην πες τα με φάτε. Το λέω σαν γεγονός, παραθέτω δεδομένα, ούτε κράζω. Λοιπόν, ο Άρης έχει κλείσει τον Τόμ Ντέλε Μπασιρού από την Watford με τον 27χρονο μέσο να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διαρκείας, μάλιστα. Ο Άρης έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασιρού
ο οποίος αναμένεται να υπογράψει, όπως είπαμε, συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις, με τους Κίτρινους να έχουν εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 27χρονου μέσου, ο οποίος αγωνίζεται ως εξάρι. Πλέον η ομάδα επιβεβαιώνει ότι το deal ολοκληρώθηκε με το παίκτη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Βρετανός μέσος με ρίζες από την Ιγυρία ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Manchester City, καταγράφοντας μια συμμετοχή στην πρώτη ομάδα κόντρα στη Leicester για το League Cup. Στη συνέχεια προχωρήθηκε στην Watford, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 81 εμφανίσεις. Πολύ καλά. Ενώ αγωνίστηκε και στη Reading με 39 συμμετοχές. Παράλληλα, πέρασε δύο δύσκολες χρονιές λόγω σοβαρών τραυματισμών. Εδώ μας τα χαλάει. Καθώς σεζόν 2020-2021 είπε στηρίξη και αυτού και την περίοδο 2022-2023 ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον αστράγαλο. Ωστόσο, πέρσι πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν ως δανεικός στην τουρκική και τη Ελμπριλγκική. Παιδιά, συγγνώμη, είναι δεν είναι. Γλωσσοδέτης είναι το όνομα της τουρκικής ομάδας, καταγράφοντας 30 συμμετοχές. Αν και δεσμευόταν με συμβόλαιο στο 2027 με τη Watford, ο Άρης κατάφερε να αποσπάσει τελικά την θετική του απάντηση. Μάλιστα, οκ, okay, ενδιαφέρον. Για να δούμε. Σίγουρα παίκτης ο οποίος περνάει και έχει τόσες εμφανίσεις με ομάδες σαν τη Watford και γενικά Premier League και το καθεξής, και έρχεται στην Ελλάδα, δεν είναι αμελητέα μονάδα, αμελητέα ποδοσφαιρική μονάδα, αλλά όλα παιδιά θα φανούν στο γήπεδο, μένει και το τυπικό, θεωρητικά το deal έχει ολοκληρωθεί. Για να δούμε, σιδεροκέφαλος θα πούμε, με το καλό. Και μετά, μιας και αναφέραμε εξάρι, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς κολλάει, θα ξέχασα να μου πεις και τον Μανώλη Σκιώπη, ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Και η επιστροφή ενός παλιού γνώριμου, ο οποίος αγαπήθηκε πολύ, αγάπησε πολύ την ομάδα και νομίζω δεν θα είναι σίγουρα αρνητική η επιστροφή του σε καμία των περιπτώσεων. Μιλάμε για τον Μανώλη Σκιώπη.

Βγήκανε και στον ποδοσφαιρικό Άρη, στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τα διαρκεία. Θα τα διαβάσουμε, θα τα πούμε. Θα πούμε τιμές. Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας πέρασαν, έγινε η ανακοίνωση των τιμών και της διάθεσης.

Ένα δημοσίευμα εδώ πέρα του δικού μας Yellow Radio. Διαβάζω κοντά στο ΑΠΟΕΛ ο Παναγίδης. Εντάξει, Παναγίδης, ένα πολύ προχειρό και γρήγορο σχόλιο. Νομίζω δεν έχει δείξει τα επιθυμητά. Δεν ξέρω το παιδί τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Εντάξει, είπαμε ότι θέλουμε διακαώς, θέλουμε πάρα πολύ. Και εγώ εδώ μαζί με τον Βασίλη, όταν κάναμε μαζί τις εκπομπές, τώρα λείπει, είπαμε, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παιδιά, είναι το Α και το Ω οι ακαδημίες, και σε μπάλα και σε μπάσκετ, παντού σε όλα τα αθλήματα. Στο μπάσκετ ξέρουμε ότι, εντάξει, εδώ και χρόνια γίνεται καλή δουλειά. Αλλά και φέτος, από φέτος μάλλον, οι ακαδημίες στο μπάσκετ ανήκουν στην ΚΑΕ Άρης και έχουν στελεχωθεί και στελεχώνονται, συνεχίζεται η στελέχωση με πολύ καλούς ανθρώπους, γνώστες του αθλήματος. Αλλά επιστρέφω πάλι στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, όλα δείχνουν πως ο 22χρονος εξτρέμ θα αποτελέσει παρελθόν από τους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα, δεν αναμένεται να μένει για πολύ καιρό χωρίς συμβόλαιο, αφού αποτελεί μια από τις πρώτες εισηγήσεις του Νίκου Παπαδόπουλου, που πρόσφατα μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Οι πληροφορίες από την Κύπρο αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών και όλα δείχνουν ότι ο γάμος θα γίνει λίγα 24 ώρα μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από τον Άρη. Με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων μέτρησε 29 συμμετοχές από το 22 και έπειτα. Μάλιστα, παιδιά, τι να πούμε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνει. Ένα δικό μας παιδί είναι, ένα αμφισβήτητο ο Παναγίδης.

Μένουμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Από χθες αρκετά δημοσιεύματα συνδέουν τον Άρη με τον Άλεξ Λούνα, ο οποίος είχε πέρσι γεμάτη χρονιά, ενώ τρέχει φετινή αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα της Ινστιτούτο. Λοιπόν, ο Άλεξ Λούνα έχει τραβήξει πολλά βλέμματα πάνω του λόγω των γεμάτων σεζόν και το περιθώριο να αναπτυχθεί, καθώς είναι μόλις 22 ετών μάλιστα. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός σε μια μισή σεζόν έχει σημειώσει 50 εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Το πρωτάθλημα της Αργεντινής δεν έχει τις ίδιες αγωνιστικές σεζόν όπως στην Ευρώπη, δηλαδή Αύγουστο-Μάιο, αλλά διεξάγεται σε ένα χρονολογικό έτος, δηλαδή ξεκινάει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, ο Άλεξ Λούνα τη σεζόν 25 έπαιξε 33 παιχνίδια, ισοφάρισε το ρεκόρ του, όλα ως βασικός, συμπλήρωσε τα 2.730 λεπτά, μάλιστα, δηλαδή 85 μέσο όρο. Και σε αυτές τις συμμετοχές ο 22χρονος πέτυχε 8 τέρματα και μοίρασε 4 assist, ενώ βγήκε 2 φορές στην καλύτερη δεκάδα του πρωτάθληματος. Okay. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Άλεξ Λούνα έχει καταγράψει 15 συμμετοχές, όλες ως βασικός. Με 82 μέσο όρο λεπτά. Μέχρι στιγμής ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έβαλε 5 γκολ, ενώ δεν κατάφερε να μοιράσει κάποια σύστημα με το πρωτάθλημα να βρίσκεται στα μισά του αφού τελειώνει το προσοχή Δεκέμβριο. Μάλιστα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Άλεξ Λούνα από την Ινστιτούτο της Αργεντινής. Για να δούμε. Εντάξει, γενικά νομίζω που μας πάνε Αργεντίνοι. Το Latin στοιχείο γενικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Άρης έχει δείξει, θα μιλήσω κύριος θητείας Θοδωρή Καρυπίδη, ότι είναι μια αγορά την οποία κοιτάει η Λατινική Αμερική. Διάφορες χώρες, όχι μόνο Αργεντινή, έτσι. Και μιας και αναφέραμε τώρα την Αργεντινή, ακούστηκε νομίζω, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και για έναν παλιό μας, ακόμη παλιό μας γνώριμο, τον κύριο Μαντσίνη.

Μάλιστα, για να δούμε. Εγώ όλο συνήθω όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Θα μου πει ρε φίλε και για τον ταξιάρχη Φούντα, έτσι ακουγότανε. Και τελικά παρέμεινε στον όφη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τις θύρα 1 και 3 τα πέταλα, ανανέωση 180 ευρώ. Λοιπόν, πάω στον φίλο και θα πούμε μετά τα διαδικασία. Παρακαλώ, καλησπέρα, χαίρετε.
1: Είπε τη μαγική λέξη, γι' αυτό δεν πήρα τηλέφωνο.
0: Τι, ποδόσφαιρο? Ποια ήταν η μαγική λέξη?
1: Τα διαρκείας.
0: Τα διαρκείας, βεβαίως. Κοίτα, εγώ πρόλαβα, έκανα ανανέωση στο μπάσκετ και τώρα μπάλα το σκέφτομαι, θα δούμε γιατί, ξέρω.
1: Εγώ ξέρω τι έκανες, πρόλαβες.
0: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, πρόλαβες.
1: Εμείς δεν προκάναμε γιατί είχαμε συνδεσμικό, ξέρεις, παρέα, είχαμε συνδεσμικό.
0: Δεν πειράζει, θα προλάβεις, θα βρεις την άκρη σου. Ναι, για πες.
1: Τι να βρω την άκρη, θερμά μας το στείλαν το μήνυμα, δεν υπάρχει σωτηρία, τελειώσανε, η ιστορία είναι...
0: Αδυνατό να πιστέψω ότι ο Θανάσης θα είναι εκτός Αλεξανδρίου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, και πώς το λένε, και ό,τι και να γίνει, ας πούμε, και τώρα τι θες να σε πω.
0: Ναι.
1: Για μένα στο σπίτι μου θα πω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Όλα καλά θα πάνε.
1: Αυτά είναι για άλλους. Και θα πούμε και δεν μπορούμε να πούμε.
0: Θα μας παρεξηγήσουν, Θανάση. Λοιπόν,
1: ή θα μας πούνε και τίποτα νέο.
0: Για πες...
1: Άκου να δεις. Εμείς βρισκόμαστε στη φάση που θα πάμε αύριο στην Μπουτίκ.
0: Έτσι.
1: Και θα... Επειδή είχαμε τέτοιο, θα κάνουμε, πώς το λένε, θα μας δώσουν σε κάποιες θύρες πιο φθηνά. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή... 380 ευρώ υπάρχουν κάποιες τιμές, 380 ευρώ.
0: Νομίζω τώρα τα φθηνότερα είναι στο μπάσκετ, ήταν κάπου μεγάλο, από 420 ξεκινάνε, κάπου εκεί.
1: Ναι, 380 θα μας κοστίσει εμάς, μας είπε ναι. Η ΚΑΕ.
0: Εντάξει, οκ. Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι είχαμε πέρσι, δεν πήραμε συνδεσμικό γιατί δεν μας δώσανε,
0: ναι.
1: Αλλά δικαιούμαστε.
0: Βέβαια.
1: Με αυτόν τον τρόπο αύριο πρώτα ο Θεός θα κάνει μια καταδρομική επίθεση το ένα άτομο τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, θα στείλω έναν μικρό που μπορεί και τρέχει. Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Θα πάω. Ξέρεις πως γίνονται αυτά τα πράγματα για να προλάβουμε, να προκάνουμε, γιατί αν δεν προκάνουμε θα αναγκαζόμαστε να γινόμαστε, ξέρεις.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν το θέλω.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Για πες τώρα επικαιρότητα, πες μου γιατί έχουμε και γραμμούλα. Λαριτζάκης, πώς φαίνεται, γουστάρεις?
1: Εγώ ό,τι γουστάρει ο προπονητής το γουστάρω.
0: Μαζί σου,
1: ό,τι
0: μαζί
1: δεν
0: σου.
1: Το γουστάρει ο προπονητής, δεν το γουστάρω κι εγώ.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Ο κόσμος ορισμένες φορές νομίζω ότι λειτουργεί χωρίς να σκέφτεται.

0: τις τελευταίες κινήσεις στο μπάσκετ. Ακόμα δεν έχει κλείσει το ρόστερ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει με τις καλύτερες δυνατόν κινήσεις.
1: Το ποδοσφαιρικό διαρκείας βγάζει σφυριά. Δεν πειράζει, θα τα αναφέρω την επόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, θα τα διαβάσω τώρα τα διαρκείας στον πιεστή μπάλα. Εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να δούμε μήπως έτσι μόνο και για στήριξη. Βέβαια, φέτος έλεγα να κάνω αποχή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή μπορεί να κάνω αποχή που λέω λόγος, αλλά να έχω διαρκείας. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση.
1: Επειδή όλα τα δάχτυλα του στηριού δεν είναι ίδια, θα σου πω ένα πράγμα.
0: Για πες.
1: Ότι το ίδιο κακό που έγινε πέρσι δεν μπορεί να γίνει φέτος.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, γενικά θέλει συσπήρωση, θέλει... ξέρεις τι θέλει.
1: Φέτος η ομάδα θα πάει καλύτερα και εύχομαι να γίνει αυτό που δεν το περιμένει κανένας.
0: Ναι. Α, δούμε. Αργά ή γρήγορα, είπαμε, πέρα από τα αγωνιστικά, όλοι μας. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος Αργιανός ο οποίος να μην περιμένει κάποιο καλύτερο μέλλον στα διοικητικά του ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας και με αυτό που πορευόμαστε στο μπάσκετ, αυτό θα λύσει και το πρόβλημα του ποδοσφαίρου.
0: Πολύ πιθανόν. Αυτά πάνε μαζί συνήθως. Ναι, συμφωνώ. Σε χαιρετώ. Ναι, πες κάτι τελευταίο γιατί θα μας βρίσουνε.
1: Είναι το τελευταίο και θα μας βρίσουνε. Τον έχουμε μπροστά μας. Το φαν είναι μπροστά μας. Απλά είναι θέμα πώς θα καταφέρουμε εμείς να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε και στο παρακάτω.
0: Συμφωνώ. Και εγώ είμαι αισιόδοξος και στην μπάλα. Ναι.
1: Το σύλλογο. Ολόκληρο το σύλλογο.
0: Είμαι αισιόδοξος και εκεί βέβαια.
1: Είναι η λίστα μπροστά μας. Το πόσο καπάτσι θα είμαστε. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πίδημα.
0: Σωστό. Είσαι αγαπημένος, σε χαιρετώ. Τα λέμε. Γεια σου, γεια σου, γεια. Για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, αδελφέ.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε. Το όνομά σας.
2: Γιάννης Λαγκαδά.
0: Ω, γεια σου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, αδερφούλη. Πήρα να πω μια καλησπέρα στον κύριο Θανάση που δεν τον ακούω τα πρωινά και τον έχω χάσει.
0: Θανάση είναι δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Και είναι αδερφός.
0: Αδερφός, έτσι.
2: Αν έχει θέμα με διαρκείας να πάρει τηλέφωνο. Αυτό έχω να δηλώσω, είναι αδερφός, άμα δεν βρίσκει για το μπάσκετ, Άρης Βρισκέλα καλά Super
0: 3. Έτσι, έτσι.
2: Ο Γρηγορίου θα μας βάλει τα γυαλιά, θα πω εγώ και θα γελάω.
0: Λες, να μου μακάρι.
2: Εθνική ενέργεια, ρε αδελφέ, 38 χρονών γίναμε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έχουμε ζήσει τρεις εθνικές και τρεις Β και Γ και Δέλτα, ό,τι θες πέστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και 2 χρόνια κάναμε παιδομάζωμα στο Άρης Κολοσσός Ρόδου και τώρα λέμε θα χτυπήσουμε τριπλέτα τίτλων.
0: Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο.
2: Καμπή είναι όλα και σε αυτή την καμπή θα είμαστε εκεί πέρα, φίλε.
0: Μακάρι, αδερφέ, μακάρι.
2: Θετική ενέργεια και μακάρι να μας βάλει τα γυαλιά ο Γρηγορίου.
0: Μακάρι, εννοείται. Εμείς θέλουμε μόνο το καλό του Άρη.
2: Γεια σου,
0: αδερφέ. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά εκεί στο κατακίτρινο Λαγκαδά. Λαγκαδά, παιδιά, πιο κίνδυνο γιατί είμαι στάρτα έτσι. Θανασάρα, τα άκουσες τα χαιρετισμά του φίλου από το Λαγκαδά, έτσι. Παιδιά, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι ο κύριος Γρηγορίου είναι συμπαθέστατος και μακάρι πραγματικά να μας βάλετε γυαλιά. Εμείς δεν ούτε κακεντρεχείς είμαστε, ούτε τον περιμένουμε στον τοίχο. Εγώ προσωπικά και νομίζω πολλοί κόσμος, έτσι. Γιατί δυστυχώς σε όλες εμάς υπάρχουν και αυτοί. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει: καλησπέρα, η κίνηση με το νεαρό σέρβο φαίνεται πολύ καλή. Μπράβο, αλλά διαφαινόμενη απόκτηση του Λαρετζάκη, όχι. Πρώτον, περίμενα κάποιον καλύτερο τριάρι. Και δεύτερον, δεν μπορώ να το δω να φοράει τη φανέλα του Άρη. Υπήρξε πολύ εχθρικός απέναντί μας και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Παιδιά, θα πω αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής. Θα πω αυτό που είπε και ο φίλος ο Θανάσης που πήρε τηλέφωνο. Άμα αρέσει τώρα στο προπονητικό staff, στον κύριο Σπανούλη και στον κύριο Ζήση, εμάς μας περισσεύει. Καταλαβαίνω τον κόσμο που μιλάει για την εχθρική συμπεριφορά και για όλο αυτό που είχε κάνει ο Γιαννούλης Ραντζάκης, αλλά θα κάνουμε παιδιά τώρα, κοιτάμε το καλό της ομάδας. Άμα είναι για το καλό της ομάδας, αγωνιστικά και για τριάρι, τώρα δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα, αυτό έλεγα και με τα παιδιά που είχαν πριν εκπομπή. Εγώ θέλω σίγουρα ένα 2-3 εκεί ξένο ακόμα. Τέλος πάντων, δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, οπότε δεν προδικάζουμε, δεν βιαζόμαστε, περιμένουμε. Και σίγουρα θέλω και έναν σέντερ. Θα δούμε. Έχουμε κίνηση.

Λοιπόν, πάω να ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει, αλλά διακόπη λόγω τηλεφωνημάτων. Βέβαια, θέλω πάρα πολύ τη συμμετοχή σας. Πάρτε τηλέφωνα, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 8. Σε 7 λεπτά θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρωτού ξεκινήσω τη

0: δεύτερο τη εκπομπή. Λοιπόν, ανανέωση θύρα 1, θύρα 3 στα πέταλα 180 ευρώ. Το κανονικό έχει 200 ευρώ. Θύρα 2, ανανέωση 270 ευρώ, κανονικό 290. Θύρα 9, ανανέωση 350, κανονικό 380. Θύρα 7, 450 ευρώ η ανανέωση, κανονικό 500 ευρώ. Θύρα VIP, 1500 ευρώ η ανανέωση, 1800 ευρώ το κανονικό. Και μετά υπάρχουν τα εισιτήρια αμαία. Τα οποία βλέπω αμαία, δεν ξέρω, δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή, δεν υπάρχει για την θύρα 1, θύρα 3, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, ίσως λόγω υποδομών. Συγχωρέστε με τώρα, μην κάνω λάθος. Υπάρχει φοιτητικό, υπάρχει ανέργων, υπάρχει παιδικό, οικογενειακό 1-1, οικογενειακό 1-2, οικογενειακό 2-1, οικογενειακό 2-2. Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να πάτε και στην boutique του ποδοσφαιρικού Άρη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 έως τις 7 ή αλλιώς από την more.com online πώληση. Λοιπόν, παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά.
0: Δόξα Θεώ, όλα καλά, εσείς?
1: Δεν ακούω και εγώ την εκπομπή εδώ.
0: Πολύ, και πολύ καλά κάνεις.
1: Ήθελα να πω για τον Γρηγορίου. Δεν θα μας βάλει, φίλε, τα γυαλιά. Μας τα βάλε τα γυαλιά.
0: Μας τα βάλε, ε.
1: Τα τελευταία παιχνίδια είδα μπαλάρα εγώ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε, ευχαριστήθηκα τον Άρη, γιατί ο Άρη δεν έχω δει άλλη φορά. Και τι μου έρχονται τώρα από Ισπανία, τους έβαλε όλους τα γυαλιά ρε τους. Ισπανίες όλους. Η ομάδα παίζει μπροστά, χαραντάρες να πούμε, αλλάζουν την μπάλα. Τι ωραία παίζουν ρε φίλε.
0: Ναι, και μακάρι, πάρα, μακάρι να πούμε, εντάξει. Μακάρι, μακάρι, οκ. Okay.
1: Δεν έχω δει εγώ τέτοιο Άρη, έχω να δω εγώ από την Τεσσάρα που ρίξαμε στον Ολυμπιακό.
0: Τόσο πολύ, ε. Ναι. Τι
1: ωραία. Η ομάδα ρε παιδί μου.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Είναι καλός προπονητής. Να φεύγουνε γρήγορα, να πούμε, ταχύτητες. Τα χαφ να κόβουνε, να πετάνε παλιές μεγάλες ωραίες, τρίπλα, μέσα, πατάνε περιοχή.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε η ομάδα. Τελευταία θα πλέει 5 παιχνίδια, 6. Καταλάβες.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή έμπαινα μέσα και έλεγα να κερδίσω, ρε φίλε, τελευταία.
0: Μακάρι, μακάρι, ναι, να...
1: Όχι, πάρα. Αυτό εξαρτάται του προπονητή.
0: Τώρα βέβαια μπορεί να μας ακούν κάποιοι φίλοι και να βγάζουν σπυριά, λένε το άπιος Γρηγορίου. Τόσο πάμε. Λίγο πολύ... Όλοι το έχουμε πει βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ το έχω πει.
1: Για τους προπονητές τώρα που φέρανε τον Άρη, δεν τους γνωρίζω κιόλα. Ξένοι, τι είναι ξένοι, τίποτα ρε. Αυτός είναι προπονητής.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω το άλλο, φίλε.
0: Για πες.
1: Δεν είναι για το Σιώπη. Τι είναι, όχι, ο Σιώπης ωραίος είναι, εντάξει. Για τον άλλο, το Μαντσίνι. Ε, φίλε, τι να τον κάνω.
0: Καλά, επιδερμικά ακούστηκε, δεν είπαμε, δεν ξέρουμε, μα...
1: Να μιλήσω, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι, σχολιάζω αυτό που λες.
1: Τώρα, τελείωσε ο άνθρωπος, δεν το διώξε, νοιάζει, τον πάρουμε εμείς. Αυτά δεν είναι για τον Άρη, να πούμε. Είναι για κάτι Λιβαδιές, για κάτι Πανετολικούς, για τέτοιους, να πούμε, για μας είναι.
0: Καλά, δεν έχεις άδικο, αλλά...
1: Τι να τον κάνουμε.
0: Έχεις περιορισμένο budget φέτος, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε.
1: Έχουμε, αλλά τα πάρουμε κανένα άλλο καινούριο, να το δούμε, να δούμε κανένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το ξέρουμε,
0: δεν, δεν έχεις άδικο σε αυτό, ναι.
1: Καλό παιχτάκι, μα πρόσφερε, αλλά δεν μπορείς, δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Όμως θα το πάρουμε, αν μπορούμε.
0: Οκ. Okay.
1: Καλός είναι, έτσι. Έγινε.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για τις αγορές και ανανεώσεις και για τα ποδοσφαιρικά διαρκείας, τα οποία ξεκίνησε η διανομή τους, η διάθεσή τους, λοιπόν, την περασμένη Δευτέρα. Μπορείτε ηλεκτρονικά μέσω more.com ή αλλιώς Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 έως τις 7 στα γραφεία της boutique στην, κάτω από το γήπεδο στην Θηρά 2. Πάντως τι δίψα υπάρχει και στο ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι προφανώς δεν το συζητώ. Δηλαδή, παρότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε την τρέλα μας και δικαιολογημένα στο μπασκετικό Άρη, δεν είναι ποτέ, δεν σταματάει και το μυαλό να δουλεύει για το ποδοσφαιρικό Άρη. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, μα.
0: Ω, έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Καλά, τι λέει, εντάξει.
2: Τι να λέει, ήρθε ο Μεντήλ εδώ.
0: Α, έτσι, έτσι ακούγεται, ναι, Μεντήλ στο Βόλο. Στην πίδνα
2: εδώ πέρα.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Εντάξει.
2: Δεν μου λες.
0: Για πες.
2: Αυτή ήταν η αξία του αυτού, του Μεντήλ. Δηλαδή, 500 χιλιάρικα δήθενε ότι έπαιρνε στο αυτό και ήρθε εδώ με 30 και 40 χιλιάδες. Άσε τώρα να.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι, Μεντήλ... Θα δούμε, θα δούμε. Θες πάσου και στα άκρα, θες
2: για
0: θες
2: πέρυσι κινήσεις. Ήταν χάλια λίγο αυτός, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε.
2: Α, για αυτές τις ομάδες είναι καλός, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Για το Βόλο, βέβαια.
2: Να βρούμε κανένα σοβαρό παίκτη τουλάχιστον για την ομάδα.
0: Θα δούμε ό,τι καλύτερο γίνεται, Γιάννη μου. Θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζουμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη, πέρα από τα διοικητικά και αγωνιστικά τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο.
2: Όλοι λέμε διοικητικά, είδες.
0: Εντάξει, εδώ, αυτό εδώ, το λέμε εδώ και. Εδώ το λέμε εδώ και μήνες, ρε παιδί μου. Πώς δεν είναι.
2: Όλος ο κόσμος το λέει.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, προφανώς.
2: Θα κάνουμε υπομονή που λένε. Όποτε έρθει, όποτε έρθει.
0: Δεν είναι, μακάρι, μακάρι. Εγώ πιστεύω είναι κοντά. Θα μου πει, εντάξει, τώρα μην είναι. Δεν σου λέω να τρέφουμε φρούδες ελπίδες, αλλά. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
2: Ποτέ μιλές, ποτέ.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι να γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές να βρεθεί ό,τι καλύτερο γίνεται για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πώς έγινε για τον μπασκετικό, έτσι να γίνει και για το ποδοσφαιρικό. Αυτό ήταν το ιδανικό.
2: Εκεί που δεν το περίμενε στον μπάσκετ, είδες.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ήρεμα, χωρίς πολλά-πολλά. Από εκεί πέρα που δεν το περίμενε, σαν κεραυνός εν αιθρία.
2: Μακάρι να γίνουν και στο ποδόσφαιρο.
0: Μακάρι, βέβαια. Μακάρι. Κοίτα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, no news, good news. Γενικά, εγώ το εστερνίζω, μ' αρέσει, δεν έχει άδικο. Δηλαδή, όπου ακούς πολλά-πολλά, δεν είναι.
2: Για πες, ο Κόκκινα τώρα εγχειρίζεται, έκανε εγχείρηση τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι σοβαρή αυτή η εγχείρηση, πόσο θα κρατήσει, δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, νομίζω ήταν ας πούμε σχετικά σοβαρή, αλλά γενικά δεν.
2: Τα
0: έχω.
2: Τα πόδια του ήταν.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, δεν έχω εικόνα, μη σου λόγω.
2: Καλά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τι ακριβώς.
0: Εντάξει, ο Κόκκινα θα μείνει πάντως σίγουρα, ναι. Θα δούμε τώρα.
2: Καλός παίκτης είναι, καλός είναι.
0: Καλός είναι, ναι, καλός είναι. Okay,
2: στην επίθεση ο Γκαρέ, αν έρθει και ο συμπατριώτης του, αν το φέρουμε, δηλαδή εντάξει. Κοστίζει πολλά να πούμε, αλλά αν το φέρουν το Λούνα αυτόν, τον Άλεξ, πώς λέγεται.
0: Ναι, αυτός ο Αργεντινός.
2: Θα κάνουν παπάδες.
0: Κοίτα, τώρα ακούστηκε για αυτόν τον Ντέλε Μπασίρου από την Watford, από την Αγγλία.
2: Αυτόν το κλείσαμε, νομίζω, ή όχι.
0: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Σιώπης και αυτός ο Αργεντίνος έχουν ακουστεί. Νομίζω εγώ δεν άκουσα κάποιον άλλον. Άντε, άμα βάλουμε και το Ματσίνι, πες και για το Ματσίνι. Okay, δεν είναι.
2: Ποιο Ματσίνι, ρε παιδιά, άντε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Απλά είναι και, λέω, τον αναφέρω είναι και από αυτούς οι οποίοι ακούστηκαν. Αυτό.
2: Καλύτερα να μου βρει από την ΚΑΠΑ 19 να μου φέρει ένα παίκτη παρά να. Ποιο Ματσίνι.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δεν τα φέρει κανένα από το Τζιρί. Γιατί
2: μακάρι,
0: και στην ΚΑΠΑ 19 στο τελικό στο Αγρίνιο είχαμε πολύ καλά παιχνίδια.
2: Οι να αρχίσουν να παίρνουν έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να πάρουμε τίτλους και αυτά.
0: Ναι.
2: Να ψηθούν για να είναι για την
0: σωστά.
2: Επόμενη χρονιά έτοιμοι, κατάλαβες. Αρκετούς θέλω μέσα. Αρκετούς. Γιατί οι άλλοι είναι μισθοφόροι να πούμε.
0: Δεν
2: έρχονται και φεύγουν, εντάξει.
0: Έγινε.
2: Ζαμάν που είναι. Έγινε
0: Θωμά. Λοιπόν, κάτι. Γιάννη, χάρηκα πολύ, έτσι, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, ρε,
0: καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη. Γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνω. Επιστρέφω για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι και τις 8. Τσεκούρα στο μάσο στο μικρόφωνο. Yellow Radio 107 μας ακούτε ιντερνετικά και στα αργιανά. Μην φύγει κανείς. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκι, ρωτώ μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζωντανά, Yellow Radio 109.7. Μας ακούτε και ιντερνετικά, Yellow Radio 109.7.com. Και φυσικά στα RGNA, στα FM. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Πάμε για το τελευταίο 45 λεπτό. Δεν νομίζω να κάνουμε διαλυματάκια άλλο. Θα το πάμε σε ρί. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2313-28828. Είμαστε live, είμαστε ζωντανά. Δεν είμαστε κονσέρβα. Μην ανησυχείτε. Και φυσικά στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Και πού, σε ποιον αριθμό, 6936-51-2099, 6936-51-2099 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού για να έχουμε επικοινωνία, κυρίες και κύριοι. Για παράδειγμα, φίλος ο G. Low λέει, ας μείνουμε στις δηλώσεις του Γρηγορίου καλύτερα για να γίνει μια σοβαρή αξιοπρεπής προσπάθεια. Φέτος, αν έρθει αλλαγή στο διοκτησιακό, τότε αλλάζει και η συζήτηση. Συμφωνώ, φίλε Τζίλο. Λοιπόν, παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Θωμάς, ρε, τι Φώτη.
1: Θωμά.
0: Έλα, ρε, Αβραμ.
1: Είναι.
0: Καλά, ήσυχα, τι να πει.
1: Τι να πει. Συμβάζει
0: που πάμε καλά στο ποδόσφαιρο είμαστε. Εντάξει, τα ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, μην τα ξαναλέμε, μην κουράζουμε. Είπαμε. Το ιδανικό θα είναι αργά ή γρήγορα μια αλλαγή στο διοκτησιακό με ένα δυνατό επενδυτή. Τώρα, μέχρι τότε, τα κάνουμε. Πορευόμαστε έτσι. Βλέπουμε τι κινήσεις γίνονται. Προσπαθούμε.
1: Στο Λαγείο το ξέρουμε.
0: Πού στο?
1: Το κινήσουμε στο Λαγείο.
0: Στο Λαγείο, ε. Λες να πιάσουμε τον Euro Jackpot, πόσα 70 εκατομμύρια, πόσα δίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλουμε λίγα στον Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ας έρθουμε. Εντάξει. Υπομονή και όνειρα, δεν λένε Αβραάμ.
1: Ναι, αυτός δεν φεύγει, ρε.
0: Δεν φεύγει, με συγχωρείτε. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Διακέσαι μόνο, δεν τι κάνουνε.
0: Πόσα έχουν πωληθεί. Δεν έχω ιδέα. Βγήκαν τη Δευτέρα, Αβραάμ. Οι τιμές είναι ψηλό νορμάλ, θα πω. Αυτά. Α, δούμε.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια φέτος στην ποδοσφαιρική σεζόν νομίζω είχαμε αρνητικό ρεκόρ. Απογοητευτική εικόνα. Απογοήτευσε. Απογοητευτική εικόνα, αλλά φυσιολογικό. Ρε παιδί, μην τα κάνω. Πώς.
1: Και τώρα.
0: Τι να πω, το απέφχομαι. Το απέφχομαι αυτό να πω. Αλλά ναι, δηλαδή. Εντάξει, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, την κάνουμε συνέχεια. Αλλά τι να πεις, δεν μπορείς να πεις κάτι για τον κόσμο του Άρη. Έχει νομίζω κουραστεί με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση. Είναι λογικό. Ο κόσμος του Άρη περιμένει μια σπίθα, δεν είναι ότι δεν αγαπάει την ομάδα ή δεν θέλει να πηγαίνει. Εντάξει, όλοι έχουμε την καψούρα μας, όλοι έχουμε την τρέλα μας.
1: Αυτό εντάξει. Που έκανε ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι.
1: Αυτό που έκανε ένας τέτοιος Άρης, θα τιμωρείται αν είναι ο ίδιος ο παίκτης και η ομάδα.
0: Να το κάνει παίκτης του Άρεως.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό. Εντάξει, αυτό με το Κωνσταντέλια, ας πω εγώ την αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμαι, δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Ο άνθρωπος είναι Γιακουβάς.
0: Δεν το ξέρω, έτσι ακούγεται, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Γιακουβάς είναι και γυναίκα και τόλος. Σταμάτα.
0: Δεν ξέρω, κάτι σταμάτα, σου αφού δεν ξέρω. Εντάξει, ας είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος, εντάξει. Από το 313 μετά Χριστό έχουμε ανοίξει θρησκεία.
1: 1000%.
0: Ναι. Εντάξει, μωρέ.
1: Ούτε ένα εκατομμύριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Δικαίωμά του είναι, μωρέ. Εντάξει, ναι. Άλλοι θα πούνε, άλλοι το κατακρίνουν, άλλοι λένε οκ. Okay,
1: ναι, κοίταξε. Κοίταξε, αν ήταν άλλος παίκτης, αν μας αποκρίσουν και από το μουτάρμα, οκ. Okay. Τον παίκτη.
0: Εντάξει, και αυτό με τις εθνικές είναι μεγάλη συζήτηση. Τι να σου πω τώρα. Για άλλους είναι τιμή.
1: Σαν λες ότι το μάτι θα πας στο στρατό. Ή δεν θα πας. Αυτό είναι, αυτό είναι ηθική, δεν είναι όπως είναι στο στρατό και αυτό. Άλλο η σειρμάδα του, απ' έξω εσύ, η σειρμάδα θα παίζεις, δεν είναι. Δεν τώρα, άσε τώρα. Τα μαγειρέμουν.
0: Άσε τώρα, άσε το Κωνσταντίνα, τι μας γίνεται τώρα Κωνσταντίνα, εντάξει.
1: Έλα.
0: Για πες, τίποτα άλλο έχουμε.
1: Αυτός από τον Αργεντινός δεν θα έρθει,
0: Δεν θα έρθει, δεν ξέρω, ακούγεται, τι να σου πω. Ακόμα δεν έχουμε κάτι επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: 5 εκατομμύρια ζητάει.
0: Πόσο, 5?
1: Ναι.
0: Τι 5, ρε, τρελίστε. Πάτε καλά.
1: Τώρα το μούλησε, δεν θέλει ιδανικό.
0: Όχι. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ, Αβραμάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, είσαι γίγαντας. Άντε, γεια, γεια, γεια.

Ο φίλος ο DJ Στέλιος, γεια σου φίλε. Καλές μουσικές να παίζεις, με υγεία. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει. Έχουμε κάτι νεότερο με Νουά. Με Νουά η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχουμε. Νομίζω όσο περνάει όμως ο χρόνος, μάλλον είναι υπέρ μας, μάλλον θα παραμείνει. Η ομάδα μας τον θέλει σίγουρα αυτό και το προπονητικό στάφ, αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου νομίζω θα μείνει. Νομίζω θα μείνει. Σε κάθε περίπτωση εννοείται τον θέλουμε, ένας πολύ καλός παίκτης, ευρωλυγκάτος, με ποιότητα. Τώρα εννοείται, ξέρουμε ότι ακουγόταν για Βιλερμπάν στην πατρίδα του, στην ομάδα που τον ανέδειξε στην ομάδα της πατρίδας του, κουλουπού κουλουπού κουλουπού, της πόλης του και ούτω καθεξής. Είπαμε τα Sky φέτος η Βιλερμπάν, λένε κάτι για 30 εκατομμύρια και τρελάθηκε ο Πάρκερ. Α, δούμε, εγώ πιστεύω θα μείνει, νομίζω μέχρι τις 5 Ιουλίου πάντως είναι το τελικό, έτσι. Θα δούμε κυρίες και κύριοι, θα δούμε. Αλλά αν φύγει, είπαμε μπορεί να πάει μόνο σε ομάδα Ευρωλίγκας, εγώ πιστεύω θα μείνει. Πάντως κάτι νεότερο για να το κλείσω εδώ, δεν έχουμε αγαπητοί φίλες Στέλιο. Αλλά επαναλαμβάνω ξανά, όσο δεν έχουμε κάτι νεότερο, νομίζω ότι είναι θετική η έκβαση των πράγματων. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπιλ, Kill Bill, το Kill εγώ το έβαλα. Καλησπέρα και καλή υπομπή, να είσαι καλά φίλε Μπιλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Κάιρι δεν έχει τακτοποιήσει ακόμα τα μπαν. Με τον Πάβισιτς και την προσφυγή στο Κάρς τι έγινε, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Θεωρητικά, θέλοντας και εμείς θα το, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, θα το τακτοποιήσει. Στο μπάσκετ το ρόστερ τους πόσους παίκτες θα φτάσει. Νομίζω στους 16 σίγουρα νομίζω. Με πάει και παραπάνω, κάπου εκεί. Αλλά φίλε Μπιλ, θα είμαστε πλήρης τόσο σε ελληνικό κορμό όσο και στους ξένους. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει καλησπέρα. Μια χαρά τα υπογρηγορείς συνέντευξη. Αλλά αν έπρεπε ο Άρης να κοντραριστεί με Όφη Λεβαδιακό για την πέμπτη θέση, δεν ξέρουμε αν θα τα κατάφερνε ο Γρηγορίου. Κάτρα, εγώ παιδιά, σε μιλική χωρίς να θέλω να αποδομήσω το έργο, έστω και σε αυτούς τους λίγους αγώνες του κυρίου Γρηγορίου, αλλά δεν το παίρνω και τόσο στα σοβαρά τα τελευταία παιχνίδια, γιατί νομίζω είχε, δηλαδή μετά την κατάκτηση του κυπέλου του από τον Όφη και το γεγονός ότι είχε κριθεί το καλό εισιτήριο και η Ευρώπη, δεν ξέρω αν επηρέασε και τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, επαναλαμβάνω, πώς θα ήθελα να μειώσω το έργο τόσο των ποδοσφαιριστών μας όπως και του Γρηγορίου. Δηλαδή θα πω, δεν ξέρω αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, αν έπαιζαν διαφορετικά και οι αντίπαλοι, και δεν λέω μόνο Όφη και όλη η Λιβαδιά κλπ. Θα δούμε. Εντάξει, τώρα ας μην κρυβόμαστε. Δεν είναι το καλύτερο να το λέω και στον αέρα της εκπομπής. Ιδανικά προφανώς δεν είναι. Για μένα, δεν το λέω μόνο για τον Γρηγορίου, για μένα δεν θα ήθελα έναν Έλληνα προπονητή. Βέβαια, ο Μάτζιος ίσως ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών. Ναι. Άλλο, ήταν άλλο το άλλο. Αλλά νομίζω πέρα από τον Μάτζιο, άντε ποιο να βάλουμε. Και τον Δόνη, ο οποίος είναι και προπονητής τώρα σε ομάδα Μουντιάλ. Έχει δείξει τις περγαμηνές του. Δεν νομίζω γενικά όμως ότι έχουμε τόσο καλούς Έλληνες προπονητές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, επειδή ο κ. Γρηγορίου είναι σεβαστός, είναι έτσι μια πολύ συμπαθητική φιγούρα, φυσιογνωμία και το καθεξής, και είναι προπονητής της ομάδα μας, δεν θέλω να πω κάτι και δεν υπάρχει και λόγος να πω κάτι κακό. Εγώ το μόνο που θα το ευχηθώ είναι να τα πάει τέλεια, γίνεται να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εννοείται, είπαμε, δεν περιμένουμε κανένα στον τοίχο. Εμείς θέλουμε μόνο το καλό της ομάδας μας. Εμένα μου φαίνεται ρεαλιστής, μου φαίνεται συνειδητοποιημένος, προσγειωμένος, και πραγματικά θα ελπίζω να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά πάλι, ο Μιχάλης Γρηγορίου
αποφάσισε τον προβιβασμό τριών ποδοσφαιριστών από την ΚΑΠΑ 19, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας της του Άρη. Πρόκειται για τους 19χρονους Γιώργο Σιταρά, Αλέξανδρο Καραμαλή και τον Δημήτρη Αντωνιάδη. Ο πρώτος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ο δεύτερος παίζει στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Αντωνιάδης καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου παρακολούθησε τις αγώνες της ΚΑΠΑ 19 και σχημάτισε άποψη για τους ποδοσφαιριστές αυτής, αποφάσισε τον προβιβασμό τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Είναι επίσης δεδομένη η παρουσία και των Χαρούπα, Παπασαραφιανού και Κάμτσι, οι οποίοι ούτως ή άλλως μέτρησαν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έχουμε καλά πιτσίρια, παιδιά. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Μακάρι κάποιοι από αυτούς να βγάλουν και μάτια στη μεγάλη ομάδα.

Λοιπόν, συγνώρες, συγνώροι, νομίζω τα πάμε όλα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είπαμε διαρκείας, είπαμε ποιοι ακούγονται. Αυτός ο Αργεντίνος, ο Μανώλης Σιώπης ακούγεται. Ο ποδοσφαιριστής από τη Watford. Ο Ντέλε Μπασίρου, για να είμαι ακριβής.

Τώρα στο μπασκετικό ρεπορτάζ και αυτό που ακούγονταν τις προηγούμενες μέρες και με ρωτάει και ένας φίλος για τον Σίλτς. Παιδιά, ο Σίλτς νομίζω είναι δύσκολο να έρθει στον Άρη. Τώρα δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύουν οι φήμες ότι κάναμε πρόταση ή ότι έστω ήταν στα ραντάρ μας. Ιταλικά δημοσιεύματα το λέγανε, έτσι. Ας πούμε η La Prealpina. Λέει ότι ο Άρης έχει ήδη καταθέσει σημαντική οικονομική πρόταση, είχε μάλλον, προκειμένου να πείσει τον έμπειρο forward να αφήσει την Ιταλία να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Στη Σέρια ο Σίλτς μέτρησε 10,8 πόντους, 4,3 rebound και 2,5 assists κατά μέσο όρο, ενώ στη EuroLeague 12,7 πόντους, 3,2 rebound και 12,7 assists. Θεωρητικό, κάτι νομίζω ακούστηκε τώρα και για την Fenerbahce. Πάντως σίγουρα εκτός απρόπτου μάλλον θα φύγει. Ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του ο παίκτης είπε: «Δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον μου. Λατρεύω να βρίσκομαι στο Μιλάνο και είμαι εδώ και πολλά χρόνια. Η οικογένειά μου αγαπάει επίσης στο Μιλάνο. Ο χρόνος θα δείξει αν θα παραμείνω. Θα δούμε». Αυτά όσο ανέφερε ο David Siltz, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, σίγουρα. Θα δούμε κυρίες και κύριοι. Αλλά νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Ρεαλιστικά από αυτά που ακούω. Σίγουρα πάντως πολύ καλή περίπτωση.

Στο Πάσχα νομίζω μόνο με τα ξαναλέμε. Μην επαναλαμβανόμαστε, μόνο θετικό είναι το μέλλον και οι κινήσεις που κάνουμε αναμφισβήτα. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα 25 έκτου μέχρι τις 10.30 έβγαλε ανακοίνωση η ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι η τελευταία διορία, τελευταίες ώρες για ανανέωση των περσινών κατόχων διαρκές για την ίδια θέση. Από τις 25 μέχρι τις 31, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει και το χρονικό περιθώριο, τη διορία. Όσοι θέλουν, όσοι είχαν πέρσι διαρκές και θέλουν να αλλάξουν, να πάρουν σε κάποια άλλη θέση, τώρα καλύτερη, χειρότερη, παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι θα βρείτε. Εγώ θα σας προτείνω, όπως έκανα και εγώ, για σίγουρα να την ανανεώσετε στην ήδη υπάρχουσα θέση, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Και από τις 5 Ιουλίου ή 1, δεν θυμάμαι, και μετά ανοίγει και η διάθεση εισιτηρίων για, για αυτούς που δεν έχουν. Βέβαια θα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια διαρκείας. Δυστυχώς, χωρίς υπερβολή, άμα ήταν πόσο να πούμε, πόσο περισσότερα γενικά γίνονται χιλιάδες διαρκές, θα νομίζω θα τα έχει πάρει ο κόσμος του Άρη. Είναι τεράστια η δίψα, τεράστια η ζήτηση και είναι λογικό. Ακούω από άλλους μέχρι να βάλουμε και κονέ και τέτοια. Εντάξει, τώρα αυτά πλέον λόγος, δεν νομίζω ότι γίνονται πλέον με την υπάρχουσα διοίκηση. Αλλά ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ λίγα. Νομίζω χίλια θα είναι τα όσα θα απομείνουν κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 23-10-3-28-8-28. Στέλνετε και τα μηνύματα σας στο Yellow Viber. Όσοι είστε πιο ντροπάλοι και θέλετε να βγείτε στον αέρα της πόλης, και καλά κάνετε έτσι, δεν πιέζουμε κανέναν. Πάω γενικά το μπάσκετ τόσο στο εγχώριο επίπεδο όσο και στην Ευρωλίγκα έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Δηλαδή όντως όλοι περιμένουμε να έρθει τέλη Σεπτέμβρη και για Ευρωλίγκα και για Eurocup αρχές Οκτώβρη, να δούμε εννοείται την αγαπημένη μας ομάδα, το σύνολο το οποίο θα δημιουργήσει και θα παρατάξει στο παρκέ του Αλεξανδρίου Βασίλης Πανούλης και το προπονητικό staff. Θα δούμε, αλλά γίνονται γενικά πολλά πραγματάκια. Δηλαδή όπως κινήσεις και Μουσταφά Φάλ από Ολυμπιακό σε Παναθηναϊκό, ο οποίος έφυγε, δεν τον ανανέωσε ο Ολυμπιακός. Έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, καλά, εγώ γελάω κιόλας με κάτι δηλώσεις του Γιαννακόπουλου και καλά, εμείς είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων, που οκ, ας το δεχτούμε, αλλά έχει πλάκα γιατί πήρε τον Μουσταφά Φάλ, ο οποίος αργά ή γρήγορα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, τόσο το εγχώριο όσο και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και η Φενέρμπαχτσέ, τώρα διαβάζω για Λάρκιν, μέχρι και για Σίλτς, το οποίο ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω ρεαλιστικά, δεν θυμάμαι, νομίζω παίζει να το διέψεις εκεί η ΚΑΕΑΡΙΣ. Θα κάνει δυνατή και η ομάδα και η Φενέρ, έχει πολύ καλό προπονητή, τον Σάρας Γιασκεβίτσιους. Μετά έχουμε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό, δηλαδή, έχουμε πολλά. Σπανούλη στον Άρη. Μπαρτζόκα. Επιστροφή Ζέλικο. Άντε, εγώ θα σας βάλω και τον Τριγκέρι στους δίπλα. Θα δούμε σίγουρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα θα είναι από τα καλύτερα μαζί με το Ισπανικό. Και ποιο άλλο να πούμε τώρα. Εντάξει, το Ισπανικό έχει πολύ δυνατό πρωτάθλημα, ίσως είναι το καλύτερο. Και μιας και ανέφερα το Ισπανικό, χθες η Βαλένθια κέρδισε και τους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα με έναν τρομερό Μοντέρο. Εντάξει, Μοντέρο βγάζει μάτια, είναι παικταράς. Και ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι νομίζω και παίκτης του Ολυμπιακού.

Είπαμε και το EuroCup θα δυναμώσει φέτος με περισσότερες ομάδες, πολύ καλές ομάδες, με ομάδες οι οποίες θα χώσουν χρήμα πέρα από, από τη δικιά μας ομάδα, θα είναι και η δίπλα. Μέχρι και η Νάπολη μπορεί να χώσει πολλά. Λοιπόν, ενώ τώρα βλέπω, διαβάζω και για την BCL που ανακοίνωσε τις ομάδες. Θα ας πούμε για παράδειγμα, θα είναι ΑΕΚ και Περιστέρι. Basketball Champions League για τη νέα χρονιά. Απομένουν δύο ομάδες, λέει. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα για την EuroLeague, το συζητάμε. Το EuroCup έτσι και αλλιώς ήταν, αλλά φέτος θα είναι ακόμη καλύτερο. Ας πούμε, θα έχει Άλπα Βερολίνου, η οποία στέφθηκε εκεί η πρωταθλήτρια Γερμανίας. Ενώ όλοι πιστεύαμε την Bayern, Άλπα Μπερλίν έκανε την ανατροπή. Σπαρτάκ στη Σερβία, Νίμπρουκ Τσεχία, Τσιμπόνα Κροατία, Γκουίντροους γίγα της στο Βέλγιο Αντβέρπ, Φάλκο Ουγγαρία, Πόρτο Πορτογαλία, Λέγκια Βαρσοβίας Πολωνία, Σαμπάχ Μπισί Αζερβαϊτζάν. Εντάξει, δεν έχει τόσο καλή ομάδα. Τέσπα. Μετά τις επιτυχημένες πορείες στα εγχώρια πρωταθλήματα, οι πρώην πρωταθλητές του BCL Telecom επιστρέφουν στις διοργάνωσεις, ενώ οι ομάδες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε Final Four, Μπάγεν, Μπάμπερκ, Μπάσκετ, Περιστέρι, Στρασμπούργκ, Μούρθια κλπ. Επιστρέφουν στην κλήρωση της κανονικής περίοδου. Μπιλμπάο, ειδής διαδοχική κάτοχος. Αγαπάμε Μπιλμπάο, έτσι. Τρομερή πόλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ είπαμε θα είναι. Χαποέλ, Χολών βλέπω εδώ. Εντάξει, οκ. Αυτά τα λέω, παιδιά, και για τους μπασκετόφιλους. Αυτά όσον αφορά και το BCL, ώστε λάτρεις της καλαθόσφαιρας. Ενώ το Γιώπουλος θα διαβάζω και σε γνωστό αθηναϊκό site. Ανυπομονώ, λέει, να ξεκινήσω δουλειά με τον Ομπράντοβιτς. Μάστε. Εντάξει, παιδιά, για το γιο, το ξέραμε εδώ και μέρες. Να σου πω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και με την φυγή, την απομάκρυση του coach Αταμάν, την έλευση του Σέλικο. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα κάνει πολύ καλή χρονιά ο Βασίλης Τολιόπουλος. Να απομακάρει αργά ή γρήγορα να γίνει μέλος κανά της ομάδας που αγάπησε, αγαπήθηκε. Και υπάρχουν όλα τα εχέγγυα. Δηλαδή, υπάρχουν όλες οι βάσεις για να ξαναεπιστρέψει ο Τολιόπουλος και να γίνει ο leader, ο ηγέτης του σύγχρονου Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, το ειδωλό του. Αλλά εντάξει, παιδιά, λέμε ρεαλιστικά, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα, μόλις τελειώσει ενδεχομένως το συμβόλαιό του. Βλέπουμε, θα δούμε.

Διαβάζω όλα τα δημοσιεύματα, εδώ τα πάντα. Από Μουσταφά Φάλτσο Παναϊκό μέχρι ό,τι θέλετε. Μακίσικ και αυτός ακόμη ένας μακροχρόνιος αγαπητός παίκτης για τους φίλους του Ολυμπιακού. Φεύγει, έφυγε μάλλον και επίσημα και λέγεται ότι είναι κοντά στην Turk Telekom, ενώ έχει πρόταση και από τους δίπλα. Εδώ το έχω, το κρατά το σχολείο μου. Α, ενώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, όσον αφορά πάλι την επικαιρότητα, εντάξει. Όπως έγινε γνωστό στην Κύπρο, ο Άρης θα πάρει μέρος σε τουρνουά μαζί με τον Ολυμπιακό, την Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό θα γίνει από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο δελτίο τύπου που υπάρχει στην ιστοσελίδα basketballsociety.com αναφέρονται τα εξής. Με λάμψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιώς και του Βασίλη Σπανού, το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, okay, 2026. Η Κύπρος ετοιμάζεται να αποδεχθεί ξανά ένα από τα σημαντικότερα μπασκετικά γεγονότα της Ευρώπης από τις 11 έως 13 Σεπτεμβρίου. Το κλειστό στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία θα φιλοξενήσει το διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ομάδες και αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς. Για να δούμε τι άλλο. Ενώ λέει ο αυτοκράτορας επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με ψηλές φιλοδοξίες και όρομα για την επόμενη μέρα. Η παρουσία του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς στο πάγκο βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία από τη θέση του προπονητή. Το επίπεδο της διοργάνωσης ενισχύεται περαιτέρω από τη συμμετοχή δύο παραδοσιακών ευρωπαϊκών δυνάμεων, φυσικά εννοείται, ειδικά Μακάμπι, τρελική ομάδα. Η Μακάμπι Τελαβίβ με τη σπουδαία ιστορία και 6 ευρωπαϊκά τρόπαια, καθώς και ο Ερυθρός Αστέρας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ομάδες της EuroLeague με τη θερμή στήριξη των φιλάθλων του, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό σκηνικό. Το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία διεθνή τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο ομάδες υψηλού επίπεδου για χιλιάδες φιλάθλους. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει την πιο λαμπρή έκδοση του θεσμού, με την Κύπρο να μετατρέπεται για 3 μέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα. Λοιπόν, εισιτήρια θα διατίθεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9.30 soldoutticketbox.com. PABL βλέπω, λέγεται Basketball Tournament, Νεόφυτος Χανδριώτης 2026, Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης και Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτές είναι οι 4 πολύ μεγάλες τριλικές ομάδες. Πολύ ωραίο τουρνουά, δηλαδή όσοι αργιανοί βρίσκεστε στην Κύπρο, είστε μόνιμοι, είτε πάτε για διακοπές, γιατί όχι. 11 με 13 Σεπτεμβρίου, πολύ διαφορετικό, εγώ θα πήγαινα πάντως.

Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, νομίζω και στο επικοινωνιακό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και στα social και σε όλα είναι δυνατό. Είναι φυσικό επακόλουθο. Όταν δυναμώνεις και αγωνιστικά και λοιπά και οικονομικά, δυναμώνεις παντού. Και καλώς ή κακώς, παιδιά, ειδικά στις εποχές που ζούμε και διανύουμε, τα social είναι το α και το ω. Το λέω δηλαδή ότι μέχρι και αυτό το τουρνουά είναι διαφήμιση. Όλα είναι διαφήμιση. Δηλαδή, το πώς κινείται η ομάδα, τι κάνει κλπ. Κλπ. Εξωαγωνιστικά, εμπορικά και διαφημιστικά. Λοιπόν, ανακοίνωση δεν είδα. 7 και 14, πέρασε 8 παρά 20 είναι. Τώρα μάλλον θα μας πάνε ή από αύριο ή από εβδομάδα, θα δούμε, δεν ξέρω. Η βόμβα πάντως για τον Matt Morgan, ανεπίσημα, έτσι, βγήκε Κυριακή. Κυριακή ξεμνήσαμε εκεί πέρα, Χαλκιδική άλλη, Θεσσαλονίκη άλλη, και είδαμε μια πολύ ωραία είδηση. Μακάρι να ισχύει, έτσι.

Λοιπόν, για το τελευταίο 20 λεπτό, μετά ακολουθεί η αγαπημένη Μάριον Σιριώτου. Δεν ξέρω τώρα με τι θα σας κρατήσει συντροφιά. Λαϊκά, ξένα, ακούσματα. Ό,τι αγαπάτε, θα αποφασίσει η ίδια. Καλείτε μέχρι τότε, μέχρι τις 8, στο 23-13-28-8-28. Για αγίους στενήντα μηνύματά σου στο Γιώλο Βάιμπερ. Κυρίες και κύριοι, σε κόρος μας είμαστε live, μας ακούτε, πάμε, πάμε δυνατά. Λοιπόν, στις 11 σήμερα παίζει η Deutschland, Germany, δεν ξέρω, έχει κοινό. Εντάξει, πλειοψηφία των συμπολιτών μας, των συντοπιτών μας, των συνελλήνων μας, δεν τρέφει ίσως τόσο μεγάλη αγάπη. Εντάξει, τώρα καλώς ή κακώς είναι μια άλλη συζήτηση. Προσπαθούμε να τα ξεχωρίζουμε τα πολιτικά από τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, και αυτή μεγάλη συζήτηση. Αλλά ξεκίνησε καλά η Γερμανία. Έκανε και την ανατροπή με το 2-1. Λοιπόν, ο Ντενίζ Ουντάβ είναι ένας από αυτούς ο οποίος τραβάει τα βλέμματα για την Deutschland Fußball Mannschaft, την εθνική Γερμανία δηλαδή. Και μια σκύπα Γερμανία, μέχρι και πρότινος, μέχρι και πριν λίγες μέρες, ο Μίροσλαβ Κλόζεφ ήταν με τη Γερμανός πολωνικής καταγωγής. Ήτανε ο νούμερο ένα σκόρερ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Μετά είναι το Champions League. Λοιπόν, το Μουντιάλ γκες και γκέι, αλλά τον πέρασε ποιος άλλος, Λιονέλ Μέση. Και τον ακολουθεί, τον καταδιώκει ο Κίλιαν Εμπαπέ. Ο οποίος Εμπαπέ και αυτός τώρα κακαημένο δεν θα τον πω, προφανώς, μια χαρά περνάει και ποδοσφαιρικά και εξωποδοσφαιρικά, εξωγηπαιδικά, μια χαρά. Λοιπόν, αλλά νομίζω αδίκως, εντάξει, τώρα τον κράζουν για την ποδοσφαιρική του συμπεριφορά, για τα μέσα στα αποδυτήρια, ότι δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Anyway, όλοι τον κορυδεύουν που έφυγε από την Πάρη και πήγε στη Ρεάλ για να πάλι το Τσουλού Αλαθία δίκη. Πήρε δύο σερί back to back. Αλλά εντάξει, νομίζω η Γαλλία, αυτό είναι δεδομένο, πρωτού ξεκινήσει το Μουντιάλ με τέτοιο ρόστερο, ότι είναι από τα φαβορί. Η Γαλλία, Αγγλία, τώρα Ισπανία, δεν ξέρω, Πορτογαλία, ok. Ενώ μια και ανέφερα πάλι την Πορτογαλία, Κριστιανό Ρονάλντο, με τους πολλούς φαν αλλά και πολλούς haters, θα πω, έγινε ο πρώτος παίκτης ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Και με τεράστια προσωπικότητα και αυτός, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δεν, εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό, νομίζω είναι και ανούσιο, δεν είμαστε τώρα δημοτικό να μαλώνουμε για το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, Μέση, Ρονάλντο. Εντάξει, νομίζω καλός ή κακός είναι ο Μέση, αλλά μπορεί κάποιος να προτιμάει ποδοσφαιρικά τον Ρονάλντο, είναι απολύτως θεμητό.

Αργεντινή δεν πιστεύω ότι θα πάει ψηλά. Εντάξει, βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, είναι Αργεντινή, έχει Λιονέλ Μέση. Αλλά το υπόλοιπο σύνολο δεν με συγκινεί. Πέρα από τον Άλβαρες, άντε και κανένα δύο ακόμα παίκτες, δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. Θα δούμε. Αλλά οκ, για αυτούς δεν τους ξεγράφει. Η Βραζιλία, είπαμε, ξεκίνησε καλά. Βινίσιους Τζούνιορ. Αυτό σίγουρα το συμπαθώ εγώ. Νομίζω δηλαδή και Ρεάλ Μαδρίτη να είσαι. Πάλι είναι λόγος να μην τον συμπαθεί. Αυτός και είναι αντιπαθητικός. Αν λέτε για τον Εμπαπέ, τι να πούμε για τον Βίνι. Κάρλος Αντζελότη στο πάγκο. Εντάξει, και αυτή υποσχόμενη. Έχει χάσει βέβαια την άβρα της, τον αέρα της και την έγκλη του παρελθόντος. Μιλάω για την εθνική Βραζιλίας, ο Ζωγό Μπονίτο. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το φετινό Μουντιάλ. Με τις τόσο πολλές ομάδες, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, νομίζω 48, έτσι. 12 Ιουνίου ξεκίνησε, 19 Ιουλίου θα τελειώσει.

Η Τσέλσι λέει δίνει 55 εκατομμύρια για τον 29χρονο μπακ της Αταλάντα. Τρελά λεπτά και για τον Άλλη από την Τότεναμ. Έφαγε άκυρο από την Νιουκάσλ για 92 εκατομμύρια. Τον Άλλη, άλλο παλικάρι αυτός. Κάτι σχηματάκι εκεί πέρα, τα θυμάστε. Έτονα το ενδιαφέρον της Nottingham Forest για τον Μπέρκβαλτ της Τότεναμ.

τώρα πριν που είπε ο φίλος αγρόνια, με ρωτάει ακόμη ένας. Παιδιά, για τον Κωνσταντέλια, ούτε είναι δικός μας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θα μου πεις μέλος της Εθνικής Ελλάδος. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Να σου είμαι ειλικρινής, με περνάει αδιάφορο. Τώρα, άμα ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη. Επειδή. Ναι, μπορεί να ασκούταν με πολύ μεγαλύτερη κριτική σίγουρα σε αυτή την απόφαση του συζητάω.

ενώ τώρα επιστρέφω πάλι στο Μουντιάλ, τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τα νοκάου θα ξεκινήσουν από τον round γύρω των 32. Εντάξει, είπαμε, νομίζω το τραβήξαν από τα μαγιά, τέλος πάντων. 32, μετά round 16, quarter finals, semifinals και προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός φυσικά. Η Γερμανία έχει περάσει ήδη, Νότια Αφρική, Καναδάς έχουν περάσει, Μαρόκο, είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν περάσει, Βραζιλία έχει περάσει, Μεξικό έχει περάσει νομίζω με 3-3, Αργεντινή έχει περάσει και Ελβετία. Μάλιστα, θα δείξω ποια άλλη είναι. Θα δούμε. Ποιοι θα περάσουν ως τρίτη. Σουηδία, Σκωτία, Κροατία, Αλγερία, Παραγουάη, Κάπε Βέρντε, Βέλγιο και Τσεχία. Όχι. Αυτή είναι. Ίσως. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει φουτουριστικό, τρομερό Μουντιάλ. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Και έχει ανοίξει και η συζήτηση μήπως... Εντάξει, αυτό εδώ και καιρό ακούγεται. Μήπως το καθιερώσουν, πώς έχει γίνει τότε στο Κατάρ λόγω των καιρικών συνθήκων, υψηλής θερμοκρασίας κλπ. Να γίνεται, να πραγματοποιείται εκεί κατά το Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Εντάξει, δεν είναι κακό. Υπό την έννοια ότι οι παίκτες είναι πιο ξεκούραστοι. Why not? Ok. Σίγουρα τώρα, όταν έρχεται κάποιος με τόσα παιχνίδια στα πόδια του, καταπονεμένος, κουρασμένος κλπ. Δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.

Μια ημέρα αργότερα, πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι από τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Παντελήμονα της Λιβαδιάς για ένα πολύ δύσκολο έργο να αποχαιρετήσουν τον Τάκη Γκόνια και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Πλήθος στεφανιών κατατέθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ το παρόν δήλωσαν μεταξύ άλλων οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότσης, Νίκος Γουλής και Χρήστος Δάρας. Ναι, εντάξει, συλληπιτήρια στους οικείους, στους αγαπημένους του. Είπαμε πολύ κρίμα όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι.

Διαβάζω 800.000 Μεξικανούς δρόμους για την πρόκριση. Εντάξει, γίνεται και στην πατρίδα τους. 3-3, αν δεν κάνω λάθος. 0-3 κέρδισε τη Τσεχία στο τελευταίο παιχνίδι. Φανελάρα θα πω κιόλας σε αυτό το σημείο το Μεξικό. Γενικά, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, η Adidas έχει κάνει πολύ δυνατές φανέλες. Νομίζω αλλάζουμε και εμείς φέτος. Αφήνουμε πίσω την Κάπα. Θα έχουμε Nike, θα επιστρέψουμε Nike, Adidas, δεν θυμάμαι.

Ενώ υπενθυμίζω, οι 7 εθνικές ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί είναι η Αιτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμάς, Κατάρ και Τσεχία. Απογοήτευσαν σίγουρα Τσεχία-Τουρκία. Τσεχία του παλιού μας γνώριμου και αγαπημένου Νταρίντα. Ενώ οι 13 εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση είναι το Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Βοσνία και η Νότια Αφρική.

Τώρα, όσον αφορά του αντιπάλου μα, ο Πανέκο πιστεύω θα κάνει καλό τη και συμπαθητική ομάδα. Δηλαδή, αυτό ο Νίστρουπ, ο Δανό, Τζέικοπ Νίστρουπ, από την Κοπεχάγη, που ήρθε από την Κοπεχάγη, φαίνεται ελπιδοφόρο από για του φίλου του Πανέκου. Φιλόδοξο, αρχικά πολύ καλή ηλικία. Δεν φαίνεται δηλαδή ένα, ας πούμε, μια κίνηση εντυπωσιασμού τύπου Ράφα Μπενίτεθ. Έτσι. Εγώ τέτοιες κινήσεις θα ήθελα, ας πούμε, και για την ομάδα μας. Γενικά μιλάω. Δηλαδή τώρα να τον αφαίνεις. Τι να πω τώρα. Θυμάμαι το πώς το λέγανε τον Άγγλο τεχνικό που είχαμε πριν λίγα χρόνια. Παράδειγμα. Καλύτερα αφαίνεις έναν ο οποίος θέλει με όρεξη να δουλέψει, να καταφέρει να κάνει πράγματα. Έτσι. Ο Χάρης λέει, με αυτή τη μουσική νόμιζα είναι επανάληψη δασκάλου.

Φίλε Χάρη, όχι, δεν το κάνω σκόπιμα. Ισχύει ότι παίζει και ο Γιάννης Δασκάλου την ίδια μουσική. Εγώ τη βάζω επειδή μου αρέσει, είναι εύκολη κλπ. Κατάλαβα, όταν δεν βάζουμε κανένα ροκάκι ούτω καθεξής, αλλά όχι.

Ο Θείο λέει, για σου Τέο, Θείο, όπως είσαι Τέο μάλλον. Καλησπέρα, γεια σου, Θωμάς είμαι. Δεν ξέρω αν μοιάζει η χρειά της φωνής μου με τον Τζέισον. Μήπως έχουμε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας από τους αερολογίτες, γιατί εκείνος αφοβούν. Όπως και να έχει, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αδερφέ, δεν έχω τίποτα. Άμα ακούει κάποιος από τους αερολογίτες να επικοινωνήσει, αλλά εγώ δυστυχώς δεν έχω κάποιον τρόπο επικοινωνίας.

Λοιπόν, πάω σιγά σιγά και προς την αποφώνηση. Πάω για το κλείσιμο της εκπομπής. Είπαμε τα πάντα, είπαμε για ανανέωση διαρκείας στο μπάσκετ, είπαμε για τη διαρκεία στο ποδόσφαιρο, τα οποία βγήκανε 20 του μηνός τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τι άλλο είπαμε, νομίζω τα πάμε όλα, είπαμε για Μουντιάλ, για μπάσκετ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, Γιάννουλης Λαρετζάκης θα είναι καλά θεσφαιριστής της ομάδας μας, τον ήθελε και η ΑΕΚ από ό,τι ξέρω, δηλαδή εκεί έγινε το πρώτο φερ μεταξύ ΑΕΚ και από ό,τι γνωρίζουμε υπήρχε μια προσωπική επιθυμία του Ολυμπιακού ο παίκτης επιλέξει την ΑΕΚ και λόγω Σανέλα Αρίνα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός για μερικούς μήνες, μέχρι και σίγουρα εκεί Δεκέμβρη-Γενάρη, έξω και μετά, θα αγωνίζεται εκτός ΣΕΦ, διότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Λοιπόν, μάλλον η Σανέλα Αρίνα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι η έδρα του έως τότε. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι απολύτως λογικό να θέλει ο Ολυμπιακός να πάει ο Γιάννουλης Λαρετζάκης εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Cambridge είχαμε χθες και περιμένουμε από μέρα σε μέρα και τους επόμενους με το καλό. Αλλά ακόμα είπαμε δεν έχει κλείσει το roster. Αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Δίνω τη σκητάλη στην Μάριον Σιριώτου, την αγαπημένη, θα κάνει εκπομπάρα όπως πάντα. 8 έως 10 θα κρατήσει συντροφιά παρέα με λατρεμένες μουσικές και όχι μόνο. Από μένα τώρα δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Μάλλον μετά τις 8 Ιουλίου, κάπου εκεί θα πρέπει να λείπω για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Χάρηκα για όσους στείλατε μήνυμα, πήρατε τηλέφωνο και γενικά όσοι ήσασταν στην παρέα μας, μας ακούσατε. Yellow Radio 107, ακούτε RGNA και ιντερνετικά. Σας χαιρετώ, τσεκούρα στο μας πίσω το μικρόφωνο. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε, καλές βουτιές και μόνο Άρης καλή συνέχεια.

0: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέρα Αριανά μου. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, στις επάλξεις. 25 Ιουνίου 2026. Το καταλάβατε φαντάζομαι από την τραγουδάρα μου, το μπλα μπλα μπλα. Εδώ είμαι λοιπόν Μάριον Συριώδου και η εκπομπή μας και Κιτρινό Μαυροντήλιο. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Αυτή την εβδομάδα είμαστε full passion, decoration, έτσι, και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, πώς μας βλέπετε. Ακούτε έναν και μοναδικό, Yellow Radio 101,7, σήμερα με ελληνικό ρεπερτόριο. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον γνωστοί σε όλους σας. Μετά τη σφυριχτρούλα ανήκουν οι γραμμές. Έχουμε ανεβάσει το post στην... της εκπομπής, το post. Έλα Μαρία, λίγο το συντακτικό μου μέσα. Στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio. Στο κλειστό μας το γκρουπάκι. Εκεί λοιπόν, κάτω από το λόγο της κάθε εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Έτσι είναι, άμα τα λες όμορφα και σιγά, τα λες και σωστά. Και φυσικά, στο Yellow Viper, κούτρα, τζαμπαντάν, όλοι οι τρόποι επικοινωνίας. Στο 6936-512-099 μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε να διαβαστεί στον αγέρα. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Στην πόλη του Θεού Θεσσαλονικά, την υγρασία μας πόσο είναι? Α, 40%. 22, τι λέει εδώ πέρα? Α, τι έχουμε, ναι, για τον τελικό κυπέλλου στο ΟΑΚΑ. Είμαι χειρότερη. Έτσι, 22 Μαΐου, λέει, ορίστηκε. Στο ΟΑΚΑ. Έτσι είναι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει η παροιμία. Αν πώς. Τώρα έπεσε το βλέφαρό μου, το ματοτσίνερο, γι' αυτό το είπα.

Σε τουρνουά, λέει, στην Κύπρο με Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, ο μπασκετικός μας ο Άρης. Λέω τους τίτλους τώρα, έτσι. Για να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά, καλή μας εκπομπή. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης. Στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο και όχι μόνο. Όλη η κουζίνα του Μπίλη είναι καταπληκτική και προσεγμένη με μεράκι. Του λέτε απλά ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε κι εσείς το ανάλογο δωράκι σας, να το τσεπώσετε. Δεν τα αφήνουμε αυτά. Σήμερα γιορτάζει ο Λίβιος, ο Λίβας και η Λιδή, ο Έρος και ο Έρωτας. Η Φεβρονία, η Φεβρονία η Φεύρο και η Φεύρο με Βου, όχι μόνο με Ύψιλον. Η Φεβρούλα, η Φεβρονίτσα, με Ύψιλον και με Βου. Μάλιστα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Λοιπόν, να πούμε και για τις αριανάρες μας, τα νέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας τραγουδάρα για σήμερα. Θα μπούμε με το δεξί, με Γιώργο Σαμπάνη, το «Με ένα σου βλέμμα».

καλησπέρα μου και στο φίλο τον Ανέστη μου που μου απαντάει εδώ στο Messenger και στο story μου. Έτσι λέει. Γεια σου Ανέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά σε όλους, καλώς ήρθατε.

0: από την Zenit, βλέπω εδώ. Ο Δημητρίεβιτς. Έχουμε και τους τρεις μικρούς που θα ακολουθήσουν τη μεγάλη ποδοσφαιρική μας ομάδα. Καλή με τσιμπερδεμένα. Μια ποδόσφαιρο, μια μπάσκετ, μια μπάσκετ, μια ποδόσφαιρο. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Μια στους παραδοσιακούς χώρους. Ξανά να πεις στο σκάκι. Α, ωραία πράγματα.
1: Ρίζω σε σένα το μικρό μου εαυτό. Κι αν σε άφησαν όλοι, δεν σ' αφήνω εγώ.
0: Θα ξεκινήσω με αυτό που σας είπα πρώτο, όπου σε τουρνουά στην Κύπρο με Ολυμπιακό Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα ο μπασκετικός μας ο Άρης έγινε γνωστό στην Κύπρο. Ο Άρης, ο οποίος θα πάρει μέρος σε τουρνουά. Μαζί με τον Ολυμπιακό, την Μακάμπι και τον Ερυθρό Αστέρα, αυτό θα γίνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σε σχετικό δελτίο τύπου υπάρχει στην ιστοσελίδα της Basketball Stories. Βλέπω και τη σχετική, έτσι, το σχετικό δημοσίευμα όπου λέει «Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα από τα σημαντικότερα μπασκετικά γεγονότα της Ευρώπης από 11 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Το κλειστό στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία θα φιλοξενήσει λοιπόν το διεθνές τουρνουά Payball». Νεόφυτος Χανδριώτης, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ομάδες και αστέρες φυσικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Μέσα σου βρίσκει η ανάγκη μου γωνιά να κρυφτεί. Κάνω το χείρο τη ζωή σου και με...
0: Με ιδιαίτερο φυσικά ενδιαφέρον, αυτό που παρουσιάζει το ενδιαφέρον είναι η συμμετοχή του Άρη μας, του Άρη Θεσσαλονίκης, σε αυτό το συγκεκριμένο τουρνουά. Μιας ομάδας φυσικά που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο αυτοκράτορας, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά, λέει το δημοσίευμα τώρα, έτσι. Έτσι, μπράβο, να τα βάζουμε στη θέση τους τα πράγματα. Ο αυτοκράτορας, λέει το δημοσίευμα, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με υψηλές φιλοδοξίες και όρομα για την επόμενη μέρα. Και δεν είναι αριανίδικο το site. Σας είπα πριν, έτσι.
1: Είσαι εσύ βαθιά δικιά μου φωνή.
0: Η παρουσία του, μας λέει εδώ η ανακοίνωση, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς στον πάγκο του βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία από τη θέση του προπονητή.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει την πιο λαμπρή έκδοση του θεσμού, με την Κύπρο να μετατρέπεται για 3 ημέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα συναντηθεί λοιπόν το ευρωπαϊκό μπάσκετ με μια γιορτή έτσι που κανείς φίλος του αθλήματος δεν πρέπει να χάσει. Θα υπάρχουν και εισιτήρια. Θα διατίθενται από ό,τι βλέπω εδώ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, στις 9.30. Υπάρχει και σχετικό link που μπορείτε να το επισκεφτείτε, www.soldouttticketbox.com. Μάλιστα. Είδα τα χρώματα σε κάθε σου πλευρά σκοτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Σαμπάνη για την υπέροχη τραγουδάρα. Επόμενο είναι από τον Σταν, να μας λέει το «Δεν με ξέρεις». Όχι, Νίκος Οικονομόπουλος μπήκε, συγγνώμη. Το καθημερινά. Νόμιζα ότι το πήγαμε τη σειρά, αλλά τελικά δεν πήγε με τη σειρά, πήγε όπως ήθελε αυτό, πολύ υπολογιστής. Νίκος Οικονομόπουλος, το καθημερινά.

Τέλος από την Zenit λοιπόν ο Δημητρίεβιτς, η ομάδα μας θα λάβει οικονομική αποζημίωση. Αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Zenit Αγίας Πετρούπολης ο Νέναν Δημητρίεβιτς, στην οποία και είχε πάρει μεταγραφή το περσινό καλοκαίρι, διαβάζω εδώ το άρθρο, όπως ενημέρωσε ο Ρωσικός Σύλλογος για τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Η Zenit θα λάβει οικονομική αποζημίωση. Τα επόμενα 24 ώρα ο παίκτης αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη μας. Από τον Ιανουάριο του 2026 και έπειτα αγωνίστηκε στην Bayern ως δανεικός με μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε EuroLeague αλλά και γερμανικό πρωτάθλημα. Υπάρχει βέβαια και σχετική επίσημη ανακοίνωση από την Zenit όπου λύνει τη συνεργασία της με τον Δημητρίεβιτς. Και κάτω από τους όρους της συμφωνίας, λέει η ανακοίνωση, ο σύλλογος θα λάβει οικονομική αποζημίωση. Ο Σκοπιανός Γκάρτ λοιπόν, ο οποίος ενσωματώθηκε στη Zenit Αγίας Πετρούπολης το καλοκαίρι του 2025. Κατά μέσο όρο σε 10 αγώνες 11,5 πόντους. Και στο κύπελλο αγωνίστηκε σε 3 μόνο αγώνες με μέσο όρο 6,3 πόντους. Φυσικά η ανακοίνωση η επίσημη της Zenit ευχαρίστησε τον Νένο για την συνεισφορά του. Άντε με το καλό, με το καλό. Το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι αυτό που λέμε πάντα, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και επίσημες τζίφρες.

0: Και ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που βλέπω εδώ στο site όσον αφορά την χθεσινή απόκτησή μας του Μπίρτς. Μια πετυχημένη διετής παρουσία του Μπίρτς, λέει εδώ το ωραίο το άρθρο με τη Φενέρ.
1: Πω, τον βλέπω τώρα στη φωτογραφία.
0: Δεν είναι τίποτα όπως λένε όλα τα αδέρφια. Θα σμυρίσει λίγο μόνο. Θα φύγει μετά. Είναι καλό είναι. Τι μούτρα είναι αυτά.

Κεμ Μπίρτς, λοιπόν, ο οποίος ανακοινώθηκε και επισήμωσε χθες από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Να δούμε λίγο μετά από δύο επιτυχημένα χρόνια, λέει, στην κίτρινο μαύρη Τουρκία με την φανέρα της Φενέρμπαξε. Ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες για την συγκεκριμένη ομάδα. Με την οποία φυσικά κατέκτησε, να ξαναθυμηθούμε λίγο, 6 τρόπαια. Έφτασε σε 2 Final Four της Ευρωλίγκας, κατακτώντας φυσικά και το ένα, ενώ συμπλήρωσε 141 συμμετοχές με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας. Συγκεκριμένα ο Καναδός Σέντερ, στην πρώτη του χρονιά στη Φενέρ, το 24-25, αγωνίστηκε σε 73 αγώνες. Ενώ πανηγύρισε 4 τρόπαια, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κύπελο, το Euroleague και το Super Cup, όντας βασικός πυλώνας. Πω δεν έλεγε χθε. Έλα λίγο, δώσε μας μικρό βιοτίτλων. Είναι μια να σπάσει αυτή την κοινιά. Εγώ το πιστεύω. 33χρονος αναδείχθηκε και MVP των τελικών της Super League. Την περασμένη χρονιά ο Μπίρτς

Έφτασε λοιπόν στις 68 συμμετοχές ελαφρώς μειωμένες από την προηγούμενη. Όμως πάλι σήκωσε δύο κόπες, αφού έκανε το double, κατακτώντας τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελο, ενώ φυσικά έφτασε και στο Final Four της Αθήνας. Όμως αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό.

εσωτερικό μας, Άρη. Τώρα οι τρεις μικροί που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της μεγάλης ανδρικής ομάδας. Τρία νέα πρόσωπα λοιπόν από την φετινή K19. Πολύ ευτυχισμένη νιώθω. Το λέγαμε. Από την K19 λοιπόν του Άρη μας θα συμμετέχουν στην καλοκαιρινή προετοιμασία της πρώτης ομάδας μας μετά από επιλογή του προπονητή του κ. Μιχάλη Γρηγορίου. Οι παίκτες της K19, άκουγα και πριν που σας τα έλεγε και ο αγαπητός ο Θωμάς με την εκπομπάρα του. Ωραία ραδιοφωνική φωνή έχουμε, να τα λέμε και αυτά. Ο Θωμάς είναι εξαιρετικός. Δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρό. Το επόμενο είναι αυτό που θα ακούγαμε πριν. Σταν, δεν με ξέρεις. Για να δούμε λίγο λοιπόν ποιοι θα ακολουθήσουν φέτος την προετοιμασία την καλοκαιρινή της πρώτης ομάδας. Είναι ο Γιώργος Σιταράς, ο Αλέξανδρος Ογαραμανλής και ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Με το καλό στα παλικάρια μας και στα τρία. Αλέξανδρος Ογαραμανλής, εγγονός του Αλέκου Αλεξιάδη. Τα τρία αυτά παιδιά ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στην K19.

Και αφού λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά μας ξεχώρισαν, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου θέλει να τους δώσει την ευκαιρία να προβιβαστούν στην πρώτη ομάδα, δείχνοντας διάθεση για παροχή περισσότερων ευκαιριών στους μικρούς εν ώψη της νέας σεζόν. Πέραν των τριών ποδοσφαιριστών που προαναφέρθηκαν, στην προετοιμασία θα βρίσκονται και η Κώστας Χαρούπας, Σαραφιανός Παπασαραφιανός και ο Χρήστος ο Κάμτσης, που διαθέτουν επαγγελματικά συμβόλαια και έχουν αξιολογηθεί θετικά ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Σου δίνω πως απέναντι σου θα σκληρύνω. Με το καλό στα παιδιά μας να πάρουν το χρόνο τους και να τους δοθεί η ευκαιρία, όπως λέει και το άρθρο, να δείξουν αυτά που πρέπει, αυτά που ξέρουν και αυτά που προπονούνται.

Να πούμε λίγο καμία καλησπέρα και να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή. Τι λέτε? Καλώς τον φίλο μου τον Παγανώτη. Ο 201 καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα Παγανώτη μου. Καλή ακρόαση και σε εσένα. Πως απέναντι σου θα σκληρινώ. Θα φτάσω στο τέρμα και θα δεις το κέρμα. Ο Κωνσταντίνος εδώ, ο 301. Καλησπέρα λέει Μάριο. Τώρα που ακούω ελληνικά λέει και σαμπάνι λέει, παρεπιπτόντος λέει τραγουδάρα. Ξέρεις λέει ποιο μου έρχεται στο μυαλό? Το σαμπάνι φίλε, αυτό που ακούσαμε, ναι, τραγουδάρα. Γενικά ο σαμπάνις είναι, κατ' εμέ τουλάχιστον, ένας πάρα πολύ καταξιωμένος μουσικός και τραγουδιστής. Πάμε να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή. Έρχομαι στο μήνυμά σου, Κωνσταντίνε. 23-13-28-8-28. Όποιος επιθυμεί, ανοίξαν οι γραμμές και ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λοιπόν, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Τώρα λοιπόν που ακούω όλοι τα ελληνικά, ξέρεις λέει ποιο τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό? Το Out of Space, λέει, τον Prodigy. Άλλο δεν υποχωρώ στον παραλογισμό που με 10 κιτρινόμαυες καρδούλες. Κωνσταντίνε 0. Αλλά επειδή είναι πολλές, άντε, βάζω και το ένα μπροστά και γίνεται 10 με τόνο. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε. Καλή ακρόαση.

0: Είχαμε και μία υπενθύμηση, βλέπω εδώ, σχετικά με τις, από την ΚΑΕ Άρης, για τις προθεσμίες για τους 3.000 περσινούς κατόχους διαρκείας και το άνοιγμα από την 1η Ιουλίου για επιπλέον 1.000 εισιτήρια. Θα το δούμε στην πορεία και αυτό. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου κύριε Αστέρη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα.
1: Σε ακούω εδώ, σε ακούω, σε απολαμβάνω.
0: Μπράβο γλυκούλη μου, πώς μου είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο, έτσι να σας ακούω καλά να είστε.
1: Καλά, είμαι τώρα, έχω βάλει λίγο air conditioner, γιατί ζέστη πολύ.
0: Πολύ ζέστη, άστα να πάνε τον καιρό, τον είπα. Τον είπα, ναι. Τον είπα τον καιρό, εντάξει. Ζέστες, αρχίσαν οι ζέστες, άστα να πάνε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνεις, τίποτα. Ο καιρός του είναι, κύριε Αστέρη μου.
1: Εσύ μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπή.
0: Εγώ θα κάνω σήμερα και αύριο βράδυ και μετά και την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και από την μεθεπόμενη τέλος.
1: Α,
0: θα σας χαιρετήσω.
1: Για μπάνια, για βουτιές.
0: Βεβαίως. Θα πάρω αδειούλα. Φέτος το έκανα 1,5 μήνα.
1: Ωραία,
0: και λίγο παραπάνω.
1: Όπως είναι καλά, όπως είναι. Πού θα πας, θάλασσα?
0: Ναι, βέβαια, θα πάμε και στη θαλασσίτσα μας. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε.
1: Ποιο μέρος γίνεται?
0: Ψακούδια, κυτρινόμαυρα. Ψακούδια.
1: Ψακούδια.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις που είναι?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Μπράβο, εκεί. Μετά τη Γερακινή.
1: Εμείς είμαστε στην Καψόχωρα.
0: Α, από την άλλη μεριά, εσύ είσαι στο πρώτο ποδάρι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Θα πας?
1: Αχ, τι να πάω ρε Μάριο.
0: Γιατί, δεν θέλεις? Δεν έχει ερκοντήσιον?
1: Μάριο.
0: Έχει δροσούλα εκεί βρε κύριε Στέρη μου,
1: το
0: γιατί?
1: Το ξέρω ρε πουλάκι μου, το ξέρω.
0: Άντε, κάνε ένα κουράγιο να αλλάξεις λίγο τον αέρα σου. Έρχεται χειμώνας ό,τι πάλι.
1: Ό,τι πούν τα αφεντικά, άλλοι κάνουν κουμάντο τώρα.
0: Α, αυτά είναι, έτσι είναι. Τι να κάνεις? Ό,τι πούν τα αφεντικά.
1: Τι να πει, ό,τι λέει η κουρούλα μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Ο γιατρός αυτό είπε, εκείνο είπε.
0: Να ακούς τους γιατρούς, πάνω απ' όλα η υγεία, πολύ σωστά. Να είσαι καλά. Αυτό, να είμαστε καλά στην υγεία μας, κύριε Αστέρη μου. Όλα τα άλλα έρχονται, μην ανησυχείς. Όλα τα άλλα.
1: Να χαιρετήσω το Λεβέντι, το Κυριάκαρο.
0: Να χαιρετήσεις, πάμε.
1: Το Λεβέντι, Ασοφίληρον.
0: Ασοφίληρον.
1: Λοιπόν, τον εξιντάρι μας που θα πάρει.
0: Καλά.
1: Όχι που δεν θα ξαναπάρω, λέει.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Τον Αστέριο με την κυρία Μαρία και τον γιο τον Απόστολο. Σαν ζεστοχώρη. Το ξεδερφάκι μου το Γεωργάκη. Το γιο κατώ στην Κέρκυρα. Λοιπόν, και όλους τους συναριανούς.
0: Μπράβο κύριε Αστέρη μου, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά γλυκούλη μου.
1: Όλο τον κόσμο, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Εγώ σε ακούω εδώ, σε απολαμβάνω.
0: Χαίρομαι που σου κρατάω συντροφιά και εσύ εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Αστέρη μου. Τα φιλιά μου στο κυτρινό μαύρο χαρτιάτι μας.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου γλυκούλη μου, γεια. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι μετά την γλυκύτα τη φωνή. Κύριε Αστέρη, Νικολάκης Βέρτης. Το γιατί το μετανιώνεις.

0: καρδιάς με έφυγε.
1: Πέρναγα την Αθήνα μου μέσα. Περνούσα βρε. Πέρναγα. Λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος στο Facebook, λέει σε βρήκα. Οπότε λέει εκεί που σταματάς, μη στενοχωριέσαι λέει. Για το καναρίνι λέει, δεν σε ξεχνάω. Τι καλός.
0: Το κάνει αυτή.
1: Κωνσταντίνε, πώς είσαι ρε Facebook, γράψ' το λίγο. Γιατί είναι... άστα να πάνε είναι. Πόσοι. Ευχαριστώ πολύ ρε φιλαράκι μου. Τι γλυκός. Με ξέρεις, με το πρώτο τσιρ είδες ότι είναι αρσενικό. Κατευθείαν με σε τζέρι, ε. Εννοείται. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρυσέ Παππού.
2: Τι κάνεις?
1: Να, καλά λέω, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, να κάνω μια πρόταση.
1: Πρόταση?
2: Ναι.
1: Σε μένα ή στο σταθμό? Ή στον Άρη?
2: Σε σένα, στο σταθμό, στον κόσμο μας.
1: Α, για πες.
2: Εμείς οι ακροατές πώς λεγόμαστε?
1: Ακροατές.
2: Ακροατές.
1: Πώς λέγεστε?
2: Ναι, ακροατές.
1: Παρέα, φίλοι, για μένα. Έτσι, μιλάω προσωπικά τώρα, δεν μιλάω για τους υπόλοιπους.
2: Ομάδα.
1: Ομάδα, εννοείται, αυτό είναι το πρώτο.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Με ήρθε μία ιδέα.
1: Α, για πες.
2: Τώρα που άκουσα του φίλου μας τον Αστέρι από το Χωριάτι.
1: Τι ιδέα σου ήρθε, για πες.
2: Είχαμε τον κύριο Στέλιο.
1: Ναι.
2: Είχαμε τον Απρίλη. Κάποιους άλλους τώρα που μπορεί να με διαφεύγουν.
1: Πολύ είναι η λίστα, δυστυχώς μεγάλωσε.
2: Μεγάλη είναι η λίστα,
1: είναι
2: που
1: μεγάλη.
2: Τα αναφέρω τα πιο φρέσκια εγώ.
1: Ναι.
2: Έχουμε ομάδα καλή, αλλά δεν έχουμε πρόεδρο.
1: Ναι. Να μαζευτούμε εμείς να κάνουμε τον πρόεδρο, λες?
2: Όχι, υπάρχει ένα παιχνίδι στην τηλεόραση που λέγεται deal.
1: Ναι, αυτή, το ξέρω.
2: Όταν φεύγει ο πιο αρχαιότερος παίκτης,
1: ναι. Ξέρω.
2: Γίνεται ο αρχαιότερος μετά.
1: Γίνεται πρόεδρος, ξέρω, ναι. Μετάζεις από κοντά, μην νομίζεις.
2: Να ονομάσουμε τον κύριο Αστέρη πρόεδρο αυτής της ομάδας.
1: Α, λες, να πάρει την προεδρία.
2: Βεβαίως.
1: Του αξίζει.
2: Μακάρι να έχει 100 χρόνια ζωή ο άνθρωπος ακόμη,
1: mm-hmm.
2: αλλά όταν φύγει αυτός, να βάλουμε τον αμέσως επόμενο μεγάλο σε ηλικία.
1: Πολύ ωραία ιδέα σου. Πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει που έκανες και τον συνδυασμό με τον Ντίλι εντωμεταξύ. Ναι, πολύ σωστό. Βέβαια, ο πρόεδρος.
2: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, πολύ, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί
2: οπότε,
1: όχι.
2: Όταν
1: πρόεδρο τον φωνάζω από εδώ και πέρα.
2: Από τώρα δεν θα λες καλό στον κυτρινό μαύρο Χορτιάτη και αυτά. Καλό στον πρόεδρο.
1: Θα βαράω και προσοχή. Θα ακούγεται το πέλμα.
2: Έτσι, πα! Μπράβο.
1: Ωραίος.
2: Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Τσάω, τσάω, γεια.
0: Να το κάνει.
1: Ωραία, πρόταση. Έτσι με τα ελληνικά είσαι Κωνσταντίνε. Δεν λέω επίθετα προσωπικά δεδομένα στον αγέρα. Τέλος πάντων, για να μου... άκου να δεις λίγο, εμείς ψάχνω εγώ δηλαδή. Εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Στείλει ένα μήνυμα. Εδώ είμαι, εγώ είμαι. Καναρίνος γράψε.

0: Παρακαλώ στον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο 621, έτερος Παναγιώτης.
1: Ωρα πέρασε πολύ.
0: Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Εύχομαι, λέει, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου, Παναγιώτη. Καλή ακρόαση. Δόξα τω Θεώ. Αφού είμαστε εδώ, γελάμε. Καλά είμαστε. Λέει λοιπόν ο φίλος ο Παναγιώτης, τι έχουμε να ζήσουμε φέτος, λέει, στο παλέ. Πρώτη αγωνιστική, λέει τώρα ο Παναγιώτης, τι θέλει. Θέλω κάπου εκτός. Α, π.χ. λέει Καρδίτσα. Να μαζευτούμε, λέει, για μια δυο χιλιάρικα και να τα κάνουμε, λέει, στην Κιτρινόμαδη Καρδίτσα όλα όπα. δεν θέλει. Χαιρετίσματα, λέει, από Κιτρινό Μαύρο Λαγκαδά.
1: Το μετανιώνεις τώρα, πες. Που ήξερες πως άνοιγες πληγές κάθε φορά που...
0: Για πλάκα, Παναγιώτη, εγώ λέω.
1: Εσύ...
0: Για πλάκα θα γίνει αυτό που λες. Έτσι. Τάκ, τα δάχτυλα, γεια σας. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στον μάχημο κυτρινό μαύρο Λαγκαδά, Παναγιώτη.
1: Στις μου δεν...
0: Το φιλαράκι μου τον Γιάννη εκεί στο Λαγκαδά. Ο Χριστάρας ο Πλάκος, καλά.

0: Ωπ, μας τελείωσε και ο Νικολάκης ο Βέρτης. Επόμενο είναι από τον Ηλία Καμπακάκη. Να μας λέει τον «Ο παράδεισός μου». Τον παράδεισός του. Ο παράδεισός του, τον παράδεισό του. Ο παράδεισος.
1: Έχει νύχτα πόρτα ανοιχτή.
0: Καλώς τον Ιγκόρ Κιτρινόμαυρη Χόλαντ. Καλησπέρα λέει Μάριον και σε όλο το λαό του Άρη μας. Κιτρινόμαυρη Ολλανδία, γεια σου Ιγκόρ. Καλησπέρα φιλαράκι μου. Αν έχεις λέει τη διάθεση, στέλνει ένα δικό του. Ο συνήθως. Σε τι θα στείλει άρρωγες. Να ζήσω, να δω να ζητάς κανένα τραγούδι άλλο. Και ας πεθάνω ένα πράγμα. Όχι να μην πεθάνω.
1: Χαθείς για μένα, μη φοβάσαι.
0: Αν έχεις λέει τη διάθεση, θέλω να αφιερώσω όλο αυτό το τραγούδι σε όλους τους ακροατές του Yellow Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκορ.

Η υπενθύμηση τώρα της ΚΑΕ Άρης για την προθεσμία που αφορά τους περσινούς κατόχους διαρκείας. Με σχετική ανάρτησή της η ΚΑΕ Άρης υπενθυμίζει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τα διαρκείας. Καλό είναι λίγο να τα ξαναπούμε. Μας λέει λοιπόν η ανάρτηση, υπενθυμίζουμε στους φίλους του Άρη ότι απόψε 25 έκτου στις 10.30 το βράδυ λήγει η προθεσμία για να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας τις θέσεις τους. Από αύριο τώρα, Παρασκευή 26 έκτου στις 11 το πρωί έως την Τρίτη 30 έκτου στις 10.30 το βράδυ, οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας μπορούν να αλλάξουν θέση ή θύρα στο εισιτήριό τους, όχι να ανανεώσουν στην ίδια θέση, έτσι, εκτός αν είναι ακόμα διαθέσιμη. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή μπορούμε να το ελέγξουμε. Αλλά άμα ήταν διαθέσιμη η θέση, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και τώρα. Θα μου πεις τέλη του μήνα. No money, no funny. Να, αυτά που λέω πάντα. Οπότε λοιπόν, αν είναι ακόμα διαθέσιμη από τις 26 μέχρι τις 30, η θέση μπορούμε να την ανανεώσουμε. Από την Τετάρτη τώρα, 1 Ιουλίου στις 11 το πρωί, οι θέσεις θα είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο. Τονίζει μάλιστα εδώ, σε αυτό το σημείο η ΚΑΕ, ότι οι θέσεις θα είναι λίγες. 1.000 συν όσες δεν ανανεωθούν. Για τις ανάγκες των φιλάθλων, φυσικά και την σχετική ζήτηση που υπάρχει ήδη, έτσι. Στη καλοκαίρι η βροχή έχει συνεφιάμα. Υπάρχει σχετικό link και για τα εισιτήρια και στο άρθρο μας που βλέπω, στο yellowradio.gr. Ανοίγετε το άρθρο, μπαίνετε μέσα, στο τέλος της ανακοίνωσης έχει και το σχετικό link, μπορείτε να μπείτε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ηλία Καμπακάκη και τον παράδεισό του. Νατάσα Θεοδωρίδου ακούμε τώρα. Το «Δεν με αφορά». Να συνεχίσω λίγο την ανακοίνωση εδώ που βλέπω και την σχετική δημοσίευση. Επιπλέον αποφασίστηκε πως η διεξαγωγή του κυπέλου θα γίνει με 16 ομάδες, οι οποίες θα οφείλουν να έχουν στην ενδεκάδα τους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες γεννημένους μετά το 2004.

Οι τιμωρίες τώρα από τις κίτρινες κάρτες στα ημιτελικά δεν θα μεταφέρονται στον τελικό. Α, μάλιστα. Μεταξύ άλλων υπήρξαν σκέψεις για να μπει ένας αντίστοιχος κανονισμός σχετικά για την χρήση νεαρών παικτών και στο πρωτάθλημα. Α, πολύ ενδιαφέρον. Είδατε, ο προπονητής μας το προέβλεψε. Να μπει, αν ρωτάτε τη γνώμη μου την προσωπική, ναι, συμφωνώ. Και άργησε. Τι μόνη.

Καλησπέρα μου και στον Τζίμι, ο 520. Γεια μας, λέει, από κιτρινό μαυρασιάτη στα Κοζάνης. Τι κάνεις, λέει ο Τζίμις. Καλά είμαι, ρε Τζιμάκο. Την καλησπέρα μου, κιτρινό μαυρασιάτη στα Κοζάνης. Με ποιες ομάδες, λέει, θα παίξει η ομάδα μας, ρωτάει ο Τζίμις, στο μπάσκετ φιλικούς αγώνες. Ο Δημήτρης Χιάτης στα Κοζάνης. Φιλικοί αγώνες ακόμα, εγώ δεν έχω πάρει κάτι το μάτι μου. Πριν αυτά που έλεγα ήταν για ένα τουρνουά στην Κύπρο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Τζίμι. Δεν έχουν ανακοινωθεί, νομίζω. Αν κάνω λάθος και δεν το έχω δει εγώ, ας με διορθώσει κάποιος γραμματέας. Αλλά θα ρω ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια φιλικά. Ανακοινώθηκαν, όχι. Καλή ακρόαση, Τζίμι. Τα φιλιά μας εκεί στην κιτρινό μαύρη Κοζάνη. Όσους αγαπούν έτσι δεν τους πληγώνουν. Ούτε με αφορά ό,τι και να πεις. Ρώτησες ποτέ σου αν... τι μου λέτε, κυρία μου. Θέλεις και μπορείς. Μειώθηκε η λίστα. Κατά ένα άτομο μόλις τώρα. Γιατί η λίστα των... των εξαφανιστέντων. Είσαι με μία νύχτα. Γιατί έσκασε μύτη μία εξ αυτών. Η 187. Η γιαγιά μας η όμορφη, η Εύα. Πού είσαι, Μαρή, εσύ? Γανιάσαμε και σκάσαμε εδώ να σε ψάχνουμε. Ανησυχήσαμε, λέμε. Τι κάνει αυτή η ψυχή, βρε αδερφέ, καλά είναι? Ευτυχώς που σε έβλεπα εγώ με τους παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή. Και λέω, εντάξει, καλά είναι, αλλά στείλω και ένα μήνυμα. Καλησπέρα, λέει η γιαγιά μας η Εύα. Καλησπέρα, Μάριον, από κιτρινό μαύρη Μπότσαρη. 1914 ευχές για υγεία σε όλα τα αδέρφια, λέει η Εύα. Το κορίτσι μας που είναι και στους παραδοσιακούς χώρους. Και μιας και είπα και τους παραδοσιακούς χώρους, μετά το διαφημιστικό θα ξαναματαπώ για την εκδήλωσή μας την Κυριακή. Η γιαγιά Εύα ενημέρωσε λίγο την κυρία Καμάκο ότι εδώ πέφτει αρκετό μάρκετινγκ, έτσι. Κάνω εκπομπές αυτή την εβδομάδα από την Τρίτη. Έκανα μία έκτακτη. Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα, Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή. Κάθε μέρα το λέω, πέθυνα. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου,

Αγαπημένες μέλισσες. Μας λένε το κύμα. Τα αγαπημένα αυτά εντομάκια, τα κυτρινόμαυρα. Έτσι λέει, πες το δυνατά να γίνει τρελή κερκίδα. Αχ, αυτό, Εύα μου, το έλεγα συγκεκριμένα εχθές όταν έκανα την ανακοίνωση, γιατί υπάρχει σχετική ανακοίνωση για την εκδήλωσή μας την Κυριακή και στην επίσημη σελίδα του Αλφα Σιμάρης. Και έλεγα συγκεκριμένα ότι όπως όλα τα τμήματα θέλουμε κερκίδα, και στο Άλσος θα υπάρχει κερκίδα. Θέλουμε να τη γεμίσουμε, θέλουμε στήριξη. Αυτά έλεγα εχθές. Αλλά εσύ έχεις ρίξει μαύρη πέτρα πίσω σου. Ένα ακούς.

Μας έχει λιώσει, λέει, στις πρόβες η κυρία δασκάλα μας με τα καστάνα μαλλιά, η κυρία Σοφία Καμάκα, και γελάει. Καλά σας κάνει. Εμείς έχουμε αύριο το τμήμα παραδοσιακού τραγουδιού, η χοροδία μας. Yes. Με αυτή την τραγουδάρα έτσι επέλεξα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

πόσο όμορφο τραγούδι και αυτό που ακούμε. Το ξαναβάλω λίγο έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε την ώρα. Μου στέλνει εδώ ο αγαπημένος ο Μάνος κάτι. Για να δω λίγο τι είναι να το ανοίξω.

0: πατήσω.
1: Ω, τι είναι αυτό το όμορφο, ποιος το έγραψε?
0: Τις πληγές σου για...
1: Μανώ, δώσε μου λίγο πληροφορίες. Ποιος το έγραψε αυτό το όμορφο?
0: Και όταν φτάσω στην άκρη...
1: Πω πω, τι καταπληκτικό.
0: Μαύροχη χαρτί.
1: Να τα αφήσω να το διαβάσω με την ησυχία μου τη δεύτερη ώρα. Μέχρι να μου πεις και λεπτομέρειες. Πω πω. Τα αφήνω ανοιχτό, Μάνο.

ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο σε μια σελίδα της Αριανίδικης, στις γνωστές στο Facebook. Βλέπω εδώ μου στέλνει το Ρωμάνος, το διαβάζουμε τη δεύτερη ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι θα σας κάνω να νιώσετε ρομαντζάδα. Μιας και το έχουμε εμείς. 59 λεπτά μετά τις 8. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Κιτρινό Μαυροντήλ η εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό απαραίτητο διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω την δεύτερη ώρα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα που δεν πρόλαβα. Και στο post εννοείται, τελευταίο και καταϊδρωμένο. Στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στο φίλου σου. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σούβλακος. Μόνο στο Μπίλι. Άγιος Πρόδρομος φημίζεται. Και Μπίλις εννοείται, ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. 9 ντάγκα. Το ρολογάκι μου. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι, έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS πλοηχό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Το αριανάκι μας, ντε. Τώρα που είμαστε μαζί. Θοδωρής Φέρης. Αυτός ξεκινάει και την δεύτερη και τελευταία μας ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου, επιστρέψαμε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κυτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ μέχρι τις 10 παρέα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι και μισή στο 2310-328-828, αν κάποιος επιθυμεί να πει κάτι. Μάριο Συριώτο, εδώ!
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Όνειρο θα είναι ξανά. Έτσι, όνειρο ζούμε. Αυτό μας λέει ο Φέρης. Τρόποι επικοινωνίας, είτε στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Την φαντομουτσουνάρα, μόλις την δείτε, καρδούλο like, καρδούλο λαγκάρτε, έλεος, φύγε, παράτα μας ίσχυ, λυπάμαι. Υπομονή, υπομονή. Την επόμενη εβδομάδα σας αδειάζω τη γωνιά. Θα τα διαβάσουμε όλα μετά τις και μισή, όπως επίσης και στο Yellow Viber, στο 6936-512-099. Στέλνετε ό,τι θέλετε εσείς να διαβάσουμε παρέα.

0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος. Στον κυτρινό Μαυρόγειο πρόδρομο Χαλκιδικής. Ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν κλείνει ποτέ.
1: Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το όνειρό μου.
0: Του λέτε ότι θα από την Μάριον για να απολαύσετε το καλύτερότερο παραδοσιακό ελληνικότατο σουβλάκιους. Τέτοιο πρόλογο πες. Για το σουβλάκι ρε φίλε. Έτσι είναι, πώς θα το κρύψουμε άλλωστε. Είμαστε καλοφαγάδες.

βλέπω εδώ κοντά στον Αποέλ, λέει ο Παναγίδης. Ένα από τα συμβόλαια που εκπνέει σε μερικά 24 ώρα, βλέπω εδώ τώρα στον Άρη μας, είναι αυτό του Μιχάλη Παναγίδη. Μετά από 4 χρόνια όλα δείχνουν πως ο 22χρονος εξτρέμ θα αποτελέσει παρελθόν από την Αριανάρα μας. Μάλιστα δεν αναμένεται να μείνει για πολύ καιρό χωρίς συμβόλαιο, αφού αποτελεί μία από τις πρώτες εισηγήσεις του Νίκου Παπαδόπουλου, που πρόσφατα μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Αποέλ. Τώρα οι πληροφορίες από την κυτρινόμαυρη Κύπρο, εδώ βλέποντας το άρθρο, αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών και όλα δείχνουν ότι ο γάμος, σε εισαγωγικά, θα γίνει λίγα 24 ώρα, μετά φυσικά και την επίσημη αποδέσμευσή του από τον Άρη μας. Με την φανέλα του Άρη μας μέτρησε 29 συμμετοχές ο Μιχάλης Παναγίδης από το 2022 και έπειτα.

Τώρα λίγα λεπτά πριν βλέπω εδώ ότι συνεχίζει, λέει, στην Τουρκία ο Νότε. Έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το... Όπου βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο JD Note που λέγαμε. Πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έπεσε όμως θύμα της διάλυσης του Σάρκ, με αποτέλεσμα να μην έχει ομάδα. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νότε φόρεσε την κιτρινό μαύρη φανέλα μας σεζόν 22-23. Τώρα φρέσκο κουλουράκι είναι αυτό. Αυτό πλέον δεν ισχύει όμως, ότι δεν έχει ομάδα, από τη στιγμή που ο άλλοτε γκάρτ του Άρη μας συμφώνησε με την Drabzonspor, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.

αυτό που μου έστειλε πριν, που σας έλεγα την προηγούμενη ώρα, ο φίλος ο Μάνος. Μου το έστειλε εδώ σχετικά από μια σελίδα του Άρη μας. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, είναι υπογεγραμμένο.

επιλογή Αμαρίλης. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, απλά δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, μήπως δεν επιθυμεί και η ίδια, από ό,τι βλέπω είναι γυναίκα. Προσωπικά δεδομένα καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ συγκινητικό. Θα χαμηλώσω έτσι εντελώς και την μουσική, θα βάλω και ένα πάουζε. Λέει λοιπόν, σε γνώρισα από τις φλόγες που έχουν τα μάτια αυτών που σ' αγαπούν. Σε γνώρισα από το πάθος αυτών που τρέχουν πίσω σου για την ιδέα, για αυτό που πρεσβεύεις. Σε έμαθα μέσα από τις καρδιές που χτυπούν δυνατά, κάθε φορά που δοξάζεται το όνομά σου. Ένιωσα τον παλμό σου στο ύφος αυτών που σε στηρίζουν με τόση θέρμη. Ένιωσα τον πόνο σου στα σβησμένα χαμόγελα αυτών που θεώρησαν ότι καπηλεύεται η αγνότητα και το μεγαλείο σου. Αγάπησα την ιδέα σου, τη δύναμή σου, τον Θεό που κρύβεις μέσα σου. Τον Θεό που ξέρει να αγωνίζεται και να πολεμάει, για να φτάσει ψηλά, για να κάνει περήφανους όλους αυτούς που με καθάρια αισθήματα και φύλαθλο πνεύμα έχουν καταθέσει την ψυχή τους και την αγάπη τους θυσία στο βωμό σου. Σε όλα αυτά και εγώ με μεγάλη τιμή και περηφάνεια χαίρομαι που ανήκω στο ναό σου. Για σένα Θεέ μου, Άρη της καρδιάς μας. Υπέροχο. Υπέροχο. Σε μένα μίλησε στην καρδιά μου, στο είναι μου, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μάνο που μου το έστειλες.

πολύ χαίρομαι που υπάρχει κόσμο που γράφει δημόσια στις σελίδες μας τέτοια κείμενα πραγματικά. Γιατί λόγω της κατάστασης η τοξικότητα βγάζει αναθυμιάσεις. Μπαίνεις μέσα στις σελίδες και φεύγεις με πονοκέφαλο. Λύπη, στεναχώρια, φούσκωμα, μπούκωμα και άγχος. Με αυτά που βλέπεις. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σας είπα, το λησμόνησα. Στίχη μουσική, Παντελής Παντελίδης, ο αείμνηστος. Τέλος υπομονή μου λυγίσα, τέλειωσα. Ο Τζίμις εδώ από την κυτρινόμαυρη σιά της Ακοζάνης λέει, μόλις είδα λέει στο Instagram λέει ποια είναι τα μάτς που θα παίξουμε. Δεν είναι μάτς αυτά, Τζίμι μου, είναι αυτά που έλεγα στην αρχή, αλλά μάλλον δεν άκουγες, είναι αυτό που σου απάντησα, το τουρνουά στην Κύπρο. Αυτές οι ομάδες που βλέπεις θα λάβουν μέρος στο τουρνουά, ναι. Τώρα προφανώς θα παίξουμε και μεταξύ μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι τουρνουά όμως, είναι ένα τουρνουά, δεν είναι φιλικοί αγώνες επίσημοι, να ξέρεις, αυτό που σου απάντησα. Γεια σου ρε Τζίμι. Τα είχα πει στην αρχή της εκπομπής, αγαπημένη. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα. Καλώς τον Χριστάρα. Καλησπέρα μας λέει. 641, γεια σου ρε Χριστάρα. Πού είσαι εδώ στη φωτογραφία στο προφίλ σου? Κάτι μου θυμίζει. Παλιό εδώ παιδί, παλιό σε εισαγωγικά συγχομπίτης. Έτσι. Δεν είναι συνάδελφο. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ. Γεια σου ρε Χριστέρα, καλησπέρα φίλε μου και σε εσένα. Τέλειωσα, ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030 από το κυτρινό μαύρο μάχη μου εύωσμο. Γεια σου λέει Μάριον. Δύο κυτρινό μαύρες καρδούλες. Πού σου. Υπογράφει λέει ο Κώστας, έρχεται και ο Λαλετζάκης λέει μαθαίνω. Έτσι γράφεται, έτσι ακούγεται, έτσι είπαν και οι δημοσιογράφοι μας. Αλλά από το λέγεται, ακούγεται, γράφεται, άμα δεν δω εδώ, εγώ εδώ. Α, καλά έγινε. Άμα δεν δούμε επίσημες τσίφρες. Καλά για τον Κώστα το ξέρουμε, απλά περιμένουμε και από εκεί να αποδεσμευτεί επισήμως και από τον Ολυμπιακό. Με τον Λαρεντζάκη δεν ξέρω. Σίγουρα έχει πράγματα. Δεν με ακούς χαρούμενη για τον Λαρεντζάκη? Ναι, δεν είμαι. Α, δες. Όπως πολλές. Τώρα γύρισες αυτές. Μανουρτζής. Ρίμενες, υποχωρήσεις, μη ζητήσεις. Τέλειωσαν κι αυτές. Διαταγές. Την καλησπέρα μου κυτρινό μαύρε, εύωσμε. Γεια σου ρε Τζόρτζ.

Καλώς την κοριτσάρα μου, τη Ζένια. 4.38. Ομορφιά σ' ακούω, λέει, αλλά οδηγάω με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Έφτασες, γιατί ήταν και 19. Μακριά σου την καλησπέρα μου, όμορφη Ζένια μου. Να ξεχάσω. Καλό τιμόνι, προσοχή, βρε. Μην ξαναγράψεις τώρα, μην απαντήσεις. Μα είμαι το πρωί. Μόνο τα σταματήσεις. Άντε, μπράβο, προσοχή. Αφήστε τα κινητά, γιατί... γερά πρόστιμα, δεν αστείευονται πλέον. Και ψάχνω μια... Γεια σου, Ζένια μου, φιλιά.

Ολιγίτσα, ο Χάρης και το μαράκι μου το γλυκό. Καλησπέρα, λέει, κορίτσι μου, καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλους μας. Την καλησπέρα μου, παιδιά, καλή ακρόαση, πολλά φιλιά. Με πολλές κόκκινες καρδούλες το κορίτσι μου, η Ολιγίτσα μου. Α, δυστυχώς, βλέπω τώρα τα φωτάκια εδώ, αλλά είναι ακριβώς 9.30, βλέπω και 28. Κλείσανε οι γραμμές, I'm sorry. Είχα πει από την αρχή της ώρας ότι 9.30 τις κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια και μια ώρα είναι ανοιχτές, τι περιμένετε, μηθέμ. Τόση ώρα μούγκα. Γεια σου, Ολγίτσα μου.

Τι μας λέει επίσης ένα φρέσκο κουλουράκι, δεν έχει πάρα πολύ ώρα, καμιά ωρίτσα περίπου που ανέβηκε, σχετικά και τον Μπίρτς. Ο Άρης λέει έμαθε στους Έλληνες να παίζουν μπάσκετ. Οπ, ενημερώθηκε ο Μπίρτς. Οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω. Α, παρήγδουπες δηλώσεις μας κάνεις, Μπίρτς.

δούμε αναλυτικά τι λέει εδώ η Αρθρούμπα η σχετική. Αναλυτικά κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Μπίρτς στην ιστοσελίδα της ΚΑΕΑΡΙΣ. Φέρνει στην Σαλόνικα την κιτρινά μαύρη μεγάλη εμπειρία, όπως σας έλεγα πριν με τους τίτλους. 34 χρονών, Καναδός σέντερ. Μίλησε στο arisbasketball.com. Μοιράστηκε τις πρώτες σκέψεις του για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του. Από τι ωραία πράγματα λέμε, ρε φίλε. Έχω τσουτσουριάσει ολόκληρη. Λέει λοιπόν ο παίκτης. Ξέρω ότι ο Άρης, λέει, είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό το πιο, βγάλει το καλύτερα Μπίρτς, έρχεσαι στην μία ιστορική ομάδα στην Ελλάδα. Έτσι, να τα βάζουμε λίγο στη θέση της πράγματι. Αυτός μας λέει που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, λέει, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Μίλησα με τον coach Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μια μεγάλη πρόκληση και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο. Ο Μπίρτς, ο οποίος μόνο άγνωστος δεν είναι στο κοινό μας, έτσι, αλλά έχει και ένα μήνυμα να στείλει στους φιλάθλους μας. Για να το δούμε λίγο αναλυτικά τι λέει. Είδατε τα τελευταία 2 χρόνια, λέει ο Μπίρτς, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω και το μήνυμά μου προς τον κόσμο, μας λέει ο Μπίρτς, είναι να έχει υπομονή, είπε ρε φίλε. Αχ, ρε Μπίρτς. Άγκου να δεις λίγο, αδερφούλη. Αυτή τη λέξη στον Αριανό δεν θα την ξαναπείς. Πες κάτι άλλο, βρε αδερφέ. Να, εδώ, ας πούμε, πει του Χ, στη δικιά μας την εκπομπή την έχουμε αποκληρώσει αυτή τη λέξη. Δεν λέμε την λέξη υπομονή. Λέμε την λέξη αντοχή. Τα χάδια σου, τα μάτια σου, ψεύτικα να... Συνεχίζω. Ψεύτικα είναι τα λόγια σου. Θα πρέπει λοιπόν και το μήνυμά μου, λέει, προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μια καλή χρονιά για μας. Αχ, μας είπε. Έτσι δεν ξεχνάμε ότι ο Μπίρτς μας πλέον υπήρξε, θυμόμαστε, συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη σεζόν 16-17 στον Ολυμπιακό και πλέον θα συνεργαστούν ως προπονητής και παίκτης. Γνωρίζονται. Γνωρίζει ελληνικό πρωτάθλημα επίσης. Στο τελείωμα λέει, νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό και αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε. Όλοι, μα δεν μπορώ να φύγω. Καλά, θα έρθουν εκεί, δεν σε τώρα, μην τρελαινόμαστε. Αλλά είναι στο πετσί μας όμως. Αυτό. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μάχη. Αυτό. Θέλουμε, πώς το λένε, ρε φίλε. Αγώνας, μάχη. Ψεύτικα δάκρυα κιλά. Φανταστείτε με τι χαρά και τι μένος τα λέω κι εγώ ίδια, που τρίζουν τα δικά μου τα δόντια, έτσι.

0: δεν μπορώ. Θα με στείλει αδιάβαστη αυτό το παιδί κάθε Πέμπτη, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αχ, δεν μπορώ. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι. Είσαι θεοπάλαβος, ρε φίλε. Μπορείτε να καταλάβετε. Πέμπτη είναι, μετά από μένα ποιος ακολουθεί? Ο Αυγερινός ο Μίλτος. Ο Μίλτουά μας. Ανοίγει. Και τις άλλες δύο Πέμπτες με είχε πάει στο, να φύγω από την καρέκλα από το φόβο μου. Έτσι πως κάνει μπουκα μέσα. Έχω και τα ακουστικά εντωμεταξύ, τέρμα τσίτα. Αυτός έχει τα δικά του τα κλειδιά. Και τώρα μόλις σκεφτόμουν, λέω, άρα γελώ, ποιος είναι μετά από μένα? Δεν ρώτησε τον Οσάνη. Αχ, Θεέ μου. Ανοίγει την πόρτα, ρε παιδιά. Μιλάμε τώρα για άνοιγμα γράου και μπαίνει μέσα τρέχοντας και τι κάνει? Έρχεται εδώ από πάνω μου και μου πετάει ένα μάτσο χαρτοπετσέτες. Εντάξει, τα χρειάστηκα πάλι. Αφού δεν ακούσατε και την τζιρίδα μου. Αχ, Θεέ μου. Παναγίτσα μου. Ρε τρελοκομιάρα, ρε, θα με στείλεις αδιάβαστη, ρε.
1: Σταμάτα γιατί θα πατήσω καζανάκι, κανόνα.
0: Είχε ξεχάσει την προηγούμενη Πέμπτη το τρελό μας, ρε φίλε. Κλείνει την εκπομπάρα του, αφήνει το μικρόφωνο ανοιχτό, σηκώνεται, πάει πέρα, δόθε το μεταξύ αυτό, εδώ τελείωσε. Δεν είχε μπει το playlist, δεν ξέρω τι είχε γίνει, ένα λάθος εδώ με το σύστημα, τα τεχνολόγια. Ξαφνικά δεν παίζανε διαφημίσεις, ακούμε τον Μιλτουά με ανοιχτό το μικρόφωνο, τον ακούγαμε, έκοβε βόλτες, σημάζευε, πήγε τουαλέτα, η ζώνη του τράβηξε το καζανάκι. Να μην ήμασταν καλά. Κάνει ένα ντου τώρα και μου πετάει ένα μάτσο χαρτοπετσέτες. Επαναθεμάς.
1: Μπουζουξίδικα είχες.
0: Ε?
1: Μπουζουξίδικα
0: είχες. Τραγουδάρα, γιατί ρε, ψεύτικα. Δεν είναι μπουζουξίδικο, ρε, το ψεύτικα. Pop είναι. Και εσύ, τι μπουζουξίδικα. Εσύ ξέρουν αγαπούν, μοναχά οι αλήτες. Ορίστε.
1: Κάτσω να φύγω.
0: Καλέ, ασέγε μου. Άκου να φύγω. Πού να πας? Πού θα βρεις χειρότερα? Κάτσε κάτω, βρε. Ακούμε Μαλού, τους είπες πώς. Και φυσικά έχω στην παρέα μου τον αγαπημένο μου τον Μιλτουά. Γεια σας.
2: Hello.
0: Hello.
2: Για σένα ήρθα τώρα. Ξέρεις, άκουγα ότι είσαι εσύ, ξέρω. Πάνε γρήγορα. Πήγα σπίτι από το γραφείο, έβαλα το βρακί μου, τη βερμούδα μου αυτή και ήρθα κατευθείαν.
0: Και όπως καταλάβατε, μετά από μένα ακολουθεί δύο ώρες Μιλτουά. Ωραία, φίλε. Τι ωραία που θα περάσετε. Τι κάνεις, Μιλτουά μου?
2: Καλά, εσύ?
0: Εγώ τι να είμαι καλά, εγώ κόντεψε να με στείλεις πάλι. Θα με ψάχνεις καμιά μέρα, να ξέρεις.
2: Πού καλά, εδώ μέσα θα πέσεις, πού θα πας, σε πάρουμε.
0: Άμα πέσω εδώ μέσα, άντε να με πάρεις μετά εσύ.
2: Καλά.
0: Έχεις γερό βράζο, για να σε δω.
2: Ορίστε, κάνει.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να έχω το νου μου τώρα την άλλη Πέμπτη.
2: Μπορεί να μην έρθω Πέμπτη, άμα βάλει ως άλλη Τετάρτη. Μπορεί να σου έρθω Τετάρτη, οπότε...
0: Πρέπει να έχω το νου μου, παιδιά.
3: Το νου σου.
0: Το νου σου.
2: Καλησπέρα, Κροατόπουλα της Μάριον.
3: Εγώ θα σου πω μετά την καλησπέρα.
0: Πάλι καλά, γιατί είχα ανοιχτό το μικρόφωνο.
2: Ναι.
0: Που δεν τζίριξα, μόνο ακούστηκε το αχ.
2: Και τι πήρες?
0: Αχ.

0: Ρε καλό στον Καρασσός. 888. Μου στέλνει φωτογραφιάρα του μαζί με τον μπολντοκάκι του, το σκυλάκι του. Καλησπέρα λέει, φωνάρα λέει ο Καρασσός, ελπίζω να είσαι καλά, δόξα τω Θεώ πως μας ακούς. Γιατί να μην είμαστε, τι έχουμε, τα καράβια μας βούλιαξαν. Ευχόμαστε και για σένα αγαπητέ Καρασσός να είσαι καλά. Μόλις μπήκα λέει να σε ακούσω, καλό απόγευμα εύχομαι. Επίσης και σε σένα πουλάκι μου στην κυτρινό μαύρη Athens. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Θα βάλουμε κάνα τραγουδάκι, τελείωσε εδώ πέρα η Μαλού. Α, θα βάλω τραγουδάρα. Ναι, θα βάλω αυτό από τον αγαπημένο μου Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Το άλλο βάλε.
0: Όχι, αυτό το βάλω.
1: Αυτό το βάλεις. Βάλε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Μη βάλεις το άλλο όμως.
0: Όχι. Πόρτα και οδρό. Όπου κι αν πας. Ενταμιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κρυφτεί. Ακούσουμε λίγο τραγουδάκι. Θα δούμε. Και έρχομαι για τα υπόλοιπα μηνύματα. Μισό, γιατί δεν έχω πάει εντωμεταξύ ούτε στο πώς. Εντάξει. Έχουμε χρόνο. Να η
1: πόρτα. Ξεκίνα. Και τρένων γραμμές σου
0: ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Τώρα θα ακούσουμε ρεφρενάκι και έρχομαι να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Σαν

0: μέγιστη τραγουδάρα είναι τούτη. Ο γραμματέας μου, Νάτος, ο Σταθούλης, ο 640, φιλενάδα, τι είναι αυτό ρε λέει, θέλω σχόλια. Α, και εγώ το είδα πριν, την καλησπέρα μου Σταθούλη, την καλησπέρα μου Λενιό. Είναι ένα άρθρο από το yellowradio.gr, το είδα και εγώ πριν Σταθούλη. Αυτό ναι, σε σίγουρα χέρια λέει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακούστε τώρα για να πέστε μια και καλή κάτω, άκου μισμά. Μου το στείλω Στάθης. Σε σίγουρα χέρια λέει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, ποια θα είναι?
1: Γυναίκα θα
0: είναι. Συγγνώμη, είχα κλειστό, ορίστε.
2: Γυναίκα θα είναι.
0: Γυναίκα θα είναι, ναι.
2: Φραπέπινη.
0: Ναι. Η Φραπάρ! Αν πας σε ό,τι κοίτα. Εντάξει, το τέρμα.
2: Έτσι ανεβαίνεις.
0: Έτσι ανεβαίνεις. Έτσι ανεβαίνεις. Όταν κατεβάζεις κάτι.
2: Όταν είσαι καλή στα καθήκοντά σου, έτσι ανεβαίνεις. Η Πάολα δεν έγινε τυχαία τραγουδίστρια.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό εντάξει. Δεν το συζητώ. Έχει φωνάρει εδώ πέρα. Εντάξει.
2: Αυτή δεν έγινε τυχαία διαιτήτρια.
0: Έτσι. Γιατί ανεβαίνοντας όλα κατεβαίνουν.
2: Και δεν είναι. Σφυριχτράρα.
0: Δες τη δικιά μου τη σφυριχτρούλα την καημένη. Εδώ. Πτωχή, ταπεινή. Δες την.
2: Ούτε κορδόνι δεν έχει.
0: Ούτε κορδονάκι έχει. Έχει ναι. Όμως πηξίδα. Εντάξει, είναι κανονικότατη. Απλά λίγο καμιά φορά ξέρεις βραχνιάζει το ρεβιθάκι της μέσα της καημενούλης, αλλά. Μπαίνει σαν τη Φραπάρ, κατάλαβε τι γίνεται. Πω, κάτσε λίγο να δω το άρθρο. Αναζητάς, αφού θέλει σχόλιο ο γραμματέα μου. Σαν διαβατήριο που όπου κι αν ζει, θα με νοσταλγεί. Θα είμαι πληγή σου, λαθάν. Λίγα λεπτά πριν βγήκε αυτό το άρθρο, τώρα που θα σα διαβάσω, σε σίγουρα χέρια, βέβαια. Μα τι μούτρα είναι αυτά, μαντάμ. Χτενεί λίγο, Μαρή. Βγάλε κανένα φρύδ. Βάψου λίγο, Μαρίσα γυναίκα. Γραμματέα σχόλια ήθελες, άκουτα. Ακούστε κυρίες και κύριοι, μαζευτείτε, Απαγγέλνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γραμματέα, που μου το έστειλες, γιατί το είδα πριν και το πέρασα στον ντούκο. Η Γαλλίδα διεθνής διαιτητής Στέφανη Φραπάρ ορίστηκε υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ομοσπονδία μιλάμε. Μα χρυσό μου κορίτσι. Περιποιείς λίγο σαν γυναίκα. Σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαιτητών της UEFA, η 42χρονη Γαλλίδα θα συμβάλλει, λέει, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ευρώπη. Στον ορισμό των διαιτητών για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσής τους. Άμα είναι αυτή η υπεύθυνη και για την αξιολόγηση των διαιτητών, την κάτσαμε τη βάρκα. Καταλαβαίνεις τώρα πως θα είναι όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Είναι εποχή να γίνεις διαιτητής.
0: Ναι, εγώ, να πάω.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια, χάσω κανένα κιλό, ευκαιρία είναι. Πάω για να τρέχω πάνω κάτω, σαν πως και τι έγινε. Σαν πως ξέρουν να σφυρίζουν όλοι.
2: Αυτή τη λένε φραπάρ, εσύ να το κάνεις εσπρεσάρ, για να τα έχουμε όλα.
0: Μάριον η εσπρεσάρ, ναι, πάνω εσπρεσάρ, κάτω η Μάριον. Θα έχω και τη σφυριθρούλα μου.
2: Άμα κάνεις και το φρέντο εσπρεσάρ, θα γίνει κατευθείαν ελληνοϊταλικό τέρμα.
0: Ωρε φίλε, τι διαβάζουμε ρε φίλε. Θα είμαι πληγή σου αθάνατη. Η Επιτροπή, λέει, Διαιτητών, της οποίας προεδρεύει ο Ιταλός Ρομπέρτι Ροζέτη. Ροσέτη, συγγνώμη. Αριθμεί πλέον 5 μέλη συμπεριλαμβανομένης της Φραπάγ, η οποία, λέει, διαδέχεται την Τσέχα. Ποια ήταν πριν, καλέ? Νταγκμάρ Ντάμκοβα. Γυναικοκρατία βλέπω. Γυναικεία υπόθεση εδώ.
1: Θα ήταν καλή αυτή.
0: Ξέρεις, συγγνώμη, τι?
2: Θα ήταν καλή αυτή, γιατί πέρασα παρατήρητη, δεν την ξέρουμε εδώ.
0: Ναι, πραγματικά πέρασα παρατήρητη. Ενώ
2: οπότε έκανε καλή δουλειά.
0: Έκανε θόρυβο η Φραπάρα.
2: Και τώρα αυτή θα ορίσει διαιτητή σε εμάς, με τον Καρυπίδη. Καλά.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς που δεν έχουμε φέτος Ευρώπη.
0: Πραγματικά, να ένας λόγος καλός. Όπου κι αν πας, ο Θεός μας φύλαξε. Κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Μάλιστα, μάλιστα. Όπου κι αν πας, σε σίγουρα χέρια, βέβαια. Σε ένα δικό μου. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο, πάω γρήγορα να αλλάξω καταρχήν τραγούδι και να πάω στα μηνύματά σας, στα σχόλιά σας και παντού όλα, για να αφήσω τον Αμιλτουά εδώ να κάνει εκπομπά αρά.
2: Κάτσε και σε τη δικιά μου εκπομπή. Δεν μαθαίνει. Μην αφώνεσαι. Έχει μήνυμα. στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα.
0: Δεν τρέπεσαι. Ω, τι ωραίο τραγούδι τώρα σας έβαλα. Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το «Μη θυμώνεις μάτια μου». Για να πάμε λίγο. Θέλω, λέει, σχόλια, λέει, και από Μιλτάρα, λέει, το ελληνικό όραμα, λέει, της Φραπάρ. Είναι λίτσα, λέει, από το Καλυψό.
3: Ελλάδα.
0: Κάτι μιλάτε τώρα μεταξύ σας αυτά είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα, ε? Ναι. Κάτι μεταξύ σας είναι αυτά τώρα.
2: Όταν το λίτσα βγαίνει από το Καλυψό.
0: Άσα, δεν τρέπεστε λίγο. Ού να μου χαθείτε να χάνω.
2: Εσύ φταίς, εμείς μιλάμε μεταξύ μας. Τι χώνεις ανάμεσα.
0: Δεν τρέπεστε, ρε, λίγο. Τώρα το κατάλαβα. Δεν τρέπεστε, ντύπ, ρε. Μάμι, χειρό.
2: Ντύπ κατά ντύπ.
0: Το ελληνικό όνομα της Φραπάρ είναι Λίτσα. Πω το καλύψω. δεν το λέω. Δεν πού. Πιπέρι.
2: Σ' άρεσε όμως, δίφορα το είπες. Και μένα μην μου το πεις κι άλλη.
0: Αλλά είμαι έτοιμη να το πω κιόλας. Καλύψω, Λίτσα. Εγώ φταίω.
2: Όχι.
0: Να, εδώ ο γραμματέας. Θα τον απολύσω, δεν υπάρχει. Τέτοια με κάνει συνέχεια. Με κλείσουν φυλακή.
4: Άρχι σφιχτά να με κρατάς.
0: Κάτσε να πάω, άιντε.

Δεν μας άμελε από πρόστιμα που οδηγούσε πριν η Ζένια. Όποιος λέει μας γράφει, όχι καλέ, μίλησε τέτοια ορολόγια κι εσύ. Αν καλά, αν καλά οι άνθρωποι. Του έκαναν πρόταση του μπριτς, λέει, και δίπλα. Και τους έκανε πριτς. Έτσι. Η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, μου λέει εδώ ο Παναγιώτης. Τι λέγαμε και 32 για τη γυναίκα του που είναι Ελληνίδα του Μπριτς. Αλήθεια. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα ο Μπριτς. Παγανώτη, τι μου γράφεις. Γιατί και την ώρα μπήκε μέσα με τρόμαξε. Και πιάσαμε την μπάλα εδώ. Δεν ξέρω τώρα γιατί το γράφεις αυτό. Για ποιανού γυναίκα είναι Ελληνίδα. Ο φίλος ο Χάρης. Καλησπέρα Μαρία μου. Καλή συνέχεια και από εμένα και από όλους μας. Συν Σμαράγδα. Η Ολγίτσα, ο Χάρης και το μαράκι του. Δεν είναι μόνοι τους εκεί. Έχουν και μια Σμαράγδα. Ποια είναι αυτή. Την καλησπέρα μου Σμαράγδα και σε εσένα που σε λησμόνησα πριν. Δεν το ήξερα. Ναι, η γυναίκα του Μπρίτσλε είναι Ελληνίδα. Καλέ, δεν το ξέρω αυτό. Άκου να δεις. Καλώς ήταν και τον Ιωάννη, ο 9-13, Μάριον λέει. Καλησπέρα Ιωάννη. Να σου στείλω το ποίημα που σου είχα υποσχεθεί. Όχι τώρα, δεν προλαβέ. Τίτλος, ανομολόγητος έρωτας. Έχουμε και ποίηματα εδώ. Ενός παλιού καλοκαιριού λέει, εννοείται έτσι. Φιλικά, ναι βρε Ιωάννη μου. Λοιπόν, κράτα το να μου το στείλεις αύριο το βράδυ. Εδώ θα είμαι από τις 10. Άντε Ιωάννη μου καλησπέρα. Το περιμένω πώς και πώς να απαγγείλω. Κάτσε γιατί τελειώνει το τραγούδι λίγο, να το ξαναβάλω λίγο μία. Να παίζει να διαβάσω τα υπόλοιπα. Ο Απόστολος Μάριον ζούμε πού. Καινούριο έχει, κάτσε. Εδώ αυτός ο Απόστολος από την Κατερίνη. Μια θέλει να με δει στο beach volley. Θέλει να με ξεκάνει και με στέλνει σε τέτοια. Να μείνω χωρίς χέρια πόδια. Λέει τώρα Μάριον ζούμε στο τσάου αντένα να σε δούμε. Καλή, αυτό έχει 100 αιώνες, κρύβε λόγια εσύ. Κρύβε λόγια λίγο και την ηλικία. Τσάου αντένα, πού το θυμήθηκες εσύ. Τα κουρτσούδια εκεί. Την καλησπέρα μου μάχη με κυτρινό μαύρη Κατερίνη. Γεια σου Αποστόλη μου, σε σένα, στη φαμίλια σου και στην Ήβη μου. Θα διαβάζω λίγο γρήγορα για να πάω και στο post. Ο Στράτος, ο 583. Καλησπέρα λέει Μάριο. Μένει μόνο λέει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να βάλουν λέει την τζαρούχα λέει και γίναμε. Καλησπέρα Στράτο καταρχήν. Ναι ρε φίλοι, ναι. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Θα το δούμε και αυτό. Πραγματικά γίναμε Στράτο. Τα φιλιά μου την καλησπέρα μου. Θέλει τώρα λίγο μια τσαρούχα. Στον το χρόνο ξανά, στα παλιά να αλλάξω. Καλώς τον και τον Ιωάννη, ο κυτρινό μαύρος φάρος, ο 558. Τι λέει. Φρίντα λέει εσπρεσάρ. Γι' αυτό που έλεγες πριν. Φρίντα εσπρεσάρ.

0: παρέα στο στούδιο, δεν το πιστεύω. Τον είδες εσύ, δεν μιλάς, ε.
1: Ήρθε να ανακοινώσει.
0: Τι να ανακοινώσει,
1: έχουμε... Πήραμε τον Λουτσέσκο. Για τον καζόν.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάλθηκα να με ξεκάνουνε σήμερα. Εκεί που μιλάω, ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου, μια το μίλητο με τις χαρτοπετσέτες και τώρα βλέπω τον Δημήτριο Σαλή. Έχουν πεθάνει στο γέλιο εντωμεταξύ. Πότε θα πάθω καρδιά εδώ. Γεια σου, Μίτσο. Τι κάνεις, έχεις να μας πεις τίποτα καλό για ήρθες ή έτσι βόλτα.
1: Α,
0: έτσι
1: πέρασες.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Ένα, λέω, μπας και έχουμε κανένα έκτακτο, επειδή μου και δεν πρόλαβε να γραφτεί.
1: Εσύ γιατί ρωτάς τι κάνει, γιατρός είσαι.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και άμα σου πει, ξέρω, έχω να πόνω στην πλάτη του κόρη έμπλαστρο, θα το γράψει συνταγή.
0: Γιατί όχι, ξέρω να βάζω έμπλαστρο, γιατί να μην βάλω ένα στο μιτσάρα μας, μη χειρότερα.
1: Πες, γεια σου Μίτσο, καλώς όρισε. Τι κάνεις, ναι. Τι έχετε, κύριε, πού πονάτε.
0: Λοιπόν, μπήκε το τελευταίο το τραγουδάκι, όχι το πρώτο τελευταίο, συγγνώμη. Είναι από τον Στέλιο Λεγάκη. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου, είναι ο τίτλος.

0: Και τώρα, αν έχει κάτι καινούριο, αν έχει βγει, εδώ θα είναι ο Μιλτουά για τις επόμενες 2 ώρες να σας κρατήσει συντροφιά, να τα πείτε, να σας τα πει.
1: Στο υπόγειο της ψυχής μου.
0: Ο νεαρός αυτός, ο Στέλιος Λεγάκης, ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραία φωνούλα. Ο Πορτογιάννης, καλησπέρες μας, λέει Μάριον από τον κιτρινό μαύρο Βόλο με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Τα φιλιά μου, Πορτογιάννη, καλησπέρα. Ο κύριος Βασίλης, ο αγαπημένος, καλή εκπομπή, λέει, με 1+2 που θα έρθουν στην ομάδα στις κλήσεις, λέει, στην εθνική του μπάσκετ. Έτσι, κύριε Βασίλη μου, αγαπημένε. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μου, κύριε Βασίλη.

Αχ, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα κορίτσι γλυκό, με έξι κιτρινό μαύρες καρδούλες και μπράτσα, με δύναμη power, γεια σου Τζόρτζ, καλησπέρα φίλε μου. Γυναίκα ενάρη πόλα, το αγαπημένο το κορίτσι, ο Στέφος και ο αγαπημένος ο Αγγελούκος. Συγγνώμη και στους δυο σας, αλλά τα εύσημα τα παίρνει ο Αγγελούκος. Καλησπέρα σε όλους λέει η Πόλα και καλή εκπομπή φίλοι μου. Με έξι κιτρινό μαύρες καρδούλες, γεια σου γλυκιά μου, γεια σου φιλενάδα. Καλή ακρόαση όσο έμεινε. Εδώ πάλι ο γραμματέας της καρδιάς μου επιστρέφει με το γουσού μου σούχε. Σταμάτα ρε. Σταμάτα να στέλνεις ρε γραμματέα. Τώρα το είδα στο Viber, δεν τρέπεσε λίγο ρε. Τώρα το διαβάσω. Γεια σου boss, λέει ο Σταθούλης. Χε και γελάει. Γεια σου παιδί μου. Και στέλνει και στο Viber, λέει, αυτά τα έτοιμα, ξέρετε, τις φωτογραφίες. Το ξέρετε, λέει, ότι αν ξυριστείτε στην ευαίσθητη περιοχή και μετά βάλετε κολόνια, μπορείτε να τραγουδήσετε τον εθνικό ύμνο της Βόρειας Κορέας. Το ξέρουμε. Μέχρι που απαλλαχτήκαμε λέιζερ, φίλε. Μεγάλο τεχνολόγια. Ο φίλος ο Νικόλας, βάμος Αριανάρα, λέει, θέλημα Θεού. Βάμος Αριανάρα, Νικόλα. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, ο Λευτέρης. Καλό κιτρινό μαύρο βράδυ, λέει, στο μπάσκετ. Ξέρουμε, λέει, ο Λευτέρης τι θα γίνει με Νουά, αν θα μείνει. Ξέρω, λέει, ότι έχει συμβόλαιο. Ναι, έχει συμβόλαιο, πολύ σωστά το λες. Αλλά είναι σίγουρο, λέει, μένει ή φεύγει. Όχι, δεν είναι τίποτα ακόμα σίγουρο, δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση. Είμαστε στην αναμονή. Πάντως ο παίκτης, όπως πολύ σωστά λες, είναι δικός μας, ανήκει σε εμάς. Έχει συμβόλαιο, οπότε δεν τρέχει και κάστανο. Μέχρι την επόμενη φυσικά ανακοίνωση.

ήρθες και ήρθες. Λοιπόν, να πάω να κάνω ένα γρήγορο έτσι ριφρεσάκι. Θα σας αφήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι λίγο αγαπησιάρικο θα σας κλείσω. Και θα μπει τραγουδάκι λήξης και τελειώσαμε για σήμερα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Λεγάκη και το σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου. Το επόμενο όμως και τελευταίο, πριν το τραγουδάκι λήξεις, είναι αυτό εδώ που θα ακούσουμε από Αντώνη Ρέμο, να μας λέει τα δύο ψέματα.

Λοιπόν, και να ξανααναφέρω φυσικά σχετικά και το τμήμα παραδοσιακών χορών Άρης Θεσσαλονίκης και το τμήμα παραδοσιακού τραγουδιού, η χοροδία μας. Το τμήμα λοιπόν παραδοσιακών χορών Άρης Θεσσαλονίκης 2016 διοργανώνει και φέτος το χοροστάσι μας. Όπως κάθε χρόνο, στο τέλος της χρονιάς μας, για το καλοκαίρι, να σας αποχαιρετήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, εδώ τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή τώρα, 28/6/2026, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο Άλσος, στο Θεατράκι. 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και είστε καλεσμένοι μας να κάνουμε και εκεί μια κερκιδάρα. Είναι παιδί του ΑΣ και αυτό το τμήμα μας θέλει κερκίδα. Θα συμμετέχουν και χορευτικοί σύλλογοι, αλλά και το δικό μας φυσικά τμήμα με το χορευτικό και το εις χοροδίας μας. Το ενηλίκον, το εφηβικό, παιδικό και μίνι. Με ζωντανή μουσική παρέα του Γιάννη Κουσουλάκη, είναι ο χωράρχης μας. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν την Κυριακή, τώρα, μεθαύριο, 28/6, 7 η ώρα, στο... στο θεατράκι, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Απολαύστε λίγο τραγουδάκι και έρχομαι για να σας χαιρετήσω.

0: Επίσης να πω λίγο και ένα σημαντικό, εχθές βγήκε από τον ΑΣ. Back the Colors, αρχίζει και η διάθεση των καρτών διαρκείας του ΑΣ Άρης, έτσι, από τα γραφεία του Εραστέχνη. Το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Από σήμερα ξεκίνησε η... από ό,τι βλέπω η διαθεσιμότητα. Καμιά. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 το πρωί μέχρι τις 4, στα γραφεία μας, Αλκμίνης 69, δεύτερος όροφος, γραφείο γραμματείας. Εκεί θα είναι τα καρτελάκια.
1: Ούτε λέξη δεν θα πούμε.
0: Άντε, καλοτάξιδα κι αυτά, τα ενιαία διαρκείας. Από σήμερα είναι στη διάθεσή μας.
1: Πει.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αντουάν. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα 10 τάγκα το ρολογάκι. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Για το επόμενο δίωρο, ο αγαπημένος ο Μιλτουά. Με ένα έκτακτο κιτρινό μαύρο σουκού που δεν είναι σουκού. Είναι πέφτη. Να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα κιτρινό μαύρο λοιπόν μάχη μοντή λαμβάνει τέλος. Μάριο Συριώ του ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από τον Bob. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή και σήμερα. Ωραία τραγουδάκια ακούσαμε. Ωραία πράγματα για την Αριανάρα μας είπαμε. Ωραία μηνύματα διαβάσαμε. Μουσικάρες. Τι άλλο θέλουμε. Η ομορφότερη παρέα. Όσο θα ζω ακούμε Νάουσα Ούλτρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Το κιτρινό μαύρο ντυλ την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο. Αύριο, 10 το βράδυ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με αφιέρωμα το πρώτο μέρος με τη φωνάρα Δημήτρης Μητροπάνος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Να ευχαριστήσω και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαύρο αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο στην παράδοση, το καλύτερο σουβλάκι μόνο στον Μπιλάκο, από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί στον αγιοπρόδρομο. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και το Yellow Radio και τσεπώνετε δωράκι. Μην τραπείτε να το πείτε.

0: Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Φιλιούμπες, αργενά μου, φιλιούμπες, ποτέ να μην σοβαρευτείτε. Πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω.
1: Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
15: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Hip, hip, hip.
1: Μπήκαμε, μπήκαν τα γκίδια στο Μαντρίμπι. Λοιπόν, ο αρχηγιδοφόρος εδώ πέρα, ο Μίλτος Αυγερινός, θα σας κάνει εκπομπή κίτρινο σουκού. Ανάθεμά σε σουκού, Πέμπτη έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν είστε εδώ, αν είστε στις παραλίες. Εγώ τηλέφωνο θα έχω ανοιχτά. Έχω διαλέσει κάτι μουσικάντες εδώ πέρα, τους μουσικάντες, κάτι πανηγυρτζίδες και κάτι ωραία. Και πάμε μαζί να κάνουμε την εκπομπή. Γεια σου μικρή μου Πέρδικα, που περπατάς λεβέντικα. Χαιρετίσματα στον Ποκοπίκο.

Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε. Το τηλέφωνο είναι 2-3-10-3-28-28. Όχι ο φυσιολογικό. Το ξαναλέω. 2-3-10-3-28-8-28. Όποιο δοκιμάται, α πάρει τηλέφωνο.

0: Παρακαλώ, έχουμε γραμμούλα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλά είμαστε.
0: Δόξα τον Αλλάχ και τον Κεραμπή, το φίλο του.
1: Έχω καιρό να σε ακούσω, να βρεθούμε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θέλω κάτω να πάρω τον κόσμο μια καλημέρα. Θα κάνουμε και λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω, το πρώτο φιλικό θα είναι κάπου τον Αύγουστο, άρα... Κάτσελο να τον πόλω μια καλησπέρα, να δω τι κάνει. Λό.
0: Καλά έκανες ρε Πάντελαξ. Εσύ τι γίνεται, πώς πάτε?
1: Όλα καλά. Να. Δουλειά.
0: Δουλειά.
1: Ακούμε τα νέα της Αργανάρα. Μια χαρά.
0: Καλά μας πάει φέτος το καλοκαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε Ευρώπη.
1: Εγώ πίστευα και Ευρώπη να είναι. Να σου πω λίγο κάτι. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που... τους ανάποδους. Φέτος, δηλαδή φέτος να έχεις Ευρώπη θα ήταν με την καλύτερη χρονιά. Έχεις τρεις επιθετικούς, δύο τερματοφύλακες. Έχεις center back, δεν έχεις πολλά, αλλά καλυβόσουνα αυτούς που είχες. Δηλαδή με Φαπιάνο, τον Πιτσιρικά και άντε πέτυχε το Ρόουζ. Back είχες, κέντρο δεν το συζητώ, είχες ούτως ή άλλως. Extreme είχες, επιθετικούς είχες full. Τώρα ήταν η εποχή να έχεις Ευρώπη, όχι τις προηγούμενες χρονιές.
0: Με στρωμένη ομάδα εννοείς.
1: Στρωμένη δεν είναι η ομάδα που πετάει, αλλά τουλάχιστον έχεις ένα κορμό. Και λες, δεν μπορείς να στηριχθείς δηλαδή σε αυτό το κέντρο, άνετα μπορείς να στηριχθείς. Και σε αυτούς τους επιθετικούς, άνετα.
0: Έτσι όπως τα λες, έχεις και να δείτε. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Αυτό, εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο φέτος θα πάει πολύ καλύτερα. Γιατί δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος. Δεν τον γκρινιάζουν ακόμα πολύ.
0: Α, τώρα κι εγώ πριν πάρεις τηλέφωνο έχω ετοιμάσει τραγουδάκι ειδικό για το μπάσκετ με τη Λίτσα Διαμάντη, θα το δείτε. Οπότε...
1: Εντάξει, το μπάσκετ είχε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, πλέον.
1: Θέλουμε να πάει και το ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει.
0: Μην αρχίσουμε να βρίζουμε τον μπάσκετ όμως με καμιά πρώτη ήττα περίεργη και μετά ότι δεν πήραμε πρωτάθλημα. Μην αρχίσουμε πάλι να... Ναι, ότι είναι...
1: Ο Σπανούλης και ο Ζήσης θα αναθεματιστούν άνεσους.
0: Τι τον φέρατε αυτόν, τι τον κάνατε τέτοιο, τι είναι αυτός ο παίκτης, ο άσχετος, τι παίκτης είναι αυτός, ναι.
1: Και γιατί πήρε αυτούς τους παίκτες και τι ασχετήλες. Είναι σίγουρο αυτό που θα ακουστεί. Εδώ πέρσι δεν τον είπαν να το ζήσει πρώτη χρονιά χωρίς να προλάβουν να αφήσουν οτιδήποτε. Τι άσχετος πήρε.
0: Τώρα ευτυχώς σου ζητά συγγνώμη, ευτυχώς τουλάχιστον, γιατί καταλάβαν τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ εντάξει, απ' την άλλη, τόσα χρόνια έχει ο Αργανός ο παδός, ο φύλαφλος, να δει κάτι. Φυσικά με την αλλαγή περίμενε κατευθείαν να δει κάτι καλύτερο. Το πολύ καλύτερο, όχι κάτι καλύτερο, γιατί κάτι καλύτερο είδαμε σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μπασκετικό.
0: Ειδικά στο μπάσκετ όμως αυτό δεν ισχύει. Με ποιαν έννοια δεν ισχύει? Αφού είναι μοντέλο έτσι πως έγινε το πράγμα, είναι μοντέλο για δύο εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες βγάζουν τα λεφτά από το πρόγραμμα και εγώ και έχουν για προπόνηση το ελληνικό του τέτοιο, να κρατάνε το ρυθμό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει. Ακόμα και τα μεταξύ τους τα κοκορωμά τέτοια, ας πούμε, είναι για να μην βγουν από το ρυθμό και να δοκιμάσουν παίκτες. Τα play-off που κάνουν για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αφού είναι ρηγμένο από εδώ και εκεί, το κάνουν για να δουν ποιος θα κρατήσουν και ποιος θα διώξουν. Όσοι πήγαν καλά στα play-off και παίξαν, τους κρατήσαν. Τους άλλους τους είπαν γεια σας. Τώρα υπάρχει Ελλάδα πρωτάθλημα που παίζουν τώρα, σιγά.
1: Όχι, φέτος θα αλλάξει. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Και από πέρσι φάνηκε ότι ακόμα και οι μικροί λίγο πάνε να κοντράρουν παραπάνω.
0: Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι, εγώ δεν βλέπω ας πούμε την ΑΕΚ λίγο να δυναμώνει παραπάνω, ούτε τους δίπλα βλέπω να δυναμώνουν παραπάνω. Μόνο εμείς δεν μπορούμε, να θα μας βγάλουν τα μάτια.
1: Όχι,
0: θα μας βγάλουν τα μάτια, θα φέρουν κουρουμπίλιες και φραπάρ και δεν ξέρω εγώ τι και πόσες τσαρούχες και δεν ξέρω εγώ τι και θα σε κάνουν μπουρουμπούρου.
1: Εντάξει, αυτά ούτως ή άλλως θα φέρουν. Συν να κοιτάξεις να έχεις καλή ομάδα. Δεν πιστεύω με Σπανούλη που είναι ο προπονητής της Εθνικής να φέρνει, γιατί ο ίδιος θα τον κάνουν.
0: Ναι, θα τον λυπηθούν. Θα τον λυπηθούν, γιατί αυτοί δεν έχουν οικογένειες.
1: Δεν θα τον λυπηθούν, αλλά...
0: Για τα παιδάκια τους τα κάνουν αυτά. Τις καλές εμφανίσεις για τα παιδάκια τους τα κάνουν. Παιδιά μεγαλώνουν.
1: Ναι, πιστεύω ο Λιόλιος να παίξει διαφορετικά. Όχι, θα μας παίξει υπέρ μας.
0: Κάτσε να υπάρχει ο Λιόλιος εκεί που είναι. Γιατί και εκεί πέρα θα γίνουν ανακατατάξεις. Περίμενε λίγο. Κάτσε να δούμε και εκεί τι γίνεται.
1: Η ομάδα έτσι όπως πιστεύω χτίζεται καλά. Κάτι ξέρουνε παραπάνω. Δεν μπορείς να... Τι να κρίνεις δηλαδή. Δυο από τους... Πιστεύω πιο μπασκετά... Τα ανθρώπους που υπήρχουν... Αυτό τον καιρό είναι. Έλληνες. Δηλαδή ο Ζήσης τεχνικό διευθυντής και ο Σπανούλης. Τι άλλο θέλει. Τι άλλο καλύτερο μπορούσε να ζητήσει από τη χρονική περίοδο. Τη δεύτερη χρονιά του Σιάου. Τους καλύτερους που μπορούσε να σου φέρει έφερε.
0: Ακριβώς.
1: Σε μεταγραφές είχαν δίκιο όλοι και δεν μην περιμένετε να μπορέσω. Άσχετα αν έδωσε ανοιχτό, όπως λέει και ο Γκάλης, το πορτοφόλι του έτσι έδωσε ο Σιάστομος πάνω και λέει πάει ερωτήσεις. Δεν μπορεί να έρθει ο Τζέιμς. Όσο και να το θέλεις. Γιατί πηγαίνουν σε ομάδες Ευρωλίγκα. Όταν θα πάρει
0: Ευρωλίγκα. Ναι, βρε φίλε μου, τα λεφτά εκεί πέρα είναι, τα συμβόλαια τα χοντρά εκεί είναι. Δεν μπορεί άλλο να αφήσει. Αυτοί κάνουν μια καριέρα από τα 25 του μέχρι τα 35 του το πολύ, ξέρω εγώ. Να μην πω 30. Δεν μπορεί τώρα να σε κάνει ένα χαλάλι δύο χρόνια. Για ποιο λόγο να στα χαρίσει. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα πάει στην Ευρωλίγκα να πάρει τα εκατομμύρια του, γιατί μετά σταματάει. Σε δύο χρόνια σταματάει.
1: Και αυτού του παίκτε που φέρνει. Όλοι οι Ευρωλίγκα, ακόμα και οι Έλληνες που φέρει.
0: Όταν γίνεις Ευρωλίγκα να δεις τι ωραία θα έρχονται όλοι. Θα σου χτυπάνε την πόρτα.
1: Όχι, εγώ και για τους Έλληνες εγώ σου λέω τώρα. Γιατί όλοι είναι παίκτες Ευρωλίγκας. Οι Έλληνες, εντάξει. Ο Μποχωρίδης, στο Παναθηναϊκό τόσο χρόνια Ευρωλίγκα έπαιζε. Ο μόνο Πουλιανίδης θα πεις ότι... Ο άνθρωπος πάλι είναι το backup. Ο Μίτρου Λόγκ, άμα δεν τον έκλεινε συμβόλαιο από νωρίς, σίγουρα τον είχε αρπάξει η μεγάλη ομάδα. Έλληνας με τέτοιο ρυθμό και σε τέτοια ηλικία άνετα τον αρπάζαμε. Καραλαμπόπουλος, πολύ καλός. Ο Αντετοκούμπο, ο σέντερ της εθνικής, ο Τανούλης, ο σέντερ της εθνικής ο επόμενος. Δηλαδή έχεις καλό κορμό ως Έλληνες. Που δεν είχες τόσα χρόνια ποτέ. Τόσο καλό κορμό. Τώρα οι ξένοι τι θα πούνε. Όλοι είναι δυνατά ονόματα.
0: Οδηγάς τώρα ή όχι, σπίτι?
1: Ναι, γυρνάω από το χωριό.
0: Α, ωραία, χαιρετίσματα δώσε.
1: Όχι, γυρνάω τώρα, πήγα αυτά τη λίγη, γυρνάω τώρα στο δρόμο. Και λέω ευκαιρία, με το που άνοιξε και ακούω εσένα, λέω ευκαιρία τον πόλο, μια καλησπέρα λέω.
0: Okay. Καλό δρόμο να έχεις, να προσέχεις. Ραντεβού στον κήποδο και τα ξαναλέμε. Καθημερινές θα είμαστε τώρα τα Σαββατοκύριακα. Γεια σας.
1: Okay, εντάξει.
0: Γεια σου Παντελή μου, για χαρά.
1: Καλό bye βράδυ, bye.
0: Καλό για χαρά,
1: βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Πάμε στον άλλο φίλο, παρακαλώ.

Λοιπόν, όπως ξέρετε, το μπασκετάκι πήρε τη δικιά του την ιστορία, πήρε το δικό του δρόμο, έχει καβαλήσει τις ράγες και τρέχει τρένο. Έχουν ανακοινωθεί ο Τζέι Λιντέλ, ο Γιώργος Στανούλης, με υπογραφές αυτή, έτσι, ο Κέμ Μπίριτς. Τώρα η σειρά είναι του Δημητρίεβιτς, ας πούμε, ο οποίος τέλειωσε τις υποχρεώσεις του. Μια νύχτα παράνομα, με την Μπάγερ Μονάχου τελειώσανε και εκεί, και έρχεται κατά εδώ να υπογράψει να τελειώνουμε.

Τώρα σε αυτό με τη φραπάρα, ας πούμε, λίγο να το πούμε και να το δούμε. Πλέον τα πράγματα έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, είναι μόνο το χρήμα και το κέρδος. Η κυρία αυτή έκανε το καθήκον της, άρα είναι κυρία η οποία μπορεί να την εμπιστευτούν κάποιοι και να φέρει πέρα της αποστολής. Όπως γίνεται και στην Ελλάδα, είναι μια μικρογραφία η Ελλάδα της Απατεωνιάς και της Ρεμούλας. Βλέπετε τι γίνεται σε κυβερνητικό επίπεδο και σε άλλα επίπεδα, δικαστικό επίπεδο θέλετε, συνδικαλιστικό επίπεδο θέλετε, όπου και να το πάτε. Ακόμα και μέσα στην αστυνομία, με αυτό που έγινε με το γιο του Θεοδωρικάκου που ξυλώσαν όλη την αστυνομία επειδή έπρεπε να καλύψουν ορισμένα πράγματα, από ό,τι λένε το ρεπορτάζ. Έτσι και στη διαιτησία λοιπόν, η Φραπάρ είναι άξια για να κάνει το έργο της, όποιο είναι αυτό το έργο.

Θυμάστε τώρα, επειδή φέρουμε τον Λανουά και τον Βαλέρη, υποτίθεται είναι απ' έξω. Θυμάστε ποιους είχαμε, τον Μάνταλο, τον Κουκουλάκη, τον Μπριάκο, τον Γενναίο, τον Τριτσιόνι. Αυτοί κάνανε, δε. Αυτοί ορίζαν, όλοι αυτοί ορίζανε το

Βέβαια υπάρχει μεγάλη μεταγραφολογία στο ποδόσφαιρο. Ο Παναγίδης πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ, λέμε. Στον Βόλο θα πάει ο Μεντή, λέμε.

στην προετοιμασία οι εσωτερικές μεταγραφές είναι ο Χαρούπας, Παπασαραφιανός και Κάμτσης. Και επίσης θα πάρουν μαζί μας στην προετοιμασία και τον Σιταρά και τον Καραμαλή και τον Αντωνιάδη. Έτσι ο Μιχάλης Γλιγορίου θα παίξει και με αυτούς. Έτσι Γλιγορίου. Αρχές Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία στο πρώτο στάδιο στην Πτολεμαΐδα. Θα πάνε εκεί στα Λιγνητορυχεία να κάνουν τους ανθρακορίχους, θα τσαπίζουν και θα κάνουν για να αποκτήσουν και ένα ωραίο μαύρο χρώμα, θα κάνουν το λιγνίτι. Και μετά θα πάνε στην Ιταλία για να βάλουν τα μαγιό τους και να πάνε εκεί στις πλάζ για να παίξουν μπάλα στην άμμο και να περάσουν ευχάριστα.

Να πούμε και εμείς ένα το δυσάρεστο που έγινε με το Τάκη Γκόνια. Εντάξει, είναι άσχημο να χάνονται τόσο νωρίς άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Καλό ταξίδι. Και εντάξει, είναι στο χώρο. Είναι αθλητής, ήταν αθλητής, ήταν ποδοσφαιριστής. Να τον αναπαύσει ο Θεός.

0: Σε 3-4 μέρες, 5 πόσο είναι, ξεκινάει η επίσημη μεταγραφική περίοδος που ξεκινάει επίσημα τη 1 Ιουλίου. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε τα μπαν που έχουμε από την 1 Τρίτου και 21 Πέμπτου, να τα τακτοποιήσουμε, να τα ρυθμίσουμε, να δώσουμε κάποια λεφτά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και είναι αυτό που λέμε, να ο Καρυπίδης τώρα που φτιάχνει, δεν ξέρω τι πληρώνει.
1: Αμαρτίες!
0: Και έχουμε μια συμφωνία με κάποιον κύριο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Και η μεταγραφολογία λοιπόν παίζει και γίνεται.

Μετά τώρα πάμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι που θα είναι και φέτος top και θα τραγουδιέται στα νησιά και μ' αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ αυτό που αρχίζουμε να γυρνάμε πίσω στις ρίζες μας κάποια στιγμή. Δείτε το τι τραγούδι είναι.

Ακόμα ένας πιτσιρικάς που έχουμε είναι ο Ταΐ Ματάρ. Το ξέρουμε αυτό, να το θυμάστε. Είναι ο Σενεγαλέζος που ήρθε μαζί με τον D&D, έγινε 18 χρονών, είναι στην πατρίδα του, θα έρθει να υπογράψει συμβόλαιο. Ήρθε τον Οκτώβριο του 25 από την Ακαδημία GPA της πατρίδας του, στη Σενεγάλ. Και θα τον έχει μάλλον και αυτόν κοντά του ο Γλυγορίου. Για να τον τσεκάρει ο Μιχάλης Γλυγορίου, θα τον δείτε, θα τον κάνει.

Τώρα και τα πανηγύρια και θα πάμε δεξιά και αριστερά. Ξεκινάνε τα πανηγύρια στα νησιά. Όποιος βρεθεί σε νησί και δεν πάει σε πανηγύρι χάνει.

Καλησπέρα φίλε Χρήστο. Βάμος λέει επανομή. Βάμος. Τυχερή και στην επανομή, τώρα θα έχετε δροσούλα. Λοιπόν, πάμε για επαναστατικό τραγούδι, για να σας διαβάσω ένα άρθρο που μου αρέσει και θα τα πούμε λίγο. Και μετά επανερχόμαστε πανηγυρτζήτικα.

Ένα ρεπορτάζ Βλαχόπουλου που είναι ωραίο γενικά για τους μέσους του Άρη, γι' αυτό αλίευσα στο ίντερνετ. Με αφορμή ότι ο Ντέλε Μπασίρου θα είναι, παρακαλώ, ο 23ος μέσος. Ακούστε το νούμερο, 23ος μέσος, 23 μεταγραφές στη μεσαία γραμμή τα τελευταία 5 χρόνια.

Και έτσι να θυμηθούμε την, να κάνουμε την αναδρομή αφού τα γράφει ο άνθρωπος, να το τιμήσουμε κιόλα. Την περίοδο 21-22 άρχισε τη χρονιά. Ο Άρης έχουν εξαροχτάρι Τζέκο, Σάσα, Χαβιέ Ματίγια, Λερίν Ντουάρτε, Σέικ Ντουκουρέ και Μπαντού Ντιαγέ. Καλά, δεν συζητάμε για Τζέκο και Σάσα. Καλά, για μένα ο Χαβιέ Ματίγια είναι αυτός που έχασε το πρωτάθλημα, αλλά δεν το λέμε. Τώρα Ντουάρτε, Ντουκουρέ και Ντιαγέ. Ε. 22-23. Ακούστε τώρα. Πίτερ Ετέμπο, Μπράιαν Νταμπό, Πάπε Σέικ Διόπ, Σέικ Ντουκουρέ και τον Βλαντιμίρ Νταρίντα. Από αυτούς μόνο ο Νταρίντα είναι που κάνει. Κλικ. 23-24. Βεστράτε, Τζούρασεκ, Πάβισιτς, Ρούμπεν Πάρτο, Ζαν Ζούλ. Μουσική 24-25, Μόντζο Ροντρίγκες και Χωσέ Σιφουέντες. Και πέρσι, Ούρος Ράσιτς, Κώστα Γαλανόπουλο, Φρέντιν Γιέσεν, Μάρτιν Χόγκλα. Και δεν υπολογίζεται Παναγίδης Βοριαζίδης και Νίνκ που είναι και αυτοί σε τέτοιες θέσεις. Και τώρα Μπασίρου. Για φανταστείτε να κρατούσαμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες που είδε στην τελευταία, ξέρω εγώ, πενταετία, ας το πούμε. Ας κρατούσαμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες 2-3 χρόνια μαζί.

Ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος μας λέει τραγουδάρα και τριρώμα τους παλμικούς χαιρετισμούς από Πράγα. Εδώ και 4 μέρες με 35 βαθμούς θα ίσως φτάσουν στους 40. Αν και στην Πράγα έχει 40. Κάντε υπομονή. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Τριανταφυλλίδης Τζον, συγγνώμη ε. Και λέω αυτόν τον άνθρωπο αλλιώς τον έχω εγώ στο Facebook. Γεια σου Γιάννη.

0: Φίλοι και φίλες, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Θα φτιαχτούμε όλοι μαζί.
0: Πρέπει να παίξουν οι χορηγοί μας.
1: Στο νόημα για να μπει, θα σου εξηγήσει ο μπα.
0: Η ώρα είναι 11, μείνετε συντονισμένοι. Σε 3-4 λεπτά ξαναγυρνάω.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
4: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Την παρέα την έκλεισες.
8: Το νησί το έκλεισες.
7: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
8: Αυτοκίνητο έκλεισες.
7: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
8: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
7: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε πάλι μέχρι τις 12. Άλλη μία ώρα μαζί θα διαλέγω τραγουδάκια, έτσι διάφορα θα σας βάζω από εδώ και από εκεί. Σαν την Κανάρα, το ελεύθερο πουλί, από Κανάρα σε Κανάρα που κάνει ο Χριστάκης, έτσι θα πάμε κι εμείς.

Γεια σου Απόστολε, Αριανάρα Κατερίνη. Μίλτο, ζούμε στο Big Brother να σε δούμε. Στο χρυσό κουφέτο θα πάω, εκεί θέλω να είμαι εγώ. Δεις τα παρατράγουδα, ωραίο πράγμα. Με την Ανίτα.

0: Ιερεμία, έλα μας, έχει πιάσει τρέλα, λέει ο Χριστάρας.
1: Γαϊδούρια αυτός είναι.
0: Καλησπέρα Μιλτουά, ο φίλος μας ο Ντένις. Αφού μας γλεντάει, λέει ο Κάρι, γλέντα μας και εσύ, παίξε μια φωτεινή από τον αδερφό Αντώνη Καρδαμίλη. Αν γίνεται, όλα γίνονται.
2: Ράδιο Πειρατής, Γέλλο Ράδιο.
1: Zone.

Άντε και ο λαγοκέφαλος. Ορμάτε, ορμάτε, πάντα να κάνετε σαφάρι λαγοκέφαλο. 5,33 λεπτά το κιλό. Γιατί το κάνα 5,33 και όχι 5 ή 5,5. Τι είναι αυτό το 0,33? Πιλωτικά εφαρμόζεται, λέει, περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ορμάτε όλοι μαζί να το κάνετε έτσι, να μαζεύετε λαγοκέφαλους και να τους πουλάτε.

Βγήκαν και τα αποτελέσματα στις Πανελλήνιες εκεί πέρα με αποτυχία πάνω από τους μισούς, 55,67% στα αρχαία να έχουν κάτω από τη βάση. Στην ιστορία είναι 52,10% κάτω από τη βάση. Και στα μαθηματικά είναι 50,59% κάτω από τη βάση. Και πολύ καλά τα πάμε, κάνουμε αρίστους πάλι.

Υπάρχει και το αντίβαρο που υπάρχουν αριστούχοι που γράψανε πάρα πολύ καλά και σε αυτούς, ας πούμε, θα στηριχτούμε. Α, πάμε εδώ να παίξουμε. Όχι, θέλω αυτό να παίξει.

Την έχετε πέσει στα ερκοντήσια. Σαπλάρετε, κάνετε χαλαρουίτα. Η ώρα πάει ίντικάμις. Οδεύουμε κατά τις 12. Το έχουμε αυτό.

Ο φίλος ο Ντανής λέει τώρα έβαλε φωτιά στην πίστα. Οι φίρμες βγαίνουν στις 2 η ώρα, εγώ μέχρι τις 2 δεν μπορώ να κάτσω. Τώρα είναι τα σαπόρτια.

πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα έτσι κανένα δεκάλεπτο μας, να είμαστε μαζί. Θα το γυρίσω τελείως και θα πάμε σε κάτι πιο έτσι εξωτερικά. Για να θυμηθούμε τα παλιά. Μέχρι να πούμε την καλή νύχτα.

όντως It's My Life. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Εγώ θα σας αφήσω σε ωραίες μουσικές και τραγούδια. Εσείς άμα θέλετε συνεχίστε να ακούτε το Yellow Radio. Καληνύχτα από μένα. Μίλτος Αυγερινός, κίτρινο σουκού, έκτακτο σουκού για την Πέμπτη. Αύριο το πρωί ξεκινά η μέρα με τον υπέροχο Άλεξ Πόχος. Καλό βράδυ, να έχετε καλόν ύπνο και ξεκινάμε. Καληνύχτα!

roses when we all discover.